0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, με λία άνω των 200.000 ευρώ. Εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες, όπως αυτή πριν από ένα χρόνο στην κατοχή Μεσολογγίου. Επάνω τους βρέθηκαν 4 χειροβομβίδες, ένα καλάζνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και δεκάδες φυσίγγια. Η λήθεια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ δήλωσε ότι η εκεχηρία του ενός μήνα βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να επανεξετάζει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης του βραχύβιου σχεδίου Ελευθερία, αυτή τη φορά με ευρύτερο πεδίο δράσης, πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Για την επίσημη επίσκεψή του από αύριο στην Κίνα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την κατάσταση με τον πόλεμο στο Ιράν, ενεργειακά θέματα και το ζήτημα της Ταϊβάν. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη, δηλώνει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνα συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία αναφορικά με τα στενά του Ορμούζ, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από 40 χώρες, οι οποίες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αυστηρά αμυντική πολυεθνική αποστολή. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, στενά του Ορμούζ και η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ετοιμότητα έως το 2030 αναμένεται να συζητηθούν σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στην κοινή συνεδρία

0: Βουλευτικής Ομάδας και Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Λέσβο μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το ζήτημα του αφθόδους πυρετού. Στην υπουργική συνάντηση της ομάδας φίλων Δυτικών Βαλκανίων στην Πρατισλάβα θα συμμετάσχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών. Με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις του. Επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα και 2 ύποπτα κρούσματα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών του κρουαζιερό πλοίου που φαίνεται να αποτελεί την εστία διασποράς. Τα ξημερώματα έφτασε στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το πλοίο που πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα αγκυροβολήσει για απολίμανση. Το Κίεβο δέχθηκε τα ξημερώματα επίθεση με drones αμέσως μετά τη λήξη της τριήμερης συγκυρίας με τη Ρωσία, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τη Νότια Αφρική.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά, μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Ομίχλες το πρωί σε δυτικά και βόρεια, άνεμοι νότιο-δυτική στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 15 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, πρωινό Τρίτης, 12 Μαΐου, Earth News Radio 105,8. Με ένα τραγούδι σε στίχους του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού Νίκου Γκάτσου ξεκινήσαμε, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 32 χρόνια από το θάνατό του. Ένα τραγούδι σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη με τη μοναδική φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότση. Πλησιάζουμε στα μέσα του μήνα και είναι φανερό πως η χώρα κινείται σε καθαρά προεκλογικούς ρυθμούς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του κυβερνητικού εκπροσώπου να υπενθυμίσει τη θεσμική στάση του Πρωθυπουργού, που σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν όσο πιο κοντά γίνεται στο τέλος της τετραετίας, κάθε ένδειξη ή μισόλογο από κάποιο κυβερνητικό στέλεχος ερμηνεύεται περίπου ως προαναγγελία των εκλογών. Μάλιστα, χθες κυκλοφόρησαν σε τηλεόραση και διαδίκτυο και πιθανές ημερομηνίες για τις 27 Σεπτεμβρίου ή τις 4 ή τις 11 Οκτωβρίου. Η όλη κατάσταση στο πολιτικό σύστημα επιβαρύνεται και από την αναμονή εισόδου των νέων κομμάτων, με το κόμμα Καριστιανού να ανακοινώνεται στη Θεσσαλονίκη στο κινηματογράφο Ολύμπιον στις 21 Μαΐου, ενώ ήδη λένε όσοι γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα ψηφιακό δίκτυο έτοιμο με 118 ομάδες στα social media που αριθμούν αρκετές χιλιάδες μέλη. Η έκπληξη που έρχεται σε αντίθεση με όσα ακούγαμε το τελευταίο διάστημα είναι ότι θα γίνει μια προσπάθεια να διατηρηθεί από την κυρία Καριστιανού και την ηγετική ομάδα ο κεντροαριστερός πολιτικός χαρακτήρας του εγχειρήματος. Εξού και η απομάκρυση της κυρίας Μαρίας Γρατσία από το προσκήνιο του κόμματος. Πολύ κοντά όμως στις ανακοινώσεις είναι και το κόμμα Τσίπρα, ίσως τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, με τον πρώην Πρωθυπουργό να διοργανώνει θες την πρώτη εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά. Ήρθε ο καιρός για να θερήσουμε, είπε χθες, μια εκδήλωση που οδήγησε τον Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει για εναλλακτική προοδευτική λύση που δεν θα είναι για την αντιπολίτευση, αλλά θα διεκδικήσει το ρόλο της κυβέρνησης. Μια αναφορά που ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους της αντιπαράθεσης με το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη, όπως φάνηκε ήδη από τις πρώτες αψιμαχίες με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη, αλλά και την άβολη θέση που έχουν μπει αρκετοί από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα πρέπει να ενεργούν παράλληλα και ως στελέχη του νέου κόμματος. Αυτή η τακτική ήδη στα τηλεοπτικά πάνελ δίνει εύκολους πόντους στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ, καθώς τους καλούν να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους και να απαντήσουν σαν τι αναφέρονται, ως στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή ως στελέχη του νέου κόμματος. Και ενώ διαμορφώνεται κάπως έτσι η κατάσταση, συνεχίζουν να υπάρχουν κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις. Με το θρίλερ για την εκεχηρία να κορυφώνεται, σκουπίδια η πρόταση του Ιράν, λέει ο Τραμπ, είμαστε έτοιμοι για όλα, θα εκπλαγούν να απαντούν οι Ιρανοί. Και βέβαια στην Ελλάδα την ίδια ώρα έχουμε το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα που εκτιμάται ως μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που ανάγκασε σε προειδοποίηση τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γέρα Πετρίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις Βρυξέλλες, ενώ προειδοποίησε ότι σύντομα θα έχουμε και διαβήματα προς τους υπεύθυνους αυτής της κίνησης. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδους μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Από τα πιο πολύ συζητημένα θέματα των τελευταίων μηνών αφορά το κοινωνικό leasing, δηλαδή την επιδότηση αγοράς αυτοκινήτου για οικογένειες. Τους τελευταίους μήνες έχουν πληθύνει τα δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρουσιάζουν το κοινωνικό leasing ως ένα όριμο πρόγραμμα μαζικής επιδότησης για την απόκτηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου στη χώρα μας. Στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι μπορεί κάποιος να καταλάβει διαβάζοντας αυτές τις αναρτήσεις. Η συζήτηση ξεκίνησε ως κυβερνητική πρωτοβουλία και εντάσσεται στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης με στόχο την ανανέωση του παλαιωμένου ελληνικού στόλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι ο πιο γυρασμένος στόλος στην Ευρώπη, ξεπερνά τα 18 χρόνια κατά μέσο όρο και βέβαια ένας στόχος που έχει βάλει η ελληνική κυβέρνηση είναι η μείωση των εκπομπών ρήπων. Η βασική ιδέα λοιπόν ήταν να αποκτήσουν ευάλωτα νοικοκυριά πρόσβαση σε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο
μέσω επιδοτούμενης μακροχρόνιας μίσθωσης. Βέβαια υπήρξε μια κρίσιμη παράμετρος, το πρόγραμμα αυτό δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους και η βιωσιμότητά του εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκά κονδύλια, κυρίως μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του ευρύτερου πλαισίου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ένα σχέδιο κοινωνικού leasing που προβλέπει μέση επιδότηση ύψους 13.000 ευρώ αναδικαιούχο, πρόσθετη στήριξη για αμαία και χαμηλό μηνιαίο μίσθωμα για ηλεκτρικά οχήματα. Όμως οι εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για 12.500 ωφελούμενα νοικοκυριά και προϋπολογισμό της τάξης των 174 εκατομμυρίων ευρώ, τετραετή διάρκεια leasing και μηνιαία δόση κοντά στα 150 ευρώ για μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Άλλο πράγμα είναι η παρουσίαση ενός σχεδίου και άλλο βέβαια η υλοποίησή του. Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί η πλατφόρμα υποβόλης των αιτήσεων, δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι τελικοί όροι και δεν λειτουργεί κανένα πρόγραμμα που να επιτρέπει σε ένα πολίτη να αποκτήσει αυτοκίνητο μέσω του κοινωνικού leasing. Και δεν είναι τυχαίο, στην περίοδο που βρισκόμαστε, δηλαδή με την πολεμική αναταραχή στη Μέση Ανατολή, υπάρχει ενεργειακή αβεβαιότητα, υπάρχουν ισχυρές οικονομικές και γεωπολιτικές πιέσεις και στην Ευρώπη κάνουν δεύτερες σκέψεις. Έτσι, οι πληροφορίες λένε ότι αρκετοί παράγοντες αγοράς εκτιμούν ότι η πλήρης υλοποίηση ενός τόσο δαπανηρού προγράμματος παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Η ηλεκτροκίνηση βεβαίως εξακολουθεί να είναι ακριβή για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, ακόμη και με επιδότηση. Όμως, ο ελληνικός στόλος συνεχίζει να γερνά ανησυχητικά. Λοιπόν, απαιτείται λοιπόν από όλους υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί οι πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και βεβαίως οι Έλληνες οδηγοί δεν θα πρέπει να παρασύρονται από εντυπωσιακούς τίτλους ή βεβαιασμένες υποσχέσεις. Το κοινωνικό leasing βρίσκεται ακόμα σε στάδιο σχεδιασμού με πολλά ανοιχτά ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί και βέβαια ο δρόμος μέχρι την εφαρμογή του σχεδίου, αν φτάσουμε κάποτε εκεί, παραμένει μακρύς. 15 λεπτά μετά τις 5 και σήμερα ίσως είναι η πιο ζεστή ημέρα. Σκεφτείτε ότι μόλις 12 ημέρες από την Πρωτομαγιά, 11 ημέρες μετά την Πρωτομαγιά, έχουμε ανεβεί σχεδόν 13 βαθμούς Κελσίου, καθώς σήμερα ο καιρός θα φτάσει μέχρι και τους 30 η θερμοκρασία. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 16 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη 13, στην Πάτρα 14, στο Ηράκλειο 17, στη Χαλκίδα 15, στην Κόρινθο 15, στην Καβάλα 13, στην Καλαμάτα 14, στη Λάρισα 12 και στα Ιωάννα 11. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για σήμερα Τρίτη αναμένεται καλός και ζεστός καιρός για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες τοπικές μπόρες στις ορεινές περιοχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι θαυμάσιος, με λίγες αραιές νεφώσεις στα βόρεια ή υπηρωτικά τμήματα, αλλά και το ύψος της στερεάς Ελλάδας και νοτιότερα στα Επτάνησα και σε όλο το υπόλοιπο Αιγαίο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία 28 με 30 στα βορειοϋπηρετικά τμήματα, στους 26 με 30 στα δυτικά υπηρετικά, 30 στα δυτικά της Πελοποννήσου, 32 στη Θεσσαλία, 31 στους 33 στη Τερεά. Ηλιοφανειακές στην Αττική καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με μια ελαφρά θολούρα στην ατμόσφαιρα λόγω της πολύ ήπιας μεταφοράς σκόνης. Η θερμοκρασία από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις αλλά και ηλιοφάνεια, θερμοκρασία από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνειος και η Επιφανία, χρόνια τους πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα των νοσηλευτριών, η Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας και η μέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Η ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου είναι η ιερότερη γιορτή για τους Βουδιστές, καθώς την Πανσέλινο του Μαΐου, το έτος 623 π.Χ., γεννήθηκαν σύμφωνα με τους τρίλους ο Σιντάρτα Γκαουτάμα, γνωστός και ως Βούδας, ιδρυτής μιας από τις αρχαιότερες θρησκείες του κόσμου. Επίσης την ημέρα αυτή γιορτάζεται η φώτιση του Βούδα και ο θάνατός του. Με αυτή την αφορμή, ο ΟΗΕ καθιέρωσε το 1999 την Πανσέλινο του Μαΐου ως ημέρα του Βούδα για να τονίσει την εισφορά του Βουδισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό.
Σαν σήμερα το 1821 σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη του Βαλτέτσι, και ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται προ των πυλών της Τρυπόλεως. Το 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά έως τις 15 Φεβρουαρίου του 1857, λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να λάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Ενώ το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου. Το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Το 1993 διεξάγεται στο ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο γήπεδο κουρεμένοι για γούρι, όπως είπαν. Όμως ο Χριστό Βαζέφα είχε άλλη γνώμη, με γκολ στο 13ο λεπτό χάρισε την νίκη με 1-0 στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελο Ελλάδας της ιστορίας του. Σαν σήμερα το 1820 γεννήθηκε η Florence Nightingale, Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Το 1907 η Κάθριν Χέιμπορν, η Αμερικανίδα ηθοποιός, και το 1963 ο Παναγιώτης Φασούλας, ο Έλληνας παλέμαχος, διεθνής μπασκετμπολίστας και πολιτικός. Το 1992 έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γκάτσος, ο Έλληνας ποιητής και στιχουργός, και το 1994 ο Ρόι Μπλάνκετ, ο Αμερικανός χημικός που ανακάλυψε το τεφλόν.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχος, στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στον Γιώργο από το Μαρούσι, στην Αργυρό και στον Δημήτρη από τον Πειραιά. Οι τελευταίες εξελίξεις δεν είναι πολύ ευχάριστες όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ουσιαστικά είμαστε σε δεντωμένο σκηνή που κρατιούνται οι σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν και μάλιστα λένε πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο της επανέναρξης επιχείρησης ελευθερίας για τα στενά του Ορμούζου. Χθες αργά το απόγευμα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, επεσήμανε μέσα από ανάρτησή του στο X ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Και όπως τονίζει στην ανάρτησή του, οι λανθασμένες στρατηγικές και οι λανθασμένες αποφάσεις οδηγούν πάντα σε λανθασμένα αποτελέσματα. Ολόκληρος ο κόσμος το έχει καταλάβει ήδη αυτό, είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, θα εκπλαγούν. Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την κατάρρευση της εγκεχηρίας με το Ιράν, ή τουλάχιστον αυτό εκτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την τελευταία πρόταση που έστειλε η Τεχεράνη. Στις δηλώσεις του που πραγματοποίησε εχθές αργά το βράδυ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη γονιμότητα στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για όλα τα ανοιχτά θέματα της επικαιρότητας. Οι δημοσιογράφοι το ρώτησαν αν είναι σε ισχύ η εγκεχηρία, με τον Τραμπ να απαντά ότι είναι απίστευτα αδύναμη. Πρόσθεσε χαρακτηριστικά, αφού διαβάσαμε αυτό το σκουπίδι που μας έστειλαν, η εγκεχηρία είναι σε μηχανική υποστήριξη. Ρωτήθηκε ακόμη για το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, που ο ίδιος το αποκαλεί πυρηνική σκόνη, και για το Ιράν αν συμφώνησε να επιστρέψει την απομάκρυνση όλης της ποσότητας. Ο Τραμπ απάντησε ότι το έκαναν πριν από 2 ημέρες, άλλαξαν όμως γνώμη και επειδή δεν το έβαλαν αυτό στο χαρτί, δηλαδή δεν δεσμεύτηκαν γι' αυτό. Και όπως συνέχισε, στον πόλεμο πρέπει να είσαι ευέλικτος, έχεις πολλά σχέδια, αλλά πρέπει να εφαρμόσεις διαφορετικά σχέδια σε διαφορετικές ημέρες. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι έχει ένα εξαιρετικό σχέδιο. Χθες πάντως το Ιράν απειλούσε με τον Τραμπ με όπλο την ιστορία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπακάη, υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να συντριβεί ολοκληρωτικά και να γίνει ο νέος Κράσος. Σε ανάρτησή του λοιπόν, με αναφορά την μάχη των Καρών το 53 π.Χ., γνωστή στο Ιράν ως μάχη της Χαράν, που κατέληξε μια από τις χειρότερες ήττες των Ρωμαίων. Σύμφωνα με τον Μπακάη, ο Κράσος σκοτώθηκε και ήταν ένας πλουσιότερος και ισχυρότερος Ρωμαίος. Με αυτόν τον τρόπο υπενήχθηκε ότι ο Τραμπ μπορεί να γίνει ο νέος Κράσος. Όλα αυτά λοιπόν με αφορμή τη μάχη της Κάρας, η οποία είναι το 53 π.Χ. Σύμφωνα πάντως με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ότι όλες οι ειρηνευτικές προτάσεις που έκαναν οι Ιρανοί ήταν λογικές και υπεύθυνες, απαιτήσεις και γενναιόδορες προσφορές, όχι μόνο προς όφελος των εθνικών συμφερόντων του Ιράν, αλλά και για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και το καλό ολόκληρης περιοχής και του κόσμου. Όλα αυτά γίνονται στο παρασκήνιο. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Χθες στην Ελλάδα είχαμε τη δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες για το 2025, δηλαδή τη χρήση του 2024. Μια έτσι τακτική η οποία γίνεται κάθε χρόνο. Βεβαίως το πόθεν έσχες ίσως είναι μια ευκαιρία τώρα με τη συνταγματική αναθεώρηση να ενισχύσουμε λίγο το πόθεν, που αυτό είναι που ενδιαφέρει, διότι όλο το υπόλοιπο επαναλαμβάνεται σαν μια... υποχρέωση που έχουν οι πολιτικοί και οι υπόλοιποι, δημοσιογράφοι, δικαστικοί, αλλά χωρίς να έχει κάποια ουσία. Εξυπηρετεί το γράμμα του νόμου, δεν εξυπηρετεί την ουσία του νόμου. Ίσως λοιπόν έχουμε φτάσει στο σημείο που θα πρέπει να ενημερώνονται οι πολίτες και πώς απόκτησαν οι πολιτικοί τις περιουσίες τους, πώς έχουν τα μετρητά, τα ακίνητα ή τα μέσα μετακίνησης, δηλαδή αυτοκίνητα ή σκάφη.
Για μια ακόμη φορά είδαμε πλούσιους και φτωχούς, με τον Πρωθυπουργό να δηλώσει στο πόθεν έσχες εισοδήματα 81.672 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.700 ευρώ από αξιοποίηση ακινήτων. Το χαρτοφυλάκιο του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας σε μετοχές και ομόλογα παραμένει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια. Η ακίνητη περιουσία του κ. Μητσοτάκη παραμένει σταθερή σε σχέση με το οικονομικό έτος 2023, ενώ έχει μια οφειλή 6.100 ευρώ από αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ. Το πόθεν έσχες του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης του Νίκου Ανδρουλάκη δήλωσε συνολικό εισόδημα 58.042 ευρώ, εκ των οποίων 36.529 από τη βουλευτική του αποζημίωση και 21.504 από ακίνητα, μερίσματα, τόκους και δικαιώματα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκτησε το 2024 μια μονοκατοικία 40 τετραγωνικών στη Σέριφο με έτος κατασκευής το 1992, για την οποία κατέβαλε τίμημα 120.000 ευρώ που προέρχεται από εισοδήματα προηγούμενων ετών. Χθες έγινε ένα παρατράγουδο όσον αφορά τα εισοδήματα του κύριου Ανδρουλάκη. Δεν δηλώθηκε κάποια ποσά τα οποία έχει στο εξωτερικό, ίσως από λάθος του λογιστή του. Αμέσως αντέδρασε, ενημέρωσε και τον πρόεδρο της Βουλής αλλά και τον πρόεδρο που είναι αρμόδιος, το αντιπρόεδρο της Βουλής που είναι αρμόδιος για την ανακοίνωση του πόθεν έσχες. Θα γίνει η σχετική τροποποιητική δήλωση. Ο κύριος Ανδρουλάκης δηλώνει αυτά τα εισοδήματα το 2014. Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο έτος είναι και η δήλωση της περιουσιακής κατάστασης του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου, η οποία δόθηκε και αυτή στη δημοσιότητα. Τα συνολικά καθαρά εισοδήματα του κ. Φάμελου από μισθωτές, υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές ανέρχονται 43.804 ευρώ, ενώ δηλώνονται επιπλέον έσοδα από ακίνητα ύψους 1.971 ευρώ. Εμφανίζονται ποσά ακόμα 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια ή άλλες πηγές και έσοδα από τόκους και δικαιώματα ύψους 2,14 ευρώ. Οι τραπεζικές καταθέσεις του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται επίσης χωρίς σημαντικές μεταβολές, με το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται σε λογαριασμό τράπεζας που δηλώνονται 42.999 ευρώ. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, στο πόθεν έσχες δήλωσε συνολικό εισόδημα 76.000 και σύμφωνα με σημείωση στη δήλωσή του, οι αποδοχές από τη βουλευτική του ιδιότητα κατατέθηκαν στο Κομμουνιστικό Κόμμα όπως προβλέπει το καταστατικό του κόμματος. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 23.662 ευρώ, κατανεμημένες σε 4 λογαριασμούς. Επίσης, διατηρεί 2 εγγραφές ακινήτων, 2 διαμερίσματα δηλαδή στη Λαμία. Για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, τα εισοδήματα της είναι 79.465 ευρώ με 42.500 ευρώ να προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα, 25.000 ευρώ, ενώ η ακίνητη περιουσία της παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Και ο πρόεδρος της Νίκης, ο κ. Δημήτρης Νατσιός, στο πόθεν έσχεση του δήλωσε εισόδημα 30.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων και δάνεια. Οι καταθέσεις του ανέρχονται στις 19.322 ευρώ και έχουν κατανεμηθεί σε 8 λογαριασμούς. Και ο Κυριάκος Βελόπουλος εμφανίζει εισοδήματα 101.000 και τραπεζικές καταθέσεις που ξεπερνούν τις 265.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης προχώρησε το 2024 σε πώληση βοσκοτόπου στην Γαλλικράτεια Χαλκιδικής 7,9 στρεμάτων, εισπράττοντας το 32% που κατήχε για 24.000 ευρώ. Λοιπόν, και το πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα έχει μεταβολές με την προσθήκη 2 ακινήτων. Έχει αποκτήσει με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο, 119 τετραγωνικά και 211 αντίστοιχα, ενώ κληρονόμησε στο Αθαμάνιο της Άρτας 25% οικοπαίδου 855 τετραγωνικών μέτρων.
Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνονται τα ποθενέσχες των πολιτικών αρχηγών και η Αφροδίτη Λατινοπούλου που είχε πολλαπλάσια έσοδα σε σχέση με το ποθενέσχες του 2024 έχει εισόδημα, συνολικό εισόδημα 82.496 ευρώ, ενώ την προηγούμενη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι σωστά, ήταν στα 3.000 ευρώ. Το 2024 η κυρία Λατινοπούλου απέκτησε ένα διαμέρισμα 61,80 τετραγωνικών μέτρων στον 5ο όροφο πολυκατοικίας του 1961 στη Θεσσαλονίκη, μέσω γονικής παροχής και χωρίς την καταβολή τιμήματος. Αυτές λοιπόν είναι οι αλλαγές, οι μεταβολές στα ποθενέσχες των πολιτικών αρχηγών, αλλά νομίζω ότι, και επαναλαμβάνω την πρόταση, είναι μια ευκαιρία, χρυσή ευκαιρία τώρα με την συνταγματική αναθεώρηση να συζητήσουν πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η διαδικασία, να γίνει περισσότερο διαφανής, ώστε να μην υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση που υπάρχει πολλές φορές από τους πολίτες για την οικονομική ευρωστία που παρουσιάζουν κάποιοι από τους βουλευτές και τους υπουργούς που όπως αναφέρονται στο ποθενέσχες τους. Φεύγουμε από το κοινοβούλιο και πάμε στην πραγματική ζωή, εκεί όπου υπάρχει εμφύλιο σε μια πολυκατοικία της Θεσσαλονίκης, μια ιστορία η οποία αποτυπώνει λίγο το κλίμα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, από τότε που μπήκε δηλαδή η εταιρεία Airbnb στη ζωή μας. Τα Airbnb διαμερίσματα δεν έχουν φέρει σε απόγνωση μόνο τους ενοικιαστές που αναζητούν σπίτι και δεν βρίσκουν, αλλά και 12 ιδιοκτήτες σε μια πολυκατοικία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση ξεκίνησε το 2025 όταν η ιδιοκτήτρια του ημιυπογείου με 355 τετραγωνικά σε αυτή την πολυκατοικία αποφάσισε και προχώρησε, χωρίς όμως να έχει πάρει έγκριση από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, κατά παράβαση του καταστατικού σε δημιουργία 8 διαμερισμάτων για τη χρήση της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι 12 ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας προσέφυγαν στην δικαιοσύνη, κατήγγειλαν την ιδιοκτήτρια του ημιυπόγειου χώρου που προέβη σε μια σειρά οικοδομικών ενεργειών, παραβιάζοντας έτσι και το καταστατικό της πολυκατοικίας που ίδια είχε συμφωνήσει, υπογράφοντάς το μάλιστα ενώπιον συμβολιογράφο, και επισημαίνει ότι η πολυκατοικία χτίστηκε για να λειτουργούν 19 και όχι 27 διαμερίσματα. Όπως καταλαβαίνετε, οι κατασκευαστικές εργασίες που έκανε η συγκεκριμένη ιδιοκτήτρια δημιούργησαν πολλά προβλήματα, αφού για να αυξήσει το ύψος των ημιυπογείων διαμερισμάτων και να είναι λειτουργικά, έφτασε μέχρι την εδαφόπλακα της πολυκατοικίας, ενώ προκάλεσε βραχυκύκλωμα στον πίνακα της ΔΕΗ. Όλα αυτά λοιπόν καταγράφονται στην αγωγή που έκαναν οι ιδιοκτήτες και προς τη δικαιοσύνη. Οι ίδιοι λένε ότι είναι σε πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν ξέρουν ποιος μπαίνει βγαίνει στην πολυκατοικία. Από την άλλη πλευρά λένε ότι δεν γνωρίζουν τι παρεμβάσεις, κατασκευαστικές παρεμβάσεις έχουν γίνει στην πολυκατοικία και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Όλο αυτό είναι σε μικρογραφία αυτό που αντιμετωπίζουν στο κέντρο της Αθήνας και σε πολλές άλλες πόλεις οι ιδιοκτήτες που έχουν κάποιους άλλους ανθρώπους, κάποιους άλλους ιδιοκτήτες στην πολυκατοικία, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να μετατρέψουν ένα διαμέρισμα σε επάγγελμα, ουσιαστικά δηλαδή να γίνουν μικροί ξενοδόχοι. Τώρα, το δικαστήριο καλείται να πάρει απόφαση. Αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση αυτή σε περίπου 3 μήνες. Μια απόφαση η οποία βεβαίως θα δείξει κατά πόσο μπορεί να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο και κυρίως οι αυθαιρεσίες των ιδιοκτήτων που βλέπουν ένα ελντοράντο κερδών τα τελευταία χρόνια. Αυξάνεται συνεχώς η βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να μπουν και κάποιοι κανόνες στις περισσότερες περιοχές, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να γίνουν όλες οι περιοχές, είτε στην Αθήνα είτε και στις άλλες πόλεις, ένα Λούνα Πάρκ με τουρίστες.

0: Άκοντα τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί για τα επόμενα 19 λεπτά. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λέγαμε προηγουμένως για την άναρχη τουριστική ανάπτυξη μέσω της βραχυχρόνιας μίσθωσης και φρένο στην αυτή την άναρχη τουριστική δόμηση, εισάγοντας αυστηρότερες αρτιότητες στις περιοχές με τη μεγαλύτερη πίεση και διαφορετική αντιμετώπιση του τουριστικού προϊόντος ανάλογα με την ένταση της τουριστικής ανάπτυξης, τις πιέσεις που δέχεται κάθε προορισμός, καθώς και τα ιδιαίτερα γεωγραφικά ή περιβαλλοντολογικά χαρακτηριστικά του, εισάγει το νέο ειδικό χωροταξικό νομοσχέδιο του τουρισμού. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η βασικότερη αλλαγή αφορά την αύξηση της ελάχιστης απαιτούμενης έκτασης για τουριστική ανάπτυξη στην εκτός σχεδίου δόμηση από τα 4 στρέμματα που ισχύουν σήμερα στα 8 στρέμματα και ως και τα 16 σε 18 δημοτικές ενότητες υψηλής τουριστικής επιβάρησης. Οι αυστηρότερες αρτιότητες επιβάλλονται κυρίως σε κορεσμένες τουριστικά περιοχές που εκτείνονται σε 18 δημοτικές ενότητες από την Κέρκυρα και την Πιερία έως τις Ποράδες, 3 δημοτικές ενότητες στη Ζάκυνθο, σε Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο, τμήματα της Κρήτης, όπου η πίεση στις υποδομές, τους φυσικούς πόρους και κυρίως το νερό θεωρείται πλέον οριακή. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές αναπτύξεις, ενώ για τις αναπτυσσόμενες περιοχές το όριο ορίζεται στις 350 κλίνες. Στις περιοχές βεβαίως χαμηλότερης τουριστικής πίεσης δεν υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί. Ιδιαίτερη πρόβλεψη κάνει το ειδικό χωροταξικό και για την παράκτεια ζώνη, όπου για τα πρώτα 25 μέτρα από την αυτογραμμή απαγορεύεται πλήρως κάθε κατασκευή, με εξαίρεση τις αναγκαίες υποδομές για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία. Ειδικές προβλέψεις θα υπάρχουν και για τη βραχυχρόνια μίσθωση που λέγαμε προηγουμένως από την Υπουργό Τουρισμού, η οποία δηλώνει ότι το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά απαιτεί συνολικό σχεδιασμό στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για τον τουρισμό. Το μήνυμα των δύο υπουργών ήταν σαφές. Δεν μπορεί η περαιτέρω ανάπτυξη να συνεχιστεί με τους ίδιους όρους της προηγούμενης δεκαετίας. Η κυβέρνηση επιδιώκει να γυρίσει σελίδα στο χωροταξικό σχεδιασμό, χωρίς ωστόσο να ευνηδιάσει την αγορά. Έτσι, θα υπάρξει μια περίοδος 50 ημερών, προκειμένου οι φορείς να καταθέσουν σχόλια και παρατηρήσεις πριν το νέο χωροταξικό θεσμοθετηθεί με κοινή υπουργική απόφαση. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, μια είδηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν η χθεσινή δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, δήλωσε ότι υπάρχει έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και μάλιστα χθες το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες γνωστοποίησε ότι ενημέρωσε τους συναδέλφους του για την παρουσία του θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος, το οποίο, όπως σας είπα, το χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Ο κύριος Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η σχετική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, διευκρίνησε πως όταν ολοκληρωθεί και εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Υπογράμμισε μάλιστα ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδος. Αυτό βεβαίως τώρα είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί οι ειδικοί λένε ότι συνήθως αυτά τα ντρόουν δεν είναι μόνα τους, είναι ένας μήνος από ντρόουν, τα οποία είναι για να χτυπήσουν το σκιώδη ρωσικό στόλο. Αλλά από την άλλη πλευρά, βεβαίως δεν μπορεί να επιτραπεί, όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, κάτι τέτοιο στην ελληνική επικράτεια. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού θα ενεργοποιούνται ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν, αυτό που σας λέγαμε προηγουμένως, ενημερώσει των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών υποέρευνα τα δεδομένα του. Ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 ακόμη χρόνια από Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκης. Σημειώνεται ότι εδώ κάποιοι λένε ότι υπάρχει και μια κόντρα με την κυρία Κοβέση. Της κυβέρνησης συνεχίζεται η κόντρα, καθώς η κυρία Κοβέση είχε ανανεώσει τη θητεία για 5 χρόνια, όμως τον τελικό λόγο έχει ο Άρης Πάγος εδώ πέρα, το δικαστικό κλιμάκιο. Λοιπόν, εκπαιδεύοντας τους μαθητές στο κυνήγι της αλήθειας, οι μαθητές που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα καλλιεργώντας κριτικούς αναγνώστες, γραμματισμός στις ειδήσεις για νέους, βρέθηκαν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Διζητούν την παραίτηση Στάρμερ δεκάδες βουλευτές των εργατικών. Ο Βρετανός Υπουργός Keith Starmer εκφώνησε χθες μια φορτισμένη ομιλία απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και στελέχη του κόμματός του. Ο Starmer προσπαθεί να αφήσει πίσω τις κακές εκλογικές επιδόσεις περασμένης εβδομάδας, πλην όμως δεκάδες βουλευτές των εργατικών του ζητούν να αποχωρήσει από την ηγεσία έως το Σεπτέμβριο. Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα, το Μάρτιο θα είναι πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας από το Χαλάνδρι, δίνοντας σήμα γιατί πως η αναγγελία του κόμματός του θα γίνει άμεσα. Περνάμε στα νέα. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, κόφτες και κίνητρα. Ένα νέο μοντέλο της τουριστικής δραστηριότητας παρουσιάστηκε χθες. Σύμφωνα με αυτό, απαγορεύεται κάθε νέα κατασκευή ως 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Επιβάλλονται αυστηροί όροι δόμηση σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στα μικρά νησιά, οι τουριστικές μονάδες δεν ξεπερνούν τα 100 κρεβάτια. Επιβάλλεται κατώτατο όριο αρτιότητα στα 8, 12 ή 16 στρέμματα ανάλογα με τις περιοχές. Ελεκτικό συνέδριο, κόκκινη κάρτα στο χαράτσι της φοράς αλληλεγγύης. Πότε θα κριθεί τελεσέδικα από την ολομέλεια το θέμα. Τι συνεπάγεται, μπλόκο από το ανώτατο δικαστήριο και τον συνήγορο του πολίτη. Ευρωεισαγγελής, η Αθήνα τεντώνει το σκηνή με την Κοβέση, παρέτεινε τη θητεία των 3 για 2 χρόνια, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε 5 ετία. Ποθενέσχες, αδυναμία σε ακίνητα, μετρητά και ομόλογα, οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών και το λάθος του λογιστή του κ. Ανδρουλάκη. Πολιτικό παρασκήνιο, ποιος εξόρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωί του Σαββάτου, τα αποκαλύπτει η ίδια της Ρεματίας και ο Αλέξης Τσίπρας. Αμφίπολη, αποκαλύφθηκε πλήρως ο επιβλητικός περίβολος, χανταϊός, κανένα σύμπτωμα, αλλά σε καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης. Ελληνική δικαιοσύνη 2026, κουβάδες, οβάδες, καλώδια και καρότσια, μια αποκαλυπτική αυτοψία των νέων. Πάμε στην απογευματινή. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία. Τέλος στα κτίσματα 25 μέτρα από το κύμα, ανάπτυξη με αυστηρούς όρους και σεβασμό στο περιβάλλον. 5 καθαρές ζώνες για ποιοτικές επενδύσεις και βιωσιμότητα. Τα απόθενεσεις των αρχηγών, η πατρίγια και η πληβή της Βουλής. Μητσοτάκης ο πλουσιότερος με αμοιβαία και 2 δάνεια. Ανδρουλάκης λησμόνησε να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ. Κουτσούμπας, ο γραμματέας δεν έχει ούτε πατίνι. Βελόπουλος, θηρίδες, μετοχές και καταθέσεις. Αλέξης Τσίπρας, 2 διαμερίσματα από γονική παροχή. Κρίσιμο φθινόπωρο, δημοσκοπήσεις και ακρίβεια θα ορίσουν το χρόνο των εκλογών. Σπίτι μου 2, χρηματοδότηση στο ΣΥΒΙΟ για όσους χάσουν την προθεσμία. Η Αμφίπολη εκ των έσω για πρώτη φορά, μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την είσοδο του Τύμβου. Και η Παϊράν ναυάγιο πάλι πριν την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Ελεύθερος τύπος. 2.576 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Οι νέοι όροι δόμησης σε τουριστικές περιοχές. Τέλος στα σενάρια για πρόορες εκλογές από το Μαξίμου. Επισκέψιμη το 2028 η Αμφίπολη. Χανταϊός γιατί η Ελλάδα έχει την πιο αυστηρή καραντίνα. Λοιπόν, πόθεν έσχες, τι πούλησαν, τι αγόρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί το 2024. Λοιπόν, Δημοκρατία, 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν πόθεν έσχες, ώρα να ανασχεδιαστεί εκ βάθρων ή να καταργηθεί. Τι δήλωσαν για το 2024 τα μέλη της Βουλής και της Κυβέρνησης. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα σας κύριε Αργύρα.
0: Εφημερίδα των Συνταχτών, διχασμένη η Ευρώπη για το Απαρχάιντ. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Κυρώσεις χάδι των υπέξ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους βίους Ισραηλινούς επίκους. Πόθεν έσχες στη δημοσιότητα ανεφελέγχου, εικόνα της ψηφιακής κατάστασης των πολιτικών. Φοιτητικές εκλογές του 2026, πώς θα ψηφίσει η γενιά του TikTok. Ρίζος διήμερο αντιυπερισιστικής δράσης της ΕΔΙΕ, 16-17 Μάη από τον Εύρο στην Κρήτη, να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Κόντρα, ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό, έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τζίπρα, στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες, ιδρυτική διακήρυξη με τολμηρές θέσεις για την πολιτική ανατροπή. Είναι αυτεμπορική, δέσμη μέτρων για τη στήριξη των μέσων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έρχεται πακέτο υπέρ των μικρομεσαίων και των μεμονωμένων επαγγελματιών. Με 5 ταχύτητες τουριστικές επενδύσεις, νέο ειδικό χώρο ταξικό και νέα συνταγή εισπράξης χρεών προς τον ΕΦΚΑ, επιχειρησιακό σχέδιο 2026.

στα πολιτικά είχαμε ακόμη μια δημοσκόπηση από την Άλκο αυτή τη φορά που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Α στις 10,6 μονάδες με ποσοστό 22,8 στην πρόθεση ψήφου. Επί των εγκύρων κατέγραψε η Άλκο το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, εμφανίζει οριακή άνοδο 0,2% της μονάδας στο 12,2, όπως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που πάει από το 6,8 στο 7%. Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν δημοσιοποιεί εκτίμηση ψήφου, ωστόσο τα υπόλοιπα κόμματα παρουσιάζουν κάμψη εν ώψη βεβαίως και της εμφάνισης των νέων σχημάτων από Τσίπρα και Καριστιανού, που σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μέτρησης επηρεάζουν το σύνολο της πολιτικής κοινής. Είναι χαρακτηριστικό ότι το άλλο εκτινάσεται στο 12% και η αναποφάσιση στο 19%. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται μια πτώση 1,2 της μονάδας μέσα σε ένα μήνα, ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων του στις εκλογές του 2023 το 39% δηλώνει ως πολύ πιθανό να ψηφίσει το κόμμα Τσίπρα και το 41% αρκετά πιθανό. Αθρηστικά δηλαδή, πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν το κόμμα Τσίπρα έχει 25% και 23% στους ψηφοφόρους Πλαίσιος Ελευθερίας και του Μέρα 25 αντίστοιχα. Δηλαδή, σύμφωνα με την Άλκο, ο Αλέξης Τσίπρας, όταν θα ανακοινώσει το κόμμα του, ουσιαστικά μαζεύει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, σχεδόν πάνω από το 30% από το ΣΥΡΙΖΑ και κοντά στο 30% από το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας και του Μέρα 25. Στην δυνητική απήχηση του κόμματος Τσίπρα την βρήκε η Άλκο στο 17%, με το 7% να δηλώνει πολύ πιθανή την ψήφο σε αυτό και το 10% αρκετά πιθανή. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στα κόμματα της Νίκης και της Ελληνικής Λύσης, αλλά αυτή τη φορά για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Το πολύ πιθανό να την ψηφίσω έχει πέσει το 4% από 11 και αρκετά πιθανό στο 11 από 10, ενώ η απόλυτη άρνηση ψήφου έχει ανέβει 6 μονάδες και είναι πλέον στο 65%. Ωστόσο, μεταξύ των ψηφοφόρων της Νίκης, η δυνητική ψήφος φτάνει στο 77%, ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης το 35%. Χαμηλότερα, στο 12% συνολικά, αλλά με πολύ χαμηλά ποσοστά βέβαια εις ψήφους, κατέγραψε η Άλκο θετική στάση για το νέο κόμμα τόσο, τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ όσο και στην Πλεύση Ελευθερίας, αλλά και στο κυβερνών κόμμα. Σύμφωνα με την Άλκο, υπάρχει άνοδος εκείνων που θέλουν να ψηφίσουν για σταθερότητα από το 34% στο 36% σήμερα, αλλά και εκείνων που λένε ότι θα ψηφίσουν για να εκφράσουν διαμαρτυρία από το 57% στο 61%. Χθες, όπως είπαμε, είχαμε και την πρώτη εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Μίλησε για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Προσδιορίσε για τον Ιούνιο την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Το Σεπτέμβριο είπε είναι αργά, το Μάρτιο ήταν νωρίς. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Αρκετές φορές ο Αλέξη Τσίπρας τόνισε με έμφαση ότι ο στόχος του δεν είναι να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, αλλά να την νικήσει. Μάλιστα, για πρώτη φορά δεν παρέλειψε να κάνει ανοίγματα και στο χώρο του ΠΑΣΟΚ με αναφορές στην αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της και επιχείρησε για μία ακόμη φορά να στείλει μηνύματα στη μεσαία τάξη. Ρωτήθηκε πολλές φορές από στελέχη της αριστεράς που του ζήτησαν να αποκαλύψει το όνομα του κόμματος και είπε όλα θα γίνουν στην ώρα τους.

Και κάπως έτσι συνοψίζεται η επικαιρότητα σήμερα. Ακολουθεί μετά το δελτίο ειδήσεων ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατέρινα Σερέτη από την πολύ πρωινή παρέα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στη Ιδιθωρέα, μελία άνω των 200.000 ευρώ. Εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες, όπως αυτή πριν από ένα χρόνο στην κατοχή Μεσολογγίου. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και δεκάδες φυσίγγια. Σε διπλωματικό αδιέξοδο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν μετά την απάντηση της Τεχεράνης στις αμερικανικές προτάσεις, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε χαρακτηρίζοντάς την ηλίθεια, επανέρχεται στο τραπέζι το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής, ώστε το Ιράν να κάνει παραχωρήσεις ως προς το πυρηνικό πρόγραμμά του. Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι στην επίσημη επίσκεψή του από αύριο στην Κίνα σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομολογό του την κατάσταση με τον πόλεμο, το ζήτημα της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν, στο οποίο αντιτίθεται στεναρά το Πεκίνο, καθώς και ενεργειακά ζητήματα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του αργού πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία, εν μέσω βεβαιότητας για τον πόλεμο. Το Brent έφτασε στα 104,51 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 98,38 δολάρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για τη συγκράτηση των τιμών. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνα συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από 40 χώρες, οι οποίες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αυστηρά αμυντική πολυεθνική αποστολή. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, στενά του Ορμούς και η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ετοιμότητα του 2030 αναμένεται να συζητηθούν σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στην κοινή συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Λέσβο μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το ζήτημα του αφθόδους πυρετού. Με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις του. Επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα και 2 ύποπτα κρούσματα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών του κρουαζιερόπλοιου, που φαίνεται να αποτελεί την εστία διασποράς. Το πλοίο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα γυροβολήσει για απολίμανση. Αεροπορικές επιθέσεις εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο αμέσως μετά τη λήξη της τριήμερης εκεχηρίας με την Ουκρανία. Στον ανακριτή Ηρακλείο αναμένεται

0: Να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ανοίγει αυλαία στις 10 το βράδυ με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτο στη σειρά με το τραγούδι «Φέρτο».
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό. Τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά, μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Ομίχλες το πρωί σε δυτικά και βόρεια, άνεμοι νοτιοδυτικοί, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 15 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τηλεοπτικών στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 100.

0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Σ' αρέσει.
0: Μου θύμισε τα νιάτα μου τώρα. Εντάξει, τι να λέμε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Καταρίνα.
0: Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα,
0: Τζον Μπόι.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα, Μαρία.
1: Ο Γιάννης ο Πρέντεζης, η Μαρία Κόντο είναι αυτή που χαιρετήσαμε μόλις. Είναι εδώ στην εκπομπή μας. Είναι παράγοντες, στελέχη της εκπομπής, να πούμε. Ναι, να το πούμε σωστά. Στελέχη της εκπομπής.
0: Πυλώνες.
1: Και εσείς που είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
0: Ναι.
1: Αυτό. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία. Κενό, radio ή άλλη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook, μας στέλνετε το μήνυμά σας ή μπορείτε να μας βρείτε απευθείας στο Messenger και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Πάλι. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι να μας στείλετε το μήνυμά σας.
0: Το καταλάβατε.
1: Ναι, αυτό, αυτό ήθελα να πω. 19 βαθμούς έχει ήδη. Αρχίσαμε τα 19 στις 5.30 το πρωί. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. 12 Μαΐου. 19. Ευτυχώς στη βόρεια υπηρετική χώρα, ναι, θα έχει σήμερα και βροχές και πιθανώς και καταιγίδες και ενδεχομένως και ομίχλες και ωραία πράγματα.
0: Δεν μένεις εκεί.
1: Ωραία. Δεν μένω εκεί όμως.
0: Τι ευτυχώς.
1: Κρίμα.
0: Τι ευτυχώς.
1: Λοιπόν, η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες, όπως σας έλεγα. Οι άνεμοι δυτική-νοτιοδυτική, 4 με 6. Στο νότιο Αιγαίο θα φτάσει τοπικά και τα 7 μποφόρ. Μας έλεγε μια φίλη χθες ότι στις Βρυξέλλες έχει 5 βαθμούς. Τι ωραία.
0: Πρόσεξε να δεις.
1: Τι ωραία.
0: Πρόσεξε όμως τι
1: ωραία.
0: Τι έχουν. Όχι, ναι. Περίμενε. Γιατί έχουν, οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί εκεί.
1: Δεν πειράζει.
0: Είχε προχτές 22 βαθμούς.
1: Να τα.
0: 22 βαθμοί στις Βρυξέλλες είναι καύσωνα σχεδόν. Είναι πολύ ζέστη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Βγαίνουν με τα αμάνικα έξω. Με τα, αυτά,
0: και ξαφνικά
1: τα
0: μέσα σε μία μέρα από τους 22 πέσανε στους 5.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι κανονικό.
1: Τίποτα δεν είναι κανονικό. Γιατί είναι 19-12 Μαΐου.
0: Το
1: 19 το πρωί.
0: Κανονικότατο.
1: Όχι, καθόλου κανονικό. Καθόλου κανονικό. Πολύ είναι.
0: Άκουσε, Διονύση. Διονύση. Δεν θέλω να σου το πω γλυκά.
1: Ναι.
0: Πάρ' το απόφαση.
1: Ναι.
0: Ο χειμώνας τελείωσε.
1: Λοιπόν, θα φτάσει στους 33 σήμερα στα υπηρετικά τοπικά. Η θερμοκρασία. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει 28, αλλά στα κεντρικά και νότια υπηρετικά θα φτάσει και τους 33.
0: Ναι.
1: Έτσι, 33. Το λέω να το χωνέψετε. Και εσείς και εγώ. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα στην φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. Όπου έχουν ήδη 18 και αυτοί. Κατάλαβες. Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα. 12 βαθμοί. 12 βαθμοί, μάλιστα. Στην Κοζάνη. Ωραία. 12 βαθμοί. Είναι ωραία.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Γιορτάζει ο Γερμανός. Η Γερμανία χρόνια πολλά. Uber Alles.
0: Γιατί καλέ, όχι, η Γερμανία δεν γιορτάζει χώρα.
1: Α, όχι,
0: το
1: χώρα.
0: Όνομα είναι. Το... Επιφάνειος και επιφανία. Για όνομα του Θεού. Είναι η Διεθνή ημέρα για την υγεία των φυτών. Εγώ θα ήθελα πάρα... Εγώ πρέπει να τη γιορτάζω αυτή τη. Εντάξει, είμαι πολύ περήφανη φέτος για το αυτοματοποτισμά μου. Λοιπόν, Διεθνή ημέρα νοσηλευτών έχει αποδώσει καρπούς. Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας.
1: Κακά πράγματα αυτά. Κακά,
0: όχι, καλό
1: κακά,
0: είναι που έχει. Καλή είναι.
1: Τα οτιδήποτε με τα δόντια.
0: Αλλά,
1: κακό,
0: εντάξει,
1: κακό,
0: ναι.
1: Πονάει.
0: Είναι η μέρα της Πανσελίνου, του Μαΐου ή του Βούδα. Άμα θες μπορείς να χαιδέψεις τη γυαλιά μου και εγώ τη δικιά σου. Η μέρα του πατέρα στη Ρουμανία και η μέρα της φιλανδικής ταυτότητας στη Φιλανδία.
1: Τι είναι αυτό,
0: πιανού,
1: ναι.
0: Πιανού.
1: Η μέρα της φιλανδικής ταυτότητας στη Φιλανδία.
0: Γιορτάζει και ο γιος Μοδουάλδος.
1: Χρόνια του πολλά του Μοδουάλδου. Μοδουάλδο, πες τώρα.
0: Και ο Άγιος Δομήνικος της Καλθάδα. Είναι προστάτης των πολιτικών μηχανικών.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια.
1: Πολύ ωραία, να ζήσουμε.
0: Και ο Άγιος Φίλιππος, ο ομολογητής.
1: Εντάξει,
0: ο
1: Φίλιππος.
0: Απόστολος της Σικελίας. Περίμενε.
1: Ναι. Α, Σικελία, ωραία.
0: Ναι,
1: ωραία
0: ήταν Σικελία. Ο πρώτος, λέει, χριστιανός που πάτησε το πόδι του στο νησί.
1: Στη Σικελία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και ωραία. Είναι προστάτης των ειδικών δυνάμεων του Αμερικανικού στρατού.
1: Δεν τσάρεσε που ήταν.
0: Δεν τσάρεσε.
1: Με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Θέλανε.
0: Τέλος
1: πάντων.
0: Τι να κάνει.
1: Σαν σήμερα το 1821. Να σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, η οποία έδωσε το όνομά της στην οδό Βαλτετσίου, στην οποία μεγάλωσα, στα Εξάρχεια. Ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτον πυλών της Τρυπόλεως, να ξέρετε, σαν σήμερα. Έτσι. Τι άλλο έγινε σαν σήμερα. Το 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά ως τις 15 Φεβρουαρίου του 57, τρία χρόνια. Λόγω της επιμονής του Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση Θεσσαλίας. Θέλανε να το αλλάξουν τα μυαλά του το Όθωνα, ο οποίος Όθωνας, επειδή έβαλε φωστανέλα, έλεγε: «Ω, θα πας στη Θεσσαλία». Καθήκον, χρέος. Του το είχαν πει οι πατέρες του στην κεντρική Ευρώπη.
0: Ναι, ναι. Συνέχισε.
1: Το 1902 Ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν.
0: Τον κάναμε δρόμο.
1: Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Και στο Χατζικυριάκιο και
0: περιοχή,
1: στον Άγιο
0: και
1: αυτό. Ναι, το κάναμε και τραγούδι. Ναι, ναι. Το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο της Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών, ΑΜΔΕ. Και το 1993 διεξάγεται στο ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών. Καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ κουρεμένοι για γούρι, κατά πώς είπαν. Όμως ο Χριστό Βασέχα είχε άλλη γνώμη. Με γκολ στο 13ο, χάρισε την νίκη στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελο Ελλάδος της ιστορίας του.
0: Ήμουν εκεί, δεν θυμάμαι γιατί. Δεν έχω πάει ποτέ. Είναι ο μοναδικός μάλλον αγώνας κυπέλου, ο πρώτος και ο τελευταίος που έχω πάει στη ζωή μου. Καλά έκανα.
1: Μάλιστα.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε η Φλόρενς. Η Φλόρενς Νάιτινγκελ.
1: Ανάμεσα η Φλόρενς και ο Δαμασίν. Καλή, πολύ
0: όχι,
1: καλή.
0: Όχι, ναι. Όχι φιλάνθρωπος τώρα. Δηλαδή, άμα θέλουν να σου πούνε, ας πούμε, ότι είσαι δοτικός, ας πούμε, δοτική.
1: Νάιτινγκελ.
0: Ναι. Σου λέει, ποια είσαι η Φλόρενς Νάιτινγκελ, ας πούμε. Εσύ δεν μπορούν να σου το πούνε.
1: Δεν μπορούν.
0: Όχι. Ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε μια σπουδαία Αμερικανίδα ηθοποιός και όχι μόνο. Το 1907 η Κάθριν Χέμπορν. Και το 1963 ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές στη χώρα μας, μπασκετμπολίστες. Μας έκανε και αγαπήσαμε τον μπάσκετ. Το 1963 Παναγιώτης Φασούλας.
1: Συνομήλικοι είμαστε.
0: Φασούλας.
1: Για πες.
0: Νεότατη. Χάσαμε σαν σήμερα το 1884 τον Μπέντριχ τον Σμέτανα. Συνθέτης.
1: Τσέχος.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Βέβαια.
0: Είναι από τους ιδρυτές της Τσέχικης Μουσικής Εθνικής Σχολής. Γνωστός για τη σύνθεσή του Μαυλάστ. Η πατρίδα μου, όπως λέμε εμείς οι Τσέχοι.
1: Γι' αυτό θα είναι γνωστό. Ναι.
0: Σαν σήμερα χάσαμε ίσως το σπουδαιότερο από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές, τον Νίκο Γκάτσο, το 1992, και στιχουργός βεβαίως, χιλιοτραγουδισμένος. Και το 1994 το Ρόι Πλάκετ, ο χημικός, ο οποίος πού να φανταζόταν, ανακάλυψε το τεφλόν, παιδιά. Έχει σώσει ανθρώπους και ανθρώπους.
1: Έχει σώσει.
0: Και νοικοκυρέ.
1: Γιατί κάποιοι λένε ότι.
0: Άσπερε, δεν
1: είναι. Ναι. Λίγο επικίνδυνο, ας πούμε.
0: Όταν φτιάξει τα βουλάκια σου, εσύ και δεν κολλάει.
1: Μπορεί, έτσι τα φτιάχνω εγώ και τι, μια χαρά.
0: Ναι, δεν θες τεφλόν, εσύ.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σολομόντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Με 13,5 βαθμούς. Εντάξει. Δεκτό. Το 13,5 είναι δεκτό. Στο Διόνυσο έχει ήδη 16. Χειμωνάκηδες της χώρας, κάντε υπομονή. Θα ξαναέρθει η εποχή μας που θα βάζουμε τα χειμερινά και θα το ευχαριστιόμαστε. Επίτετα. Ναι, μην νομίζουν ότι είμαι μόνος. Αυτό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη. Πολύ ωραία.
0: Τι, πάμε.
1: Ναι, από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Όπου θες.
1: Όχι, εσύ, πες.
0: Από το Ιράν θέλω.
1: Από το Ιράν θες να ξεκινήσουμε?
0: Γιατί έχει νευρούλια εκεί πέρα, πολλά πάλι.
1: Το Ιράν έχει νευρούλια.
0: Όχι, ο Τραμπ.
1: Και το Ιράν έχει νευρούλια. Ναι.
0: Το Ιράν, εντάξει.
1: Αφού βγαίνει ο Γκαλιμπάφ και το ηρωνεύεται τον πρόεδρο. Ναι. Θα έχουμε μπιφ πάλι. Προβλέπεις?
0: Κοίταξε να δεις.
1: Ναι.
0: Λέει, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω.
1: Ναι.
0: Ότι μέχρι την Παρασκευή
1: θα έχει βρεθεί λύση.
0: Ναι.
1: Λόγω ότι το ταξιδιού στην Κίνα.
0: Γενικά θα έχει βρεθεί λύση. Δεν γίνεται. Δεν θέλει καμία άλλη.
1: Αυτό το πράγμα είναι εγκλωβισμένοι.
0: Ναι.
1: Κάποιοι είναι αυτοεγκλωβισμένοι, αλλά το παρακάμπτουμε, ναι, αυτό, ναι, γιατί είναι, ναι, αξιολογική παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εμπλοκή. Έτσι. Και το ερώτημα είναι πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Διότι εμάς αυτό που μας αφορά, είπαμε, το καθεστώς στο Ιράν εξακολουθεί και είναι το ίδιο, δεν έχει πέσει, εξακολουθεί και εκτελεί, εξακολουθεί και καταπιέζει κτλ. Αυτό είναι δεδομένο. Ένα, στα μείον του Τραμπ δεν το κατάφερε, γιατί υποτίθεται ότι ήταν ένας από τους λόγους που έκανε την επιχείρηση. Δεύτερο, το εμάς που μας νοιάζει με τα ορμούς τι θα γίνει, με τα στενά.
0: Αυτό
1: θα είναι ελεύθερη ναυσιπλοή ή δεν θα είναι?
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ή θα πρέπει να πληρώνουν εγκανιό τα 2 εκατομμύρια για να περάσει πλοίο. Διότι άμα είναι έτσι, που δεν το είχαμε πριν τον πόλεμο, άμα είναι έτσι, θα, διάφορα πράγματα, όχι θα παραμείνουν ακριβά. Όχι θα ανέβουν, θα παραμείνουν ακριβά. Ό,τι μεταφέρεται μέσω εκεί. Εντάξει, θα βρεθούν λύσεις, θα βρεθούν άλλες οδοί, τα ξέρουμε αυτά, σας τα έχουμε περιγράψει κάποια εξ αυτών, θα βρεθούν άλλες οδοί. Αλλά θα περάσει ένας χρόνος. Και αυτός ο χρόνος θα τον χάσουμε από την τσέπη μας, αυτόν τον χρόνο και τα χρήματα.
0: Δεν μπορούμε να χάνουμε άλλο χρόνο, ρε παιδιά.
1: Ούτε χρήματα. Αρκετά.
0: Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Το λέει και το τραγούδι.
1: Υπάρχει τέτοιο τραγούδι?
0: Βεβαίως.
1: 21 βαθμούς έχει στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Ο Νίκος από τον Κορυδαλό. Αλήθεια. 21 κιόλας. Παιδιά,
0: δεν έχω χρόνο δεν για άλλο ωραία. Πόνο. Ναι. Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό. Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Φυσικά.
1: Καλλιτέχνης, φαντάζομαι.
0: Τεράστιος.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη.
0: Καλλιτέχνης, φαντάζομαι.
1: Το Γιάννη, πυρηνικά μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
0: Πραγματικά.
1: Ηλία ρίχτο, Κιμ πατάτο. Mm. Πάτατο.
0: Πατάτο.
1: Ναι, πάτατο.
0: Πατάτο, ωραίο πατάτο.
1: Πατάτο.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Προβράσεις και όλες τις
0: θέλω να είμαστε όλοι ψύχρεμοι γενικά.
1: Ναι.
0: Να προσπαθούμε τέλος πάντων να διατηρήσουμε την ψυχραιμία.
1: Γιατί ποιος δεν είναι ψυχραιμός?
0: Η αεροστηνοθή στην πτήση που έκανε εργαστική προσεγγίση στο τελευταίο Βενιζέλος.
1: Ναι.
0: Τρελάνε τον κόσμο.
1: Γιατί, παιδάκι μου.
0: Ουρλιάζανε, παιδί μου, πιο πολύ από του επιβάτε.
1: Τι να κάνουνε.
0: Όχι.
1: Άμα υπάρχει περίπτωση έκτακτη ανάγκη, πρέπει να ουρλιάξουν για να του ακούσουν.
0: Όχι. Καταρχήν δεν του είχε ενημερώσει κανεί.
1: Κάναν φασαρία οι υπόλοιποι και έπρεπε να ακουστούν. Οπότε για να ακουστούν έπρεπε να ουρλιάξουν.
0: Κανείς δεν έκανε φασαρία. Σταμάτα τώρα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Δηλαδή. Τρελάναν τον κόσμο, ξαφνικά τους λένε να σας πω, άνοιξαν τσουλήθρες, μπορείτε να βγείτε από το... αλλά δεν τους το είπαν έτσι, δηλαδή ήταν λίγο, νομίζω, λίγο μια απίθανη φύση.
1: Λοιπόν,
0: ήταν
1: πρέπει να είναι όλοι alert. Καλά κάναν οι αεροσυνοδοί. Ο κόσμος πρέπει να είναι alert, γιατί παρακαθίσαμε και παραχαλαρώσαμε.
0: Όχι, δεν θέλω να είμαι alert όταν ταξιδεύω με το αεροπλάνο. Είμαι αρκετά alert όταν ταξιδεύω με ένα αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να με κάνουν τρελή.
1: Mm-hmm. Τέλος πάντων, εγώ είμαι με τις αεροσυνοδούς.
0: Εσύ να είσαι με τις αεροσυνοδούς.
1: Ωραίες. Πάρα πολύ ωραία.
0: Τι πάει να πει.
1: Όχι,
0: δεν σου ζητήσαμε να δεις πια.
1: Όχι, παιδί μου, δεν το λέω γιατί κάνουν τη δουλειά τους.
0: Όχι, δεν κάναν σωστά τη δουλειά τους.
1: Όπως καλύτερα νομίζουν οι γυναίκες. Οι κυρίες. Οι κυρίες είμαι μαζί σας.
0: Περίμενε, μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο κυρίες, είναι και κύριοι.
1: Δεν ξέρω καν το θέμα εδώ μεταξύ.
0: Είναι ένα αεροπλάνο της Lufthansa. Το οποίο. Κάτι παρουσιάζεται προφανώς κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε σίγουροι ακόμα αν είχε όντως πρόβλημα το αεροπλάνο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, έχει απογειωθεί από το αεροδρόμιο, από το δικό μας το αεροδρόμιο και πάει προς Μόναχο.
1: Το Βενιζέλος, ναι.
0: Ναι. Από το δικό μας το Βενιζέλος, ναι. Και πάει προς Μόναχο.
1: Αχα.
0: Κάποια στιγμή κάτι υπάρχει, κάποιο τεχνικό πρόβλημα.
1: Ωραία.
0: Όχι σημαντικό.
1: Ωραία. Όχι,
0: δεν είναι ωραίο. Ναι. Δεν είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Τους λένε λοιπόν από το πλήρωμα. Φύγανε 6 και 20.
1: Ναι.
0: 6 και 35 τους λένε λοιπόν, παιδιά, θα γυρίσουμε στην Αθήνα για προληπτικούς λόγους.
1: Ναι.
0: Προσγειώνεται αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Και θέλω να προσγειώνεται αεροπλάνο. Αρχίζουν να φωνάζουν, λέει οι αεροσυνοδοί,
1: ναι,
0: να τρελαίνουν τον κόσμο και τους λένε βγαίνουμε τώρα, άνοιξαν οι τσουλήθρες. Χωρίς να τους έχει. Δηλαδή, συνήθως προετοιμάζεις τον κόσμο, έτσι γίνεται.
1: Εγώ δεν ξέρω τις συνθήκες και δεν μπορώ να τις κρίνω.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω τις συνθήκες.
0: Μισό λεπτό. Δεν με ενδιαφέρουν οι συνθήκες.
1: Όχι, εμένα με ενδιαφέρουν. Μπορεί έτσι να έπρεπε να κάνουν. Δεν
0: Διονύση,
1: το ξέρω. Ναι.
0: Δεν γίνεται να παθαίνει περισσότερο πανικό το
1: καλά
0: πλήρωμα.
1: Καλά τώρα το ότι δεν γίνεται να γίνεται. Και τι όχι,
0: να
1: είναι μια
0: κάτι.
1: Ιστορία.
0: Άκου,
1: ναι.
0: Σταμάτα να κάνεις πράγμα με τη λογία.
1: Ναι.
0: Γιατί οι άνθρωποι αυτοί λαχτάρισαν.
1: Ναι.
0: Άμα τους δεις πώς γίνεται, τι συμβαίνει μέσα στο αεροπλάνο, λες και το αεροπλάνο είναι πτήση και πέφτει.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Υπάρχουν βίντεο.
1: Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τις συνθήκες. Δεν ξέρω
0: Διονύση,
1: τι εντολή.
0: Δεν σου λέω για τις συνθήκες. Σου λέω ότι το προσωπικό προφανώς έχει κάποιο πρόβλημα στην εκπαίδευσή του και τρέλανε τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λέω.
1: Εντάξει, είναι η άποψή σου, δεν πειράζει.
0: Όχι, δεν είναι η άποψή μου.
1: Είναι άλλη.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα άποψης.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα γεγονότων.
1: Εντάξει. Okay.
0: Λοιπόν,
1: εσύ τα αξιολογείς έτσι τα γεγονότα, εγώ τα αξιολογώ.
0: Δεν είναι θέμα αξιολόγηση, παιδάκι μου.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Σου περιγράφω τι έγινε.
1: Ναι.
0: Σου φαίνεται κανονικό.
1: Καλά, μου περιγράφει τι έγινε. Και χθε είδα έγινε ένα τρομερό πανικό. Ένα ελικόπτερο ήταν πάνω σε ένα πλοίο, μπροστά σε ένα πλοίο. Ήταν επικίνδυνο. Και τελικά δεν ήταν τίποτα. Ας πούμε, θέλω να πω ότι πολλές φορές φέρνουμε εμείς τον πανικό, ρε παιδί μου.
0: Δεν φέρνω κανένα πανικό.
1: Αυτό.
0: Βγήκαν οι άνθρωποι από το αεροπλάνο και δεν ήξεραν κατά πού να κινήσουν.
1: Αφού τους είπαν στις τσουλήθρες να πάνε.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Περίμενε.
0: Από κατά πού να κινήσουν από την ταράχη. Ρε εσύ. Μπορείς να ηρεμήσεις λίγο.
1: Ήρεμος είμαι.
0: Σου έχει τύχει εσένα να είσαι μέσα σε αεροπλάνο και να ξεζαουρλιάζει η αεροσυνοδός και να φωνάζει γρήγορα τώρα πάμε.
1: Όχι, αλλά αυτή είναι η δουλειά της.
0: Όχι. Περίμενε. Η δουλειά της είναι να κατευθύνει τον κόσμο με ψυχραιμία, να εκενώσει ένα χώρο.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η δουλειά της. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα, γιατί θες εσύ να υπερασπιστείς, ας πούμε, τη Λουφτχάνσα και τις αίρεσες.
1: Καθόλου την Λουφτχάνσα, καθόλου.
0: Τόση ώρα.
1: Όχι, απλά δεν ξέρω τις συνθήκες. Και επειδή δεν ξέρω τις συνθήκες της πλήρης, της ακριβής, και αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να φωνάξουν ή να μην φωνάξουν, δεν μπορώ να το κρίνω. Αυτό λέω.
0: Τι εννοεί τι συνθήκε. Δεν γεγότανε το πλοίο.
1: Δεν ξέρω τι γινότανε.
0: Το αεροπλάνο.
1: Μπορεί να κινδύνευε, εγώ δεν το ξέρω.
0: Είχε προσγειωθεί το αεροπλάνο.
1: Τότε γιατί χρειάστηκε να βγουν έτσι και όχι συντεταγμένα.
0: Κανείς δεν ξέρει ακόμα. Κανείς δεν ξέρει ακόμα.
1: Αυτοί που δώσαν
0: δεν
1: την εντολή.
0: Δεν βγήκαν συντεταγμένα, σου λέω.
1: Αυτοί που δώσαν την εντολή, λοιπόν, πρέπει να. Ή κάτι κάναν λάθος. Αυτοί που δώσαν την εντολή για να. Οι αεροσυνοδοί να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ή κάτι άλλο πήγε που εμείς δεν ξέρουμε, ρε παιδί μου. Αυτό λέω. Ναι. Ότι μπορεί να υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Μπορεί το αεροπλάνο να κινδύνευε να την αχτεί στον αέρα. Δεν το ξέρω.
0: Εγώ δεν ξέρω για τα τεχνικά.
1: Αυτό λέω.
0: Εγώ λέω. Άλλο σου λέω το σου λέω. Αλλά εσύ αρνείσαι να τα ακούσεις.
1: Ναι.
0: Για τον τρόπο, λέω.
1: Μάλιστα.
0: Για τον τρόπο. Υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα. Και ένας τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται μια έκτακτη κατάσταση.
1: Μάλιστα. Η κυρία Μαρία λέει γενικά η Λουφτχάνσα όλο θέματα έχει.
0: Mm. Ναι, όχι, όχι κυρία Μαρία, μια
1: θυμάστε
0: χαρά
1: αυτόν είναι. Που είχε κατάθλιψη, κλείστηκε στο πιλωτήριο και τα βρόντιξε στα βράχια. Μάλιστα. Εντάξει.
0: Ωραία. Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω τη Λουφτχάνσα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ λέω ότι στη συγκεκριμένη πτήση κάτι δεν έγινε σωστά σε σχέση με τους επιβάτες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό πολύ λέω τόση ώρα.
1: Α.
0: Αλλά δεν θέλει να τα ακούσει, Διονύσης.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαι με τις αεροσυνοδούς, λες και εγώ τις κατηγορώ.
1: Όχι, παιδί μου, δεν είμαι με τις αεροσυνοδούς. Μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι με τις αεροσυνοδούς.
0: Έτσι είπες πριν.
1: Είπα,
0: α, να σου πω.
1: Είπα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τις συνθήκες και γι' αυτό δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν.
0: Έχεις αρχίσει και τσιπρίζεις λίγο.
1: Αυτό πάρω το πίσω.
0: Oh.
1: Λοιπόν, τραγούδι, τίτλος ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Αδιέξοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πρόσβαση σε ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60% ζήτησε στην πρότασή της από την Τεχεράνη η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του αργού πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. 8 άτομα προσήχθησαν για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Εξετάζεται η μπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Στον ανακριτή Ηρακλείου σήμερα, ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision διαγωνίζεται ο Ακύλας στις 10 το βράδυ με το τραγούδι Φέρτο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα.
1: Γεια σας.
0: Στα Κορέστια Καστοριάς που έχει 7 βαθμούς.
1: Γεια σας.
0: Ωραία θερμοκρασία. Καλημέρα στον Δημήτρη που λέει να μονιάσουμε.
1: Καλεγαπημένοι είμαστε.
0: Καλό τώρα τι λέτε.
1: Έτσι κάνουμε.
0: Ο κύριος Παναγιώτης λέει ότι είμαι πνεύμα αντιλογίας. Χρόνια τώρα. Αλλά εντάξει. Φαντάζεσαι εδώ κοντεύει να ουρλιάξει η Κατερίνα. Άμα είχαν 10 επιβάτες, θα το Διονύση τη δικαιολογώ τη Ερωσυνόδου.
1: Ναι, μπορεί.
0: Είναι και αυτό. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα, το φίλο μας. 14 βαθμούς στην Ελασσόνα.
1: Κάνουν πολύ δύσκολη δουλειά.
0: Ο κύριος Διονύσης έχει δίκιο, μου λέει η κυρία Πέπη, να ξέρεις.
1: Κάνουν πολύ δύσκολη δουλειά.
0: Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνίας με 18 βαθμούς ήδη. Κατερίνα, μην το ψάχνεις, κυβέρνηση φταίει. Σκεφτό. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο που λέει υπάρχουν οι χειμωνάκηδες και οι καλοκαιράκηδες. Οι ενδιάμεσοι πώς λέγονται. Ανοιξοφθινοποράκηδες. Άντε πες το. Εύκολο. Άνοιξο φθινοποράκι.
1: Το ενδιάμεσο είναι βαρετό λίγο.
0: Καλά είναι. Λοιπόν, έλα να πιάσουμε. Όχι, έλα. Πριν να πιάσουμε τα πολιτικά και επειδή ξεκινήσαμε με τον Τραμπ, θέλω να πω το εξής. Δεν έχει πέσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Έδωσε μια συνέντευξη ο Νετανιάχου, έτσι. Στα 60 Minutes, πώς τη λένε αυτή την εκπομπή στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Έλεγε τα δικά του. Το σημαντικό που εγώ σταχυολογώ και έτσι.
1: Πες το.
0: Αφαιρώ και σας το παρουσιάζω.
1: Πες το.
0: Βγήκε και είπε το εξής. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες bots, μηχανήματα δηλαδή, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία και καλά εμφανίζονται ως μετανοημένοι Αμερικανοί που εμείς υποστηρίζαμε το Ισραήλ, αλλά το Ισραήλ κάνει γενοκτονία. Όλα αυτά έχουν προέλευση το Πακιστάν. Στοχοθέτησε το Πακιστάν. Και είπε και ένα δεύτερο. Δεν έχετε δει τι γίνεται με την Τουρκία. Στην Τουρκία υπήρξε μία έρευνα ενός ανεξάρτητου δημοσιογράφου που αποκάλυψε πως ένα site ενημερωτικό που θεωρείται και σημείο αναφοράς για πάρα πολλά από τα μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο, το αναδημοσιεύουν, το χρησιμοποιούν ως πηγή κτλ. Το Clash Report έχει απευθεία σύνδεση όχι με την Τουρκία, όχι με τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, αλλά με το ίδιο το σύστημα Ερντογάν, την οικογένεια Ερντογάν. Και λέει ότι, λέει ο Νετανιάχου, ότι η Τουρκία πρωτοστατεί για να σπέρνει διχόνοια και για να ρίχνει δηλητήριο κατά του Ισραήλ και αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή σε αυτόν τον πόλεμο κατά του Ισραήλ. Το λέω γιατί πριν από κάποιες μέρες λέγαμε ότι μία από τις επόμενες κόντρες, δεν ξέρω αν θα είναι η επόμενη ή μία από τις επόμενες κόντρες, θα είναι το Ισραήλ-Τουρκία. Απλά αυτό είναι άλλη μια ψηφίδα σε αυτό το δρόμο που μας οδηγεί εκεί. Μας οδηγεί σχεδόν νομοτελειακά σε κόντρα Τουρκίας-Ισραήλ. Απλά το λέω.
1: Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό.
0: Δεν είναι, αλλά το λέω για να το επισημάνω.
1: Δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν είναι.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Η κυρία Τζίνα είναι με την. Από τον Αχίαλο. Είναι με την Κατερίνα.
1: Να σας πω κάτι.
0: Από Αχίαλο, ναι, την Αχίαλο. Συγγνώμη. Την Αχίαλο.
1: Θέλω να πω. Όχι, για σχετικά με αυτό το θέμα. Ότι οι αεροσυνοδοί κάνουν πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Πολύ δύσκολη. Και μάλιστα και σε δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή τρώνε μεγάλη πίεση και άγχος, αλλά και πίεση στην κυριολεξία πίεση. Έχουν πάρα πολλές αεροσυνοδοί μετά από πολλά χρόνια δουλειάς. Έχουν προβλήματα και στα πόδια τους και στο κυκλοφορικό τους. Είναι γενικά μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Παρότι φαίνεται πολύ ωραία δουλειά.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στα πολιτικά.
1: Πάμε.
0: Έχω την εξής απορία.
1: Πάμε.
0: Ποιος είναι ο εγκέφαλος, θέλω να τον βρούμε αυτόν τον εγκέφαλο, που επέλεξε να κάνει μια εκδήλωση ο κύριος Τσίπρας που μας προανήγγειλε χθες.
1: Στο Χαλάνδωρη.
0: Την ώρα που προβαλόταν το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ για τα έργα και τις ημέρες του κυρίου Τσίπρα το 2015. Διότι την εκδήλωση του κυρίου με τον πρωταγωνιστή, τον κύριο Τσίπρα, τον είδαν κάποιες εκατοντάδες άνθρωποι, λέω έτσι, large τον αριθμό. Το άλλο το είδαν κάποιες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, το ντοκιμαντέρ, το οποίο θύμισε ξανά. Έτσι, τις μνήμες, ζωντάνεψε τις μνήμες όσων έχουμε ζήσει και είναι βίωμά μας πλέον το 2015.
1: Το έχει κάνει δύο Δευτέρες. Τώρα μας έχει τσακίσει το νευρικό σύστημα αυτό πράγμα. Όπως λέτε.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω, ποιος, το timing δεν παίζει ένα ρόλο.
1: Εντάξει, ναι, δεν μπορείς.
0: Δεν το κάνεις την ίδια μέρα, ρε παιδί μου.
1: Δεν μπορείς να ορίσεις.
0: Γιατί είναι και οι συγκρίσεις, καταλαβές. Είναι οι συγκρίσεις που γίνονται. Μπαίνουν στη ζυγαριά κατευθείαν. Α, από εδώ ακούω τι μου λέει, από εδώ βλέπω τι έκανε. Καταλαβες.
1: Κοίταξε, και... εγώ λόγω επαγγελματικής διαστροφής.
0: Ναι. Τα έβλεπες ταυτόχρονα.
1: Είχα βάλει στο κινητό μου και άκουγα την. Περίμενα να ακούσω την ομιλία του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Να δω τι θα πει στο βράδυ. Και ταυτόχρονα έβλεπα αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
1: Παράλληλα τα έβλεπα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ήταν, είχα χαμηλά τον ήχο στην τηλεόραση και έβλεπα, γιατί είχε υπότιτλους το μεγαλύτερο μέρος.
0: Είχε πάλι πραγματάκια, έτσι. Δηλαδή, καταρχήν είχε τον κύριο Γιούνκερ, ο οποίος ο κύριος Γιούνκερ είχε κεφάκια κατά τα φαινόμενα όταν του πήραν τη συνέντευξη. Και έλεγε: το κύριο και βασικό μου λάθος είναι που πίστεψα τον Κώστα Καραμαλή.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια και είναι σημαντικό, γιατί
1: σημαντικό.
0: Κάποιοι λένε ότι από τότε ξεκίνησε η όλη ιστορία.
1: Δεν περιμένουμε το Γιούνκερ να το πει,
0: ναι,
1: αλλά λέμε
0: εσύ
1: τώρα.
0: Δεν
1: είναι σημαντικό
0: το
1: να το
0: εσύ
1: λέει.
0: Δεν το περίμενες. Αυτοί που πίνουν νερό στο όνομα του κυρίου Καραμαλή, ας πούμε, όμως,
1: ναι, ναι,
0: για παράδειγμα, ίσως το ακούσαν για πρώτη φορά. Και το ακούσαν τον κύριο Γιούνκερ, που είναι θεωρητικά ομοειδεάτης του κυρίου. Δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Στην ίδια οικογένεια πολιτική ανήκουν. Δεν
1: έχει...
0: είναι κάποιος εχθρός του, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω.
1: Και εκ των πραγμάτων έχουμε δει ότι έχει στηρίξει τη χώρα μας με τον. Τον άλλο τρόπο, όσο μπορούσε τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, υπό μία έννοια. Το άλλο που είπε και είναι σημαντικό, λέει, ήρθαν εδώ πέρα. Καταρχήν βγήκε ο γραμματέας του Γιούνκερ και έλεγε ότι ήρθαν εδώ με έναν αέρα πολύ ωραίο, ας πούμε. Αγραβάτο, με ανοιχτά τα πουκάμισα κτλ. Τα λεφτά που είναι.
1: Αυτός είχε τρελαθεί.
0: Τα λεφτά που είναι.
1: Αυτός.
0: Ποια λεφτά.
1: Ο κύριος Μάρτιν,
0: ναι,
1: Σέλμαερ.
0: Ναι,
1: λέγονται,
0: ναι.
1: Λέγεται, ναι.
0: Πού είναι τα λεφτά, λέει. Τι, πού είναι τα λεφτά, ρε φίλε.
1: Πού είναι τα λεφτά.
0: Τι είμαστε εδώ πέρα, ας πούμε. Ναι. Κανά νομισματοκοπείο. Νομισματοκοπείο, ο κύριος Λαβαζάνης. Ναι. Ναι. Άλλο θέμα. Λοιπόν, επίσης ο κύριος Γιούνκερ είπε το εξής. Ότι ήρθε ο κύριος Τσίπρας και μου λέει: υπάρχει ένα 36% που μας ψήφισε και αυτό.
1: Πρέπει να το λάβετε υπόψη.
0: Πρέπει να το λάβετε υπόψη. Και λέει ο κύριος Γιούνκερ: εγώ με το πρόγραμμα αυτό και με αυτά που υποσχόσουν θα έπαιρνα 80%. Αν είχα το ίδιο πρόγραμμα στη χώρα μου και κατέβαινα στην πολιτική να διεκδικήσω την ψήφο, θα έπαιρνα 80%. Το 36% που πήρες με αυτά που υποσχόσουμε σε όλους ήταν πολύ λίγο. Δηλαδή, για να φτάσεις σε αυτό το σημείο πολιτικά να λες τέτοιο πράγμα σε έναν που σου, ως επιχείρημα σου λέει, ναι, αλλά έχω πίσω μου το 36%, είναι ένα θέμα.
1: Ήταν και σε μια συνεδρίαση που μια υπουργός οικονομικών από άλλη χώρα, νομίζω της Φιλανδίας πρέπει να ήταν.
0: Ναι.
1: Είχε προτείνει να απολυθεί η Ακρόπολη για να ξεχρεώσουμε.
0: Ναι.
1: Και λέει: και τι της είπατε. Ρωτήσανε ο Γιούνκερ, της είπα να το βουλώσει. Της είπα σκάσε. Είναι πολύ Γιούνκερ αυτό. Αυτό είναι, δηλαδή, όσο τον ζήσαμε και τον ξέραμε, πολύ Γιούνκερ, ναι. Ήταν εντυπωσιακό να ακούς επίσης από ανθρώπους που δεν τους ήξερες τότε. Δεν τους ξέραμε.
0: Ναι.
1: Ας πούμε την κυρία Μιλιάκου. Η κυρία Σταυρούλα Μιλιάκου ήταν η Γενική Διευθύντρια Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής. Δηλαδή ήταν η γυναίκα που έβαζε τις υπογραφές της για να πληρωνόμαστε όλοι τότε. Για να φεύγει το χρήμα.
0: Ναι.
1: Και έλεγε ότι έφτασα κάποια στιγμή, δεν ήμουν, λέει, σε τρόμο. Ήμουν σε καθεστώς τρόμου. Γιατί δεν είχα λεφτά να πληρώσω μισθούς και συντάξεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα.
0: Όχι, εμένα με εντυπωσίασε και κάτι άλλο που υπόθηκε. Δεν ξέρω αν υπόθηκε σε αυτό ή στο δεύτερο. Απλά εγώ σήμερα το πρωί, σήμερα, ναι, τα ξημερώματα το είδα. Που λέγα στον κύριο Βαρουφάκη ότι ξέρετε, δεν έχετε χρήματα, δεν έχετε αυτό που περιγράφεις, δεν, ναι, έχετε να πληρώσετε κτλ. Δεν πειράζει, λέει. Εμείς είμαστε μαρξιστές και θα βγούμε
1: στους
0: δρόμους να χορεύουμε. Τι λέει, αλήθεια, σοβαρά.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ χαμογελαστός και χαλαρός. Και τότε, αν θυμάμαι καλά, ήταν.
0: Άμα είσαι μαρξιστής, εντάξει. Εντάξει, ρε παιδί μου, το αλλάζει.
1: Άμα είναι να τα βλέπω όλα χαμογελαστά,
0: ναι,
1: να γίνω, δεν ξέρω.
0: Ναι. Πάρε παράδειγμα τον κύριο Σταθάκη. Εντάξει. Λέγαμε και καμία. Στο πρώτο επεισόδιο ήταν αυτό. Στο πρώτο επεισόδιο. Λέγαμε και καμιά σαχλαβάρα, έτσι θα περνάει η ώρα. Ωραία.
1: Πάντως ήταν λίγο δύσκολο χθες το βράδυ. Άμα το βλέπεις παράλληλα.
0: Απλά μία σύσταση. Τώρα, ας πούμε, τις Δευτέρες καλό είναι. Να έχεις μια απόσταση από τη Δευτέρα, ρε παιδί μου.
1: Καταλάβες. Καλημέρα, δεν
0: ναι, να έχεις μια απόσταση από τη Δευτέρα όταν κάνεις εκδηλώσεις για να ξεδιπλώσεις το όραμά σου, ας πούμε, κτλ. Τώρα που είπα για τα οράματα και τα τέτοια.
1: Έλα,
0: τι έγινε με τον κύριο Ανδρουλάκη με το 1 εκατομμύριο που ξέχασε να δηλωθεί στο λογαριασμό του.
1: Έμαθα.
0: Στο πόθεν έσχεστο.
1: Έμαθα τι έγινε.
0: Τι έγινε.
1: Ο Ανδρουλάκης,
0: ναι,
1: αυτά τα λεφτά τα έχει χρόνια.
0: Ναι.
1: Στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Ναι, έχει χρόνια αυτά τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Άλλαξε λογιστή.
0: Ναι.
1: Και εκ παραδρομής προφανώς ο καινούριος λογιστής Λένε.
0: Ναι.
1: Έτσι λένε τουλάχιστον από την πλευρά του.
0: Ναι.
1: Ξέχασε να τα δηλώσει αυτά.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης μόλις το κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Μόλις είδε το πόδενε σχεστού.
0: Ναι, αλλά άκουσα ότι τα έβαλε και με τον ορκωτό λογιστή της που κάνει τους ελέγχους του πόδενε σχεστού. Ότι έπρεπε να με ειδοποιήσεις. Δεν είναι δουλειά του να ειδοποιεί κανέναν. Ο ορκωτός λογιστής,
1: ξέρω,
0: ο ορκωτός λογιστής είναι για να βλέπει αν υπάρχουν κενά. Να μην πω παρατυπίες, αν υπάρχουν κενά.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάτι τέτοιο άκουσα, ας πούμε, και
1: πάντως,
0: έχει το ενδιαφέρον του.
1: Πάντως, ναι. Εντάξει, λάθη γίνονται.
0: Γίνονται λάθη.
1: Γίνονται πράγματα λάθη. Και είναι καλό.
0: Ο κύριος Σταθάκης που αναφέραμε πριν, ας πούμε, ναι. Δεν είχε δηλώσει 28 ακίνητα. Είχε βγει ο άνθρωπος και είχε πει: ξέχασα να δηλώσει 28 ακίνητα.
1: Εντάξει. Πώς το ξέρω.
0: Συμβαίνουν αυτά, ρε παιδί μου.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αλλά το ρε παιδί μου. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν.
0: Βέβαια.
1: Θα το πω τώρα.
0: Δεν συμβαίνουν, λίμωνο.
1: Θα το πω. Μα αχ, να είχαν εκατομμύρια. Λοιπόν, θα το πω.
0: Αχ, να 28 ακίνητα. Ναι.
1: Όχι, δεν είναι 28 ακίνητα, είναι πολύ.
0: Πολύ
1: έμφυα.
0: Πολύ έμφυα, ναι.
1: Πολύ πονοκέφαλο. Πολύ. Αλλά. Θα το καταργούσε όμως η κυβέρνηση.
0: Άλλο αυτό, άσχετο τώρα.
1: Μπορεί με αυτή τη λογική να τα είχε κάνει 28.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Δικαιωμάτων κτλ. Θέλω να σας να πάρουμε μια απόσταση από τα πράγματα και να σκεφτούμε τι θα είχε γίνει αν είχε σκεφτεί να δηλώσει, να ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ ο Μητσοτάκης.
0: Τι θα γινότανε. Όχι, όχι, να σου πω άλλον που είναι στην επικαιρότητα. Να είχε ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο Δημητριάδης. Δηλαδή, μιλάμε, θα γινόταν το ένα να δει.
1: Ναι.
0: Το λέω επειδή είναι στην επικαιρότητα γιατί έδωσε μια συνέντευξη και για κάποιο λόγο όλοι αναφέρονται σε αυτό. Είναι σημείο αναφορά.
1: Για κάποιο λόγο, εντάξει, ήταν στο επίκεντρο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχει γίνει σημείο αναφορά μια συνέντευξη. Κάθε μέρα γίνονται 15.000 συνεντεύξει.
1: Δεν μιλάει συχνά γι' αυτό.
0: Α, γι' αυτό.
1: Έσπασε τη σιωπή του.
0: Καλημέρα στον κύριο Κώστα, ο οποίο λέει εν τω μεταξύ. Του είπε με ψήφισε το 36, ακόμα και εκεί είναι ψέμα. Γιατί το σωστό θα ήταν το 36 όσων ψήφισαν. Εντάξει τώρα, εσείς το πάτε μακριά τώρα.
1: Εντάξει τώρα.
0: Το πάτε αλλού. Είπαμε, δεν έχουν καθαρίσει εκλογικούς ακαταλόγους.
1: Και πάντα είναι όσων ψήφισαν. Παιδιά.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πάντα έτσι
0: έτσι μετράμε. Ποσοστά. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο μέτρηση. Κύριε Κώστα μας, συγγνώμη
1: κάνεις.
0: Τώρα.
1: Κάτσε, ασκάεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ρε παιδιά, λέει ο Παναγιώτης, φαντάζεστε να ζούσε ένα Παπανδρέου και ένα Καραμαλής παλιοί και να βλέπανε αυτές τις καταστάσεις τις πολιτικές. Δεν θα τους πέρανε με τις κλωτσιές. Θα κάνανε σαν τις αρρωστοδούς. Αυτό θα κάνανε, νομίζω. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Αποθητή από την Σαντορίνη. Μας στέλνει φωτογραφίες. Βοήθειά μας ο Άγιος Επιφάνιος.
1: Βοήθειά μας.
0: Εντάξει. Ναι, ναι. Εντάξει. Είχε χθες ένα σπερινό.
1: Καλέ, ναι, τώρα.
0: Ωραία, τι.
1: Ναι, ναι.
0: Και ποιοι είμαστε εμείς. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τι ήθελα να πω.
0: Τι ήθελες να πεις.
1: Από τα πολιτικά έχουμε τελειώσει.
0: Τι άλλο θέλεις.
1: Τι άλλο να θέλω πια.
0: Τι άλλο.
1: Τι άλλο να θέλω. Πάω προς πίσω, παιδιά. Πάω προς πίσω στον χρόνο και δεν μπορώ αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω προς πίσω στον χρόνο. Ναι. Δηλαδή κάποια πράγματα θέλω να τα αφήσω πίσω μου.
0: Είναι κάποιοι πάντως χθες που έλεγαν και έγραφαν στα social media ότι έπρεπε να είχε γίνει το 2009. Το 2009, μια εξεταστική, το 10, μια εξεταστική για το πώς φτάσαμε στα μνημόνια, να έχει καθαρίσει όλη η ιστορία. Αλλά δεν έγινε. Έγινε πολύ αργότερα, όχι εξεταστική, ένα πόρισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έβαζε κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, στη σειρά και στη θέση του.
1: Τέλος πάντων. Τώρα ναι. Το έχουμε αλλάξει τη μάνα με τις εξεταστικές και τις παρακριτικές.
0: Σε πολλούς εκλογικούς καταλόγους, μπορώ να σας πω από αυτά που άκουσαν, συζητάνε πάλι συνάδελφοι σε χωριά, τουλάχιστον υπήρχαν άτομα ηλικίας 106 και 110. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Γίνονται καθάριση.
0: Γι' αυτό γίνεται καθάριση. Ναι, δεν έχουν κάποια τέτοια. Δηλαδή, νομίζω ότι το μεγαλύτερο, νομίζω ότι είναι ένας στους εκλογικούς καταλόγους 137 ετών. Που
1: πέρα
0: αν
1: αυτό.
0: Υπάρχει και αν ζει ο άνθρωπος. Γερός να είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Στο Σουλάρι Αρκαδίας έχει 10 βαθμούς, να ξέρεις.
1: Εντάξει, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι 10 βαθμοί. Τι θέλετε.
1: Τώρα πάμε στην τηλεόραση.
0: Πάμε.
2: Καλώς τους.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Με βασιλικούς χαιρετισμούς σε Καταρίνα.
0: Έτσι.
3: Θα σας πω πάλι τον πόνο μου, ξέρετε τώρα ότι μπορείτε να θέλετε.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ, Κώστα μου.
1: Σε διάβαζα κιόλας χθες. Για πες.
2: Η Κατερίνα φέρνει και κατάλληλη έκφραση.
3: Αυτή η ιστορία
2: λόγου,
3: δεν θα πω.
1: Δεν έχω στέλνει τέτοιο σημειώνω.
3: Δεν θα πω για το ντοκιμαντέρ το σύνολο του Skype.
1: Α, το μην πει, κάναμε εμεί την ψυχανάλυση μα.
3: Δεν πειράζει, εντάξει. Δική είναι θέση πραγματικά ψυχανάλυση, αλλά δεν πειράζει.
0: Όχι, εγώ το μόνο που είπα είναι το απίστευτο timing. Την ώρα που μιλούσε στο Χαλάνδρο ο κύριο Τσίπρα, είχε το δίπλα το ντοκιμαντέρ και έβλεπε τι λέει και τι έκανε.
1: Το κάνω τώρα.
0: Και είναι λίγο οξύμορο. Δηλαδή είναι κακό timing αυτό. Ναι, πάμε παρακάτω.
4: Εντάξει, δεν πειράζει. Έχουν περάσει και 10 χρόνια.
3: Έχουν περάσει και 10 χρόνια.
1: Καλά, δεν έχουν περάσει και ένα αιώνα.
3: Ναι, εντάξει.
0: Για πείτε.
3: Το πόθεν έσχες. Mm. Πρέπει αυτή η ιστορία είναι, ας πούμε, να το κλείσουν. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα.
0: Πώς,
3: το πόθεν έσχες.
1: Έχεις δίκιο.
3: Δεν έχει νόημα, πώς γιατί λέμε. Α, πόσα κίνητα για αυτό 10. Ωραία, λοιπόν.
1: Κουτσοβολιό είναι.
3: 200 χιλιάρικα. Α, φοβερό, 200 χιλιάρικα. Ναι. Κανένα νόημα δεν έχει αυτό το πράγμα. Σπαταλώνται χιλιάδες εργατόρες, ανθρώπινο δυναμικό, ανθρώπινη πόρη.
0: Ορκωτοί, λογιστές, ιστορίες, έλεγχοι κτλ.
1: Δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
4: Εγώ νομίζω ότι δεν ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές Sony και Demo, μόνο δειγματοληπτικά.
3: Πώς δεν ελέγχονται, έχουμε φτάσει στο σημείο παράνοιας. Είναι 800.000 υποχρεοποθέσεις. 200.000 υποχρεοποθέσεις. Ούτε ξέρω πώς είναι.
4: Πάρα πολύ.
3: Μισό εκατομμύριο, δεν ξέρω πώς. Μα πού να το ελέγξεις.
4: Είναι και όλοι δημοσιογράφοι.
3: Και καλά, στο όνομα της διαφάνειας το κάναμε αυτό. Και είναι μια βλακεία και μισή, όπως γίνεται, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά δεν έχω άλλο τρόπο να το πω.
4: Είναι αυτό που λέγαμε πριν, να αλλάξει το πλαίσιο, ας πάρουν πρωτοβουλία, βουλευτές.
3: Όχι, υπάρχει τρόπος, δεν χρειάζεται να αλλάξει το πλαίσιο.
4: Τι
3: να υπάρχει τρόπος να αναθέσουν ένα έργο ή να το κάνουν μόνοι τους, δεν ξέρω ποιος μπορεί να το κάνει, στο Υπουργείο, το ψηφιακό κλπ. Ας το κάνει κάποιος. Το οποίο λέει το εξής, με ένα εργαλείο, με AI, με δεν ξέρω τι, με CGA, VHR, CIA, να κάνουν ένα εργαλείο το οποίο... Να μετράει την περιουσία σου. Να λέει.
1: Όχι.
3: Να αποτιμάει την περιουσία μου φέτος.
0: Όχι να αποτιμάει την περιουσία.
3: Αυτό
0: να ελέγχει φέτος σε σχέση με πέρυσι. Με πρόπερση, με αντιπρόπερση. Με το πριν να μπει στην πολιτική, με το αφού μπήκε στην πολιτική. Ναι. Τι είχες, τι έχεις. Αυτά που έχεις τα επιπλέον, αν έχεις επιπλέον, γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι μπήκαν και χάσανε αντί να βγάλουν. Λοιπόν. Αυτά τα επιπλέον που έχεις, πώς προέκυψαν. Εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι και το πόθεν. Έτσι, για να ελεγχθεί και το πόθεν. Αυτό το εργαλείο πρέπει με κάποιον τρόπο να ανακαλυφθεί.
4: Μα με ποια λογική το ονόμασαν αυτό πόθεν έσχες, αυτό δεν έχει το πόθεν.
0: Πες με εμένα.
4: Πώς τους ήρθε αυτό το όνομα.
1: Για νομίζω
3: ότι... Όχι, έχει.
1: Όχι,
4: νομίζω... Τι πόθεν
3: εκεί που,
4: έχει.
3: Εκεί που συμπληρώνεις, γιατί κάνω αυτή την ιστορία κάθε χρόνο και την έκανα από τότε που ήταν το χαρτί.
4: Εσύ το οποίο... κάνεις μόνος σου, δεν το κάνω.
3: Αυτό με το χαρτί δεν υπάρχει κάποιο δύσκολη άσκηση που ήταν εδώ κάτι ατήλιο τα χαρτιά πριν από 15 χρόνια.
1: Τα βάζαμε σε φακέλους και τα στέλναμε εμείς τώρα, ναι. Τώρα με τρελάνεις.
3: Τώρα σου λέει, πώς το λένε, πόσα λεφτά έχεις τράπεζα, 12 χιλιάρικα, μάλιστα. Πώς τα απέκτησες και βάλεις από κάτω τα κουτάκια, εισοδήματα προηγούμενων ετών ή εισοδήματα φετινών ετών ή άλλος τρόπος.
4: Ωραία.
3: Το συμπληρώνεις.
4: Ναι.
3: Αυτό, άρα υπάρχει το πόθεν. Ποιος το ελέγχει αυτό, κανείς.
0: Αυτό είναι το θέμα,
4: το
0: δεν το λέει κανείς.
3: Ναι, το τυπικό.
0: Το τυπικό. Το αριθμητικό. Και...
1: Βασικά είναι να είχαμε να λέγαμε αυτό. Τίποτα
4: εγώ πάντως δεν θέλω να βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Θες από κουτσομπολιό, θες από... Όχι, από κουτσομπολιό. Πες λοιπόν, χθες κάθισα μόνη μου με το που αναρτήθηκαν, μπήκα στη σελίδα της Βουλής και όποιο όνομα μου έκανε εντύπωση, έμπαινα, κλικ, δήλωση και τα βλέπα, ναι. Ή μετά έκανα και τις συγκρίσεις προηγούμενες χρονιές.
0: Δεν είναι θέμα κουτσομπολιού, θέμα διαστροφής είναι αυτό.
4: Διαστροφής
0: να το πω, ναι. Να σου το πω. Επειδή κάνουμε το
1: ψυχανάλυση,
0: γι' αυτό το λέω. Είναι κάποιο είδους τέτοιο πράγμα.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, όλο αυτό το πράγμα θέλει κατάργηση και ξανά από το μηδέν. Άμα θέλουμε να το... Το θέμα είναι θέλουνε. Θέλουμε. Γιατί ακόμα και χτες που λέγανε και οι δημοσιογράφοι πρέπει να δημοσιοποιούν το πόθεν έσχες τους. Εγώ θυμάμαι από Μπέμπα που ήμουν, ας πούμε, και κάναμε τις δηλώσεις αυτές.
4: Ναι.
1: Που έπαιρνα 3.60. Όχι, το παίρνω τώρα, παίρνω
0: 3.80.
1: Ναι, που έπαιρνα 3.60, ας πούμε, και έλεγα για ποιο λόγο εμένα με βάζουν να κάνω αυτή τη διαδικασία και μπορεί να με καλέσει ο αντισαγγελέας. Καλούσε συναδέλφους.
0: Ναι.
1: Καλούσε συναδέλφους.
3: Καλή λοιπόν το εισαγγελέα, καλά κάνει, καλέ όποιον θέλει να καλέσει. Όταν ανακαλύφθηκε, αποκαλύφθηκε ότι ο συνάδελφός μας, ο Μακαρίτης πλέον Γιώργος Τράγκας, είχε 100 εκατομμύρια ευρώ και στο πόδι δεν έχει φαντάζομαι δήλωνε 10 χιλιάρικα ή 100, δεν ξέρω τι δήλωνε. Ο εισαγγελέας φώναξε κάποιον να πει: αδερφέ, εσύ είχε τον ελεκτικό ρόλο, τον εποπτικό. Τον έλεγξε. Αν τον έλεγξε, πόσο ξέφυγαν 99 εκατομμύρια στον έλεγχο από αυτά που δήλωνε και αυτά.
0: Ωραίο παράδειγμα βρήκε.
3: Μήπως πρέπει να
0: κατηγορηθεί. Ωραίο παράδειγμα βρήκε.
1: 38.
0: Και δεν είναι μόνο τα χιλιάρικα.
4: Είναι ομότυπο.
0: Στο Παρίσι σπίτι, στο Μονακό σπίτι, στην Αμερική σπίτι.
4: Με ξένες εταιρείες, με offshore, αυτά κρύβονται.
1: Ναι,
3: άρα τώρα. Στην ελεγκτική αρχή να τα βρει.
0: Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας με λίγα λόγια. Αυτό κάνουμε. Όχι εμείς, όλο ο κόσμο που έχει την ψευδέστηση. Το οποίο είναι χειρότερο, έτσι. Το να δημιουργήσεις μια ψευδαίσθηση τέτοια και να λες ελέγχονται, να αποδεικνύονται ότι δεν ελέγχονται εκ του αποτελέσματος και εκ των πραγμάτων. Με το παράδειγμα που χρησιμοποίησε, ας πούμε, ο Κώστας πριν από λίγο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να υπάρχει μια γενική απαξίωση των ελεγκτικών μηχανισμών, αυτών που τα δηλώνουν, αυτών που τα εισπράττουν και πάει λέγοντας. Και να υπάρχει μια γενικότερη απαξίωση. Και μετά θα απορούμε κάποια στιγμή και θα λέμε, γιατί τους βάζουν όλους ή μας βάζουν όλους στο ίδιο τσουβάλι.
1: Μας έχουν βάλει.
0: Να, γιατί μας έχουν βάλει, ναι, στο ίδιο τσουβάλι.
1: Ναι.
0: Τόσο απλά. Δηλαδή δεν έχω ούτε τα εισοδήματα ούτε τα κίνητα που είχε ο Γιώργος Τράγκας, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, δεν είχα και την ίδια πορεία. Okay, ναι,
1: έτσι και τα έχεις και μου το έκρυβες και το φάλιπες τώρα. Δηλαδή.
0: Αν το μάθεις μετά θάνατον πάντως, ναι, θα με καταραστείς. Ωραία.
3: Εγώ δεν θέλω στη Νέα Υόρκη, είναι μακριά, στη Νίκαια θέλω, άμα έχεις εκεί. Στη Γαλλία.
1: Όχι,
3: στην
1: Νίκαια.
0: Όχι, στο Μονακό για να βλέπεις και τη Φόρμουλα 1, ρε Κώστα. Ωραία είναι.
3: Αλλά να έχεις από πάνω στο σπίτι.
0: Ναι, από πάνω, βέβαια, ψηλά. Όχι, τα κάτω είναι φτηνά.
3: Τι? Αλλά να σου πω κάτι, είναι, ναι, το Μονακό επίσης δεν είναι.
4: Πολύ μεγάλο πιάνεστε.
3: Είναι λίγο ακριβό το Μονακό. Γιατί δεν έχει το σπίτι. Μετά με το που θα βγεις έξω, κάτι για να πάρεις έξω.
1: Εγώ στο Αμάλφι.
3: Ένα σκάσμο λεφτά.
0: Πού θέλεις?
1: Αμάλφι.
0: Στο Αμάλφι.
3: Ναι, στο Αμάλφι.
1: Στο Τσίνκουε Τέρε.
0: Στη λίμνη Τσιβλού και. Πολύ
1: και στη λίμνη Τσιβλού θα ήθελα. Δεν κατάλαβα. Μια χαρά θα ήθελα.
4: Μέχρι τη λίμνη Μαραθώνα και καλά.
1: Και στη λίμνη Μαραθώνα θα ήθελα.
0: Απαγορεύεται το κτίσιμο.
3: Και ένα ωραίο αργεντίνικο κάτω από τη λίμνη Μαραθώνα, δεν ξέρω αν έχετε πάει.
0: Εννοείται.
3: Ναι, με τις μπριζόλες ωραίες του ενός κιλού αυτές.
0: Εννοείται.
4: Υπάρχει ακόμα αυτό.
3: Νομίζω, ναι.
0: Βέβαια υπάρχει.
3: Δεν ξέρω να πάω, νομίζω.
1: Ναι, πολύ ωραία. Πολύ καλό. Πολύ καλό.
3: Λοιπόν, φορτοφαγικά έτσι κλείνουμε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Δεν ξεκινήσαμε από τα πόθενε, να είσαμε στην Περιζόνη.
1: Αλλά... Ναι.
0: Εκεί θα φτάναμε ούτω ή άλλω. Και αυτό νομοτελειακό είναι. Εκεί θα φτάναμε, Κώστα, ναι, μου. Ναι.
3: Λοιπόν,
1: γιατί θέλουμε αστοριά. Ναι.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σα, παιδιά.
4: Γεια σας, παιδιά.
1: Είχαμε συζητηθεί με την Κατερίνα και τον Κώστα, την Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Και θα βγούμε και εμείς τώρα από το στούντιο για λίγο.
0: Η κυρία Έφη, καλημέρα. Πόσο αίμα Μητσοτάκη τρέχει στις φλέβες σας. Θαυμάζω την αντικειμενικότητά σας.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Διονύση της Σέρες, τον Άρη. Η δήλωση υπόθεν έσχεση είναι πλέον προσυμπληρωμένη. Τέτοια λάθη δεν γίνονται. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, που λέει ότι όταν ξεχάσει δεξιός να δηλώσει ένα εκατομμύριο είναι αποδόλο. Όταν ξεχνάει αριστερός να δηλώσει ένα εκατομμύριο είναι εκ παραδρομής. Είναι το ηθικό πλεονέκτημα. Βάζετε τώρα θέμα σοβαρό, κύριε Δημήτρη. Λοιπόν,
1: Μητσοτακικός κι εσείς.
0: Δεν βλέπω. Αιματολογική εξέταση να κάνετε. Πάμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. 8 άτομα ανάμεσά τους, 2 γυναίκες, συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία σε τραπεζικό κατάστημα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας στη Φθιώτιδα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνά την εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα, στις κατοίκων έρευνες κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και μεγάλους αριθμούς φυσικείων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Σε οριακό σημείο, οι διεθνείς προσπάθειες για τον τερματισμό της σύραξης στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε μετά αυδελμίας την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας την σκουπίδια και προειδοποιώντας για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Δήλωσε ότι εξετάζει και το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράση, που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Το Brent έφτασε τα 104,51 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 98. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2 ύποπτα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών του κρουαζιερόπλοιου, που φαίνεται να αποτελεί την εστία διασποράς. Το πλοίο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα αγκυροβολήσει για απολύμανση. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια, άνεμη νοτιοδυτική στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Ερτέκο, το Ερτέκο.gr, το Earthnews.gr και το Earth.gr. Τα είπα όλα, νομίζω.
1: Πολλά Earth.
0: Τα είπα όλα, ναι, Earth παντού. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Εφ και πάλι. Η ηρωνία δεν μας τιμάει. Ωραία. Η κυρία Νίνα λέει και αυτή η βρωμόσκονη αποπνικτική. Τι γίνεται πια, έτσι θα πάει το καλοκαίρι. Ξαφνικά έχουμε συνέχεια σκόνη. Αυτή που μας ήρθε από την Αλγερία. Τώρα φεύγει σιγά σιγά. Επειδή θα ισχύσουν και άνεμοι, έχω και 7 μποφόρ βέβαια στα πελάγη, αλλά οι οποίοι θα είναι από βόρειες ως επιτοπλίστων διευθύνσεις. Μπορεί και να καθαρίσει για λίγο η σκόνη. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Αυτό είναι αλήθεια και είναι γεγονός. Τώρα, σας λέγαμε πριν για τον πόλεμο. Θυμάστε που σας λέγαμε όταν ξεκίνησε ότι περισσότερες επιθέσεις δέχτηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρά το Ισραήλ από το Ιράν, έτσι, με πυράβλους, ντρόουνς κτλ. Χθες βγήκε η Wall Street Journal, η εφημερίδα, η αμερικάνικη, επικαλούμενη κάποιες πηγές, και είπε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον τον περασμένο Απρίλιο, τον περασμένο μήνα δηλαδή, εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων του Ιράν. Μια μυστική επίθεση, τότε δεν είχε γίνει ευρύτερα γνωστή, την αποκάλυψε χθες ότι έγινε η Wall Street Journal. Το γαλλικό πρακτορείο δεν έχει επιβεβαιώσει αυτές τις πληροφορίες, δεν τις έχει διασταυρώσει και λέω ότι δεν είσαι θέση να τις διασταυρώσει. Δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις φυσικά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν ξέρουμε δηλαδή. Πάντως είναι άλλη μία ψηφίδα σε αυτό το puzzle του τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Θυμίζω μόνο ότι σας λέγαμε τότε, όταν εξαπολύονταν οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ότι ένας από τους στόχους ήταν η οικονομική ευμάρεια της χώρας και η εικόνα που είχε ως ασφαλούς προορισμού. Γι' αυτό και οι στόχοι δεν ήταν μόνο αμερικανικές βάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά ήταν πολυκατοικίες, ουρανοξύστες, ακόμη πλησίαζαν ή έφταναν drones και στα εμβληματικά κτίρια που έχουν στο Ντουμπάι και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Απλά σας το θυμίζω αυτό, έτσι φρεσκάρω την μνήμη σας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην περιοχή. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Εκτός όμως από την περιοχή αυτή, υπάρχει πρόβλημα σε μία από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πια, στη Βρετανία. Νέα κρίση. Ο Στάρμερ λέει ότι θα μείνει, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, ο Υπουργός των Εσωτερικών του είπε ότι πρέπει να βάλει ένα χρονοδιάγραμμα. Συνεδριάζει το Υπουργικό σήμερα.
0: Να το πάρουμε λίγο, να σε πάω δύο βήματα πριν. Δύο βήματα πριν. Είχαν εκλογές
1: και
0: οι εργατικοί υπέστησαν ήττα στις περισσότερες περιοχές με κυρίαρχο αυτό το κόμμα του Φάραντς, το οποίο πρωτοστάτησε και για το Brexit. Αυτοί είναι οι νικητές μέχρι τώρα των εκλογών και μετά από αυτό ξέσπασε κρίση στους εργατικούς.
1: Τέλος πάντων, και είναι πολύ άσχημα τα πράγματα για τον Στάρμερ, γιατί υπάρχουν και άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου εκτός από την συγκεκριμένη, την Υπουργό Εσωτερικών, η οποία του λέει: θες χρονοδιάγραμμα. Πες, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, δεν ξέρω εγώ πότε θα φύγω. Υπάρχουν άλλοι υπουργοί, είναι διχασμένο δηλαδή.
0: Ο Στάρμερ πάντως λέει ότι είναι χρέος μου να πείσω τους πολίτες ότι δεν έχω κάνει λάθος στην πολιτική μου. Αυτό λέει ο ίδιος. Και με αυτόν τον τρόπο, τι λέει, δεν φεύγω. Αυτό λέει.
1: Ναι.
0: Δεν φεύγω επί της ουσίας.
1: Τέλος πάντων, τα πράγματα είναι περίεργα και στη Βρετανία.
0: Και στην Ουκρανία είναι επίσης περίεργα, διότι αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Τέλειωσαν αυτά τα εντός εισαγωγικών
1: εκεχηρίες
0: που δεν υπήρξε ποτέ εκεχηρία επί της ουσίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον έκανε την παρέλαση του κύριος Πούτιν. Για τον κύριο Πούτιν, όπου πάρα πολλοί παρατηρητές πρόσεξαν το εξής, ενώ το 2022, το 2023, το 2024, το 2025 ο κύριος Ζελένσκι ήταν για τον Πούτιν η συμμορία των αρκομανών ναζιστών που ελέγχουν την Ουκρανία, στην τελευταία του ομιλία την ημέρα της παρέλασης και μετά μιλώντας με δημοσιογράφους ήταν ο κύριος Ζελένσκι. Κάποιοι πρόσεξαν αυτήν την λεπτομέρεια, λέγοντας μάλιστα και βγάζοντας το συμπέρασμα ότι για να φτάνει ο Πούτιν να λέει κύριο Ζελένσκι τον Ζελένσκι, ναι, φαίνεται ότι έχει αρχίσει και αυτός να οριμάζει μέσα του η σκέψη ότι κάτι πρέπει να γίνει. Να τελειώνει ο πόλεμος.
1: Δηλαδή,
0: ναι, γιατί είμαστε στον πέμπτο χρόνο τώρα.
1: Να οριμάσει, πότε περιμένουν να οριμάσει, δηλαδή.
0: Παίζουμε
1: δηλαδή πια. Μας έχουν γονατίσει πόλεμος πάνω, πόλεμος κάτω, πόλεμος δεξιά, πόλεμος αριστερά. Δηλαδή, εντάξει. Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται. Πάντως, εγώ επιστρέφω στη Βρετανία γιατί πάντα μου κάνει εντύπωση αυτό. Ναι. Αν δεις τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα στη Βρετανία, είναι δραματικά έτσι. Δηλαδή, έχουν τη φάτσα του Στάρμερ όλα. Και ότι είναι στην κόψη του ξηραφιού, ότι του λένε φύγε. Δεν είναι δύσκολο. Αυτοί τις έχουν, τις αλλάζουν και αυτοί τις κυβερνήσεις και τους πρωθυπουργούς. Θυμάσαι ένα φεγγάρι. Πώς τους αλλάζανε.
0: Δεν θυμάσαι, παιδί μου, που βάζανε την Λίζα Τρας δίπλα σε ένα. Στο λάχανο. Ένα λάχανο και λέγανε ποιο θα μαραζώσει πιο γρήγορα το λάχανο ή θα παραιτηθεί η Λίζα Τρας. Παραιτήθηκε πριν μαραζώσει το λάχανο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και πόσους έχουμε αλλάξει, πόσους έχουμε ορκίσει. Αυτό το 10 της Downing Street, τέλος πάντων. Εμείς θα φύγουμε από τη Βρετανία και θα πάμε στη Γαλλία. Θα πάμε να συναντήσουμε την αγαπημένη μας τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, γιατί.
0: Έχουν χανταϊό.
1: Έχουν πρώτον. Δεν είναι μόνοι, βέβαια.
0: Όχι, δεν είναι μόνοι.
1: Είναι μόνοι. Δηλαδή στην Ισπανία τι να πούνε. Αλλά.
0: Ναι, αλλά στην Γαλλία είχαμε χθες και επιδείνωση της κατάστασης υγείας του ασθενούς που παρουσίασε.
1: Είναι αυτό. Ναι. Ενώ έχει περάσει η ανθρωπότητα, ας πούμε, τον κορονοϊό, που δεν συγκρίνεται. Έτσι. Άρα ξέρει από πρωτόκολλα, ξέρει από μέτρα ασφαλείας. Ας πούμε στην Ισπανία, τους έχουν και κυκλοφορούν και χωρίς μάσκες μέσα στα νοσοκομεία. Κάνουν στο νοσοκομείο κανονικά τους τα μέλη του. Τους άνθρωπους που ήταν μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Και έχει γίνει χαμός εκεί. Τέλος πάντων.
0: Πάμε να δούμε.
1: Πάμε
0: Γαλλία. Θωμαϊς, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Τι κάνει, καταρχήν τι καιρό έχετε στο Παρίσι? Γιατί το τσεκάρω, γιατί ας πούμε στις Βρυξέλλες χθες είχε 5 βαθμούς.
0: Εδώ έχει 19 αυτή την
2: τα
0: ώρα.
2: Καλά καθούμενα. Ναι. Ενώ έκανε 20 βαθμούς πριν από 3 μέρες, τώρα κάνει 9, 8. Είναι
1: σε λάθος χώρα, Διονύση.
0: Ωραία. Θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν εκεί με 8 βαθμούς. Πολύ.
2: Καλά.
1: Σκοτώνει και τα μικρόβια όμως το μαϊστή.
0: Και δεν βγαίνουν και τα κουνούπια ακόμα. Καταλάβες, γιατί εδώ ήδη έχουν βγει τα κουνούπια. Λοιπόν, τι γίνεται με το χανταϊό? Έχει σημάνει συναγερμό στη χώρα?
2: Όχι, δεν έχει συναδεί. Όχι, γιατί δεν είναι κοροναϊός, έτσι. Ο κόσμος δεν πανικοβάλλεται, έχει δει τα χειρότερα. Αλλά απλώς υπάρχει μια αναστάτωση γενικά για το. Ανησυχία περισσότερο, όπως και σε άλλες χώρες, για το πώς θα χειριστούμε αυτή την κατάσταση τώρα. Και κυρίως πώς θα το κοστίσει. Γιατί ο κοροναϊός κόστησε και καταλαβαίνετε ότι αμέσως όλοι θεωρούν μήπως υπάρξουν επιπτώσεις γενικότερα στην καθημερινότητα των ανθρώπων μετά από αυτή την πετρελαϊκή κρίση που έχουμε. Να έχουμε και μια υγειονομική κρίση θα ήταν το ωραιότερο. Αλλά όχι, δεν υπάρχει αυτή η ανησυχία η μεγάλη στη Γαλλία, γιατί υπάρχουν πλέον πρωτόκολλα τα οποία αυτοματοποιούνται με το που ανοίγει μια τέτοια οικονομική κρίση. Χθες ο Γάλλος Πρωθυπουργός που παρακολουθεί την κατάσταση από την αρχή έστειλε μια νέα ανάρτηση όπου ανακοίνωσε ότι όλοι όσοι έχουν να κάνουν και ακόμα και με επαφές θα κλειστούν σε υγειονομικό περιβάλλον, δηλαδή θα πάνε σε νοσοκομεία και θα περάσουν την καραντίνα τους στα νοσοκομεία για να είναι σίγουροι ότι δεν πρόκειται να παραβιάσουν το πρωτόκολλο που είναι να μείνουν στα σπίτια τους για να μπορέσουν να περιορίσουν στο μάξιμο αυτή την κατάσταση. Ξέρουν όλοι ότι δεν μολύνεται κάποιος τόσο εύκολα.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο, ναι. Το λένε όλοι οι ειδικοί αυτό.
2: Ναι. Δεν είναι κοροναϊό, ας πούμε. Ένα φτάρνισμα.
0: Ένα φτάρνισμα μέσα στο λεωφορείο κολούσε όλο το λεωφορείο με τον κοροναϊό.
2: Ναι.
0: Εγώ έχω και ένα άλλο δείγμα ότι δεν υπάρχει πανικό στη Γαλλία. Ότι ο πρόεδρος Μακρόν εξακολουθεί και κάνει τα ταξίδια του και είναι στην Αφρική, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είναι στην Αφρική, αλλά παρακολουθεί και επικοινωνεί συχνά με τον πρωθυπουργό για την κατάσταση. Γιατί αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά μάθημα-πάθημα, δεν αφήνουμε να ξεφύγει τίποτα. Όχι γιατί, για πολιτικές επιπτώσεις, διότι ο Γάλλος πρόεδρος πλέον δεν φοβάται καμία επανεκλογή. Τελειώνει θητεία του το Μάιο του 2027. Αλλά περισσότερο έχει να κάνει με την να μην υπάρχουν επιπτώσεις στην γαλλική οικονομία και στη γαλλική κοινωνία γενικότερα. Έρχονται διακοπές το καλοκαίρι. Δεν πρέπει να διαταραχθεί ο οικονομικός ρυθμός της χώρας, ο κοινωνικός ρυθμός της χώρας. Ζούμε άλλα χειρότερα. Λογικό είναι, αλλά ο ίδιος κάνει μια μεγάλη περιοδία στην Αφρική, γιατί είναι μια πολύ κρίσιμη ήπειρος για τη Γαλλία. Και το απολαμβάνει κιόλας κατά κάποιο τρόπο, γιατί η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται παγωμένο. Και για τον Γάλλο πρόεδρο, αυτό που γίνεται στην Αφρική, δυστυχώς, όχι σε ορισμένα σημεία της Αφρικής, δεν είναι ολόκληρα το ίδιο, είναι μια δικαίωση του αυτά που έλεγε πριν από αρκετά χρόνια. Και τώρα η Γαλλία έχει μεγάλη παράδοση από απεικιοκρατία μέχρι πριν από λίγα χρόνια.
0: Μα ήταν σε αυτές τις χώρες του λεγόμενου Σαχέλ, ήταν σε αυτές τις χώρες.
2: Ναι,
0: χθες
2: ναι.
0: Το χρησιμοποίησε και ως παράδειγμα. Μας είπατε από το Μαλί να φύγουμε, φύγαμε. Ναι. Και από τότε που φύγαμε, ας πούμε, λόγω του εμφυλίου που έχουν και των ομάδων των διάφορων ενόπλων που υπάρχει, είναι χάος στη χώρα.
2: Τους τα είπε χειρότερα, λίγο τους τα είπε λίγο no offense, λέει, όπως λέμε στα κλασικά γαλλικά, no offense. έχετε κάνει λάθος επιλογές και κυρίως χρησιμοποίησαν και σκοτώθηκαν και Γάλλοι στρατιώτες. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό είναι περισσότερο που πονάει τον Γάλλο πρόεδρο. Είναι ότι έχουν σκοτωθεί τόσες δεκαετίες που ήταν παρόν ο γαλλικός στρατός σε ορισμένα σημεία για να καταπολεμήσει τον τζιχαντισμό, έτσι, γιατί αυτό πήγαμε στρατιωτικά εκεί πέρα. Επίσημα. Τώρα ανεπίσημα, ξέρετε πώς είναι.
0: Εντάξει, είναι και η επικιοκρατία που είπες, είναι τα κατάλοιπα. Είναι και αυτά.
2: Δεν θα έλεγα ότι είναι περισσότερο όπως η Αμερικανοκρατία.
0: Αυτό.
2: Δηλαδή, όποια χώρα πάει στην. Η επικιοκρατία τέλειωσε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες.
0: Είναι οι σφαίρες επιρροής, οι λεγόμενες σφαίρες επιρροής.
2: Μόνο που δυστυχώς θα λένε όλοι, καλά έκανα και τους διώξα τους Γάλλους. Επιτέλους να ελέγχουν τα πράγματα οι ίδιοι. Μάλλον δεν έγινε ακριβώς έτσι, γιατί καλώς ήρθατε στην Αφρική. Με το που έφυγαν οι Γάλλοι, άρχισαν τα πραξικοπήματα. Ένα πραξικοπήμα διαδέχτηκε το άλλο και κυρίως έκαναν την τραγική επιλογή ξανά, γιατί το έχουν κάνει και στο παρελθόν. Για όσοι έχουν μια ηλικία, θυμούνται. Επανέφεραν τους Ρώσους μερσένα, πώς λέγονται.
0: Αυτό τους μισθοφόρους. Είχαν νοικιάσει τη Βάγκνερ, για παράδειγμα.
2: Πήρωσαν εκατομμύρια, μάλιστα στο Μαλί, γιατί μιλάμε συγκεκριμένα στο Μαλί, που αυτή τη στιγμή δυστυχώς τον δυστυχισμένο τους πληθυσμό που έχει υποφέρει ο Θεός ξέρει πόσο. Εμφανίστηκαν οι τζιχαντιστές και κυριαρχούν σε ορισμένες περιοχές πριν οι τζιχαντιστές και πάνε για την παρελάβουν στην πραγματικότητα προς την πρωτεύουσα. Και το Μαλί έδωσε 900 εκατομμύρια, 900, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο για το συμβόλιο με τους μισθοφόρους από τη Ρωσία, που με το που είδαν τους τζιχαντιστές το έβαλαν στα πόδια, εξαφανίστηκαν, πέραν τα ελικόπτερά τους και γύρισαν πίσω στην αγαπημένη τους πατρίδα. Και τώρα έχουν μείνει στην κυριολεξία ανυπεράσπιστοι για να αντιμετωπίσουν τους τζιχαντιστές, οι οποίοι φυσικά δεν έρχονται με το Γάντι.
0: Όχι, όταν μιλάμε για τζιχαντιστές, μιλάμε για ανθρώπους, όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε, έστω και αν δεν τους δίνουμε σημασία, που μπαίνουν σε χωριά και απαγάγουν όλα τα παιδιά ή όλες τις γυναίκες, για παράδειγμα, για να τις χρησιμοποιούν ως σκλάβες κτλ. Μιλάμε για αυτές τις για τέτοιες καταστάσεις.
1: Οι απαγωγές είναι το λιγότερο, τους φάζουν τους ανθρώπους.
0: Ναι. Αυτό.
2: Και το Μαλί δεν το αξίζει αυτό, γιατί πραγματικά είναι μια χώρα που έχει στην ιστορία της μαρτυρήσει για να μπορέσει να φέρει λίγο μια τάξη στην κατάσταση, και είναι πολύ άδικο αυτό που συμβαίνει. Είναι τόσο δύσκολο, για να καταλάβετε, και έχασαν τη ζωή τους και Γάλλοι στρατιώτες συχνά, δυστυχώς, γιατί λόγω της συνέχεια της αναταραχής που υπάρχει και φυσικά των διάφορων συνεργασιών που έχουν έτσι με μισοφορικές εταιρείες ή τζιχαντιστές. Μην ξεχνάμε ότι καμία δεν είναι όλα αυτά ιδεολογικά, φυσικά πίσω από την ιδεολογία κρύβεται η απλή ανάγκη να καταλάβουν την εξουσία όλοι. Ως συνήθως στην Αφρική το θέμα είναι ότι τώρα αρχίζουν και ανησυχούν και έχουν αισθάνονται λίγο νευρικοί στο Μπουρκίνα Φάσο που εκεί τα ίδια έκαναν. Η μόνη χώρα στην περιοχή που έχει μια σταθερότητα είναι η ακτή του Ελεφαντοστού, που έχει μια παράδοση να ελέγχει την κατάσταση στη χώρα. Και κυρίως, μάλιστα δεν τυχαίο που ήταν βάση των Γάλλων η ακτή του Ελεφαντοστού, γιατί ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα. Και γενικότερα υπάρχει μια μεγάλη δυσπιστία και κυρίως για τον Γάλλο πρόεδρο είναι μια αναγνώριση του όλα αυτά τους τα είχε πει. Όλα αυτά. Είχε κάνει μια περιοδία και τους είχε πει στην περιοχή. Ο Νίγηρας είναι μια εξαιρετικά προβληματική πλέον χώρα. Να θέλω να υπενθυμίσω, από τον Νίγηρα η Γαλλία αγόραζε το ουράνιο για τα πυρηνικά της και είχαν μια μεγάλη παραδοσιακή συνεργασία. Τους πέταξαν έξω, σταμάτησαν οι αγορές, οι πωλήσεις μάλλον ουρανίου από τον Νίγηρα. Ο Νίγηρας αυτή τη στιγμή έχει βρέθει με μεγάλες ποσότητες ουράνιο, τα οποία αγόρασε η Ρωσία, η οποία η Ρωσία στην πραγματικότητα δεν έχει και πολύ ανάγκη το ουράνιο, διότι η ίδια είναι εξάγει ουράνιο. Το ουράνιο το αγόρασαν άλλες χώρες σε αυτό τον κόσμο για να μπορέσουν να εξαντλήσουν τα αποθέματα που είχαν αποθηκεύσει. Καταλαβαίνετε τι δημιουργείται πίσω από τέτοιες αποφάσεις.
1: Είναι ένα απίστευτο πράγμα πάντως γενικά.
2: Κυρίως είναι το ουράνιο. Ακριβώς, είναι προϊόντα τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα προϊόντα να κυκλοφορούν έτσι γενικά και να, αφού δεν βρίσκω αγόραση, θα το πουλήσω σε κάποιον άλλο. Γενικότερα υπάρχει μια αναρχία που έχει δημιουργηθεί σε ορισμένες χώρες και σκέφτομαι το Σουδάν, που είναι
1: η Αφρική είναι μία από τις πιο πλούσιες υπήρους του πλανήτη μας.
2: Ακριβώς.
1: Την έχουν απομυζήσει και έχουν ασεργήσει πάνω τις πάρα πολλές χώρες του λεγόμενου πολιτισμένου και δυτικού κόσμου. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν ξέρω αν το βλέπεις κι εσύ. Ακριβώς επειδή τελειώνει η θητεία του Μακρόν το Μάιο του 27 και τον βλέπω πιο απελευθερωμένο.
0: Πιο απελευθερωμένο, ναι.
1: Δηλαδή πέρα από το τζόγκινγκ που κάνει, που το ξέρουμε αυτό. Όπου και να πάει, κάνει τζόγινγκ, του αρέσει να αθλείται. Και χτες έτρεξε με ένα θρύλο πραγματικά
0: μεγάλων αποστάσεων. Ναι.
1: Αλλά πέρα από αυτό, πήγε σε μια εκδήλωση και επειδή γινόταν βαβούρα, πήρε το μικρόφωνο και ανέβηκε πάνω τους πει να κάνουν ησυχία. Δηλαδή,
0: ναι, ότι είναι ασέφεια προς τους ανθρώπους που μιλούσαν για τον πολιτισμό εμπάθειας της Αφρικής.
1: Θέλω να πω, είναι τρομερά απελευθερωμένος. Τι κρίμα, ρε παιδί μου, λέω.
0: Να τελειώνει. Που τελειώνει.
2: Όταν τελειώνουν, όταν δεν έχουν τίποτα απέναντι.
0: Η οποία Κατερίνα δεν ήταν ποτέ υπέρ του Μακρόν εντωμεταξύ. Τώρα στα τελειώματα έχει αρχίσει να το συμπαθεί, κατάλαβες.
1: Εντάξει, αναγνωρίζει, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα. Αναγνωρίζει κάποια πράγματα.
2: Γιατί και στη χώρα του αρχίζει ξαφνικά και γίνεται συμπαθής, γιατί ξέρει ότι κανένα προφήτης στη χώρα του. Και ξαφνικά ανακαλύπτουμε έναν Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είναι αστέρας στην εξωτερική πολιτική. Όταν βγαίνει εκτός πυλών, είναι εξαιρετικά δημοφιλής και όταν επιστρέφει είναι λιγότερο, αλλά ξαφνικά τώρα όλοι αρχίζουν και παραδέχονται ότι είναι πολύ μαέστρος στην εξωτερική πολιτική και κυρίως παίρνει αποφάσεις που είναι πολύ
1: επίμονος.
2: Και ακριβώς και όρις πολλά πράγματα που έχει πει δυστυχώς επαληθεύονται και διανομένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που βλέπετε ακόμα και τώρα δεν έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα για να αντιμετωπίσουμε κρίσεις. Και η παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν όσον αφορά την εξωτερική πολιτική θα μας λείψει πάρα πολύ, γιατί έχει μια τρομερή εμπειρία και κυρίως ένα
1: να του δώσουμε μια θέση, βρε Θωμαΐς, να το δώσουμε σε καμιά θέση να
2: δυστυχώς το λέω αυτό, γιατί ο ίδιος το είπε στην Ελλάδα. Το είχε πει, όχι στην Ελλάδα, στην Κύπρο το είπε, πριν πάει στην Ελλάδα. Στην Κύπρο το επισκέφθηκε το Γαλλοκυπριακό σχολείο και το ρώτησε ένας από τους μαθητές, κύριε πρόεδρε, τι θα κάνετε μετά. Εκείνος απάντησε και έκανε το γύρο του κόσμου ότι δεν ήμουν πολιτικός πριν και δεν θα είμαι πολιτικός μετά. Και οπότε σημαίνει ότι μάλλον δεν δεν θα συνεχίσει με την
0: θα
2: πολιτική.
0: Αν
2: και είναι που λέγεται πολιτικών ζών, όπως το
0: μπορώ όπως το έλεγε ο Αριστοτέλης παλιά. Ναι.
2: Με αυτή την έννοια. Αυτός ο άνθρωπος να βγει 100% από την πολιτική. Σίγουρα θα περιμένει κάτι. Υπήρχε στο περιβάλλον του πριν από αυτό, σας το λέω έτσι για απλώς άμα θέλετε να κλείσετε, ότι έλεγε στο περιβάλλον του ότι έχει σκάσει από το κακό του που δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη φορά. Και θα ήθελε πάρα πολύ ακόμα, γιατί είναι σίγουρος ότι θα είχε ξανά κερδίσει, και δυστυχώς ίσως αυτό τον πικραίνει λιγάκι, αλλά είναι αναπόφευκτο, το ήξερε από την αρχή. Τώρα, τι καλύτερο να πάρει, να λάβει αυτός ο άνθρωπος μετά από τη γαλλική προεδρία? Δεν έχω ιδέα, γιατί πραγματικά ήταν ένα αξίωμα που τον άφησε ελεύθερο να ασκήσει τη δική του πολιτική, τις δικές του ιδέες, το όραμα του εξωτερικής πολιτικής. Μεταμόρφωσε τη γαλλική διπλωματία, την έκανε πιο αμερικάνικη, να το πω έτσι, πιο ευέλικτη, λιγότερο γραφειοκρατική, αλλά στο εσωτερικό του ασκείται δρυμύτατη κριτική για πάρα πολλά πράγματα, αν και να σου πω την αλήθεια, όπως σε κάθε εσωτερικό χώρας, κανένας δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ μεγάλη μαεστρία να τα καταφέρνεις και έξω και μέσα, γιατί το έχουμε ξανακούσει και εδώ, έχει μείνει το ρητό ότι έξω πάμε καλά, μέσα θα πάμε χάλια. Το ίδιο πράγμα, εν πάση περιπτώσει, το έχουν πάρα πολύ πολιτική. Θέλω να πω δημόσια ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που μιλάμε μαζί σου, Θωμάη. Αυτό
1: πολύ,
0: το απολαμβάνουμε.
2: Έχω τα γυρέθλιά μου.
1: Χρόνια πολλά, Θωμάη. Χρόνια πολλά.
0: Να ζήσεις. Χρόνια πολλά.
1: Το τραγούδι που ακολουθεί στο αφιερώνουμε.
0: Πολύ χρόνο και καλό χρόνο. Να σε καλά.
1: Αφιερώνουμε.
0: Τα φιλιά μας.
1: Γεια σου, Θωμάη. Φιλιά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αδιέξοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πρόσβαση σε ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60% ζήτησε στην πρότασή της από την Τεχεράνη Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία. Πρώτη σύνοδος Υπουργών Άμυνας σήμερα από Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. Σε επιφυλακή διεθνώς οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για τον Χανταϊό. 8 άτομα κρατούνται για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκε στην κατοχή τους ηλία και βαρύς οπλισμός. Στον ανακριτή Ηρακλείου σήμερα, ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Στις 10 από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα στον κύριο Αντώνη. Μας λέει ότι υπάρχουν κάτι προβλήματα στην Τολεμαίδα, στη συχνότητά μας. Δεν ακούγεται, έχει παράσταση, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει. Θα το πούμε στους τεχνικούς μας να το διορθώσουν πάρα αυτά. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. Λέει δεν είχαν τι να κάνουν οι Γάλλοι και έδιναν ανιδιοτελώς τη ζωή τους για τις χώρες της Αφρικής. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή, η οποία στέλνει και χρόνια πολλά στη Τολεμαίδα.
1: Βέβαια.
0: Που έχει τα γενέθλιά της σήμερα.
1: Έτσι, μας βέβαια, έχει γενέθλια.
0: Να σου πω. Είναι από τα κύρια θέματα, θα το συζητήσουμε σε λίγο. Και το θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό. Μπαίνετε, υποτίθεται τάξη κτλ. Θα δούμε τις λεπτομέρειες. Πιάνει όλη την Ελλάδα, πιάνει όλες τις περιοχές. Πιάνει και τη Λευκάδα, γιατί είναι εντός χωρικών υδάτων.
1: Γιατί για τα ντρόουν.
0: Είναι εντός χωρικών υδάτων.
1: Εντός, αλλά. Τέλος πάντων, μπαίνει μία τάξη μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είναι πολύ καλό για μένα. Δηλαδή, εγώ που το διάβαζα και το μελετούσα. Δεν υπήρχαν κανόνες. Υπήρχαν δηλαδή, αλλά ήταν ξεπερασμένοι, ρε παιδί μου.
0: Αυτό είναι
1: ήταν
0: το
1: πολύ
0: θέμα.
1: Ξεπερασμένοι.
0: Η Σαντορίνη έχει φτάσει σε οριακό σημείο.
1: Υπάρχουν
0: δηλαδή
1: πολλές περιοχές που έχουν φτάσει σε χώρες.
0: Είναι και άλλες.
1: Ναι, πάρα πολλές. Νομίζω 13 περιοχές.
0: Μα βλέπαμε πριν από λίγες ημέρες κάτι εικόνες από την Ιταλία, σε αυτές τις εκεί που λέει η Κατερίνα, τα Αμάλφη και τα τέτοια. Όπου υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι περίμεναν ακινητοποιημένοι σε μια ουρά για να περάσουν ένα πεντάδες ή ένα δεκάδες για να δούνε τη θέα που θέλανε να δουν, για παράδειγμα.
1: Το έχουμε δει και στη Σαντορίνη.
0: Ναι, αυτό, το έχουμε δει στη Σαντορίνη. Γι' αυτό και στη Σαντορίνη υπήρξε η εμβαλωματική λύση με τις κρουαζιέρες να μην έρχονται όλες μαζί, αλλά να έρχονται συντεταγμένα κτλ. Να μπει ένα φρένο. Αλλά αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε πολλές περιοχές και δεν θέλουμε να γίνουμε, ή τουλάχιστον αυτή είναι η ιδέα, όπως είναι στη Βαρκελόνη για να αρχίσουν οι διαδηλώσεις. Δεν θέλουμε τους τουρίστες.
1: Όχι.
0: Γιατί εμείς τους θέλουμε. Τους χρειαζόμαστε τους τουρίστες.
1: Αλλά βασικό τέτοιο του ΑΕΠ μας είναι. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό, επειδή εμείς σας τα λέμε λίγο με τον τρόπο μας, καλέσαμε τον άνθρωπο που τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Τα άκουσε χθες, τα διάβασε, τα μελέτησε, ρώτησε κιόλας.
0: Η Κατερίνα Χριστοφυλλίδου.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Που τα ξέρει καλά και τα λέει και ωραία, να μας τα εξηγήσει λίγο, να δούμε πού πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε.
0: Ναι. Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, πού μπαίνουμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, πράγματι, όχι, μια χαρά τα είπατε, ότι υπήρχε ένα χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, αλλά ήταν ξεπερασμένο. Ξεπερασμένο και γιατί κάποιες περιοχές υπερκορέστηκαν, αλλά μην ξεχνάμε και την παράμετρο της κλιματικής κρίσης, έτσι. Η οποία τι παίρνει, έλλειψη νερού. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη του τουρισμού, ειδικά στα νησιά τα οποία είναι κλιματικά σε νερό. Έπρεπε λοιπόν να μπουν κάποιοι κανόνες για να μπορεί αυτό το τουριστικό προϊόν να συνεχίσει, να έχει ποιότητα και να είναι και βιώσιμο. Το θέμα δεν είναι να έχουμε τουρισμό για άλλα 5 χρόνια και μετά να καταρρεύσει. Θα θυμίσω στη Νότια Ισπανία το αντίστοιχο μαζικό μοντέλο κατέρευσε κάποια στιγμή και έχουν μείνει κάποια κουφάρια σε κάποιες ακτές της Νότιας Ισπανίας από τα τεράστια εκείνα ξενοδοχεία που έφτιαχναν χωρίς κανένα σχεδιασμό. Άρα εδώ είμαστε. Τώρα είναι όντως ξεπερασμένο. Το τελευταία προσπάθεια να γίνει χωροταξικό τουρισμό ήταν το 2009, το οποίο έπεσε από το Συμβούλιο της Επικρατείας γιατί δεν ήταν αρκετά μελετημένο. Οπότε φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρόνια μετά, εσύ, η κρίση οικονομική, ήρθε ο COVID. Έπεσε και όλα στο τουριστικό προϊόν εκτός συνθηκών. Πέρασαν αρκετά χρόνια. Μετά ξανά άνθησε ο τουρισμός.
1: Ήρθε η έκρηξη του Airbnb.
2: Ακριβώς.
0: Έχουμε και νέες παραμέτρους αυτό, νέους παράγοντες, ας πούμε, νέους παίκτες.
2: Νέους παίκτες και αυτό που προσπαθεί να κάνει τώρα είναι να βάλει κάποιους περιορισμούς, να βάλει κάποιους κανόνες και στη βραχυχρόνια μίσθωση και περιορισμούς στη δόμηση εκτός σχεδίου. Το οποίο είναι μια μάστιγα για την ελληνική περιφέρεια. Το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μια διάσπαρτη δόμηση χωρίς κανόνες. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει και αυτό που παρουσιάστηκε χθες είναι ένα γενικό σχέδιο αρχών και κανόνων. Αυτά όλα θα εξειδικευτούν με τα ειδικά σχέδια, τα ειδικά χωροταξικά σχέδια τα οποία τώρα ετοιμάζονται για κάθε περιοχή. Ωστόσο έχετε πάρα πολύ δίκιο ότι έχουν εντοπιστεί, έχει πέσει φως στις πιο χωρισμένες περιοχές. Λοιπόν, χωρίζεται όλη η επικράτεια σε 1035 ενότητες, 1035 χωρικές ενότητες. Τώρα, αυτές κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες. Και έχουμε στην πρώτη κατηγορία είναι οι υπερχωρισμένες περιοχές, αυτές που αναφέρατε, να πω και λίγες ακόμα, είναι όλη η Μύκονος πρώτα απ' όλα. Όλη η Μύκονος. Από τη Σαντορίνη είναι η Ία και η Σύρα. Από την Τίνο είναι η Νότια Τίνος. Από την Σύρο είναι η Ερμούπολη. Και μετά έχει τη Ρόδο και στην Κο, επίσης μεγάλες περιοχές κορεσμένες. Από την περιοχή του Ιωνίου έχει στην Κέρκυρα κάποιες περιοχές και στη Ζάκυνθο. Δεν είναι όλα τα Ιόνια υπερπορισμένα. Ναι. Τη Σκιάθο, στην Κρήτη κάποιες περιοχές. Και από τις τελευταίες περιοχές υπερπορισμένη θεωρείται η παραλία της Πιερίας. Σε αυτές οι
0: ναι. Έχουμε καιρό να περάσουμε.
1: Είναι αχανής εδώ μεταξύ.
0: Είναι αχανής, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε πριν από λίγο καιρό, τουλάχιστον που ήταν η τελευταία φορά που πέρασα, ήταν οικοδομικός οργασμός. Δηλαδή χτίζονταν όλο ξενοδοχεία ή αυτό, καταλήμματα.
2: Έχει και καταλήμματα και έχει πάρα πολύ μεγάλες τουριστικές ροές από τις γειτονικές μας χώρες.
0: Ναι, από τα Βαλκάνια, βέβαια.
2: Αλλά μιλάμε πάρα πολύ μεγάλες ροές. Τώρα τι γίνεται λοιπόν, σε αυτές τις υπερχωρισμένες περιοχές η αρτιότητα για τη δόμηση ανεβαίνει στα 16 στρέμματα. Ξέρουμε όλοι ότι υπήρχε ένας γενικός κανόνας στα 4 στρέμματα σε όλη την Ελλάδα. Οπότε τετραπλασιάζεται. Για να χτίσει κάποιος, δεν του αρκεί ένα οικόπεδο 4 στρεμμάτων, πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 στρέμματα. Και εδώ μπαίνει ο κόφτης ότι δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 100 κλίνες ένα στρέμμα. Υπάρχει δεύτερη κατηγορία μετά με άλλες λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, αλλά όχι τόσο κορεσμένες. Εκεί είναι 12 στρέμματα η αρτιότητα και 350 κλίνες ανά στρέμμα. Και οι άλλες δύο κατηγορίες είναι οι λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές ή καθόλου αναπτυγμένες.
0: Όπου δεν υπάρχουν όροι, δεν υπάρχει περιορισμός.
2: Το μόνο που έχει είναι τα 8 στρέμματα αρτιότητα, αλλά χωρίς περιορισμό. Τι θέλει να κάνει το χώρο ταξικό, θέλει να ανοίξει το τουριστικό προϊόν στο χρόνο, δηλαδή να μην είναι μόνο Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, αλλά να είναι το δεκάμινο, και θέλει να ανοίξει και νέους τουριστικούς προορισμούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ορεινές περιοχές. Τις οποίες βλέπουμε τώρα τελευταία κιόλας ότι υπάρχει μια διαφημιστική εκστρατεία από την πλευρά του Υπουργείου Τουρισμού που προσπαθεί να φέρει κοντά μας και τον ορεινό τουρισμό. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα που εμφανίζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν έχουν αναδειχθεί.
0: Εγώ ξέρω έτσι, για να τονίσω αυτό που λες, ξέρω γκρουπ που έρχονται τουριστών και ξεκινάνε την περιοδία τους ανά την Ελλάδα, για παράδειγμα, από τα Μετέωρα, την Καλαμπάκα. Γιατί είναι ένα μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά μέρη στην Ελλάδα, στην ενδοχώρα, τα οποία αρχίζουν και γίνονται πόλος έλξης, και άρα είναι αυτό που ακριβώς που μας περιγράφεις.
2: Ακριβώς αυτό, και για να πούμε και την αλήθεια, έχει αλλάξει και ο τρόπος που επιλέγουν οι επισκέπτες, είναι πιο ψαγμένοι πια.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και επιλέγουν εναλλακτικούς προορισμούς. Το ίδιο και θάλασσα είναι λίγο ξεπερασμένο, για να λέμε την αλήθεια. Και επίσης, μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας είναι στο hot spot της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο. Ίσως τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να στηρίξει ένα τουριστικό προϊόν με σαραντάρια από το πρωί μέχρι το βράδυ στις περιοχές που παραδοσιακά είχαν κόσμο. Εδώ λοιπόν μπορείς να αναδείξεις άλλες περιοχές οι οποίες έχουν να δείξουν πράγματα και οι οποίες θα είναι και πιο...
1: Και σε άλλες εποχές και όλες του χρόνου.
2: Βέβαια. Βέβαια. Οπότε αυτό είναι σε γενικές γραμμές. Να πούμε κι άλλο ένα το οποίο έχει σημασία, έχει και αξία, είναι ότι απαγορεύεται πλέον να κάνεις οποιαδήποτε κατασκευή, οποιαδήποτε διαμόρφωση στα 25 μέτρα από τη θάλασσα, δηλαδή πάνω στην ακτή.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Εκτός από τις εγκαταστάσεις για άτομα με αναπηρία, αν δεν κάνω λάθος.
2: Προσβάσεις, βέβαια.
0: Αυτό είναι η μόνη εξαίρεση, ναι.
2: Από την άλλη, θα πρέπει όλοι να συνομολογήσουμε ότι έρχεται το χωροταξικό του τουρισμού να τακτοποιήσει μια διαμορφωμένη κατάσταση. Δηλαδή, μην φανταστούμε ότι ξαφνικά θα αλλάξει κάτι.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εκεί, ας πούμε, που υπάρχουν ήδη παραβιάσεις εκ των υστέρων, δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα μπουν μπουλντόζες, ας πούμε, να γκρεμίσουν.
2: Όχι, φυσικά και όχι. Και μάλιστα ο Υπουργός χθες διευκρίνησε, επειδή αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν αντιδράσεις, ότι όσοι ξενοδόχοι, τέλος πάντων όσοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον τουρισμό, έχουν ήδη προχωρήσει και έχουν κάνει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες έχουν εγκριθεί, δεν πρόκειται να σταματήσει η επένδυση.
0: Θεωρείται όριμο, το έργο τους και το σχέδιό τους, εν πάση περιπτώσει, και η εγκατάσταση που θέλουν να κάνουν. Οπότε, αφού θεωρείται όριμη, θα προχωρήσει.
2: Ο κόφτης μπαίνει από εδώ και μετά.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι το εξής. Επειδή είπες ότι το 2009, για παράδειγμα, το πρώτο που έγινε, έστω και είναι παροχημένο, σταμάτησε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και εδώ θα υπάρξουν, φαντάζομαι, προσφυγές, έτσι.
2: Προσφυγές μπορεί να υπάρξουν. Το θέμα είναι ότι από την πλευρά των συναρμόδων Υπουργείων το ζήτημα είναι να έχουν φτιάξει ένα κείμενο το οποίο να είναι θωρακισμένο, το οποίο να είναι
0: εθιολογημένο. Να στέκει νομικά καταρχήν.
2: Και το οποίο να είναι επιστημονικά μελετημένο. Mm. Αυτό ισχυρίστηκαν χθες και οι δύο υπουργοί. Έχει γίνει μια εξαντλητική διαβούλευση, γιατί αυτό είναι κείμενο του 2024, το οποίο είχε κατατεθεί στη διαβούλευση. Υπήρξαν χιλιάδες σχόλια. Επεξεργάστηκαν τα σχόλια, έφτιαξαν το κείμενο αυτό. Και πάλι θα το ξαναβάλουν στη διαβούλευση για ένα δεύτερο γύρο σχολείων μέχρι τις 25 Μαΐου. Στη συνέχεια θα πάει στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και στο Κεντρικό Συμβούλιο. Από εκεί θα γίνει εισήγηση. Πάντως μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχουμε πια ένα έτοιμο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο όπως είπαμε είναι αρχές και κατευθύνσεις. Θα έρθουν μετά λοιπόν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία τώρα είναι σε εξέλιξη, θα ενσωματώσουν αυτές τις παραμέτρους για κάθε μία από τις περιοχές και από εκεί θα δούμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Πάντως είναι σημαντική παράμετρος η παράμετρος της κλιματικής κρίσης, γιατί αλλάζει άρδιν όλες οι συνθήκες. Είναι το θέμα του νερού, είναι το θέμα της ενέργειας. Μην ξεχνάμε ότι για να παραχθεί νερό στα νησιά μπαίνουν αφαλατώσεις και αφαλατώσεις είναι ενεργοβόρες. Είναι το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων. Ξέρουμε ότι δεν είναι και πρότυπη η διαχείριση, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στα νησιά. Άρα όποιο κατάλημα, όποιος έχει μια τουριστική επένδυση, κάνει τις σωστές κινήσεις για ορθολογική διαχείριση νερού, ενέργειας και αποβλήτων, έχει επιπλέον κίνητρα με βάση το σχέδιο αυτό, το χωροταξικό σχέδιο.
0: Σημαντική αυτή η παράμετρος που μας λες, γιατί μόλις την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για παράδειγμα ότι η αστυπάλεια κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω υδροδότησης, επειδή έχει πρόβλημα με το νερό. Είναι πολλά νησιά που έχουν πρόβλημα με το νερό και αν έχουν αυτό, ας πούμε, αυτήν την περίοδο λόγω της αναβροχιάς και πάει λέγοντας, όταν είναι στο πικ της τουριστικής σεζόν, φανταζόμαστε το πρόβλημα θα είναι πολύ πολύ πολύ διεγκωμένο έως αξεπέραστο.
2: Είναι τεράστιο το θέμα του νερού και της ενέργειας, ειδικά στις τουριστικές περιοχές είναι τεράστιο και μην ξεχνάμε ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια ενεργειακή κρίση. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά πρέπει να μπουν σε μια σειρά. Επίσης, να πούμε ότι επειδή δεν είναι τουριστικές πιέσεις μόνο από τα επίσημα τουριστικά καταλήματα, είναι αυτό που είπατε και στην αρχή. Είναι και τα Airbnb. Και εδώ θα μπουν επιπλέον περιορισμοί. Δηλαδή, δεν μπορεί να αφαιθεί και αυτός ο χώρος αρρύθμιστος. Και επίσης, από εκεί και πέρα θα δοθούν πάρα πολλά κίνητρα, όπως είπαμε, να ανοίξουν νέοι προορισμοί οι οποίοι δεν είναι γνωστοί, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά να δώσουν στους επισκέπτες και γενικά θα δώσουν και μια άλλη εικόνα για την Ελλάδα, η οποία όπως είπαμε δεν είναι μόνο ήλιος, θάλασσα, μουσακάς και σουβλάκι.
0: Εντάξει, καλός και ο μουσακάς, να τα λέμε αυτά. Και εγώ τον προτιμώ χωρίς πατάτες, να το λέμε και αυτό επίσης.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε. Πολύ καλημέρα. Να πούμε.
0: Να πούμε συγχαρητήρια στη Στέλλα Μαρεντάκη που πήρε το χρυσό στο Τάκι Βοντό στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
1: Μπράβο σου.
0: Να το πω αυτό.
1: Μπράβο σου. Καλά κάνεις, γιατί τα περνάμε στα ψηλά. Βλέπουμε μόνο τα δημοφιλή αθλήματα. Αλλά σημειώνονται επιτυχίες από πολύ νέα παιδιά και πολύ ταλαντούχα.
0: Τα οποία έχουν καταβάλει κόπο μεγάλο για να φτάσουν εκεί που έχουν φτάσει και χρειάζεται και η αναγνώριση. Αυτό χρειάζεται. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία. Ήλιος, 18 βαθμούς ήδη, λίγη κίνηση, φιλιά στη μαμά και τον αδελφό μου, χαιρετισμού στην κυρία Σούλα και στον κύριο Κώστα στην Πτολεμαϊδα. Μας ακούν όλοι αυτοί, έτσι. Ευχαριστώ σας για την παρέα, εμάς.
1: Να είστε καλά. Αυτός που ακούμε είναι ο Μπρους Ντίκινσον, ένα από τους μεγαλύτερους για μένα τραγουδιστές στο χώρο του.
0: Για πες.
1: Τον Iron Maiden, παιδί μου.
0: Ναι, αυτό.
1: Είναι η Iron Maiden.
0: Και τι είναι σόλο καριέρα κάνει.
1: Έχει βγάλει και μόνος του.
0: Μόνος του.
1: Ναι, τραγουδιά.
0: Έρχονται οι Iron Maiden. 23 Μαΐου.
1: 23 Μαΐου θα έρθουν στα μέρη σου.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: πάλι, ναι.
1: Εγώ τους έχω δει στη Μαλακάσα.
0: Να δούμε τι σεισμό θα κάνει και εκεί. Ναι.
1: Λοιπόν, απόψε όμως έχει Eurovision.
0: Έχει ακύλα τώρα.
1: Είναι ο πρώτος ημιτελικός. Είναι ο πρώτος ημιτελικός στη Βιέννη. Ναι. Στις 9 ξεκινάει το πρόγραμμα στην Ερτένα με το Eurovision Night. Στις 10 ξεκινάει ο πρώτος ημιτελικός. Εμείς είμαστε τέταρτοι στη σειρά. Εμφανιζόμαστε με τον Ακύλα. Είναι πολύ, πάρα πολύ καλά τα σημάδια, τέλος πάντων. Όχι για να περάσει τον τελικό μόνο, αλλά για να τελειώσει και πάρα πολύ ψηλά έως και την πρώτη θέση. Εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ τον Αγγελά.
0: Μη βιάζεσαι.
1: Τον πιστεύω, ρε μάνα μου, λέω.
0: Ναι.
1: Δεν γρουσουζεύω τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Εγώ δεν το λέω εύκολα.
0: Ναι.
1: Πέρυσι μ' άκουγες να λέω έτσι, πρόπερσι μ' άκουγες να λέω.
0: Όχι, δεν σ' άκουγα.
1: Με την Ελληνίτσα την Παπαρίζου.
0: Ναι.
1: Το περίμενα.
0: Το περίμενε.
1: Το κορίτσι μου, ναι. Το Λενάκι, δηλαδή φοβερό. Λοιπόν. Με το Φέρτο, λοιπόν, ο Ακύλας θα διαγωνιστεί απόψε στον πρώτο ημιτελικό.
0: Έχει κάνει αίσθηση πάντως. Δεν είναι. Κάποιοι λένε το κεντρικό του ντύσιμο ή το ένα το άλλο. Έχει κάνει αίσθηση γιατί δείχνει ότι ο άνθρωπος το χαίρεται,
1: πολύ,
0: το απολαμβάνει,
1: πολύ.
0: Το διασκεδάζει και βγάζει την ψυχή του η οποία είναι καλή. Αυτό το βγάζει οπουδήποτε βρίσκεται. Είτε είναι στο τυρκουάζ χαλί, είτε είναι πάνω στη σκηνή, είτε είναι στις πρόβες, είτε οπουδήποτε, είτε στις δηλώσεις και συνεντεύξεις που δίνει. Δείχνει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι είναι χαρούμενος, το διασκεδάζει, το ευχαριστιέται και θέλει να περάσει τον κόσμο αυτό.
1: Και εμείς που αγαπάμε πάρα πολύ την Eurovision.
0: Να αγαπάμε.
1: Εγώ πάρα πολύ, δεν ξέρω για σένα.
0: Εγώ όχι τόσο
1: εγώ το
0: πολύ.
1: Ξέρω ότι την αγαπάω,
0: ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Εσύ,
1: και
0: όντως,
1: δεν έχω χάσει Eurovision.
0: Όντως, είναι τέτοια.
1: Είμαι φαν πολύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Τον Ακύλα, εγώ δεν τον ήξερα.
0: Ούτε εγώ.
1: Λίγο πριν συμμετάσχει στον ελληνικό τελικό, στο διαγωνισμό αυτόν, επειδή χάζευα στα TikTok και στα τέτοια, κάποια στιγμή, πριν τον μάθουμε καν, είδα έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος είχε φτιάξει μόνο στο ένα βίντεο κλιπ. Το οποίο αυτό το βίντεο κλιπ που είχε φτιάξει ήταν σε ένα δρόμο πάνω σε μια νησίδα και τραγούδαγε ένα γνωστό τραγούδι, όχι δικό του.
0: Ναι.
1: Και έλεγα, ρε παιδί μου, τι ταλαντούχο παιδί είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος απλά κάνει το κομμάτι του, ας πούμε. Δεν τον ήξερα, δεν τον είχα. Και όταν τον είδα μετά να εμφανίζεται με το. Με το Φέρτο μου χάρηκα πάρα πολύ, γιατί είναι ένας άνθρωπος που λες εσύ αυτό το πράγμα, ότι το χαίρεται πάρα πολύ αυτό που κάνει.
0: Είναι η. Δείχνει, δεν ξέρουμε τώρα, αλλά δείχνει να είναι η χαρά της ζωής, ρε παιδί μου.
1: Είναι,
0: αυτό.
1: Είναι.
0: Και η Eurovision, αυτό υποτίθεται ότι θεωρητικά είναι, έτσι.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι.
0: Είναι με αυτή την έννοια, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
1: Βέβαια.
0: Τώρα, είναι η κατάλληλη στιγμή. Θα δείξει. Θα δείξει στον τελικό. Αν είναι και η κατάλληλη στιγμή. Είναι και το timing που λέγαμε και από την αρχή.
1: Είναι το μόνο για το οποίο μπορώ πια να αγχώνομαι. Δηλαδή, δεν βλέπω ποδόσφαιρο, δεν βλέπω μπάσκετ. Εννοώ να τσιτωθώ.
0: Ναι.
1: Είναι το μόνο που. Εντάξει, γιατί ένας διαγωνισμός τραγουδιού είναι χαρά η Eurovision. Που το έχουν πολιτικοποιήσει, με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Πάρα
0: ναι.
1: πολύ. Γιατί θα υπάρξουν χώρες που δεν θα μεταδώσουν τους τελικούς και τα τελικά.
0: Ναι, όντως. Ο κύριος Αλέξανδρος θα πάει η Iron Maiden, αλλά όπως πολλοί Μακεδόνες θα πάνε στη Σόφια. Πολλοί Βορειοελλαδίτες. Πολλοί Βορειοελλαδίτες. Λέει θα πάμε στη Σόφια να τους δούμε, όχι στην Αθήνα.
1: Αληθή, για τη μέση να πάρετε μετά.
0: Γιατί. Έχει αυτές,
1: δεν ξέρω τι ηλικία έχει ο Αλεξανδρός, αλλά.
0: Έχει αυτές τις αληφές που είναι από έχιδνα, από οχιά.
1: Βρε, ό,τι και να είναι.
0: Ή από κεντρή μέλισσα.
1: Τέλος πάντων, αμέσως όνθρωπος τόσες ώρες μετά, από κάποια ηλικία και μετά αρχίζει τα οπαλάκια τα κάθεσαι. Λοιπόν,
0: δεν έγραφε το Βατράχη προχθές ότι για τους Μετάλλικα δίνανε και μια αληφή δωρεάν για τη μέση, ας πούμε.
1: Μοιράζανε μετά, γιατί ήταν όλοι τις κλάσεις μας. Τώρα, δεν ξέρω, ο Ακύλας είναι χαρούμενος. Εμείς είμαστε χαρούμενοι. Αυτοί που είναι στους δρόμους δεν είναι πολύ χαρούμενοι.
0: Σε ποιους δρόμους?
1: Ούτε στο Λεκανοπέδιο, ούτε στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι είδα. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση φυσικά και σήμερα στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα από το ύψος λεωφόρου Αθηνών στην άνοδο, από τη μεταμόρφωση στην κάθοδο. Στο κέντρο της Αθήνας είναι και εκεί πολύ φορτωμένα τα πράγματα και στην άνοδο της Συγκρού από το γνωστό σημείο εκεί στον Άγιο Σώστη και στην Αρδιτού είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση. Και στην ανηφορά του Καρέα επίσης και στην Ηλιοπόλεως και στην Εθνική Αντιστάσεις, του Βουλιαγμένης δεν είναι ακόμα τόσο. Στην Λεωφόρο Κηφισίας έχει πολύ αυξημένη κίνηση σε πάρα πολλά σημεία της, που άμα αρχίσω να τα λέω θα μπούμε στην επόμενη εκπομπή και δεν είναι σωστό. Η Παλαιολόγου επίσης, που τη λένε και Παπανικολή και Δουκής Πλακεντίας και όπως θέλετε μπορείτε να την πείτε, καταλαβαίνετε ποιος δρόμος είναι επίσης σε διάφορα σημεία του με πολύ αυξημένη κίνηση. Βλέπω εδώ ότι έχει γίνει ένα ατύχημα στη Μεσογείον, στο ύψος του Χολαργού, στο ρεύμα καθόδου, οπότε και εκεί είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση. Πάω και στη Θεσσαλονίκη μας.
0: Ναι, σου λέει Αλέξανδρος το 71 είναι γεννημένο.
1: Σαν και εμένα είναι.
0: Αυτό λέει, συνομίλητος.
1: Αλέξανδρε, αληθή να πάρεις παιδάκι μου. Οπωσδήποτε, κάνα παυσιπονάκι για μετά και να το ευχαριστηθείς. Και πολύ νερό, πολύ νερό. Λοιπόν, η περιφερειακή στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ.
0: Όχι, μπύρα.
1: Όχι, παιδί μου, πήρα.
0: Όχι, πήρα, δεν
1: πήρα. Μια μπυρίτσα μετά για τη δροσιά, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα.
0: Κανονικά νεράκι.
1: Νεράκι.
0: Ναι.
1: Καταψυκτικό.
0: Ειδικά άμα οδηγείτε. Μην το μπλακώτε.
1: Αυτά τα
0: πυρές.
1: Ισοτονικά είναι πολύ καλά. Αλλά όχι αυτά που πίνει η νεολαία, κάτι αυτά που σου δίνουν ενέργεια. Όχι.
0: Γιατί, hey. Για στα χώρα πηδά.
1: Όχι, όχι, γιατί? Δεν είναι για μας αυτά.
0: Α, δεν είναι
1: όχι,
0: για μας.
1: Δεν είναι για μας. Άστο. Λοιπόν, πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή. Αυξημένη επίσης η κίνηση σε πάρα πολλά σημεία της Τσιμισκή. Η Βασιλέως Γεωργίου είναι ακόμα καλή. Η Όλγας, εντάξει, το συζητάμε. Η Όλγας είναι νίκης. Είναι άνετη. Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Μπράβο της Όλγας.
1: Η Λαγκαδά έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα. Γιατί έχει δύο ρεύματα από ό,τι βλέπω και δεν με γελάνε τα μάτια μου. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θέλω να πω ότι θέλω να προσθέσω κάτι για τον Ακύλα, το οποίο είναι το εξής. Ο Ακύλας είναι ένα παιδί που έχει μεγαλώσει μέσα στη μουσική. Έχει πάει σε μουσικό σχολείο. Έχει σπουδάσει τραγούδι. Δηλαδή είναι ένας καλλιτέχνης από τα γενοφάσκια του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Και είδες η δουλειά που γίνεται και από τα μουσικά σχολεία. Βγαίνουν ταλέντα. Βρίσκουν την κλίση των παιδιών. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και είναι και από τα Σέρας.
0: Από πού είναι?
1: Από τα Σέρας. Τη Βόρεια Ελλάδα είναι. Από τα Σέρας. Ωραίες Σέρες. Έχω πάει.
0: Σ' αρέσουνε.
1: Έχω πάει στις Σέρες. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Η κυρία Φωτεινή λέει: έχει δίκιο η Κατερίνα. Με αυτά θα πάει η αριθμία σύννεφο. Τα ισοτονικά που λέτε, ναι, αυτά που έχουν μέσα.
1: Όχι,
0: τα περίεργα.
1: Α, δηλαδή απίνει η Ελισάβετ. Εντάξει, μέχρι εκεί.
0: Τα μικρά παιδιά.
1: Μου είναι το 2 μπροστά ακόμα.
0: Ναι, μπράβο. Μέχρι τα 30. Τοπ. Κορυφή.
1: Και τα 30 δεν είναι πια.
0: Λέω όχι, για τα ισοτονικά. Μετά άνω των 30 υπάρχουν άλλα ισοτονικά. Καταλαβες.
1: Τι ισοτονικά πάνω από
0: άλλου τύπου, ρε παιδί μου.
1: Τέλος πάντων, με τους αγαπημένους μας Cranberries σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να μείνετε εδώ στο Airdius Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Και θα το πω. Καλή επιτυχία, Ελλάδα! Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κυκλοφοριακό έφραγμα σε Κηφισό και Κηφισίας, μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσά τους 2 γυναίκες, που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τηθωρέας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα στις κατοικών έρευνες κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο, όπου τελικά παραδόθηκαν. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Σε οριακό σημείο, οι διεθνείς προσπάθειες για το τερματισμό της σύραξης στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε μεταυγδελμία στην τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας την σκουπίδια και προειδοποιώντας για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης, που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Το Brent έφτασε τα 104,51 δολάρια το βαρέλ. Το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 98. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναύση πλοία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου, ώστε να συζητηθούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Συντάγματος. Στην Ολλανδία προσγειώθηκε τα ξημερώματα η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που είχε πληγεί από Χανταϊό. Οι τελευταίοι επιβάτες αποβιβάστηκαν, καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν 3 νέα θετικά κρούσματα που συνδέονται με το θανατηφόρο ξέσπασμα. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι ο κίνδυνος για την παγκόσμια δημόσια υγεία είναι χαμηλός. Ωστόσο, σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του ιού. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος, τη Φωνή της Ελλάδας, καλώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας, με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική μέσα από το Eurovision Fan του Netflix.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, άνεμη νοτιοδυτική, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.

0: μέσα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Αμέσως μετά, πάρτο αλλιώς. Με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.
3: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Απέξω δεν θα πάω, πάσω. Μη ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε...
1: Ιωάννινα.

Καλημέρα. Τρίτη πρωί, καφέ στο χέρι, το μισοφαγωμένο στο γραφείο. Κάποιος ψάχνει ακόμα το δεύτερο παπούτσι και κάποιος άλλος ήδη έχει στείλει μήνυμα: έρχομαι σε 5 λεπτά. Ενώ βρίσκεται ακόμα με πετσέτα μπροστά στον καθρέφτη. Εδώ είμαστε λοιπόν. Στο πάρ το άλλος, γιατί αν δεν το πάρουμε αλλιώς θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Στον ήχο ο Κώστας Σολωμός και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεοδόρου. Είναι η εκπομπή Παρτολιός από την ΕΡΤ Υπήρου της 3ης 12 Μαΐου. 88,2 και 100,3 μεγάκυκλη στα FM και φυσικά διαδικτυακά από το erteco.gr. Και μιας που είπαμε την ημερομηνία, να αναφέρουμε, να υπενθυμίσουμε ή να θυμίσουμε ότι σαν σήμερα το 1930 ιδρύθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Και είναι από εκείνες τις στιγμές που η ιστορία δεν γράφεται με φανφάρες, αποτυπώνεται με νερό, καπνό, υδρότα και ανθρώπους που τρέχουν προς τη φωτιά, την ώρα που όλοι οι άλλοι εμείς την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Από τότε μέχρι σήμερα οι πυροσβέστες της χώρας κουβαλούν στις πλάτες τους καλοκαίρια ολόκληρα. Δάση, σπίτια, βουνά, ζωές, ζώα, χωριά. Και εδώ στην Ήπειρο θυμόμαστε καλά μόλις από το περασμένο καλοκαίρι, τότε που κάθηκαν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα στις τάχτες, από τη φωτιά εννοείται. Τι σημαίνει να ακούς σιρήνες μέσα στη νύχτα και να λες η Παναγία μαζί. Χρόνια πολλά λοιπόν σου φορούν τη στολή και κυρίως όσους επιχειρούν μέσα στη φωτιά να σώσουν οτιδήποτε αν σώζεται, και το τραγούδι. Και πάμε στον καιρό, γιατί και αυτός τελευταία λειτουργεί κάτι σαν δημόσια υπηρεσία, ας πούμε, σε δοκιμαστική περίοδο. Το πρωί ήλιος, το μεσημέρι συννεφιά, το απόγευμα βροχή, το βράδυ υγρασία και κάπου εκεί πετάγεται και ένας αέρας να σηκώσει τις απλωμένες μπουγάδες της Ηπείρου και να τις στείλει στην Αλβανία. Στα Γιάννενα σήμερα ο καιρός θα κινηθεί στο γνωστό μοτίβο: ντύσου κρεμμύδι, βάλε κοντομάνικο, πάρε ζακέτα, βάλε και κανένα αδιάβροχο στο πορτ μπαγκάζ, κράτα και γέλια ηλίου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις η θερμοκρασία. Α, ναι, και κρέμα για τον ήλιο, να μην το ξεχάσω. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, η διάθεση επίσης, μόνο η βενζίνη συνεχίζει να ζει το δικό της δράμα ανεξαρτησίας. Και μέσα σε όλα αυτά η Πρέβεζα Γιάννη εννοείται, ξύπνησε με εικόνες που θύμισαν κινηματογραφικό θρίλερ. Συναγερμό στο μονολίθι μετά τον εντοπισμό πυρομαχικού υλικού μέσα στη θάλασσα και μάλιστα 1 μέτρο από την ακτή. 1 μέτρο, δηλαδή πιο κοντά και από την ξαπλώστρα που βάζει ο γνωστός τύπος στις 7 το πρωί για να κρατήσει θέση για την οικογένεια. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για ανάρκη, πιθανότατα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και εδώ αρχίζει η ελληνική πραγματικότητα να αποκτά ποιητική διάσταση. Πας για μπάνιο στο Ιόνιο και βρίσκεις ιστορικό υλικό του 1940. Η χώρα λειτουργεί σαν ένα υπαίθριο μουσείο με είσοδο ελεύθερη. Το λιμενικό κινητοποιήθηκε άμεσα, η περιοχή αποκλείστηκε και ειδοποιήθηκαν οι ειδικές μονάδες εξουδετέρωσης. Και ευτυχώς, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να πεταχθεί κάποιος θείος με σεγιονάρα και να πει: άστο σε μένα, έχω κάνει φαντάρο στο μηχανικό. Το μονολίθι κουβαλά τέτοιες ιστορίες δεκαετίες τώρα. Η θάλασσα, θυμάμαι και παλιότερα, βγάζει στην επιφάνεια ότι έκρυψε ο πόλεμος. Η διάβρωση ανοίγει πληγές στην ακτή και κάθε τόσο θυμόμαστε ότι το παρελθόν δεν έφυγε ποτέ πραγματικά. Απλώς περίμενε την πρώτη δυνατή βροχή. Και μιας και μιλάμε για βροχές, άγχος και εκρήξεις, πάμε στους μαθητές που μπήκαν στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές. Τα μαθήματα τελειώνουν στις 15 Μαΐου και μετά αρχίζει το εθνικό άθλημα της ελληνικής οικογένειας, σύσσωμης της οικογένειας, οι εξετάσεις, σπίτια σε κατάσταση πολιορκίας, μανάδες που ψιθυρίζουν και φιλοξενούν διεθνή σύνοδο κορυφής, πατεράδες που ξαναθυμούνται ξαφνικά το πυθαγόριο θεώρημα, για να βοηθήσουν εννοείται τα παιδιά τους, ενώ το μόνο που θυμούνται πραγματικά και βλέπουν με το μισό μάτι είναι το καφενείο απέναντι από το σχολείο. Γιαγιάδες που σταυρώνουν τα τετράδια και μαθητές που κοιτάζουν το ταβάνι στις 3 τα ξημερώματα και αναρωτιούνται γιατί διάλεξαν να δώσουν αρχαία αντί να ανοίξουν, ας πούμε, ένα μπαρ στη Μύκονο.
Κυρίε και κύριοι, οι πανελλαδικές στην Ελλάδα είναι κάτι παραπάνω από εξετάσεις. Είναι τελετουργία ενελικίωσης. Είναι το μοναδικό σύστημα όπου ολόκληρη η οικογένεια συμμετέχει. Μιλά για παιδιά σαν να προετοιμάζονται για απόβαση στη Νορμανδία. Και την ώρα που τα παιδιά ετοιμάζονται για μάχη με στυλό και άγχος στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, ξεκινούν οι πτήσεις τσάρτερ από την Σκανδιναβία. 4 φορές τη βδομάδα μέχρι τον Οκτώβριο. 10 προορισμοί. Σκανδιναβοί τουρίστες ετοιμάζονται να προσγειωθούν στην Ήπειρο για να ζήσουν αυτό που εμείς θεωρούμε δεδομένο και που αυτοί αποκαλούν εμπειρία ζωής. Θα έρθει ο Νορβηγός, θα δει το Ζαγόρι, θα φάει πίτα, θα πιει τσίπουρο και θα επιστρέψει στο Όσλο λέγοντας ότι ανακάλυψε το παράδεισο. Και εμείς εδώ θα συνεχίσουμε να τσακωνόμαστε για το αν η λίμνη μυρίζει ή όχι τα απογεύματα του Αυγούστου. Η τουριστική εξωστρέφεια είναι αναμφίβολα σημαντική ιστορία. Η Ήπειρος ανοίγει φτερά, αποκτά διεθνή σύνδεση, προσελκύει επισκέπτες και κάπου εδώ εμφανίζεται η κλασική ελληνική ερώτηση. Ναι, αλλά θα βρούμε ταξί από το αεροδρόμιο? Πάντως η εικόνα των τσάρτερ στα Γιάννα έχει για μένα κάτι σχεδόν επαναστατικό. Για χρόνια ακούγαμε και εμείς το περιγράφαμε ως δημοσιογράφοι, ότι η Ήπειρος είναι απομονωμένη. Τώρα έρχονται απευθείας πτήσεις από τη Σκανδιναβία και σε λίγο θα βλέπεις Φινλανδό στο Σιράκο να ζητά δεύτερο κομμάτι γαλατόπιτα. Αυτό και αν λέγεται πρόοδος. Και μέσα στο κλίμα ανάπτυξης, αισιοδοξίας και τουριστικής εξωστρέφειας εμφανίζονται τα τρακτέρα από τα δικαστήρια, έξω από τα δικαστήρια Ιωάννη. Γιατί στην Ελλάδα κάθε κοινωνική ένταση έχει μουσική υπόκουση, soundtrack όπως λέγεται στα χωριά μας, από φορναρίσματα πετρελαιομηχανών. Η δίκη των αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις πήρε αναβολή. Από νωρίς χθες, συγκεντρώσεις, μηχανοκίνητες πορείες, πανό, συνθήματα και μπλουζάκια με σαφείς αιχμές προς την εξουσία. Ο αγροτικός κόσμος βράζει και η αλήθεια είναι πως όταν βράζει ο άνθρωπος της παραγωγής, το ακούει ολόκληρη η κοινωνία. Οι αγρότες μιλούν για αδικία, για διώξεις, για διπλά μέτρα και σταθμά. Από τη μία ομόχθο στο εδόλιο και από την άλλη πολιτικές σιωπές με νομική προστασία και επικοινωνιακή ομπρέλα. Η εικόνα με τα τρακτέρ έξω από το δικαστικό μέγαρο έμοιαζε με σκηνή από νεοελληνικό western, μόνο που εδώ αντί για άλογα έχουμε τρακτέρ. Τελευταία στιγμή, γιατί για σαλούν έχουμε καφέ απέναντι από τα δικαστήρια. Και ενώ ο πρωτογενής τομέας ψάχνει οξυγόνο, οι κτηνοτρόφοι της Πύρου επιχειρούν να οργανωθούν γύρω από τη φέτα. Εθνικό προϊόν φυσικά. Το μόνο προϊόν που ενώνει περισσότερο κόσμο από ντέρμπι, ας πούμε, της εθνικής ομάδας. Η συνάντηση στα Γιάννα έδειξε μεγάλη συμμετοχή και διάθεση συσπήρωσης. Οι άνθρωποι της παραγωγής καταλαβαίνουν ότι χωρίς κοινή έκφραση η αγορά καταπίνει τους μικρούς αστραγάλια. Η Ήπειρος, βέβαια, παραμένει η καρδιά της εγωπροβατοτροφίας και η φέτα συνεχίζει να είναι το λευκό χρυσάφι της ελληνικής υπαίθρου. Και έχει κάτι το συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους που ξυπνούν από τα χαράματα μέσα σε στάνες και βουνά να παλεύουν ακόμα για ποιότητα, αυθεντικότητα και αξιοπρέπεια. Σε μια εποχή όπου όλα γίνονται πλαστικά, η φέτα παραμένει ελληνική. Και από τα βουνά πάμε στις διεθνείς θάλασσες, γιατί εκεί η πραγματικότητα ξεπερνά πια οποιαδήποτε σενάριο πλατφόρμας ροής ή streaming αγγλιστή. Θαλάσσιο drone, πώς να το πούμε το drone τώρα, μη επανδρομένο όχημα, φορτωμένο με εκρηκτικά, εντοπίστηκε στη Λευκάδα από ψαράδες. Τι ξέρετε την είδηση? Δύο άνθρωποι το ρημούλξαν χωρίς να γνωρίζουν την κουβαλά. Εδώ σηκώνει χειροκρότημα η ελληνική ψυχοσύνθεση. Σε άλλες χώρες, για παράδειγμα, βλέπουν άγνωστο αντικείμενο στη θάλασσα και καλούν ειδικές μονάδες. Στην Ελλάδα το δένουμε με σκηνή και το φέρνουμε στο λιμάνι να δούμε τι είναι. Το drone μεταφέρθηκε σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού στον Αστακό Θαρό και εξετάζεται σε τολοκαρνανίες και εξετάζεται η προέλευση και η διαδρομή. Τα σενάρια είναι πολλά. Πόλεμο, κατασκοπία, επιχειρήση στη Μεσόγειο,
σκιώδης στο όλη γεωπολιτική σκακέρα. Και όλα αυτά ενώ μέσω Έλληνας προσπαθεί ακόμα να καταλάβει αν το Wi-Fi στο σπίτι πιάνει σωστά στην κρεβατοκάμαρα. Κυρίες και κύριοι, η Μεσόγειος θυμίζει όλο και περισσότερο καζάνι που βράζει. Η μία κρίση ακουμπά την άλλη. Οι ισορροπίες αλλάζουν. Τα drones ταξιδεύουν, τα πολεμικά σενάρια πληθαίνουν και η Ελλάδα βρίσκεται στη μέση ενός γεωπολιτικού σταυροδρομίου που απαιτεί ψυχραιμία και σοβαρότητα. Και μέσα σε αυτό το παγκόσμιο σκηνικό έντασης έρχεται η πολιτική σκηνή της χώρας να δώσει το δικό της επεισόδιο. Από το Χαλάνδρι ακούστηκαν μηνύματα για νέα παράταξη, νέα αρχή, νέα δυναμική, νέες θάλασσες. Κοντολογής ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε μήνυμα ότι το νέο κόμμα δεν πάει για χειμερινές εκπτώσεις το Σεπτέμβριο δηλαδή, αλλά για άμεση κυκλοφορία, πιθανότατα εντός του Ιούνιου. Από τη σκηνή στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδη έδειξε ο κ. Τσίπρας εννοείται ότι η ανακοίνωση είναι πρώτον απειλών. Παράλληλα ξεκαθάρισε, ο στόχος δεν είναι απλώς να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά να τον νικήσει και να τους νικήσει την κυβέρνηση. Και το κύριο Μητσοτάκη πολιτικά. Η εκδήλωση είχε, από ό,τι είδα και διάβασα, έντονο άρωμα ΣΥΡΙΖΑ με παρουσία βουλευτών, στελεχών και προσώπων από την κέντρο αριστερά και το ΠΑΣΟΚ, ενώ το όνομα του νέου κόμματος παραμένει επτασφράγιστο μυστικό. Κυρίες και κύριοι, η πολιτική στην Ελλάδα έχει πάντα ναυτικές αναφορές. Πλώρη, τιμόνι, καπετάνιος, φουρτούνες, καράβι και τα λοιπά. Λες και το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει πάνω σε τρεχαντήρι. Και με αυτά και μπάλα το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει, οι τόνοι οξύνονται και η χώρα μπαίνει σιγά σιγά σε προεκλογική ατμόσφαιρα, ακόμα κι αν κανένας δεν το παραδέχεται επίσημα. Το καταλαβαίνεις όμως από τις λέξεις. Όταν αρχίζουν να ακούγονται συχνά οι λέξεις νίκη, παράταξη, ανατροπή, νέα αρχή κλπ. Σημαίνει ότι οι μηχανές ζεσταίνονται. Και ενώ εδώ ψάχνουμε πολιτικές ισορροπίες στον κόσμο, οι γεωπολιτικές ισορροπίες μοιάζουν με τραπέζι σε καφενείο που τους λείπει ένα πόδι. Η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ξανανεβαίνει επικίνδυνα. Δηλώσεις σκληρές, απειλές, διαπραγματεύσεις, ουράνιο, κυρώσεις, στενά ορμούς, πολεμικά πλοία και διεθνής ανησυχία. Η ένταση θυμίζει ζευγάρι που λέει χωρίζουμε οριστικά, αλλά συνεχίζει να στέλνει απειλητικά μηνύματα στις 3 τα ξημερώματα. Ο κύριος Τραμπ χαρακτήρισε απαράδεκτη την πρόταση της Τεχεράνης, αφήνοντας την εκεχηρία στην εντατική. Από την άλλη, το Ιράν απαντά ότι οι αμερικανικές απαιτήσεις είναι παράλογες και πως όσο καθυστερούν οι αποφάσεις, τόσο θα πληρώνουν οι φορολογούμενοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σαν να μην έφτανε αυτό, δημοσίευμα που διάβασα το πρωί της Wall Street Journal αναφέρει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χτύπησαν κρυφά ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Ο κόλπος πλέον βράζει περισσότερο και από καλοκαιρινό ελληνικό αυτοκίνητο χωρίς κλιματισμό. Προφανώς ο πλανήτης ζει σε μόνιμη κατάσταση νευρικής κρίσης. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία και επεσχάτης και την κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Και κάπου εκεί ανάμεσα σε πυρηνικά σχέδια, ντρόουνς, νάρκες και πολιτικές συγκρούσεις, ο μέσος πολίτης στην Ελλάδα και προφανώς στην Ήπειρο προσπαθεί απλώς να πληρώσει ρεύμα, να περάσει το παιδί στις εξετάσεις και να βρει άρνη σε τιμή που να μην χρειάζεται τραπεζικό δάνειο. Αυτή είναι η μεγάλη αντίθεση της εποχής. Οι ισχυροί μιλούν για στρατηγικές ισορροπίες και οι λαοί να φέρονται σε λογαριασμούς. Οι ηγεσίες και ο κόσμος προσεύχεται να βγει ο μήνας. Διάβασα επίσης το πρωί μια έρευνα του οργανισμού Random Bank που προβλέπει ότι στην Ευρώπη ετοιμάζεται νέο κύμα ακρίβειας στα τρόφιμα και όπως φαίνεται το λείπασμα απέκτησε μεγαλύτερη δύναμη και από χρηματιστηριακό δίκτυο. Η Random Bank προειδοποιεί ή προγνώστη ότι από τα τέλη του 26 οι τιμές θα αρχίσουν να φυτρώνουν πιο γρήγορα και από ζυζάνια. Τα ακριβά λιπάσματα σημαίνουν μικρότερες σοβιές, άρα λιγότερα προϊόντα και μεγαλύτερες τιμές. Με άλλα λόγια, η ντομάτα θα χρειάζεται δάνειο και το μαρούλι αντικλεπτικό.
Στην Ελλάδα βέβαια έχουμε προχωρήσει, έχουμε ανέβει επίπεδο, δεν περιμένουμε το τέλος του 26. Κάνουμε πρώιμη πρόσβαση στην ακρίβεια. Στα φρέσκα τρόφιμα ο πληθωρισμός τρέχει με ταχύτητα. Πας στη Λαϊκή για παράδειγμα με 20 ευρώ και γυρνά σπίτι με 2 ντομάτες και ένα σωρό ψυχολογικά τραύματα. Οι αλυσίδες τροφίμων λένε ότι κρατούν σταθερές τις τιμές στα τυποποιημένα προϊόντα. Σωστά. Απλώς το κασέρι έμεινε σταθερό στα 12 ευρώ. Η φέτα στα 10. Στο τέλος θα λέμε στα παιδιά μας παραμύθια τύπου μια φορά και ένα καιρό υπήρχε φέτα κάτω από 5 ευρώ. Κι όμως μέσα σε αυτό η ζωή συνεχίζεται στα χωριά της χώρας και της Ηπείρου. Ακόμα ανάβουν ξυλόσωμες τα βράδια. Στις πόλεις ακούγονται ακόμα γέλια σε καφέ. Οι φοιτητές συνεχίζουν να φιλοσοφούν δίπλα στην παμβότιδα. Οι κτηνοτρόφοι ξυπνούν πριν χαράξει. Οι πυροσβέστες σπέβδουν να σβήσουν τις πρώτες φωτιές. Οι ψαράδες συνεχίζουν να βγαίνουν στο πέλαγος χωρίς να ξέρουν αν θα βγάλουν ψάρια ή αν θα πέσουν πάνω σε πολεμικά ντρόμπ. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγάλο ελληνικό μυστικό. Μια χώρα που περπατά μονίμως πάνω σε λεπτή κόκκινη γραμμή, ανάμεσα στο δράμα και στη σάτυρα, που γελά ακόμα και όταν ανησυχεί, σχολιάζει ακόμα και όταν πιέζεται, που βρίσκει ωστόσο τρόπο να συνεχίζει. Αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν η ταυτότητα της μέρας, βέβαια με τη δική μας ματιά. Μια μουσική ανάπαυλα μέχρι να φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων και να επιστρέψουμε στη συνέχεια με συνέντευξη με την κυρία Μερόπη Τζούφη, η οποία ως γνωστόν είναι βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Αριστεράς, που έχει να μας πει πολλά σε σχέση και με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ήπειρο, αλλά προφανώς και με το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Κώστα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο Κηφισός, κυρίως το ρεύμα ανόδου, αυξημένη κίνηση σε Κηφισίες, Κατεχάκη και Αττική Οδό. 8 άτομα συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκε στην κατοχή τους ηλία και βαρύς οπλισμός. Από μία κλωστή κρέμεται η κεχηρία στη Μέση Ανατολή. Εκατέρωθεν απειλές. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια και απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Από την πλευρά της η Τεχεράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Πρώτη σύνοδο υπουργών άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία-Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. Σε επιφυλακή διεθνώς οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για τον Χανταϊό. Στον ανακριτή Ηρακλείου σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Στις 10 από την ΕΡΤ1 ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Λοιπόν, πάρ' το αλλιώς, Σερτιπύρο 88,2 και 100,3 μεγάκι κλειστά FM, φυσικά και διαδικτυακά από το erteco.gr. Στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθεοδόρου και στον ήχο Κώστας Σολωμός. Λυπούμεθα που διακόψαμε, σφαγιάσαμε το υπέροχο τραγούδι της Αλεξίου, αλλά εν πάση περιπτώσει οι κυρίες δεν πρέπει να περιμένουν. Από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και την αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία μέχρι την πίεση της ακρίβειας που επηρεάζει ολοένα και περισσότερα τα ελληνικά νοικοκυριά, το πολιτικό σκηνικό στη χώρα παραμένει σε διαρκή κινητικότητα και επεσχάτης σε μεγάλη ένταση. Την ίδια ώρα, ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών, την ασφάλεια, την περιφέρεια και

0: Ιωνική Συνοχή επιστρέφουν δυναμικά στην επικαιρότητα από την υπόθεση των υποκλοπών και τα ερωτήματα που εξακολουθούν να προκαλούν πολιτικές αντιδράσεις μέχρι τις πληροφορίες. Δεν είναι πληροφορίες, έχουν γίνει πια και επίσημη ανακοίνωση για εντοπισμό ντρόουν στη Λευκάδα και τις ανακοινώσεις, τις ανησυχίες μάλλον, που εκφράζονται γύρω από θέματα ασφαλείας αλλά και τη δίκη αγροτών στα Γιάννενα που έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στον αγροτικό κόσμο της περιοχής. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι το σκηνικό. Ο περιβάλλον, φιλοξενούμε σήμερα την βουλευτή Ιωαννίνων της Νέας Αριστεράς, την κυρία Μερόπη Τζούφη. Κυρία Τζούφη, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Βρίσκομαι στην Αθήνα γιατί έχουμε νομοσχέδιο πάλι του Υπουργείου Υγείας, το οποίο γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για τις δαπάνες υγείας. Θυμίζω εδώ ότι είναι στο 5,7 όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 7,5, και ακούμε από τον αρμόδιο Υπουργό ότι χρειάζεται περαιτέρω περιστολή των φαρμακευτικών δαπανών. Θυμίζω εδώ ότι έχουν αυξηθεί οι ιδιωτικές δαπάνες από την τσέπη, έτσι που δεν μπορούν οι περισσότεροι πολίτες και ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι με τη μείωση την ουσιαστική των εισοδημάτων τους να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, και κυρίως αυτό αναφέρεται σε ανθρώπους που πάσχουν από σοβαρά και σπάνια νοσήματα. Δίνεται λοιπόν μια μεγάλη μάχη με την παρουσία και των συλλόγων των ασθενών. Αυτού του τύπου η συρρήκνωση των παροχών που είναι απολύτως απαραίτητες για τη ζωή τους, δηλαδή των ακριβών φαρμάκων που μπορούν να αλλάξουν την πρόγνωση της νόσου, να μην περάσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία αυτή.
0: Σωστά κάνετε και το επισημαίνετε. Αντιλαμβάνομαι και την ευαισθησία σας. Είστε πανεπιστημιακός, είστε και γιατρός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στην επαγγελματική σας διαδρομή, και προφανώς παρακολουθείτε εκ του σύνεγγυς και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτά τα οποία συμβαίνουν στον χώρο της δημόσιας υγείας. Όμως, να πάμε από το πολιτικό πεδίο. Θέλω ένα γενικότερο σχόλιο για την πολιτική κατάσταση. Δεν θέλω να σας θέσω ερώτηση. Θέλω την δική σας αποτύπωση.
1: Η δική μου αποτύπωση είναι η εξής. Καταρχήν, έχουμε ένα 70% του κόσμου και παραπάνω που δεν αντέχει την παρούσα κατάσταση της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, και βεβαίως επειδή μπαίνουμε στην τελευταία χρονιά, η οποία είναι και εκλογική χρονιά, το αίτημα της κοινωνίας είναι να απαλλαγούν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και βεβαίως το αίτημα είναι να έρθει μια κυβέρνηση η οποία να υλοποιήσει μια άλλη εναλλακτική, αλλά κατά την προσωπική μου άποψη, επειδή αυτήν ζητάτε, να είναι τελείως διαφορετική πολιτική που απαιτεί συγκρούσεις, διότι το ερώτημα πάντοτε είναι πού θα βρείτε τα λεφτά. Επομένως, απαιτούνται πολιτικές οι οποίες να ανακουφίσουν τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, τα 3/4, που γνωρίζουμε ότι ένα ποσοστό τους, δηλαδή το 27,5%, βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, και παρά τους πόρους που έχουν εισθρέψει, τους πολύ σημαντικούς πόρους στο τελευταίο χρονικό διάστημα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας, είμαστε
0: και τη
1: μόνο πάνω από τη Βουλγαρία.
0: Και τη δημοσιονομική χαλάρωση λόγω του COVID.
1: Βεβαίως, και τη δημοσιονομική χαλάρωση. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε μια οικονομία που ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, και μια επίμονη άρνηση από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας να πάρει ουσιαστικά μέτρα ελέγχου των υψηλών κερδών, γιατί ενώ έχουμε αυτή την εικόνα από τη μια μεριά, από την άλλη έχουμε υψηλά κέρδη, πάρα πολύ υψηλά, υπερκέρδη στους μεγάλους παίκτες που είναι τα σούπερ μάρκετ, τα καρτέλ της ενέργειας και βεβαίως και οι τράπεζες, έτσι, οι οποίες σέρνουν το χορό. Διάβαζα ότι μόνο το μπόνους του επικεφαλής CEO της Εθνικής Τράπεζας είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Βλέπετε λοιπόν ότι από τη μια μεριά έχουμε επέκταση της στόχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και από την άλλη υπερκέρδη για τους λίγους που στηρίζουν και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και φυσικά επιδείνωση, τώρα χρησιμοποιείται ο πόλεμος ως αφορμή, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι είχαμε εκτόξευση του πληθωρισμού στο 5,4% και ακούγονται απόψεις ότι μπορεί να φτάσουμε και στο 6% και στο 7%, χωρίς να υπάρχει την αριθμική αναπροσαρμογή ούτε στους μισθούς ούτε στις συντάξεις, και χωρίς να πέφτει ο ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα, διότι από εκεί συλλέγονται οι πόροι, τους οποίους στη συνέχεια υποτίθεται ένα τους μέρος, το 1/5, να αναδιανέμει με τη μορφή επιδομάτων ο κύριος Μητσοτάκης στους πιο ευάλωτους. Υπάρχουν προτάσεις, τις έχουν εφαρμόσει άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη η Γερμανία, η Ισπανία, για μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και μείωση στους έμεσους φόρους, για πλαφόν στις τιμές, για την αριθμητική αναπροσαρμογή των μισθών, για εποπτεία.

0: της αγοράς και αναβάθμιση των σχετικά ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών, το ζήτημα της στέγης που στα νέα, στους νέους ανθρώπους και αυτούς που δεν έχουν δική τους στέγη είναι το μέγα ζήτημα, όπου καταναλώνεται το 70% του πολύ χαμηλού μισθού, και βεβαίως το ζήτημα των καρτέλ και της κερδοσκοπίας του μοντέλου στην αγορά ενέργειας. Τίποτε από αυτά δεν αγγίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Είπα πριν, 4,5 δις το πρώτο τετράμινο του έτους μέσω των εμέσων φόρων κατ' εξοχήν, πολύ λιγότερο από αυτό που λέει ότι κυνηγήσαμε την φοροδιαφυγή, και από την άλλη μεριά 500 μόνο εκατομμύρια με τη μορφή pass που ακόμη δεν έχουν χορηγηθεί. Ακούμε για το, δόθηκε για κάποιο διάστημα το fuel pass, ότι θα επανέλθει, δεν έχει νομοθετηθεί, τώρα αναμένεται να νομοθετηθεί στη Βουλή, και ακούμε ότι κάτι θα πάρουν οι συνταξιούχοι στο τέλος της χρονιάς. Θυμίζω ότι καταργήθηκε η 13η σύνταξη, την οποία είχε ψηφίσει ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα λέμε θα το ανεβάσουμε λιγάκι από τα 250 στα 300 ευρώ και θα το δώσουμε και στις χείρες που δεν έχουν άλλα εισοδήματα. Και περιμένει η Νέα Δημοκρατία με αυτόν τον τρόπο να επιβραβευτεί. Βεβαίως από ό,τι προκύπτει στις δημοσκοπήσεις δεν ξεπερνάει το 23% με 24%.
1: Από την άλλη, ο κατακερματισμός στον χώρο που βρίσκεστε, στην αριστερά και τώρα αριστερά και τα λοιπά, δεν δίνουν και περιθώρια συγκρότησης μιας εναλλακτικής πρότασης. Ωστόσο, με αφορμή και τη χθεσινοβραδινή συγκέντρωση, πείτε ότι υπάρχει χώρος για μια νέα ενιαία έκφραση της κέντρο-αριστερές ή υπάρχουν αγεφύρωτες διαφορές μεταξύ σας?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι το ζητούμενο της κοινωνίας. Όπου περπατάμε και όπου βρισκόμαστε όλοι, η κοινωνία λέει διαρκώς, εδώ και πάρα πολύ καιρό, κάντε κάτι για να υπάρξει μια εναλλακτική λύση απέναντι στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Θα σας απαντήσω ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί. Εδώ η στάση του ΠΑΣΟΚ δεν βοηθάει της αυτόνομης πορείας. Θυμίζω ότι και παλιότερα δεν είχε ψηφίσει την απλή αναλογική, και ότι εν πάση περιπτώσει επέλεξε συγκυβέρνηση με δεξιά σχήματα, έχει πάρει την απόφαση στο συνεδριό του περί αυτόνομης πορείας και ουσιαστικά το τελευταίο χρονικό διάστημα μιλάει για τον δεύτερο καλύτερο. Αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι, κανένας μόνος του δεν μπορεί, πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο σχήμα το οποίο θα στηριχθεί πάνω σε συγκεκριμένα πολιτικά προγράμματα που θα βάλουν μπροστά όλα αυτά τα πράγματα που συζητήσαμε, δηλαδή οι πλούσιοι θα πρέπει να φορολογηθούν. Δηλαδή δεν μπορεί τα μερίσματα να είναι και τα οποία να έχουν φτάσει στο Θεό με 5% και ο άνθρωπος που παίρνει έναν μισθό ακόμα και τον κατώτερο να φορολογείται με 9, 10 μέχρι και 40% στους μισθούς. Αυτό λοιπόν, αυτή η παθογένεια δεν μπορεί να συνεχιστεί παραπέρα, όπως βεβαίως δεν μπορεί να γίνεται και διασπάθηση πόρων που έχουν έρθει 22 εκατομμύρια από τις απευθείας αναθέσεις, έχουν πάει με απευθείας αναθέσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δεν μπορεί να καταραίει το κοινωνικό κράτος και να μιλάμε για την περαιτέρω ιδιωτικοποίησή του. Δεν μπορεί να υπάρχουν σκάνδαλα τύπου ο ΠΚΠ, αναφερθήκατε εισαγωγικά στους αγρότες της περιοχής μας. Να θυμίσω ότι παρά τις δεσμεύσεις και μπροστά σε όλους εμάς τους κοινοβουλευτικούς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης περί αποζημιώσεων για την περσινή καταστροφή στον κάμπο της Λαψίστας, αυτό δεν έχει γίνει. Αντίθετα, βλέπουμε να εξελίσσονται τα αγροτοδικεία για τις κινητοποίησεις των αγροτών. Είχαμε χθες την παρουσία τους με τα τρακτέρ, αλλά και τη δήλωση ότι 70.000 άνθρωποι έχουν φύγει από τον αγροτικό τομέα γιατί δεν βγαίνουν. Έχουμε τις αυξήσεις των λιπασμάτων στην πρωτογενή παραγωγή και τον πολύ μεγάλο κίνδυνο μαζί και με την λειψιδρία να μην υπάρχει πρωτογενής παραγωγή και στα Γιάννα και γενικότερα. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Και φυσικά το ζήτημα των υποκλοπών που έχουμε ζητήσει προανακριτική, την οποία αρνείται η Νέα Δημοκρατία, αλλά και για τα ζητήματα της παραπομπής των υπουργών, για τα ζητήματα του ΠΚΠ που επίσης έχουμε ζητήσει εξεταστική και πάλι την αρνείται η Νέα Δημοκρατία. Άρα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με το κράτος δικαίου, σοβαρά προβλήματα με την κατανομή του πλούτου, σοβαρά προβλήματα με τα ζητήματα του κοινωνικού κράτους. Άρα απέτηση κοινωνική άμεση, την οποία νομίζω οφείλουμε όλοι να ακούσουμε. Αυτό είναι το πρόταγμα της κοινωνίας. Η κοινωνία αρχίζει να βγαίνει μπροστά, να διεκδικεί τις ανάγκες και τα δικαιώματά της, και νομίζω ότι οφείλουμε όλοι με προσοχή να την ακούσουμε.
1: Σε ό,τι αφορά το χώρο στον οποίο, τον κομματικό χώρο στον οποίο βρίσκεστε, τη Νέα Αριστερά, ποια θα είναι η στάση της σε σχέση με τυχόν σενάρια συνένωσης των κομμάτων του χώρου σας?
0: Κοιτάξτε, θέμα συνένωσης δεν μπαίνει. Αυτό το οποίο μπαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι θα πρέπει να ακούσουμε...
1: Κινείς καθόλου, κοιτάξτε, αυτή,
0: ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, κοιτάξτε, έχουμε εδώ και πολύ καιρό διατυπώσει την άποψη ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα μέτωπο ή ένας φορέας ο οποίος να μπορεί να συνενώνει τα επιμέρους κομμάτια της αριστεράς. Επαναλαμβάνω ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ δυσκολεύει τα πράγματα πάρα πολύ και είναι κάτι που οφείλει και πρέπει να σκεφτεί το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι το κύριο πρόταγμα αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Σε αυτήν την κατεύθυνση η προσωπική μου άποψη, γιατί θα πρέπει εδώ να πω ότι ανήκω στην μειοψηφία της Νέας Αριστεράς, εξακολουθεί να είναι η δημιουργία ενός μετόπου με ένα μίνιμουμ πρόγραμμα το οποίο να προσφέρει εναλλακτική διακυβέρνηση στην κοινωνία. Αυτή είναι η απέτηση του κόσμου, αυτή είναι η απέτηση της κοινωνίας ή αν θέλετε για να το πω αλλιώς, αυτή είναι και η απέτηση των παιδιών μας που είναι μορφωμένα και τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση να τα βγάλουν πέρα για την επόμενη μέρα και για τις επόμενες γενιές. Διότι όπως ξέρετε, καθημερινά αυξάνεται το ποσοστό των νέων ανθρώπων που φεύγει και παίρνει το δρόμο της ξενιτιάς. Παρά αυτά που έλεγε η κυρία Κεραμέως, φτιάξαμε θέσεις αξιοπρεπής κτλ. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα δημογραφικό, άρα έχουμε μία προοπτική η οποία μοιάζει εφιαλτική για τον τόπο μας, ο οποίος είναι από τις περιοχές όπου είναι πολύ περισσότεροι οι θάνατοι σε σχέση με τις γεννήσεις. Το ξέρουμε πολύ καλά, αν κανείς φέρει γύρω όλη την, όλο το χώρο, είτε είναι στην Κόνικα, είτε είναι στα Τζουμέρκα, είναι στο Ζαγόρι, βλέπει κλειστά χωριά που ανοίγουν ίσως μόνο το καλοκαίρι. Επομένως υπάρχουν πολύ σοβαρά προτάγματα που επιβάλλουν σε όλους μας να προσπαθήσουμε. Δεν είναι εύκολο. Η αριστερά χαρακτηρίζεται διαχρονικά από μια εσωτερική ανθρωποφαγία. Να βάλουμε κάτω τα προσωπικά εγώ και να δούμε πού μπορούμε να συμφωνήσουμε για να προσφέρουμε μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, επαναλαμβάνω, για την επόμενη μέρα.
1: Να τολμήσω την ερώτηση. Σε περίπτωση που ο κομματικός φορέας σας δεν αποφασίσει να προχωρήσει σε κάποια συνεργασία με δυνάμεις της κέντρο-αριστεράς και εν προκειμένου με τον πολιτικό φορέα που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας, η προσωπική σας στάση ποια θα είναι?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να δούμε τον φορέα αυτό. Ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί. Έχουμε δει ένα μανιφέστο το οποίο είναι πράγματι ένα κείμενο αρχών, θα λέγαμε σε θετική κατεύθυνση, όπως και η χθεσινή παρουσία, την οποία παρακολούθησα. Όλα όσα υπόθηκαν, εν πάση περιπτώσει, είναι μέσα στις γενικές αρχές της αριστεράς. Εγώ όμως, όπως ξέρετε, πάντοτε κινούμε με έναν τρόπο μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες. Από εκεί και πέρα όλα αυτά θα επανεκτιμηθούν στο χρόνο που θα προκύψουν, ο οποίος, όπως ξέρετε, είναι πολύ πυκνός ο πολιτικός χρόνος και θα αποφασίσω αναλόγα με τις συνθήκες και τις καταστάσεις οι οποίες θα εξελιχθούν μπροστά μας. Ας εμφανιστούν λοιπόν αυτές οι καταστάσεις και ανάλογα ο καθένας μας θα αποφασίσει.
1: Και επειδή μιλήσατε για την πυκνότητα του πολιτικού χρόνου, βλέπετε ενδεχόμενο προώρων εκλογών το προσεχές διάστημα, διότι πια μετά το Σεπτέμβριο, όπως είπε και ο κύριος Γεωργιάδης και προφανώς εκφράζει και μια κυβερνητική αντίληψη, δεν θεωρούνται προώρες εκλογές. Ποια είναι η δική σας ανάγνωση της πολιτικής κατάστασης?
0: Καταρχήν, όπως ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία κινείται με τις δημοσκοπήσεις. Τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κοινωνική δυσφορία για όλα, και για την, κυρίως για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το θέμα των ευρωπαϊκών πόρων, του ελέγχου με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι οι τελευταίες οι δημοσκοπήσεις, άρα μια συνολική δυσφορία. Από την άλλη μεριά, αυτό που προσπαθεί να βάλει ως ένα πρόταγμα είναι ότι εξασφαλίζει την ασφάλεια και να χρησιμοποιήσει τα διεθνή γεγονότα και τους πολέμους της γειτονιάς μας με αυτή την προσπάθεια της πατριωτικής έξαρσης, να κρατήσει τον κόσμο εγκλωβισμένο σε μια πολιτική η οποία δεν είναι υπέρ των συμφερόντων. Και εδώ να πούμε πόσο πατριωτικό είναι ο Υπουργός Άμυνας να λέει ότι η Λευκάδα, στην οποία βρέθηκε ένα ντρόν ξένης χώρας, δεν είναι χωρικά ύδατα της Ελλάδας. Τα λέω αυτά γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός παραβίασης της εθνικής κυριαρχίας, το οποίο αντιμετωπίστηκε με αυτόν τον ελαφρύ τρόπο, επιτρέψτε μου να πω. Επομένως, είναι πιθανόν ο κύριος Μητσοτάκης να χρησιμοποιήσει τα ζητήματα αυτά στην προσπάθειά του να αποφύγει το να καταφύγει σε εκλογές. Αν όμως οι μετρήσεις, που έτσι φαίνεται και η καθημερινότητα των πολιτών επιδεινώνεται, παρά την προσπάθεια να γίνει αντιπαροχή στη ΔΕΘ, διότι αυτά έχουν φύγει από την τσέπη της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών, δεν δουν στοιχεία βελτίωση, είναι πολύ πιθανό το φθινόπωρο να υπάρχουν εκλογές.
1: Θέλω να μείνουμε στο θέμα του ντρόουν της Λευκάδας. Ξέρετε, μου προκαλεί, θα έλεγα, ανησυχία. Ξοδεύουμε δισεκατομμύρια για την άμυνα, την ασφάλεια κτλ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ειλικρινά, μου προκαλεί προβληματισμό το ότι βρέθηκε ένας τέτοιος μηχανισμός, οπλικό σύστημα κατά πάση πιθανότητα, στη Λευκάδα. Θέλω το σχόλιο σας.
0: Σας απάντησα. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα εθνικής ασφάλειας και το οποίο βάζει πάρα πολλά ερωτήματα. Τι ακριβώς έκανε το ουκρανικό ντρόν μέσα στα δικά μας χωρικά ύδατα και μήπως υπάρχουν και άλλα και ποιος ήταν ο στόχος. Ουσιαστικά πρακτικά τα ντρόν αυτά, με βάση αυτά που διαβάζουμε, χρησιμοποιούνται για να πλήξουν τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας που μεταφέρει παράνομα πετρέλαιο. Και τι θα συνέβαινε αν γινόταν κάτι τέτοιο, ή τι θα συνέβαινε αν οι ψαράδες που δεν είχαν αντιληφθεί επαρκώς τι ακριβώς ρόλο είχε αυτό το ντρόν, επάνω υπήρχαν τόνοι εκρηκτικών, έτσι, θα μπορούσε
1: 100 κιλά, 100 κιλά από τη διάβασα πληροφορία.
0: 100 κιλά λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν, να υπήρχε έκρηξη στο λιμάνι της Βασιλικής ή στους ανθρώπους που έκαναν, ας πούμε, την μετακίνηση αυτού του ντρόν χωρίς να ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει και τι γίνεται. Επαναλαμβάνω, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό στο οποίο δεν είχε απαντήσει η ελληνική κυβέρνηση. Στην αρχή είχαμε αυτή την φεδρή, θα έλεγα, απάντηση στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας από τον Υπουργό Άμυνας. Στη συνέχεια αυτό προσπάθησε να μαζευτεί με δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη ότι είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο το εξετάζουμε, θα δούμε πού οδηγεί. Προφανώς έχουμε εμπλακεί, εκτός του να στέλνουμε οπλισμό στην Ουκρανία, έχουμε εμπλακεί σε μία διαδικασία που δίνουμε την δυνατότητά μας στην Ουκρανία να θεωρεί τα δικά μας χωρικά ύδατα, ότι μπορεί με αυτόν τον τρόπο να τα χρησιμοποιεί για να πλήξει εχθρικές δυνάμεις με τις οποίες εμείς δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, όσο ξέρω.
1: Υπονοείται δηλαδή ότι γνώριζαν οι ελληνικές αρχές τη χρήση ελληνικού εδάφους για ως βάση,
0: ως εγκαταστάσεις. Αλλά δεν μπορεί να μην την γνώριζαν, να το πω ανάποδα. Υποτίθεται ότι υπάρχει πλήρης έλεγχος των συνόρων μας, αυτό δεν λέγανε. Ότι εμείς, εν πάση περιπτώσει, ο ΣΥΡΙΖΑ λέγαμε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και δεν φυλάσαμε σωστά τα σύνορά μας. Αυτός ο πατριωτισμός δεν είχε εξαφθεί με αφορμή και το θέμα της συνθήκης των Πρεσπών και το μεταναστευτικό. Αυτό δεν ήταν το κύριο αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, εδώ τα σύνορα φυλάσσονται, για να το πω αλλιώς, και πώς βρέθηκε αυτό το ντρόν.
1: Είναι και πολύ σοβαρό.
0: Σε μια περιοχή που θεωρητικά έχει υπάρξει επέκταση των χωρικών μας υδάτων, έχει υπάρξει συμφωνία με την Ιταλία. Αυτό δεν είναι το μεγάλο αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είναι πολύ σοβαρή αυτή η διατύπωση, η διαπίστωση που κάνετε. Αν έτσι ισχύει, πραγματικά είναι
0: εγώ
1: κάτι.
0: Εγώ δεν ξέρω πώς ισχύει. Βάζουμε ερωτήματα, τα έχουμε ερωτήσει και στη Βουλή. Περιμένουμε τις απαντήσεις. Αλλά πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί, απαντήστε με.
1: Δεν ξέρω. Εγώ πραγματικά ερωτήστε το. Έχει ακουστεί αυτό το σενάριο.
0: Έχει υποβαθμιστεί. Έχει υποβαθμιστεί. Δεν έχει συζητηθεί στο βαθμό και στη σοβαρότητα που έπρεπε. Είπα πώς αντιμετωπίστηκε καταρχήν. Απαιτούνται πολύ συγκεκριμένες και σαφείς απαντήσεις. Αλλά σίγουρα έτσι είναι εξαιρετικά τρωτό το αφήγημα ότι εδώ στα εγχώρια ύδατα της Ελλάδας υπάρχει πλήρης έλεγχος, υπάρχει παρακολούθηση, υπάρχει πολλή βελτίωση, υπάρχουν συμφωνίες.
1: Δεν ξέρω, σε κάθε περίπτωση όποιο σενάριο και αν είναι, είναι ανησυχητικό. Κύριε Τζούφη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Να είστε καλά και ελπίζω να τα πούμε με καλύτερες, εν πάση περιπτώσει, συνθήκες και όχι πάντα να σχολιάζουμε τα κακώς κείμενα αυτής της κατάστασης.
0: Κοιτάξτε, η εκτίμησή μου είναι ότι η κατάσταση θα επιδεινώνεται και δεν είναι δική μου εκτίμηση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε έκρηξη των τιμών της ενέργειας. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος, επαναλαμβάνω, στην Ελλάδα να περιορίσουμε αυτές τις επιπτώσεις για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ευρώπης που το έχουν πράξει. Από ό,τι φαίνεται, η ιστορία του πολέμου στον κόλπο δεν φαίνεται να τελειώνει. Έτσι εξελίσσονται τα πράγματα, επομένως μάλλον δεν θα έρθουν καλύτερες μέρες και αυτό κάνει την ευθύνη όλων μας πάρα πολύ μεγάλη στο να δούμε πώς μπορούμε να περιγράψουμε μια καλύτερη εναλλακτική επόμενη μέρα για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία την οποία οφείλουμε να αντιπροσωπεύουμε και στην οποία να ανήκουμε.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
2: Δάκρυ να σαλεύει και ποτέ δεν περιμένει την αυγή.

0: αγαπώ κάθε φορά.
1: Όμως είναι τείχος, φυλακή ο ίσκιος και μια πέραντη έρημια.
0: Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτής της διαδρομής. Μιας ακόμη μέρας γεμάτης ειδήσεις, ανησυχίες, πολιτικές εντάσεις, αριθμούς, ακρίβεια, προσδοκίες και μικρές καθημερινές μάχες δίνει ο καθένας σιωπηλά από το δικό του μετερίζει. Όμως η Ήπειρος έχει ένα δικό της τρόπο να θυμίζει πως κάτω από το θόρυβο της εποχής υπάρχει ακόμη ζωή που ανασένει αληθινά στα βουνά που πρασινίζουν κατά την τροχή, στις λίμνες που ησυχάζουν το βλέμμα, στις αυλές των χωριών, στα φώτα του κόλτων όταν πέφτει το βράδυ. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το πιο σημαντικό. Να μπορούμε ακόμα να κοιτάμε γύρω μας και να βρίσκουμε λόγο να συνεχίζουμε με πείσμα, με χιούμορ και με ελπίδα, γιατί η ζωή δεν μετριέται μόνο σε αριθμούς και στατιστικές. Συναντιέται σε ανθρώπους, σε μνήμες και σε στιγμές που κρατούν ακόμη ζεστή την καρδιά. Από τον Κώστα Σολόμο που ήταν στον ήχο και τον Κώστα Παπαθεοδόρου να έχετε μια καλή μέρα. Και εμείς θα τα ξαναπούμε λίγο μετά τις 8 αύριο. Γεια σας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Μέχρι πού θα έφτανες για να μπορείς να θυμάσαι απ' έξω το ακριβές σημείο που σταμάτησε σε κάθε μία από τις τρεις ταινίες ταυτόχρονα τον ίδιο μήνα. Τώρα στο νέο Earthflix μπορείς απλά να συνεχίσεις να βλέπεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο από εκεί που σταμάτησες, από όλες σου τις συσκευές, όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μία νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Earthflix. Είσαι μέσα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ERT και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Νούμε κάθε χρόνο έφτασε.

Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε, φερτώ, φερτώ,
1: σου είπα φερτώ. Ερτ Ιωάννινα.

και όσα χρειάζεται να γνωρίζεις στην αφετηρία της νέας μέρας.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και το Λοκαρνανία και μέσω διαδικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή erteco.gr και την ΕΡΤΕΚΟ. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα.

Βραγγέλη και στον ήχο η Άντα Κωνσταντίνα, όπου θα είναι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Η εκπομπή θα περιλαμβάνει, όπως ξέρετε, θέματα που αφορούν την επικαιρότητα από όλη την Ήπειρο, συνεντεύξεις αλλά και καλεσμένους στον υπέροχο χώρο του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 2651-074-371. Επίσης, μπορείτε να στέλνετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioaninon@ert.gr. Μας βρίσκεται σε Facebook και Instagram πληκτρολογώντας ERT Ioannina με λατινικούς χαρακτήρες και τέλος μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber στον αριθμό 693-0078-234. Θέλουμε και περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.

Πάμε στην πρώτη είδηση για σήμερα. Αυτοψία στο έργο βελτίωσης του δικού άξονα πηγάδια γέφυρα πλάκας πραγματοποιήθηκε εχθές. Παρουσία του υπεύθυνου του έργου, μηχανικών της περιφέρειας και των επικεφαλείων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Με αντικείμενο την πορεία των εργασιών αλλά και τις καταγγελίες που είχαν διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των παρεμβάσεων στην περιοχή των Τζουμέρκων αλλά και την πιθανή απόρριψη αδρανών υλικών προς τον Άραχθο. Από την πλευρά της περιφέρεια και ο ανάδοχος του έργου υποστήριξε ότι δεν γίνεται οργανωμένη απόρριψη υλικών στην κήτη του ποταμού και ότι εφαρμόζονται μέτρα σταθεροποίησης και προστασίας των πρανών και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες διαμόρφωσης και προστασίας των πρανών με στόχο τη μείωση κατολισθητικών φαινομένων. Επισημάνθηκε επίσης ο υψηλός βαθμός δυσκολίας του έργου καθώς και παρεμβάσεις που εξελίσσονται σε ιδιαίτερα δύσβατα σημεία και σε μεγάλα ύψη. Οι επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για την έκταση των παρεμβάσεων αλλά και για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου, κάνοντας λόγο για σημαντική αλλίωση του τοπίου αλλά και ζητώντας πρόσθετα μέτρα αποκατάστασης και προστασίας. Σύμφωνα με την εκτίμηση του υπευθύνου του έργου, η διάνοιξη του δρόμου αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος Αυγούστου, ενώ μέχρι το τέλος Ιουνίου προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί και η πρώτη στρώση ασφάλτου στα πρώτα 2 χιλιόμετρα του έργου.

Με έντονο πολιτικό συμβολισμό συνοδεύτηκε η εμφάνιση 13 αγροτών με κέκτηνο τρόφων στο πλημμυροδικείο Ιωαννίνων, όπου οδηγήθηκαν κατηγορούμενοι για παρακόλληση συγκοινωνιών στις κινητοποιήσεις του Καλπακίου το 2024. Αν και η δίκη αναβλήθηκε για τις 18 πρώτου του 27, οι παραγωγοί εμφανίστηκαν φορώντας μαύρα μπλουζάκια με το σύνθημα «Επικαλούμε το δικαίωμα στη σιωπή», συνδέοντας ευθέως την υπόθεσή τους με τις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΑΚΕΠΕ. Στο χώρο του δικαστικού μεγάρου βρέθηκαν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, ενώ οι αγρότες έκαναν λόγο για πολιτική δίωξη του αγροτικού κόσμου, καθώς σύμφωνα με τους αγρότες αναμένονται 20 ακόμα δικογραφίες για τις κινητοποιήσεις της περίοδου 2025-2026. Οι εκπρόσωποι των αγροτών σε δηλώσεις τους αναφέρθηκαν στο αυξημένο κόστος παραγωγής και στη μαζική αποχώρηση των αγροτών από το επάγγελμα, ενώ προανήγγειλαν και νέες κινητοποιήσεις στα Ιωάννινα. Στήριξη στους παραγωγούς εξέφρασε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Έξαρχος, και εκπρόσωποι της ΑΔΔ. Πάμε και σε άλλη μια ειδησούλα. Μεγάλες διαφοροποιήσεις καταγράφονται στις δηλώσεις πόθεν έσχες αιρετών της Ηπείρου, τόσο ως προς τα εισοδήματα, όσο και ως προς τις καταθέσεις για την ακίνητη περιουσία. Στις υψηλότερες καταθέσεις με ποσά άνω των 100.000 ευρώ εμφανίζεται ο Δήμαρχος Μετσόβου, η Μαρία Χριστιανά Βέροφ, η Δήμαρχος Μετσόβου, Μαρία Χριστιανά Βέροφ, ο βουλευτής της Πρωτείας Βασίλης Γιώγιακας και ο Δήμαρχος Σουλίου Θανάσιος Δάνης, ενώ υψηλό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα δηλώνει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της Άρτας και αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη. Την ίδια στιγμή υπάρχουν αιρετοί με πολύ χαμηλά τραπεζικά υπόλοιπα, κάτω των 500 ευρώ, όπως ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Κακριμάνης, ο οποίος δηλώνει παράλληλα σημαντικές δανειακές υποχρεώσεις. Στην ακίνητη περιουσία ξεχωρίζει ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος με 40 ακίνητα και ο Δήμαρχος Ιωαννίνου Θωμάς Μπέκας με 26, ενώ αρκετοί αιρετοί εμφανίζουν συμμετοχές σε επιχειρήσεις, σε επενδυτικά προϊόντα και ασφαλιστικά χαρτοφυλάκια.

Με επιτυχία. Με και το βράδυ της Δευτέρας, η επιχείρηση διάσωσης του 70χρονου Αυστριακού αναβάτη μοτοσικλέτας στην περιοχή της Ελάτης του Ζαγορίου. Ο άνδρας συμμετείχε σε ομάδα περίπου 10 αναβατών, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του σε δύσβατο μονοπάτι και έπεσε σε χαράδρα, τραυματιζόμενο σοβαρά. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της 5ης ΕΜΑΚ και της 5ης ΕΜΟΔΕ και της πυροσβεστικής, ενώ συνεδρίαμε η ελληνική αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση εξελίχθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, ενώ η χρήση ελικοπτέρου δεν κατέστη δυνατή λόγω της ώρας. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσέγγισαν πεζή το σημείο και μεταφέροντας εξοπλισμό και οξυγόνο, προκειμένου να παρασχεθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία. Ο 70χρονος ανασύρθηκε ζωντανός και διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων για νοσηλεία.

κινητοποίηση προκάλεσε στις αρμόδιες αρχές ο εντοπισμός αντικειμένου που παραπέμπει σε πολεμικό πυραμαχικό, πιθανόν νάρκη, στη θαλάσσια περιοχή του μονολιθίου Πρέβεζας. Το αντικείμενο βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από την ακτή, γεγονός που οδήγησε στη λήψη άμεσων μέτρων ασφαλείας από το λιμενικό. Η περιοχή αποκλείστηκε προληπτικά, ενώ ενημερώθηκαν οι ειδικές στρατιωτικές μονάδες που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση και την εξουδετερώση των αιτίων ευρημάτων. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν αντίστοιχοι εντοπισμοί, κυρίως μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα και μεταβολές στην ακτογραμμή. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, οι πολίτες καλούνται να μην πλησιάζουν το σημείο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε τους σημαντικότερους τίτλους ειδήσεων από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Γνωστοί στις αρχές, οι οκτώ που συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, στην κατοχή τους βρέθηκε ηλία και βαρύς οπλισμός. Σε αδιέξοδο η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή κατέρωθεν απειλές. Ο Ντόναλτ Τραμπ απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία χαρακτήρισε ηλίθεια. Από την πλευρά της, η Τεχεράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη αν οδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία, Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει σε λίγο ο Πρωθυπουργός. Σε επιφυλακή υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για τον Χανταϊό. Στις 10 από την Ερδένο, πρώτο ημιτελικό της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, έως 31 βαθμούς στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Πάμε και στο Δήμο Αρταίων, όπου εχθές πραγματοποιήθηκε Δημοτικό Συμβούλιο. Έγινε μια έντονη συζήτηση που προκλήθηκε στη συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων το μέλλον για το στρατόπεδο Βερσή και οι διαφορετικές προτάσεις που έχουν κατατεθεί για την αξιοποίηση του με αιχμή το ενδεχόμενο λειτουργίας δομών εκπαίδευσης και άλλων χρήσεων στο χώρο. Η αντιπολίτευση άσκησε κριτική στη Δημοτική Αρχή για έλλειψη θεσμικής συνεννόησης και για το γεγονός ότι οι επιστολές και προτάσεις κατατέθηκαν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Χρήστος Τσιρογιάννης υποστηρίξε ότι η Άρτα εμφανίζεται με παράλληλες γραμμές και διαφορετικές δημόσιες προτάσεις, γεγονός που, όπως είπε, αποδυναμώνει τη διεκδίκηση αξιοποίησης του στρατοπέδου. Παράλληλα, ζήτησε ενιαία γραμμή όλων των φορέων και άφησε αιχμές για καθυστερήσεις και χειρισμούς γύρω από τις προτάσεις του βουλευτή της Άρτας Γιώργου Στήλιου. Στη συζήτηση επανήλθε και η πρόταση για δημιουργία κέντρου κατάταξης γυναικών, την οποία, όπως υπενθύμησε ο Δήμαρχος, είχε στηρίξει ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2025. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, υπήρξαν επαφές και διερευνητικές κινήσεις για εκπαίδευση στελεχών σωμάτων ασφαλείας στο στρατόπεδο, χωρίς όμως να υπάρξει μέχρι στιγμής οριστική εξέλιξη. Ο Δήμαρχος Αρταίων Χριστόφορος Σαφάκας υποστήριξε ότι πλέον ήρθε η ώρα να ανοίξει συνολικά η συζήτηση για την αξιοποίηση του Βερσή, παρουσιάζοντας ως βάση διαλόγου μία πρόταση τεσσάρων αξώνων. Όπως εξήγησε, το σχέδιο προβλέπει αφενός τη δυνατότητα στέγασης διοικητικών και δημόσιων υπηρεσιών και αφετέρου αναπτυξιακές χρήσεις με συνεργασίες πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και φορέων γύρω από τον πολιτισμό, την αγροδιατροφή, την καινοτομία και την εκπαίδευση. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι καμία πρόταση δεν αποκλείεται, ακόμη και εκείνες που σχετίζονται με δομές του Υπουργείου Άμυνας ή άλλων σωμάτων, υπογραμμίζοντας όμως ότι απαιτείται ένα ολοκληρωμένο master plan για το σύνολο της έκτασης των περίπου 300 στρεμάτων και των 8.000 τετραγωνικών στεγασμένων εγκαταστάσεων του στρατοπέδου. Παράλληλα, προανήγγειλε διευρυμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δημόσια διαβούλευση με φορείς και πολίτες για την τελική πρόταση αξιοποίησης.

Είναι ένα θέμα πραγματικά που ασχολεί όλους τους πολίτες της Άρτας, μιας και το στρατόπεδο Βερσί, όπως ξέρετε, είναι μέσα στον αστικό αστό της πόλης. Θέλει μεγαλύτερη προσοχή. Πιστεύω ότι το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουν όλες οι τοπικές αρχές, και από ό,τι ξέρουμε θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, να φυλάσσεται τουλάχιστον ο χώρος, γιατί όποτε ξέρετε διανύουμε και την αντιπυρηνική περίοδο. Θα πάω άλλο ένα πολύ ωραίο θεματάκι που πραγματοποιήθηκε πάλι στην πόλη της Άρτας με μεγάλη συμμετοχή, η ενημερωτική ημερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων για τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα. Ήταν ιδιαίτερη η μεγάλη, όπως σας είπα, η συμμετοχή που διοργάνωσε αυτή την ενημερωτική ημερίδα. Έγινε μέσα στο αστυνομικό μέγαρο της Άρτας. Και στην ημερίδα αναπτύχθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αποσχολούν τον αστυνομικό κλάδο, όπως το διεκδικητικό πλαίσιο του συνδικαλιστικού κινήματος, τα ασφαλιστικά και τα συνταξιοδοτικά δεδομένα, αλλά και θέματα που αφορούν το Ίδρυμα Μέριμνας και Αριστείας της Ελληνικής Αστυνομίας. Ομιλητές ήταν ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, Χρήστος Μαραγάνης, ο εκπρόσωπος της ΠΟΑΣΥ στο ΤΑΠΑΣΑ και συγκητής της 4ης Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων ΕΦΚΑ, Χρήστος Χαρδαλιάς, καθώς και ο εκπρόσωπος της ΠΟΑΣΥ στο Ίδρυμα Μέριμνας και Αριστείας, Νικόλαος Ίμβρος. Οι εισηγητές προχώρησαν σε μια αναλυτική ενημέρωση και απάντησαν σε ερωτήματα των αστυνομικών, δίνοντας έτσι κατευθύνσεις για τα ζητήματα που αποσχολούν τον κλάδο. Στην εκδήλωση παράλληλα τίμησαν και την παρουσία τους ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, Μιχαήλ Διακώστας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνου Ανέστης Κωνσταντινίδης, εκπρόσωποι των Ενώσεων Θεσπρωτείας και Υπήρου, καθώς και μέλη του Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας της Υπήρου. Η ιδιαίτερη στιγμή της ημερίδας αποτέλεσε η βράβευση των συνταξιούχων αστυνομικών, μια πρωτοβουλία που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά και είχε έντονο συμβολικό χαρακτήρα ως ένδειξη έτσι αναγνώρισης της προσφοράς στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας ευχαρίστησε και τους ομιλητές αλλά και τους εκπροσώπους φορέων και τα μέλη της για αυτή τη μεγάλη μαζική συμμετοχή και τη στήριξη των δράσεων.

0: Mm-hmm. Πάμε λίγο να περάσουμε και στην Άρτα και να μιλήσουμε με ένα θέμα που αφορά την Ήπειρο τις τελευταίες μέρες και έχει συζητηθεί αρκετά. Θα κάνουμε λόγο για τις συζητήσεις που γίνονται για να μετακομίσουν η Βίκος Φάλκον στο ΤΑΦ 9 στους Κωστακιούς. Στη συνεδρίαση που είχε εχθές το Δημοτικό Συμβουλίο Αρταίων, ο αντιδήμαρχος ο Χρήστος Ογιώτης έκανε γνωστό ότι βρίσκονται σε εξέλιξη κάποιες ανεπίσημες αλλά προχωρημένες συζητήσεις με τους παράγοντες της ομάδας Βίκος Φάλκονς, ώστε το υπερσύγχρονο κλειστό γυμναστήριο του ΤΑΦ 9 στους Κωστακιούς να αποτελέσει την έδρα της ομάδας σε αυτή τη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Ο κύριος Γιώτης χρειάστηκε να απαντήσει μετά από ερώτηση που ήρθε από την αντιπολίτευση και τον έχουμε λίγο σήμερα κοντά μας. Για να μας πει και αυτό στη δικιά του γνώμη, να μας πει τα νέα δεδομένα που υπάρχουν για αυτό το θέμα, που αφορά όντως όλη την Ήπειρο. Κύριε Γιώτη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγέλη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ στο πρωινό ραντάρ. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο μετά από ερώτηση που είχατε και από την αντιπολίτευση, από τον Δημοτικό Συμβούλιο τον κύριο Κολέτσο, που σας ρώτησε σε περίπτωση που έρθει η Βίκος εδώ, που και εσείς όπως είπατε δεν υπάρχει κάτι επίσημο ακόμα, υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι, τι θα γίνει με τις άλλες ομάδες. Ποια είναι η άποψή σας, σε ποιο σημείο υπάρχουν κάποιες άλλες συζητήσεις που κάνετε εσείς, έχουμε κάτι χειροπιαστό?
1: Όχι, να το πω έτσι απλά. Αυτή τη στιγμή, κυρία Αγγέλη, επίσημα από την ομάδα του Βίκου δεν έχει επικοινωνήσει κανείς με το Δήμο Αρταίων. Είχαν γίνει και πέρυσι κάποιες κουβέντες ανεπίσημες και φέτος δέχτηκα κάποια τηλεφωνήματα, όχι όμως από τη διοίκηση του Βίκου να μας ζητήσει σαν Δήμος Αρταίων επίσημα το γήπεδο. Εμείς όμως...
0: δηλαδή κάποιες διευρυντικές.
1: Εμείς όμως οφείλαμε να προετοιμαστούμε. Φυσικά είμαστε θετικοί να συζητήσουμε με την ομάδα του Βίκου εφόσον επίσημα η διοίκηση μας καταθέσει έτοιμα για να αγωνιστεί στο ΤΑΦ 9. Ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας ώστε και σαν Δήμος να βοηθήσουμε και αλλάζουμε όλο το φωτισμό του γηπέδου, συντηρούμε το παρκέ του γηπέδου και έχουμε προγραμματίσει και κάποιες άλλες εργασίες. Βαδίζουμε βάσει του κανονισμού της ΕΣΑΚΕ τι χρειάζεται για αγώνες σε Α1. Επικοινωνήσαμε, βρεθήκαμε μάλλον με τον κύριο Βρούτσι στα πλαίσια του ΔΕΗ Tour. Την προηγούμενη εβδομάδα στα Γιάννενα του δηλώσαμε στη συζήτηση που είχαμε, που τέθηκε και το θέμα για το Βίκο, του είπαμε εμείς είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συζήτηση και εννοείται πρέπει να στηρίξουμε μια ομάδα της Ηπείρου. Θα είναι τιμή για την πόλη, ομάδα του Βίκου που ανεβαίνει πρώτη φορά στην Α1 να έχει έδρα την πόλη μας, αλλά θα το ξανατονίσω, επίσημο αίτημα από την ομάδα του Βίκου σαν Δήμος Αρταίων δεν έχουμε λάβει ακόμη.
0: Είναι ένα θέμα που πραγματικά το τελευταίο διάστημα από τότε που κιόλας έγινε ο Βίκος κατάφερε να ανέβει στην πρώτη κατηγορία, πάνω κατά πάνω έχουν πέσει όλοι για να βρεθεί μια τέτοια λύση. Ξέρουμε ότι και ο Περιφερειάρχης με απόφαση του πρόκειται τα επόμενα χρόνια να φτιάξει αυτό το μεγάλο έργο, το πανεπιρωτικό στάδιο των 29 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά αυτό πρόκειται να γίνει σε μια τετραετία, πενταετία. Ο Βίκος απ' την άλλη ψάχνει αυτή τη στιγμή ένα γήπεδο που άμεσα πρέπει να ξεκινήσουν οι προπονήσεις και οι αγώνες. Απ' τη μεριά του και αυτήν, αν με ρωτάτε, έχουν και δίκιο. Μια ομάδα που έχει ξεκινήσει στην πόλη τους δεν θα ήθελα να μεταφερθούν, αλλά αυτή τη στιγμή είναι η πιο πιθανή και σωστή λύση. Γιατί δεν νομίζω να γίνεται άμεσα κάτι τέτοιο, να προλάβουν να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να φτιαχτεί ένα στολίδι πραγματικά για να μπορέσουν να ξεκινήσουν. Ο Δήμος Αρταίων όμως δηλώνει παρόν. Είναι στολίδι το ΤΑΦ 9. Ξέρω ότι θα κάνετε και κάποιες άλλες παρεμβάσεις και ξέρω ότι πληρεί και όλες αυτές τις προδιαγραφές. Από εκεί και έπειτα, εσείς εσείς σχεδιάζετε να κάνετε κάτι άλλο, χρειάζεται κάτι άλλο, κάποια άλλη επαφή με τον Βίκο? Πώς το βλέπετε να εξελίσσετε όλο αυτό το θέμα από εδώ στη συνέχεια?
1: Πέρα από τις κουβέντες που μας παίρνουν τηλέφωνο διάφοροι από τα Γιάννενα, και το ξανατονίζω, όχι από τον διοίκηση του Βίκο, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε να πάμε μόνοι μας να ζητήσουμε στον Βίκο να έρθει στην Άρτα. Εμείς δηλώνουμε παρόν, εμείς μπορούμε να διαθέσουμε το γήπεδο, έχουμε κάνει μια προετοιμασία για το τι επιπλέον χρειάζεται, έχουμε προχωρήσει σε κάποιες μελέτες οι οποίες για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της Α1 και για τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Σαν Διεύθυνση Αθλητισμού και Παιδείας έχουμε φτιάξει ήδη πρόγραμμα σε περίπτωση που ο Βίκος έρθει στην Άρτα, και για πρόγραμμα προπονήσεων με τις άλλες ομάδες και για τους αγώνες, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στις ομάδες της πόλης μας. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Αν ο Βίκος αποφασίσει τελικά και δεν βρεθεί άλλη λύση στα Ιωάννινα, εμείς είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε μεγάλη χαρά την ομάδα του Βίκου.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιώτη, τι άλλο σχεδιάζει η ατζέντα της Δημοτικής Αρχής για το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον στο αθλητικό κομμάτι που ασχολείστε εσείς και είστε αρμόδιος εσείς για αυτά τα θέματα?
1: Γίνονται κάποιες συζητήσεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης για κάποιους ευρωπαϊκούς αγώνες της ομάδας των γυναικών στο μπάσκετ. Έχουμε μιλήσει για τον Οκτώβριο με την Ομοσπονδία του Τζούντο για ένα βαλκανικό πρωτάθλημα Τζούντο. Κλείσαμε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα για το 2027 και έχουμε επίσης κλείσει και ένα βαλκανικό πρωτάθλημα για το 2027. Έχουμε αρκετές προτάσεις από ομοσπονδίες, τις οποίες τις αξιολογούμε ώστε να μπορέσουμε να τις φιλοξενήσουμε στην πόλη μας, αλλά δεν μπορούμε κάθε εβδομάδα ή μια-δυο φορές το μήνα να έχουμε διοργανώσεις πανελλήνων πρωταθλήματα, γιατί ξέρετε, δύο γήπεδα έχουμε, πρέπει να παίξουν και οι υπόλοιπες ομάδες.
0: Ναι, ισχύει. Και νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα δεν έχετε σταματήσει καθόλου. Δεν πειράζει όμως, αυτό είναι καλό για την πόλη μας και που τη γνωρίζουν, και υπάρχει γι' αυτό η εξωστρέφεια. Αλλά και βλέπουμε ότι ο αθλητικός τουρισμός για την περιοχή της Άρτας πάει καλά και κάνετε το αδύνατο δυνατό να είναι έτσι όπως πρέπει όλα, και μέχρι στιγμής έχουν στεφθεί όλα με επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή, θα πω εγώ. Ο νυχτερινός δρόμος πότε είναι? Που και γι' αυτό και έχει μεγάλη συμμετοχή και εδώ στην περιοχή της Άρτας, που γίνεται?
1: Να είναι τον Ιούνιο, 18 Ιουνίου. Άλλη μια διοργάνωση από το Σύλλογο Δρομέων Άρτας με τη στήριξη του Δήμου Αρταίων. Είναι ένας από τους 4 δρομικούς αγώνες που έχουμε βάλει στο καλεντάρι μας. Είναι ο νυχτερινός αγώνας, είναι το τρέιλ που γίνεται το Δεκέμβριο. 16 Οκτωβρίου είναι ο ημιμαραθώνιος και ο καινούριος μαραθώνιος που βάλαμε, Βασιλιάς Σπύρος. Άρα προσπαθήσαμε να βάλουμε 4 δρομικούς αγώνες ανά 3 μήνες περίπου, ώστε να μπορέσουμε και στο κομμάτι του δρομικών αγώνων να έχουμε επιπλέον διοργανώσεις στην πόλη μας.
0: Ωραία. Κύριε Γιώτη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αγγέλη. Καλημέρα σας.

Ο Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε η Βάσο Γκόρου. Εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταδήμα. Αυτοψία στο έργο βελτίωση του οδικού άξονα πηγάδι για γέφυρα πλάκα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα παρουσία του υπεύθυνου του έργου και μηχανικών της περιφέρειας και τον επικεφαλή των παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου με αντικείμενο την πορεία των εργασιών και τις καταγγελίες που είχαν διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των παρεμβάσεων στην περιοχή των Τζουμέρκων και την πιθανή απόρριψη αδρών υλικών προς τον Άραχθο. Από την πλευρά της περιφέρειας του και του αναδόχου υποστηρίχθηκε ότι δεν γίνεται οργανωμένη απόρριψη υλικών στην κήτη του ποταμού και ότι εφαρμόζονται μέτρα σταθεροποίησης και προστασίας των πρανών και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες διαμόρφωσης και προστασίας των πρανών με στόχο τη μείωση κατολισθητικών φαινομένων. Επισημάνθηκε επίσης ο υψηλός βαθμός δυσκολίας του έργου, καθώς και οι παρεμβάσεις εξελίσσονται σε ιδιαίτερα δύσβατα σημεία και σε μεγάλα ύψη. Οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης εξέφρασαν προβληματισμό για την έκταση των παρεμβάσεων και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου, κάνοντας λόγο για σημαντική αλλίωση του τοπίου και ζητώντας πρόσθετα μέτρα αποκατάστασης και προστασίας. Σύμφωνα με την εκτίμηση του υπευθύνου του έργου, η διάνοιξη του δρόμου αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Αυγούστου, ενώ μέχρι το τέλος Ιουνίου προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί και η πρώτη στρώση ασφάλτου στα πρώτα 2 χιλιόμετρα του έργου. Με έντονο πολιτικό συμβολισμό συνοδεύεται η εμφάνιση 13 αγροτών και κτηνοτρόφων στο πλημμυοδικείο Ιωαννίνων, όπου οδηγήθηκαν κατηγορούμενοι για παρακόλληση συγκοινωνιών στις κινητοποιήσεις του Καλπακίου το 2024. Αν και η δίκη αναβλήθηκε για τις 18 πρώτου του 2027, οι παραγωγοί εμφανίστηκαν φορώντας μαύρα μπλουζάκια με το σύνθημα «Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής», συνδέοντας ευθέως την υπόθεσή τους με τις εξελίξεις γύρω από τον ΑΠΚΕ. Στο χώρο του δικαστικού μεγάρου βρέθηκαν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, ενώ οι αγρότες έκαναν λόγο για πολιτική δίωξη του αγροτικού κόσμου, καθώς σύμφωνα με τους αγρότες αναμένονται 20 ακόμα δικογραφίες για τη κινητοποίηση της περίοδου 2025-2026. Οι εκπρόσωποι των αγροτών σε δηλώσεις του αναφέρθηκαν στο αυξημένο κόστος παραγωγής και στη μαζική αποχώρηση αγροτών από το επάγγελμα, ενώ προανήγγειλαν νέες κινητοποίησεις στα Ιωάννινα. Στήριξη στους παραγωγούς εξέφρασε ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Έξαρχος και οι εκπρόσωποι της ΑΔΔΕ. Μεγάλες διαφοροποιήσεις καταγράφονται στις δηλώσεις πόθεν έσχεση αιρετών της Ηπείρου, τόσο ως προς τα εισοδήματα όσο και ως προς τις καταθέσεις και την ακίνητη περιουσία. Στις υψηλότερες καταθέσεις με ποσά άνω των 100.000 ευρώ εμφανίζεται η Δήμαρχος Μετσόβου Μαρία Χριστιάνα Αβέροφ, ο βουλευτής της Πρωτείας Βασίλης Γιώγιακας και ο Δήμαρχος Σουλίου Αθανάσιος Δάνης, ενώ υψηλό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα δηλώνει η Όλγα Γεροβασίλη. Την ίδια στιγμή υπάρχουν αιρετοί με πολύ χαμηλά τραπεζικά υπόλοιπα κάτω των 500 ευρώ, όπως ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο οποίος δηλώνει παράλληλα σημαντικές δανειακές υποχρεώσεις. Στην ακίνητη περιουσία ξεχωρίζει ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος με 40 ακίνητα και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας με 26 ακίνητα, ενώ αρκετοί αιρετοί εμφανίζουν συμμετοχές σε επιχειρήσεις, επενδυτικά προϊόντα και ασφαλιστικά χαρτοφυλάκια. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας η επιχείρηση διάσωση 70χρονου αυστριακού αναβάτη μοτοσυκλέτας στην περιοχή της Ελλάδης Αγορίου. Ο άνδρας συμμετείχε σε ομάδα περίπου 10 αναβατών όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του σε δύσβατο μονοπάτι και έπεσε σε χαράδρα τραυματιζόμενο σοβαρά. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της 5ης ΕΜΑΚ και της 5ης ΕΜΟΔΕ και της πυροσβεστικής, ενώ συνέδρεμα η ελληνική αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση εξελίχθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, ενώ η χρήση ελικοπτέρου δεν κατέστη δυνατή λόγω της ώρας. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσέγγισαν πεζή το σημείο, μεταφέροντας εξοπλισμό και οξυγόνο προκειμένου να παρασχεθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία. Ο 70χρονος ανασύρθηκε ζωντανός και διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων για νοσηλεία. Κινητοποίηση προκάλεσε στις αρμόδιες αρχές ο εντοπισμός αντικειμένου που παραπέμπει σε πολεμικό πυρομαχικό πιθανόν νάρκη στη θαλάσσια περιοχή του μονολιθίου Πρέβεζας. Το αντικείμενο βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από την ακτή, γεγονός που οδήγησε στη λήψη

λήψη άμεσων μέτρων ασφαλείας από το λιμενικό. Η περιοχή αποκλείστηκε προληπτικά, ενώ ενημερώθηκαν οι ειδικές στρατιωτικές μονάδες που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση και εξουδετερώση τέτοιων ευρημάτων. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν αντίστοιχοι εντοπισμοί, κυρίως μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα και μεταβολές στην ακτογραμμή. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, οι πολίτες καλούνται να μην πλησιάζουν το σημείο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα της ΜΕΑΣ διοργανώνει ο Σύλλογος ΜΕΟΝ και ΜΕΕΦΤΟΝ Ιωαννίνων την Κυριακή 17 Μαΐου στην πλατεία Μαβίλη, δίπλα στη λίμνη Παμβότιδα. Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για το ρόλο της ΜΕΑΣ στη φροντίδα της γυναίκας, στην εγκυμοσύνη και τον τοκετό, αλλά και τη σημασία της υποστήριξης του κλάδου στο δημόσιο σύστημα υγείας. Σύμφωνα με το Σύλλογο, η φετινή διοργάνωση δίνει έμφαση στην ανάγκη ενίσχυση της εκπαίδευσης και της στήριξης των επαγγελματιών του χώρου, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της μητρότητας και της δημόσιας υγείας. Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Και δύο λόγια για τον καιρό. Για σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικών γενικά διευθύνσεων, ασθενείς μέχρι μέτρη και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί το διήμερο Δευτέρα και Τρίτη από 9 έως και 25 και την Τετάρτη από 9 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μια ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ. Όπως σας είπα και πριν, στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι η Άντε Κωνσταντίμα. Και πάμε λίγο σε ένα θέμα στον πληθωρισμό αλλά και στον πόλεμο, που αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών. Οι ένοπλες συγκρούσεις προκαλούν αβεβαιότητα στις αγορές, οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας αλλά και των βασικών αγαθών, οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και την πίεση στα εισοδήματα των οικοκυριών. Την ίδια στιγμή, ο υψηλός πληθωρισμός μεταβάλλει το κόστος ζωής, επηρεάζει τις επιχειρήσεις και δημιουργεί κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις. Τα τελευταία χρόνια, διεθνείς κρίσεις και πολεμικές συγκρούσεις ανέδειξαν πόσο στενά συνδέονται η γεωπολιτική αστάθεια αλλά και η οικονομία. Η συζήτηση γύρω από αιτίες, τις συνέπειες αλλά και τις πιθανές λύσεις αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία για τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Κοντά μου για αυτό το θέμα, για αυτά τα θέματα που απασχολούν τους περισσότερους και τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας καθημερινά, όπως σας ανέφερα, έχουμε τον δημοσιογράφο και αναλυτή, τον κύριο Χρήστο Μέγα. Κύριε Μέγα, καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε στην εκπομπή μας στο πρωινό ραντάρ.
1: Καλημέρα, καλό ταξίδι και χαιρετισμούς στους πατριώτες στην Ήπειρο, στην Άρτα, στα Γιάννα, σε όλη τη βορειοδυτική Ελλάδα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς επηρεάζει ένας πόλεμος έτσι τον παγκόσμιο πληθωρισμό?
1: Ο πόλεμος έχει μετατραπεί σε πετρελαϊκή κρίση. Δεν είναι τόσο ένας πόλεμος στην περιφέρεια, είναι πάνω στην αρτηρία όπου περνάει ίσως και πάνω από το 20% των υδρογονανθράκων. Αυτό δηλαδή φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την αλυσίδα. Και μια πετρελαϊκή κρίση όπως εξελίσσεται τώρα λόγω της διάρκειας των συγκρούσεων, λόγω των προβλημάτων στην αρτηρία των στενών του Ορμούζ, αυτό διαχέεται στην οικονομία. Βεβαίως κερδοσκοπούν οι εταιρείες. Αν δούμε τις αμερικάνικες ή τις βρετανικές εταιρείες, τους κολοσσούς της ενέργειας, βλέπουμε ότι ας πούμε το πρώτο τρίμηνο έχουν εκτείναξη των κερδών 150 και 200% σε σχέση με πέρυσι. Αυτό δεν οφείλεται επειδή είχαν κάποια επιχειρηματικά σχέδια ή κάποιες έξυπνες επενδυτικές λύσεις. Οφείλεται ακριβώς στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Ταυτόχρονα και πολλές κυβερνήσεις έχουν σπεκουλάρει πάνω σε αυτή την ακρίβεια, γιατί οι φόροι ως ποσοστό, όπως είναι ο ΦΠΑ, τοποθετούνται πάντως στα καύσιμα και με αυτόν τον τρόπο έχουμε και φόρους περισσότερους, δηλαδή η ακρίβεια ενισχύει τα φορολογικά έσοδα. Αυτό τώρα πώς επηρεάζει, γιατί μπαίνει τόσο εύκολα στην οικονομία? Γιατί ειδικά για την Ελλάδα είχαμε μια πολύ περίεργη, μη σταθμισμένη οικονομική βάση. Δηλαδή έχουμε ολιγοπόλια στην Ελλάδα. Τα σούπερ μάρκετ είναι 5, οι τράπεζες είναι 4. Διαμορφώνουν δηλαδή τις τιμές πολύ πιο εύκολα. Οι αεροπορικές εταιρείες είναι 1,5. Δηλαδή η Aegean και η Sky Airlines. Δηλαδή είναι πολύ περιορισμένη ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι όποιες μικρές αναπροσαρμογές ή μεγαλύτερες να περνούν πολλαπλάσια στον καταναλωτή. Παντού σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο έχουν ακριβήνει τιμές. Στην Αμερική ο Τραμπ κινδυνεύει να χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Όχι κινδυνεύει, σχεδόν σίγουρο θα τις χάσει λόγω της ακρίβειας και όχι λόγω των αντιεξόδων του πολέμου. Στην Ελλάδα αυτή η ακρίβεια έφτασε 5,4%, ένα ποσοστό του πληθωρισμού του Απριλίου, διπλάσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρωτοφανές για επίπεδο χωρών που έχουν ενιαίο νόμισμα, που παίρνουν μέτρα κατά της ακρίβειας, που έχει κεντρική τράπεζα ή την Αμερικάνικη τράπεζα να παρεμβαίνει να ελέγχει τον πληθωρισμό. Αυτό το 5,4 προόριστε να συνεχιστεί, Αλεξάνδρα. Η Τράπεζα της Ελλάδος και το Υπουργείο Οικονομικών έχουν στοιχεία δειγματοληψίες που λένε θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Άρα, εάν πάμε στο καλοκαίρι με τόσο υψηλό πληθωρισμό,
0: άρα υπάρχει τόσο κίνδυνος για παρατεταμένη οικονομική κρίση λόγω των διεθνών συγκρούσεων
1: και μεγάλη πίεση στα εισοδήματα. Και ξέρετε τώρα, αυτό σίγουρα επηρεάζει και τις πολιτικές εξελίξεις. Δηλαδή,
0: βέβαια, τις μικρές επιχειρήσεις. Ωραία. Πριν πάμε στις πολιτικές εξελίξεις, γιατί θα ήθελα να κάνετε ένα αποκλειστικό σχόλιο αργότερα, πώς επηρεάζονται έτσι και οι μικρές επιχειρήσεις στο συνδυασμό του πολέμου και της ακρίβειας?
1: Βγαίνουν πιο εύκολα από το, από το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας. Mm-hmm. Δηλαδή η ακρίβεια έχει την τάση να συγκεντρώνει τους τζίρους σε λιγότερες mm-hmm. επιχειρήσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν περισσότερες προσφορές, δηλαδή εκβιάζουν καλύτερα τον παραγωγό, είτε είναι αγρότες είτε βιοτέχνης, να προσφέρει τα προϊόντα του κάτω του κόστους. Με αυτόν τον τρόπο συγκεντρώνεται όλοι οι τζίροι συγκεντρώνονται σε λίγες επιχειρήσεις. Το είδαμε και μέσα στην πανδημία αυτό, με ποιο τρόπο μεταφέρθηκε η κίνηση στις μεγάλες επιχειρήσεις, στα σούπερ μάρκετ, εις βάρος των μικρότερων επιχειρήσεων, εις βάρος των εμπορικών καταστημάτων, στα Γιάννα, στην Άρτα, στην Πρέβεζα και υπέρ των μεγαλύτερων αλυσίδων. Και αυτό συμπιέζει πάρα πολύ την αγορά, πιέζει τα εισοδήματα των μικρομεσαίων και οδηγεί πολλές φορές και στην ανεργία, γιατί οι μικρομεσαίοι στην Ελλάδα, που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της απασχόλησης, είναι πολύ σημαντικοί και για το θέμα της ανεργίας, γιατί διαφορετικά θα καταλήξουν να είναι μισθωτοί, δηλαδή είναι πολλαπλά τα προβλήματα, σύν τους κοινωνικούς λόγους και τους λόγους ερήμωσης είτε γειτονιών στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε μικρότερων πόλεων και χωριών στην περιφέρεια. Αυτό το φαινόμενο της ερήμωσης, της περιφερειακής κρίσης, του δημογραφικού, είναι πολύ πιο έντονο στη δική μας την περιφέρεια, την Ήπειρο. Άρα όλο αυτό είναι επιπτώσεις κοινωνικές και πραγματικές στην οικογένεια, που επηρεάζουν και την πολιτική συμπεριφορά, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή όταν χάνει εισόδημα, λέω συνταξιούχος φέτος, είχε μέση αύξηση γύρω στο 1,2-1,4%. Ναι, μεν έδωσε η κυβέρνηση 2,4, αλλά στις επικουρικές έδωσε μηδενικές αυξήσεις. Η μέση αύξηση ήταν γύρω στο 1,4% στα εισοδήματα. Όταν ο πληθωρισμός είναι 5,4, είναι μεγάλη απόκληση. Ή έδωσε το βασικό μισθό γύρω στο 4,5% από 1 Απριλίου, αλλά αυτό φορολογήθηκε υπέρμετρα με 20%, και από την άλλη πλευρά ο πληθωρισμός τώρα τρέχει με τόσο γοργούς ρυθμούς. Θα έρθει και το καλοκαίρι, που είναι χαρά Θεού για τον τουρισμό στην Ελλάδα, είναι μια τεράστια ανάσα για την ελληνική οικονομία και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά ο τουρισμός φέτος θα είναι πολύ πιο αδύναμος. Τα περισσότερα χρήματα θα τα έχουν πάρει οι ενδιάμεσοι, δηλαδή οι αεροπορικές εταιρείες που έχουν υψηλά κόστη, και στο τέλος θα πιεστεί και το εισόδημα, δηλαδή θα ανέβει κι άλλο ο πληθωρισμός. Αυτό είναι ένα κοκτέιλ. Οι δειγματοληψίες που σας έλεγα της Τράπεζας Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονομικών δείχνουν, οι δειγματοληψίες είναι στις τιμές χοντρικής. Εκεί που έχουμε στον παραγωγό και στο χοντρεμπόριο, έχουμε έκρηξη των τιμών. Άρα όταν τώρα οι τιμές χοντρικής είναι τόσο υψηλές, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, που τα προϊόντα αυτά θα φτάσουν στην κατανάλωση, θα είναι πολύ υψηλότερα.
0: Αυτό... Άρα υπάρχει ο κίνδυνος μιας νέας ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη, κύριε Μέγα?
1: Υπάρχει κίνδυνος ενεργειακής κρίσης που είναι σε εξέλιξη, και τώρα να λήξει ο πόλεμος μέχρι τα Χριστούγεννα δεν θα βελτιωθεί εμφαντικά, πολύ σημαντικά, η κατάσταση, και αυτό θα οδηγήσει σε ύφεση, γιατί θα αναγκαστεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με τις εκθέσεις της, να αυξήσει τα επιτόκια. Όταν η ΕΚΤΟΥ στη Φραγκφούρτη αυξάνει τα επιτόκια, αυτό περνάει στα τραπεζικά δάνεια στην Ελλάδα, στις δόσεις των δανείων, κάνει πιο δύσκολη τη δανειοδότηση, πιο δύσκολα τα project, τα επιχειρηματικά σχέδια. Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται τον Αύγουστο, τα χρήματα θα λείψουν από την ελληνική αγορά, και όλα αυτά θα επηρεάσουν και το εισόδημα, και στο τέλος θα επηρεάσουν και συμπεριφορές. Έτσι γίνεται. Με την τσέπη του ψηφίζει ο κόσμος, κύριε Αλεξάνδρα μου. Δεν ψηφίζει με τις διακηρύξεις. Καλές είναι οι διακηρύξεις, αλλά όταν φτάνω στο διατάφτα, λέει πόσα έπαιρνα και πόσα θέλω για να ζήσω καθημερινά.
0: Ποιες πολιτικές πιστεύετε, κύριε Μέγα, μπορούν να προστατεύσουν έτσι τους πιο ευάλωτους πολίτες?
1: Νομίζω ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τα καλά και τα άσχημα, νομίζω ότι πλέον ο κόσμος αρχίζει και ψάχνει κάτι διαφορετικό που να δίνει προοπτική. Δεν έχει διαφανεί ακόμη στο πολιτικό σκηνικό η καθαρή εναλλακτική λύση. Τα νέα κόμματα που προβλήθηκαν το προηγούμενο διάστημα δεν νομίζω ότι αποτελούν λύση. Η κυρία Καριστιανού φαίνεται στη δημοσκοπήση να υποχωρεί. Ο κύριος Τσίπρας μοιάζει με επανάληψη, με ένα remake του 2019 ή του 2023. Ενδεχομένως αυτό να το υπερπροβάλλει και η κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου και ο κύριος Μητσοτάκης και να λέει ότι κοιτάξτε η Νέα Δημοκρατία, εγώ προσωπικά λέω Μητσοτάκης, αποτελώ την σταθερότητα, ενώ ο κύριος Τσίπρας θα φέρει την κινδύνους και τριγμούς, όπως με τις τράπεζες, ας πούμε, τη δήλωση που έκανε πρόσφατα ότι έπρεπε να τις κλείσω στις αρχές του 2015 και όχι το καλοκαίρι του 2015 μετά το δημοψήφισμα. Άρα αυτό ενδεχομένως να είναι ένα καλό επιχείρημα του για ένα δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα. Ωστόσο στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι το δίπολο διαμορφώνεται με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κάνει μια προσπάθεια, είναι ένα κόμμα που έχει θεσμική κυβερνητική μνήμη, είχε υπεύθυνη συμπεριφορά έως τώρα, και επειδή οι εκλογές θα παιχτούν πάνω στην ακρίβεια το διαθέσιμο εισόδημα, νομίζω ότι εκεί θα παιχτεί το δίλημα. Εάν όποιος αν πείσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει το σχέδιο να στηρίξει το οικογενειακό εισόδημα, νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει το δίπολο, αν και οι εκλογές από ό,τι φαίνεται, Αλεξάνδρα μου, θα γίνουν το αργότερο, τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτωβρίου, θα είναι λίγο προώρες.
0: Άρα βλέπετε τον Ιούλιο. Μέσα στον Αύγουστο η κυβέρνηση μπορεί να ανακοινώσει και εκλογές.
1: Αρχές Σεπτεμβρίου νομίζω, εκτός και αν έχουμε άλλες εξελίξεις, όπως με τα θέματα των δικογραφιών.
0: Δύσκολο και αυτό το μέγεθος.

0: Μα γιατί βλέπετε ότι μπροστά είναι πολλά θέματα που πρέπει να... που μας περιμένουν τώρα.
1: Καταρχήν
0: πρέπει να μην καίει όλη η Ελλάδα πρώτα, να πάνε όλα καλά εκεί, γιατί αν πάλι ζήσουμε τέτοιες εικόνες, δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο και η ίδια η κυβέρνηση να πάει να κηρύξει εκλογές.
1: Η καύσιμη είναι πάρα πολύ, όπως είπες Αλεξάνδρα, έχει συγκεντρωθεί και η καύσιμη δεν είναι μόνο στα δάση, τα οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να τα προστατεύσουμε επιτέλους, αλλά είναι η καύσιμη και στην πολιτική σκηνή. Είναι πολλά τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης, στη μεταπολίτευση δεν υπήρχε άλλη τέτοια περίπτωση ένας πρωθυπουργός να πάει για τρίτη θητεία, ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το πέτυχε αυτό, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου επανήλθε μετά από ένα διάλειμμα, αλλά 8 χρόνια το 89 σταμάτησε η κυβερνητική του θητεία. Νομίζω θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν αποκλείονται και διπλές εκλογές, οπότε θα διαμορφωθεί στις πρώτες εκλογές. Ο κόσμος μπορεί να έχει την αίσθηση ότι η ψήφος είναι δοκιμαστική, μπορεί να πάει και να ψηφίσει και κάπως αντισυμβατικά, αλλά αν προκυριστούν δεύτερες εκλογές στη συνέχεια, νομίζω ότι θα αφήσει τα καλαμπούρια, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, και θα πάει λίγο πιο υπεύθυνα, πιο θεσμικά για τη συνέχεια. Γιατί σε κάθε περίπτωση, Αλεξάνδρα, δεν είναι καλό να μην υπάρχει εναλλακτική, να υπάρχει δηλαδή το μονοψώνιο της εξουσίας, αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι είμαστε το μόνο κόμμα που έχει κυβερνητική πρόταση. Νομίζω ότι θα μπορούσε να, γιατί είναι 7 κόμματα που να εναλλάσσονται και να προσφέρουν εναλλακτικές στους πολίτες, αυτό προσφέρει καλύτερη ισορροπία. Το είχαμε γνωρίσει στη μεταπολίτευση με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτά βοηθούν και να τραβήξουν τους κραδασμούς που υπάρχουν στην άκρο δεξιά και στην άκρα αριστερά. Δηλαδή μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπήρχαν και τροτσκιστές, υπήρχαν και αριστεροί, και όπως και στην Νέα Δημοκρατία υπήρχαν και ακροδεξιοί που ήταν ενσωματωμένοι. Είναι καλύτερα να τους ενσωματώνεις, τέτοια στοιχεία να τα ενσωματώνεις σε μεγαλύτερα θεσμικά κόμματα, σε παρατάξεις δηλαδή, παρά να τα αφήνεις αδέσποτα, με τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, όταν η Χρυσή Αυγή οδηγήθηκε, έκανε εγκλήματα, όταν ακόμη και τώρα υπάρχει ο κίνδυνος για αντισυστημικά κόμματα να προκαλέσουν πόνο στην ελληνική κοινωνία.
0: Πάντως, κύριε Μέγα, θα είναι λίγο έως και πολύ δύσκολα τα πράγματα, πολλά τα θέματα που είναι ανοιχτά και ο κόσμος και οι πολίτες δυστυχώς το μόνο που κοιτάει και έχει απόλυτο δίκιο είναι την ακρίβεια και τι πάει στην τσέπη του και τι θα γίνει την επόμενη μέρα, που τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα πέρα, και ξέρετε ότι όλο αυτό είναι ένα δύσκολο κοκτέιλ, όχι μόνο για την κυβέρνηση και για τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά κυρίως για τους πολίτες, γιατί αυτοί το βιώνουν, θα το πω έτσι απλά και έτσι είναι, καθημερινά στο πετσί τους. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο πρωινό Ραντάρ. Εύχομαι να έχουμε και άλλες συνεντεύξεις μαζί σας. Κύριε Μέγα, ευχαριστώ.
1: Καλό ταξίδι, Αλεξάνδρα, και ειδικά για μια μνήμα θέλω να κάνω για τα νέα παιδιά που πρέπει να έχουν ευκαιρίες και προοπτικές, και ειδικά στο θέμα της στέγασης και των κινήτρων να κάνουν οικογένεια λόγω του δημογραφικού. Την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα.

δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία το ρεύμα ανόδου στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών στο σημείο. Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμενόταν να διευκολύνει σημαντικά την κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης, μειώνοντας έτσι την τηλεπορία για οδηγούς και επαγγελματίες της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των έργων αναβάθμισης και βελτίωσης της ευρύτερης περιοχής της πλατείας, με στόχο τη λειτουργικότητα και την ασφαλέστερη μετακίνηση των πολιτών και των επισκεπτών. Και παράλληλα, εργασίες συνεχίζονται σε επιμέρους σημεία με τις αρμόδιες υπηρεσίες να ζητούν την κατανόηση των πολιτών για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εξακολουθούν να ισχύουν.

Ξεκίνησε χθες και επίσημα η φετινή τουριστική περίοδος για την Ήπειρο με την έναρξη των διεθνών πτήσεων τσάρτερ στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Η πρώτη άφιξη μετέφερε συνολικά 340 επιβάτες, εκ των οποίων 160 προερχόταν από τη Σουηδία και πιο συγκεκριμένα από το Κέντεμπορκ και οι 180 από το Όσλο της Νορβηγίας, δίνοντας έτσι το πρώτο ισχυρό σήμα για τη φετινή τουριστική κίνηση στην περιοχή. Οι πτήσεις τσάρτερ θα πραγματοποιούνται έως και στις 19 Οκτωβρίου με πρόγραμμα 10 πτήσεων κάθε εβδομάδα σε 4 διαφορετικές ημέρες από 8 πόλεις της Σκανδιναβίας. Η φετινή αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την τοπική οικονομία και τον τουρισμό της Ηπείρου, καθώς οι επισκέπτες από τις σκανδιναβικές χώρες επιλέγουν όλο και περισσότερο περιορισμούς που προσφέρουν φύση, αυθεντικές εμπειρίες και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Παράγοντες της τουριστικής αγοράς εκτίμησαν ότι η ενίσχυση ιδίων απευθείας πτήσεων θα συμβάλλει στην επιμήκυση της τουριστικής περιόδου και στην περιττέρω εξωστρέφεια της περιοχής. Την ίδια ώρα, θετικά είναι ήδη τα πρώτα μηνύματα για την κίνηση της Γενικής Αεροπορίας στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων.

Αυξημένη θα είναι η επιδότηση του προγράμματος Ανακαινίζω Νοικιάζω για κατοικίες που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς, σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις που ανακοινώθηκαν. Στόχος της παρέμβασης είναι να δοθεί ισχυρότερο κίνητρο στους ιδιοκτήτες, προκειμένου να προχωρήσουν στην ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών ακινήτων και να τα διαθέσουν προς μακροχρόνια μίσθωση. Η ενίσχυση της επιδότησης αφορά κυρίως περιοχές με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και πολιτιστικό χαρακτήρα, όπου το κόστος αποκατάστασης και συντήρησης των κατοικιών είναι αυξημένο λόγω των ειδικών προδιαγραφών. Παράλληλα, το μέτρο εκτιμάται ότι θα συμβάλλει τόσο στην αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, όσο και στη διατήρηση της φυσιογνωμίας των παραδοσιακών οικισμών, ενισχύοντας έτσι την τοπική ανάπτυξη και την αξιοποίηση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος.

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή που είναι σήμερα, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβασας εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς το νοσηλευτικό προσωπικό για την καθημερινή προσφορά του στη φροντίδα των ασθενών. Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση υπογραμμίζει ότι οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες αποτελούν αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι του συστήματος υγείας, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ευθύνης με επαγγελματισμό, ανθρωπιά και σεβασμό προς τον ασθενή. Παράλληλα, επισημαίνεται η δέσμευση της διοίκησης για συνεχή στήριξη και ενίσχυση του έργου του νοσηλευτικού προσωπικού, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή του στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Η ανακοίνωση υπογράφηκε από τη διοικήτρια του νοσοκομείου, Ευθυμία Νικολάου.

Σήμερα, όπως είναι η Παγκόσμια ημέρα του νοσηλευτή, είναι μια ημέρα αφιερωμένη στους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της φροντίδας, δίπλα στον ασθενή, δίπλα στον άνθρωπο. Οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες δεν προσφέρουν μόνο, όπως ξέρετε, ιατρική υποστήριξη. Προσφέρουν δύναμη, ψυχραιμία, ανθρώπινη παρουσία και αξιοπρέπεια σε δύσκολες στιγμές. Είναι εκεί στα επίγοντα, στις κλινικές, στα κέντρα υγείας, στις μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά πολλές φορές κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Τα τελευταία χρόνια η κοινωνία συνειδητοποίησε ακόμη περισσότερο το καθοριστικό τους ρόλο. Ωστόσο, η αναγνώριση δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε λόγια και σε επιτυχιακές αναφορές. Χρειάζονται ουσιαστική στήριξη, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας. Άντα, βάλε!

0: Περίμενε, περίμενε. Σε μια σημαντική ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας προχώρησε το Υπουργείο Υγείας, καθώς με απόφαση που υπεγράφει στις 8 Μαΐου προκυρήσονται 11 μόνιμες θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου του ΕΣΥ με στόχο την κάλυψη κρίσιμων αναγκών σε βασικές κλινικές και τμήματα. Κοντά μου για το θέμα αυτό έχω το βουλευτή της Άρτας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Στήλιο.
1: Καλημέρα.

0: κύριε Αγγέλη.
1: Κύριε Στήλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε στο πρωινό ραντάρ. Είναι μια πολύ σημαντική ανακοίνωση για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας και είναι και ένα θέμα που και εσείς ο ίδιος βοηθήσατε για αυτό το αποτέλεσμα να ανοιχτούν αυτές οι 11 νέες θέσεις για το Γενικό Νοσοκομείο. Ποια είναι τα βασικά ζητήματα που απασχολούν σήμερα την Άρτα και ποιες παρεμβάσεις προωθούνται από εσάς, κύριε Στήλιο?
0: Ακούστε, το νοσοκομείο είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους πολίτες. Και το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι αυτονόητο γιατί τους ενδιαφέρει και γιατί τους απασχολεί. Παρέχει υπηρεσίες δημόσιας υγείας, θέλουμε καλές υπηρεσίες δημόσιας υγείας και στα θέματα της υγείας και στους δικούς μας ανθρώπους είμαστε όλοι πάρα πολύ ευαίσθητοι. Πάρα πολύ υπάρχει ενδιαφέρον. Το νοσοκομείο λοιπόν, η Σάρτας είναι ένα καλό νοσοκομείο. Μπορώ να πω ένα από τα μεγαλύτερα στον άξονα από την Πάτρα μέχρι τα Γιάννενα, το Πανεπιστημιακό την Πάτρα, στην Πάτρα και το Πανεπιστημιακό στα Γιάννενα. Το ενδιάμεσο νοσοκομείο, το καλό, το δυναμικό που έχει βοηθήσει τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο της πόλης της Σάρτας, ευρύτερα και της
1: Εννοείται, Καρανίας, εξυπηρετεί καθημερινά μεγάλο όγκο πολιτών.
0: Εξυπηρετεί, έχω στοιχεία, εξυπηρετεί 1.100 περίπου κάθε μήνα, 1.100 κάθε μήνα. Όταν άλλα νοσοκομεία στην γύρω περιοχή είναι στα 200 με 300. Λοιπόν, εκτός βέβαια το Πανεπιστημιακό στα Γιάννα, είναι στην ίδια κλίμακα με το Χατζικώστα. Λοιπόν, άρα σε αυτή την περιοχή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Τα τελευταία χρόνια είχαμε ένα θέμα, είχαμε αφιπηρετήσεις, συνταξιδοτήσεις πολύ καλών γιατρών και επιστημόνων και τώρα γίνεται αυτή η αναπλήρωση. Και θέλω να στείλω και από εδώ, από το σταθμό σας, ένα μήνυμα ότι το κλίμα είναι καλό, το περιβάλλον είναι καλό, το εργασιακό, και από την πλευρά των υπολείπων γιατρών και των νοσηλευτών και από τη διοίκηση του νοσοκομείου, όσοι ενδιαφέρονται να έρθουν στην Άρτα, θα υπάρξει και επιπλέον ενίσχυση και υποστήριξη από τη διοίκηση του νοσοκομείου, καθώς ξέρω. Και έτσι έχουμε 11 θέσεις, σημαντικές ειδικότητες, χειρουργούς, παθολόγους,
1: στο κομμάτι της ακτινολογίας, στο ακτινολογικό τμήμα που εκεί αντιμετωπίζει αρκετές ελλείψεις. Πολύ σημαντικό ότι εκεί θα υπάρχει πλέον κάλυψη.
0: Ναι, για τον νεφρό, για την χειρουργική. Έχει λυθεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Έχει λυθεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το ακτινολογικό. Έχουμε 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα κάλυψη με ιατρική από ιατρικό κέντρο αναγνωρισμένο, πιστοποιημένο, όπου όποιος ό,τι προκύψει μπορούμε να έχουμε γνωμάτευση άμεσα, άρα να ξέρουν οι υπόλοιποι γιατροί τι κάνουν, λύθηκε δηλαδή το πρόβλημα με το πτυμολογικό. Αλλά το νοσοκομείο χρειάζεται πολλά πράγματα ακόμα. Χρειάζεται καταρχήν υποστήριξη στις υποδομές του και άλλες, και άλλες θέσεις, κάνω κινήσεις.
1: Πρόκειται για προσλήψεις μόνιμες ή για συμβάσεις ορισμένου χρόνου?
0: Ακούστε, οι 11 θέσεις είναι μόνιμες. Είναι 11
1: ωραία,
0: μόνιμες θέσεις σε διάφορες κατηγορίες διευθυντών, επιμελητών Α, επιμελητών Β και τα λοιπά. Είναι, θα έλεγα, ένα σύνολο θέσεων που μπορούν να καλύψουν πολλούς που θα ενδιαφερόντουσαν να έρθουν στην Άρτα. Είναι και ένα ζήτημα κινήτρου, δίνει και ένα κίνητρο για να έρθουν στο νοσοκομείο της Άρτας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό νομίζω και πολύ θετικό. Δεν φτάσαμε τυχαία στις 11 θέσεις. Υπήρξε συνεργασία μέσα στο νοσοκομείο, από όσο ξέρω, τη διοίκηση. Στη συνέχεια με το διοικητή του νοσοκομείου της Άρτας επισκεφτήκαμε τον Υπουργό Υγείας, θέσαμε τα στοιχεία και την κατάσταση που υπάρχει και υπήρξε ανταπόκριση από την πλευρά του Υπουργού, γι' αυτό έχουμε 11 θέσεις. Και είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό. Τώρα είναι ένα δεύτερο. Και τον ευχαριστώ.
1: Ευελπιστώ και το επόμενο διάστημα ότι θα υπάρχουν, εκτιμάται ότι θα υπάρχει να προκηρύξουν και άλλες θέσεις έτσι ώστε να μην υπάρχει, όπως λένε, υποστελέχωση στο νοσοκομείο.
0: Το άμεσο διάστημα είναι να ενημερωθεί ο κόσμος, να ενημερωθούν οι γιατροί μας, να ενημερωθούν οι επιστήμονές μας για να έρθουν στο νοσοκομείο, να το στελεχώσουν. Και θέσεις υπάρχει βούληση από το Υπουργείο και εμένα η θέληση να συνεχίσω να προσπαθώ και να μάχομαι για το νοσοκομείο, για την Άρτα, θα έρθουν και άλλες. Όπως θα έρθει και το λοιπό προσωπικό νοσηλευτικό, το λοιπό προσωπικό θα προσδεχθεί και άλλος κόσμος.
1: Θα ήθελα κιόλας να σας ρωτήσω για το στρατόπεδο Βερσία, αλλά ο χρόνος είναι περιορισμένος αυτή τη στιγμή και πρέπει να περάσουμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων το τοπικό του σταθμού μας. Δεν θέλω να το περάσουμε έτσι σαν θέμα.
0: Έχω πει
1: θέλω λίγο την άποψή σας.
0: Ναι, η άποψή μου είναι ότι στο στρατόπεδο και η πρότασή μου είναι ότι στο στρατόπεδο Βερσίν θα πρέπει να γίνει μια σχολή φυλάκων, αστιφυλάκων, σχολή της αστυνομίας, όπου θα έρθουν ξένα, θα παιδιά εκτός Άρτας και άλλοι εκτός Άρτας, να έρθουν εκεί. Γιατί εκεί έχουμε εξαιρετικές εγκαταστάσεις που δόθηκαν χρήματα και από την τοπική κοινωνία αλλά και από τον Έλληνα φορολογούμενο, σε καλό περιβάλλον, δηλαδή σε καλές υποδομές, να μπορέσουν να εκπαιδευτούν και να έχει και όφελος και με τα χρήματα που έχουν ξοδευτεί μέχρι τώρα να πιάσουν τόπο από τον ελληνικό λαό, αλλά να έχει και όφελος η τοπική κοινωνία. Όμως, εγώ έχω πει για αυτό το θέμα ότι είναι σε στάση αναμονής. Και ξεκαθαρίζω ευθύς αμέσως γιατί είναι σε στάση αναμονής, διότι η περιφέρεια, η Πύρου, ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κακριμάνης, ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος έχουν μια άλλη άποψη. Συνεπώς, ας προχωρήσουν τη δική τους την άποψη για το τι πρέπει να γίνει στο Βερσί και δεν πειράζει. Εγώ κάνω κρατώ στάση αναμονής. Αν δεν προχωρήσουν, εδώ είμαστε, θα ξαναδούμε τα παραγμένα πάλι από την αρχή.
1: Και κάτι τελευταίο πριν κλείσω τη τηλεφωνική μας συνέντευξη. Τις τελευταίες μέρες υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα που έχετε μπει στο επίκεντρο της συζήτησης ως ο νέος Γενικός Γραμματέας στη Νέα Δημοκρατία. Θα έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό, ισχύει κύριε Στήλιο? Μπορούμε
0: δεν
1: να έχουμε κάποια
0: κάτι.
1: Τέτοια ίδια είδηση? Πάντως για να ακούγεται... Μόνο φημολογείται, σας έχει γίνει μια τέτοια πρόταση από το Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη?
0: Δεν έχω κάτι υπόψη.
1: Δεν έχετε κάτι ακόμα επίσημο, φαντάζομαι?
0: Όχι, όταν επίσημο δεν ξέρω κάτι. Δεν ξέρω κάτι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο πρωινό Ραντάρ. Καλημέρα σας.

Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το πρωινό ραντάρ. Σήμερα μετά από 2 ώρες. Ευχαριστούμε το κοινό για την ακρόαση. Μας ακούτε εδώ πέρα, όπως σας είπαμε, στο Νέρτη Ιωαννίνο, στο πρωινό ραντάρ. Μαζί σας ήταν για 2 ώρες η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο η Άντα Κωνσταντίνα. Καλημέρα σε όλους σας.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε η Βάσο Γκόρου. Εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταδήμα. Αυτοψία στο έργο βελτίωσης του οδικού άξονα πηγάδι για γέφυρα πλάκας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα παρουσία του υπεύθυνου του έργου και μηχανικών της περιφέρειας και τον επικεφαλή των παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου με αντικείμενο την πορεία των εργασιών και τις καταγγελίες που είχαν διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των παρεμβάσεων στην περιοχή των Τζουμέρκων και την πιθανή απόρριψη αδρών υλικών προς τον Άραχθο. Από την πλευρά της περιφέρειας και του αναδόχου υποστηρίχθηκε ότι δεν γίνεται οργανωμένη απόρριψη υλικών στη κήτη του ποταμού και ότι εφαρμόζονται μέτρα σταθεροποίησης και προστασίας των πρανών και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες διαμόρφωσης και προστασίας των πρανών με στόχο τη μείωση κατολισθητικών φαινομένων. Επισημάνθηκε επίσης ο υψηλός βαθμός δυσκολίας του έργου, καθώς και παρεμβάσεις εξελίσσονται σε ιδιαίτερα δύσβατα σημεία και σε μεγάλα ύψη. Η επικεφαλής των παρατάξεων φαινομένων επισημάνθηκε επίσης ο υψηλός βαθμός δυσκολίας.

και η πρώτη στρώση ασφάλτου στα πρώτα 2 χιλιόμετρα του έργου. Με έντονο πολιτικό συμβολισμό συνοδεύεται η εμφάνιση 13 αγροτών και κτηνοτρόφων στο πλημμυοδικείο Ιωαννίνων, όπου οδηγήθηκαν κατηγορούμενοι για παρακόλληση συγκοινωνιών στις κινητοποιήσεις του Καλπακίου το 2024. Αν και η δίκη αναβλήθηκε για τις 18 πρώτου του 2027, οι παραγωγοί εμφανίστηκαν φορώντας μαύρα μπλουζάκια με το σύνθημα «Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής», συνδέοντας ευθέως την υπόθεσή τους με τις εξελίξεις γύρω από τον ΑΠΚΕ. Στο χώρο του δικαστικού μεγάρου βρέθηκαν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, ενώ οι αγρότες έκαναν λόγο για πολιτική δίωξη του αγροτικού κόσμου, καθώς σύμφωνα με τους αγρότες αναμένονται 20 ακόμα δικογραφίες για τη κινητοποίηση της περίοδου 2025-2026. Οι εκπρόσωποι των αγροτών σε δηλώσεις του αναφέρθηκαν στο αυξημένο κόστος παραγωγής και στη μαζική αποχώρηση αγροτών από το επάγγελμα, ενώ προανήγγειλαν νέες κινητοποίησεις στα Ιωάννινα. Στήριξη στους παραγωγούς εξέφρασε ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Έξαρχος και οι εκπρόσωποι της ΑΔΔΕ. Μεγάλες διαφοροποιήσεις καταγράφονται στις δηλώσεις σε πόθεν έσχεση αιρετών της Ηπείρου, τόσο ως προς τα εισοδήματα όσο και ως προς τις καταθέσεις και την ακίνητη περιουσία. Στις υψηλότερες καταθέσεις με ποσά άνω των 100.000 ευρώ εμφανίζεται η Δήμαρχος Μετσόβου Μαρία Χριστιάνα Αβέροφ, ο βουλευτής της Πρωτείας Βασίλης Γιώγιακας και ο Δήμαρχος Σουλίου Αθανάσιος Δάνης, ενώ υψηλό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα δηλώνει η Όλγα Γεροβασίλη. Την ίδια στιγμή υπάρχουν αιρετοί με πολύ χαμηλά τραπεζικά υπόλοιπα κάτω των 500 ευρώ, όπως ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο οποίος δηλώνει παράλληλα σημαντικές δανειακές υποχρεώσεις. Στην ακίνητη περιουσία ξεχωρίζει ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος με 40 ακίνητα και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας με 26 ακίνητα, ενώ αρκετοί αιρετοί εμφανίζουν συμμετοχές σε επιχειρήσεις, επενδυτικά προϊόντα και ασφαλιστικά χαρτοφυλάκια. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας η επιχείρηση διάσωση 70χρονου αυστριακού αναβάτη μοτοσικλέτας στην περιοχή της Ελλάδης Αγορίου. Ο άνδρας συμμετείχε σε ομάδα περίπου 10 αναβατών όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του σε δύσβατο μονοπάτι και έπεσε σε χαράδρα, τραυματιζόμενο σοβαρά. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της 5ης ΕΜΑΚ και της 5ης ΕΜΟΔΕ και της πυροσβεστικής, ενώ συνέδρεμα η ελληνική αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση εξελίχθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, ενώ η χρήση ελικοπτέρου δεν κατέστη δυνατή λόγω της ώρας. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσέγγισαν πεζή το σημείο, μεταφέροντας εξοπλισμό και οξυγόνο, προκειμένου να παρασχεθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία. Ο 70χρονος ανασύρθηκε ζωντανός και διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων για νοσηλεία. Κινητοποίηση προκάλεσε στις αρμόδιες αρχές ο εντοπισμός αντικειμένου που παραπέμπει σε πολεμικό πυρομαχικό, πιθανόν νάρκη, στη θαλάσσια περιοχή του μονολιθίου Πρέβεζας. Το αντικείμενο βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από την ακτή, γεγονός που οδήγησε στη λήψη άμεσων μέτρων ασφαλείας από το λιμενικό. Η περιοχή αποκλείστηκε προληπτικά, ενώ ενημερώθηκαν οι ειδικές στρατιωτικές μονάδες που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση και εξουδετερώση τέτοιων ευρημάτων. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν αντίστοιχοι εντοπισμοί, κυρίως μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα και μεταβολές στην ακτογραμμή. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, οι πολίτες καλούνται να μην πλησιάζουν το σημείο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα της ΜΕΑΣ διοργανώνει ο Σύλλογος ΜΕΟΝ και ΜΕΕΦΤΟΝ Ιωαννίνων την Κυριακή 17 Μαΐου στην πλατεία Αμαβίλη, δίπλα στη λίμνη Παμβότιδα. Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για το ρόλο της ΜΕΑΣ στη φροντίδα της γυναίκας, στην εγκυμοσύνη και τον τοκετό, αλλά και τη σημασία της υποστήριξης του κλάδου στο δημόσιο σύστημα υγείας. Σύμφωνα με το Σύλλογο, η φετινή διοργάνωση δίνει έμφαση στην ανάγκη ενίσχυση της εκπαίδευσης και της στήριξης των επαγγελματιών του χώρου, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της μητρότητας και της δημόσιας υγείας. Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Και δύο λόγια για τον καιρό. Για σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικών γενικά διευθύνσεων, ασθενείς μέχρι μέτρη, και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί το

ημέρο Δευτέρα και Τρίτη από 9 έως και 25 και την Τετάρτη από 9 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
6: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. 4 stages γεμάτα ομιλίες και performances. VRs, Science Show, Face Painting, Giveaways, Gift Bags, 3D Photo Booths, Panel Συζητήσεων, Career Booths, Workshops και Corporate Talks από ελληνικές και παγκόσμιες εταιρείες σε περιμένουν. Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνετε.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
7: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand, για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Άνοιξαμε το πρόγραμμά μας με την Κλαβδία και την Αστερομάτα, το τραγούδι που μας εκπροσώπησε στον περσινό διαγωνισμό της Eurovision στην Βασιλεία της Ελβετίας. Ένα κομμάτι που αγαπήθηκε εντός και εκτός συνόρων, κατακτώντας επάξια την έκτη θέση στην τελική κατάταξη. Η επιλογή αυτή βέβαια μονοτυχαία δεν ήταν, καθώς διανύουμε την επίσημη εβδομάδα του φετινού διαγωνισμού και με την αυλαία του πρώτου ημιτελικού να ανοίγει απόψε το βράδυ, στο σημερινό Fader Up θεωρήσαμε χρέος μας να σας προετοιμάσουμε κατάλληλα και γι' αυτό συγκεντρώσαμε σε έναν πλήρη ραδιοφωνικό οδηγό όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την φετινή διοργάνωση και φυσικά την ελληνική συμμετοχή. Οπότε και εφόσον σας ενδιαφέρει, μείνετε συντονισμένοι, θα τα πούμε όλα αναλυτικά και θα είμαστε μαζί μέχρι και το πέρας της ώρας.

Θυμηθήκαμε το νικητήριό μας από την Έλενα Παπαρίζου και αυτό γιατί η ατμόσφαιρα τις τελευταίες ημέρες έχει πλημμυρίσει ξανά από τα συναισθήματα που περιέβαλαν εκείνη τη νίκη. Αλλά ας μην προκαταβάλουμε τις καταστάσεις και πάμε να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή.

Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στην 70η επέτειο του μεγαλύτερου μουσικού θεσμού της Ευρώπης. Φέτος, ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision 2026 μας ταξιδεύει στην αριστοκρατική Βιέννη. Η Αυστρία ανέλαβε τα ηνία της διοργάνωσης μετά τη μεγάλη νίκη του JJ στην Βασιλεία πέρσι το 2025 με το ατμοσφαιρικό τραγούδι, μια pop opera που ονόμασε Wasted Love. Είναι μια ιστορική στιγμή για την Αυστρία, καθώς φιλοξενεί τον διαγωνισμό για τρίτη φορά στην ιστορία της μετά το 1967 και το 2015 και πάλι στην πρωτεύουσα. Ο οικοδεσπότης ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF, σε συνεργασία με την EBU, την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, επέλεξε ως σημείο συνάντησης το εμβληματικό Wiener Standhalle, έναν χώρο 16.000 θέσεων που είχε φιλοξενήσει τη διοργάνωση και πριν από 11 χρόνια. Η διαδρομή μέχρι την τελική επιλογή δεν ήταν εύκολη, γιατί πολλές αυστριακές πόλεις εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους, όμως η πρωτεύουσα ανακηρύχθηκε επίσημα ως η νικήτρια πόλη τον Αύγουστο του 2025. Έτσι λοιπόν, η Βιέννη ζει αυτές τις ημέρες στον ρυθμό της μουσικής. Η κεντρική πλατεία ήδη μεταμορφώθηκε στο χωριό της Eurovision, ενώ το εντυπωσιακό δημαρχείο της πόλης στέγασε το Euroclub και υποδέχτηκε τους καλλιτέχνες στο Τυρκουάζ Γαλλί για την τελετή έναρξης που έγινε στις 10 του μήνα. Στο εικαστικό κομμάτι, η 70η επέτειος εορτάζεται με ένα ανανεωμένο λογότυπο από το Studio Pulse, το οποίο εισάγει την καρδιά του Χαμελέοντα, ένα τρισδιάστατο σύμβολο με 70 επίπεδα που συμβολίζουν τα 70 χρόνια εξέλιξης του θεσμού. Όσο για την σκηνή, φέρει την υπογραφή του κορυφαίου Florian Winter. Η σχεδίασή της είναι εμπνευσμένη από την βιενέζικη απόσχηση και βασίζεται σε τρία μοτίβα: το φύλλο, την καμπύλη γραμμή και το κατασκεύασμα. Ωστόσο, η φετινή διοργάνωση έχει και αρκετές προκλήσεις, θα πρέπει να πούμε, με 35 χώρες να συμμετέχουν. Έχουμε τον μικρότερο αριθμό διαγωνιζομένων από το 2003. Χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Σλοβενία επέλεξαν να απέχουν ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα και τη συμμετοχή του Ισραήλ. Στον αντίποδα όμως, το κοινό καλωσορίζει με χαρά την επιστροφή της Βουλγαρίας, της Μολδαβίας και της Ρουμανίας. Και πάμε να θυμηθούμε το περσινό νικητήριο τραγούδι που άνοιξε το δρόμο για την φετινή διοργάνωση της Eurovision στην Αυστρία.

Φέτος λοιπόν στην σκηνή της Βιέννης θα διαγωνιστούν 35 χώρες, ένας αριθμός που κρύβει αρκετό παρασκήνιο, και ας ξεκινήσουμε με τις επιστροφές. Μετά από 3 χρόνια απουσίας η Βουλγαρία είναι και πάλι εδώ, η Ρουμανία επίσης επιστρέφει μετά από 2 χρόνια, ενώ και η Μολδαβία δηλώνει παρούσα μετά από έναν χρόνο αποχής. Ωστόσο το κλίμα είναι αρκετά βαρύ λόγω του μεγαλύτερου μποϊκοτάζ που έχει καταγραφεί στην ιστορία του θεσμού εδώ και δεκαετίες. 5 χώρες, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία, αποφάσισαν φέτος να μην συμμετάσχουν. Πρόκειται για μια κοινή στάση διαμαρτυρίας ενάντια στη συμμετοχή του Ισραήλ εξαιτίας του πολέμου στην Γάζα. Παράλληλα, εκτός διαγωνισμού παραμένουν για 5η συνεχόμενη χρονιά η Ρωσία και η Λευκορωσία λόγω της συνεχιζόμενης εισβολής στην Ουκρανία. Πέραν όμως από τις χώρες αυτές, έχουμε και πολλά γνώριμα πρόσωπα που επιστρέφουν για να διεκδικήσουν την νίκη και θα τα δούμε κατά τη διάρκεια των 3 βραδιών της Τρίτης, της Πέμπτης και του Σαββάτου. Και όπως καταλαβαίνετε, η εμπειρία φέτος περισσεύει. 35 χώρες, 35 ιστορίες που θα ξεδιπλωθούν μπροστά μας σε λίγες ώρες και θα πέσουν κατά κάποιον τρόπο στη σκηνή σαν ζάρι.

Και θα μείνουμε για λίγο ακόμα στο μποϊκοτάζ που γίνεται ενάντια στο Ισραήλ, καθώς έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την κοινή γνώμη και αρκετά στα social media, με τις εκκλήσεις από τους διάφορους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς για τον αποκλεισμό της να γίνονται ήδη από το 2024. Θυμόμαστε όλη τη συμμετοχή του Ισραήλ το 2024 με το Hurricane, το οποίο χρειάστηκε να αλλάξει στίχους από την αρχική του έκδοση, έτσι ώστε να γίνει αποδεκτό από την EBU, την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, καθώς θεωρήθηκε τότε ότι παραβίαζε την πολιτική ουδετερότητα. Παρά τις αντιδράσεις, το Ισραήλ κατέλαβε την 5η θέση το 2024 και την 2η θέση το 2025, κυριαρχώντας στην τηλεψηφοφορία του κοινού. Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτό συνοδεύτηκε από καταγγελίες για μαζικές διαφημιστικές εκστρατείες από την Ισραηλινή κυβέρνηση με σκοπό την ενίσχυση της ψήφου του κοινού, διαφημίσεις που ξεπέρασαν τα 68 εκατομμύρια προβολές. Αυτό ανάγκασε πολλούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να ζητήσουν την ανεξάρτητη εξέταση των αποτελεσμάτων και την αναθεώρηση του συστήματος ψηφοφορίας. Πριν από τη φετινή διοργάνωση στην Βιέννη, η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία ανακοίνωσαν ότι θα μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό εάν το Ισραήλ έδινε εν τέλει το παρόν, και παρότι υπήρξαν προσπάθειες για ειδικές συνελεύσεις και ψηφοφορίες, η EBU αποφάσισε τελικά στις 4 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους να επιτρέψει την συμμετοχή του Ισραήλ, προχωρώντας σε κάποιες απλές τροποποιήσεις στους κανόνες ψηφοφορίας. Το αποτέλεσμα, ένα ιστορικό μποϊκοτάζ, καθώς οι παραπάνω χώρες μαζί με την Ισλανδία απέσυραν τις συμμετοχές τους. Μάλιστα, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία αποφάσισαν να μην μεταδώσουν καν τον διαγωνισμό, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες. Ειδικά για την Ισπανία, αυτή η απουσία σημαίνει πως η λεγόμενη ομάδα των Big Five, των 5 μεγάλων χωρών που χρηματοδοτούν το διαγωνισμό, θα είναι φέτος ελλιπής. Οι αντιδράσεις, να πούμε βέβαια, πως δεν περιορίστηκαν μόνο στους φορείς, μα σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, το Νέμο, που χάρισε την νίκη στην Ελβετία το 2024, επέστρεψε το τρόπαιό του στην EBU ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Το ίδιο δήλωσε ότι θα πράξει και ο Τσάρλι Μακέντικαν, ο θρυλικός νικητής της Ιρλανδίας από το 1994. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης και διχασμού, η Βιέννη καλείται φέτος να αποδείξει εάν η μουσική μπορεί όντως να παραμείνει το στοιχείο που μας ενώνει, όπως είναι άλλωστε και το σλόγγαν του διαγωνισμού «United by Music».

Και νομίζω ήρθε η ώρα να μιλήσουμε εκτενώς και για την δική μας αποστολή. Η Ελλάδα επιστρέφει στη σκηνή της Eurovision με έναν αέρα ανανέωσης αλλά και μεγάλες προσδοκίες, καθώς μετά την εξαιρετική έκτη θέση που κατέκτησε πέρυσι η Κλαβδία με την Αστερομάτα, ο πήχης έχει μπει πολύ ψηλά. Φέτος η ΕΡΤ, η μαμά ΕΡΤ, αποφάσισε να δώσει το λόγο αποκλειστικά στον κόσμο και στους δημιουργούς, διοργανώνοντας έναν μεγάλο εθνικό τελικό, το Sing for Greece 2026. Με παρουσιαστές την Μπέτι Μαγκύρα, την Κατερίνα Βρανά και τον Γιώργο Καπουτζίδη, είδαμε μια μουσική γιορτή που ξεκίνησε με 264 καταθέσεις τραγουδιών και κατέληξε σε 28 υποψηφίους. Μετά από δύο καθηλωτικούς ημιτελικούς, τον Φεβρουάριο, ο μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Ο Ακύλας μαζί με μια δυνατή ομάδα δημιουργών, τον Ορφεανόνη, τον Θεόφιλο Πουσμπούρη και τον Θωμά Παπαθανάση, κατάφερε να κερδίσει τις καρδιές όχι μόνο του κοινού, αλλά και της ελληνικής και διεθνούς κριτικής επιτροπής. Το «Φέρτο» είναι ένα κομμάτι που συνδυάζει τον σύγχρονο ήχο με την ελληνική ταυτότητα και ο ίδιος ο καλλιτέχνης διαθέτει μια εκρηκτική σκηνική παρουσία. Η Ελλάδα που ξεκίνησε το ταξίδι της στον θεσμό το 1974 με την Μαρινέλα και έφτασε στην κορυφή το 2005 με την Έλενα Παπαρίζου και το «My Number One», φαίνεται πως φέτος βρήκε ξανά την συνταγή της επιτυχίας. Αλλά προσέξτε, αν και ο ρυθμός του είναι δυναμικός και σύγχρονος, το περιεχόμενό του είναι βαθιά βιωματικό. Οι δημιουργοί το περιγράφουν ως μια ιστορία για την διαδρομή από το κενό στην επιτυχία. Μας μιλά για την εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στα αληθινά όνειρα και την ανάγκη να καλύψουμε τα κενά που άφησε η στέρηση στην παιδική μας ηλικία. Είναι ένας ύμνος ενάντια στην απληστία, αλλά είναι και ένα τραγούδι αφιερωμένο στους γονείς που προσέφεραν αγάπη ακόμα και μέσα στις δυσκολίες, αλλά και στα παιδιά που μεγαλώνουν και θέλουν να τους ανταποδώσουν αυτήν την ελπίδα. Είναι αφιερωμένο σε εκείνους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας όταν δεν είχαμε τίποτα. Και αν δεν έχετε δει το βίντεο κλιπ, θα προσέξετε τη μοναδική δουλειά του σκηνοθέτη Jim Georgandis και του Santieres στα visual effects, και εκεί κατάφεραν να παντρέψουν πολύ εύστοχα το συνέστημα με το χιούμορ, δημιουργώντας μια οπτική αφήγηση με έναν καταιγιστικό ρυθμό που σε κάνει να χαμογελάς, ενώ ταυτόχρονα σε βάζει σε σκέψεις. Ποιος είναι όμως ο άνθρωπος πίσω από το «Φέρτο»? Ο Ακύλας είναι ο Ακύλας Μυτιλινέος, ένας 26χρονος αυτοδημιούργητος καλλιτέχνης από τις Σέρες. Με σπουδές στο Μουσικό Σχολείο Σερών και εμπειρία στο θέατρο, η άνεσή του στη σκηνή δεν είναι καθόλου τυχαία. Η διαδρομή του μοιάζει με παραμύθι της σύγχρονης εποχής. Ξεκίνησε από το TikTok με διασκευές, μα συστήθηκε το 2021 με το «Φθινόκρασο», ένα κομμάτι που έγραψε στην καραντίνα μαθαίνοντας γιουκαλίλι, και έφτασε μέχρι και το «The Voice». Φέτος όμως ο Ακύλας γράφει ιστορία για ακόμα έναν λόγο. Είναι ο πρώτος ανοιχτά queer εκπρόσωπος στην ιστορία της Ελλάδας στον διαγωνισμό. Είναι μια στιγμή που ξεπερνά τη μουσική, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα συμπερίληψης και αυθεντικότητας σε όλη την Ευρώπη. Όπως ο ίδιος εξομολογήθηκε στην εκπομπή Studio 4, το «Φέρτο» είναι η δική του αλήθεια. Μιλά για τα πράγματα που ονειρευόταν μικρός και δεν είχε, μεγαλωμένος σε ένα σπίτι με μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. Είναι ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, λέει ο ίδιος. Ήθελε κάτι που να κουνάει, να σε κάνει δηλαδή να χορεύεις, αλλά ταυτόχρονα να σε συγκινεί. Και αν υπάρχει μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μας από τον εθνικό τελικό του Sing for Greece 2026, ήταν η στιγμή της νίκης του. Μέσα στην αποθέωση και τα δάκρυα, ο Ακύλας ανέβασε τότε την μητέρα του στη σκηνή, την αγκάλιασε σφιχτά και της τραγούδησε κοιτάζοντάς την στα μάτια,
τραγουδώντας μάλιστα και τον στίχο «Κοίτα μαμά, θα σου πάρω και εσένα πολλά», και ήταν κατά κάποιον τρόπο σαν μια υπόσχεση ανταπόδοσης για όλα όσα πέρασαν, μια στιγμή βαθιάς αγάπης που μας έκανε όλους να βουρκώσουμε μπροστά στην οθόνη εκείνη τη στιγμή. Και σήμερα λοιπόν, μετά από αυτήν την τεράστια ψηφιακή δυναμική και μια ιστορία που αγγίζει κάθε άνθρωπο, ο Ακύλας καλείται τώρα, κατά κάποιον τρόπο θα λέγαμε σαν μια σύγχρονη Παπαρίζου, να μας το φέρει. Η Ευρώπη είναι ήδη έτοιμη εδώ και μήνες για την δική του αλήθεια. Το θέμα είναι αν είστε εσείς έτοιμοι εδώ στην Ενδοχώρα.

Να πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο πως χθες Δευτέρα ολοκληρώθηκε η πρόβα των επιτροπών στην Wiener Stadthalle, στον χώρο δηλαδή που θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό, και ο Ακύλας δεν έκανε απλώς μια καλή εμφάνιση αλλά γνώρισε την απόλυτη αποθέωση. Ο Ακύλας από τα αποσπάσματα που διέρευσαν ήταν πραγματικά φωνητικά ψεγάδιαστος, αλλά αυτό που έκλεψε την παράσταση ήταν η σκηνική του παρουσία. Η εμφάνισή του ξεκίνησε με τον ίδιο μόνο στη σκηνή να πατάει το play σε ένα εικονικό βίντεο παιχνίδι που στείνεται μπροστά στα μάτια μας. Και κρατήστε αυτό, σε μια στιγμή που θα συζητηθεί πολύ, την ώρα που ακούγεται η λύρα στη γέφυρα του τραγουδιού, ο Ακύλας κάνει ένα μοναδικό tribute, μια αφιέρωση στην Έλενα Παπαρίζου, και θα αναπαράγει την θρυλική κίνηση από το My Number One, προκαλώντας παραλήρημα στους Eurofans. Στο δεύτερο μέρος του τραγουδιού η σκηνή μεταμορφώνεται σε ένα συγκλονιστικό 3D visual effect. Ο Ακύλας μοιάζει να στέκεται στο κέντρο ενός ψηφιακού ανεμοστρόβιλου, περιτριγυρισμένος από αντικείμενα και εικόνες από τον κόσμο των video games, δημιουργώντας έτσι μια οπτική εμπειρία που όμοιά της δεν έχουμε ξαναδεί. Το αποτέλεσμα, η Ελλάδα να καλπάζει στις στοιχηματικές αποδόσεις, αν και η Φιλανδία παραμένει το φαβορί, ο Ακύλας πλέον την πλησιάζει απειλητικά, κάνοντας την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό τυπική διαδικασία. Τα προγνωστικά, η αλήθεια είναι πως φέτος είναι αρκετά ευνοϊκά, βέβαια ποτέ δεν μπορείς να τους έχεις εμπιστοσύνη. Πάντως, όπως και να έχει, με αυτά τα δεδομένα, ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος της Ελλάδας και των υπόλοιπων χωρών φέτος έρχεται από τον Βορρά. Η Φινλανδία στέλνει στη Βιέννη ένα δίδυμο φωτιά, την διάσημη βιολονίστρια Λίντα Λαμπένιους και τον rock star Πιτ Πάρκονεν με το τραγούδι «Liekin Heitin». Αν τα προφέρω και σωστά. Τι σημαίνει ο τίτλος? Στα φιλανδικά σημαίνει «φλογοβόλα». Και το όνομα είναι απόλυτα ακριβές, γιατί το κομμάτι είναι ένας αναπάντεχος συνδυασμός συμφωνικής metal και σύγχρονης pop. Φανταστείτε λοιπόν την Λίντα να σολάρει με το βιολί της πάνω σε βαριά κρουστά και τον Πιτ να δίνει μια συγκλονιστική ερμηνεία με την βραχνή rock φωνή του. Στη σκηνή της φετινής Eurovision οι Φιλανδοί έχουν στήσει ένα απόλυτο υπερθέαμα. Η χρήση πυροτεχνημάτων είναι η μεγαλύτερη που έχουμε δει ποτέ στην ιστορία του διαγωνισμού. Κυριολεκτικά η σκηνή παίρνει φωτιά, ενώ τα οπτικά εφέ δημιουργούν μια απόκοσμη βόρεια ατμόσφαιρα που καθυλώνει τον θεατή. Μετά την νίκη του JJ πέρυσι, η Φιλανδία φαίνεται πως βρήκε την δική της συνταγή, έναν ήχο δηλαδή που είναι ταυτόχρονα άγριος και μελωδικός, ικανός να κερδίσει τόσο το κοινό όσο και τις κριτικές επιτροπές. Και η αλήθεια είναι πως στο Press Center, στο κέντρο του τύπου των δημοσιογράφων, όλοι μιλούν για το φαινόμενο του Ελσίνκη και πολλοί θεωρούν δεδομένο ότι το 2027 ο διαγωνισμός θα ταξιδέψει στη Φιλανδία, οπότε νομίζω ότι θα πρέπει και εμείς να πάρουμε μια γεύση από το δικό τους τραγούδι.

Και αν η Ελλάδα φέτος φέρνει το συναίσθημα και την αλήθεια, η Κύπρος φέρνει την απόλυτη ενέργεια. Το ΡΙΚ, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, επέλεξε φέτος να στείλει στη Βιέννη την εντυπωσιακή Αντιγόνη, κατά κόσμον Αντιγόνη Μπάξτον, με το τραγούδι Τζάλα. Ποια είναι όμως η Αντιγόνη? Η 30χρονη καλλιτέχνηδα, με καταγωγή από την Πάφο και έδρα το Λονδίνο, δεν είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό. Πολλοί τη θυμούνται από τη συμμετοχή της στο βρετανικό Love Island, αλλά η μεγάλη αγάπη της ήταν πάντα η μουσική. Με την χαρακτηριστική βραχνή φωνή της και τα εντυπωσιακά ξανθά σγουρά μαλλιά της, η Αντιγόνη συνδυάζει το στυλ μιας rockstar με την άβρα μιας μεσογειακής θεάς. Το τραγούδι Τζάλα είναι ένας ύμνος στην χαρά και την κίνηση, και ο τίτλος, που σημαίνει κιάλα, Τζάλα, δίνει ακριβώς το στίγμα, ένας ethnic pop ρυθμός που παντρεύει τα παραδοσιακά κυπριακά όργανα με τον σύγχρονο ευρωπαϊκό ήχο. Είναι ένα τραγούδι που έχει ακουστεί αρκετά και έχει γίνει viral στα social media, με χιλιάδες χρήστες να κάνουν το δικό τους dance challenge. Οι στοιχηματικές εταιρείες, θα πρέπει να πούμε, αν και όλα αυτά είπαμε πως είναι αμφίρροπα, βλέπουν την Κύπρο όχι μόνο να αποκρίνεται πανηγυρικά από τον δεύτερο ημιτελικό της Πέμπτης, αλλά να διεκδικεί και μια δυνατή θέση στον μεγάλο τελικό. Πάμε να θυμηθούμε το τραγούδι της.

0: Και πριν κλείσουμε, να σας πω βεβαίως πως η ΕΡΤ θα μεταδώσει ζωντανά και αποκλειστικά τις τρεις βραδιές, δηλαδή τους δύο ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό. Να πούμε πως θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε τα δρόμενα τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 1 και το νέο κανάλι ΕΡΤ Κόσμος που αντικατέστησε την πάλε ποτέ ΕΡΤ World, ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, την Φωνή της Ελλάδος και εδώ στην Ήπειρο από τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννινών, και διαδικτυακά από το ertco.gr στα αντίστοιχα ραδιοφωνικά προγράμματα και το Ertflix, όπου εκεί θα παρέχονται και υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις, μέσα από το Eurovision Channel στο Ertflix. Να πούμε πως στον σχολιασμό επιστρέφει το αγαπημένο δίδυμο Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ πριν και μετά τις εμφανίσεις των δύο δηλαδή ημιτελικών και του μεγάλου τελικού, θα προηγούνται και θα ακολουθούν ειδικές θεματικές εκπομπές, στις οποίες θα παρουσιάζουν η Μπέτι Μαγκύρα, η Κατερίνα Βραρανά και ο Μιχάλης Μαρίνος στο Eurovision Night, θα προηγείται και θα ακολουθεί από τις εμφανίσεις, ενώ να πούμε πως στον μεγάλο τελικό το δικό μας δωδεκάρι θα παρουσιάσει η αγαπημένη μας Κλαβδία, που πέρυσι χάρισε την έκτη θέση στην Ελλάδα. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα παρακολουθούμε βεβαίως όλα τα δρόμενα, όλες τις βραδιές, και θα καταγράφουμε τα δικά μας σχόλια, και με το πέρας του διαγωνισμού θα επιστρέψουμε για να κάνουμε το δικό μας απολογισμό. Η Ελλάδα εμφανίζεται απόψε στις 10 το βράδυ στην 4η θέση του πρώτου μητελικού, ενώ η Κύπρος στην 7η θέση του δεύτερου μητελικού, την 5η δηλαδή. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι όλες αγκαλιά το Σάββατο στον μεγάλο τελικό. Να ευχηθούμε στον Ακύλα να φέρει ό,τι καλύτερο, την αγάπη μας και την καλή μας επιτυχία.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε,
1: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου οι εισαγγελέας θα ασκήσει τις ποινικές διώξεις, θα οδηγηθούν οι 8 συλληφθέντες για την. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου οι εισαγγελέας θα ασκήσει τις ποινικές διώξεις, θα οδηγηθούν οι 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία που έγινε χθες σε τράπεζα στην περιοχή.

0: παράμιση. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης της επιχείρησης Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Ρόδος. Εξηγήσε ότι η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανά μόνιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του. Η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, δήλωσε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκιαδάκης. Ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκαν σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι δράστες πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά 6 φοιτητές. Η αστυνομία προχώρησε σε 6 προσαγωγές. Κανονικά αύριο τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κλειστές ωστόσο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔ, η οποία τονίζει πως εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές στοχοποίησης. Εκτοξεύθηκε το κράτος δανεισμού της Βρετανίας σε υψηλό 18 ετών η αποδόση των ομολόγων μετά τις πιέσεις για παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού. Σχεδόν όγκων εργατικών ζητούν την αποχώρηση του κ. Στάρμερ. Η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θεωρείται καθοριστική για το πολιτικό μέλλον του. Σύμφωνα με την Telegraph, 6 κορυφαίοι υπουργοί αναμένεται να του ζητήσουν να παραιτηθεί. Αντίστροφη μέτρηση για το διαγωνισμό της Eurovision στις 10 το βράδυ ο πρώτος ημιτελικός, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ο καιρός.
0: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στιγμή όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία.

0: Ισπανία και Ελλάδα. Τρεις πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. VRs, Science Show, Face Painting, Giveaways, Gift Bags, 3D Photo Booths, Panel Συζητήσεων, Career Booths, Workshops και Corporate Talks από ελληνικές και παγκόσμιες εταιρείες σε περιμένουν. Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
1: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
1: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: αυτό το θέμα το λέγαμε και χτες, γιατί για μας είναι μείζον θέμα εθνικής ασφάλειας και έχει και σημασία να δούμε τι μέτρα θα λάβει η χώρα έναντι της Ουκρανίας. Λοιπόν, αναλυτικά τώρα πάτε στο Δελτίο Ειδήσεων, εμείς φεύγουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι.

0: είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Ο κύριος Χινάς τόνισε ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, ενώ ανακοίνωσε ότι αύριο κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία για την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω στομαχικών βόλων στο πλαίσιο δεσμεύσεων προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η προγραμματική

0: του 2026 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τα μέσα Ιουνίου. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου ο εισαγγελέας να ασκήσει ποινικές διώξεις, θα οδηγηθούν οι 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία που έγινε χθες σε τράπεζα στην περιοχή της κάτω τη Θωρέα στη Φθιώτιδα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίες από 24 έως 33 ετών. Οι πρώτοι 5 δράστες συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία και στην κατοχή τους βρέθηκε η λία περίπου 200.000 ευρώ και βαρύς οπλισμός. Αργότερα, σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και τη Βιωτία, συνελήφθησαν οι υπόλοιποι. Παρακολουθούσαμε τους ληστές εδώ και πολύ καιρό, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα ικανή και δραστήρια την ομάδα των ληστών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενος στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στη σημαντική πρόοδο που έχει καταγράψει η χώρα στον τομέα του κράτους δικαίου, αναφέρθηκε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τόνισε μάλιστα ότι η θεσμική σταθερότητα και οι αλλαγές που προωθήθηκαν συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι στη διασφάλιση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στους πολιτικούς μας θεσμούς, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχουμε εκλογές το 2027 και θα διεξάγουμε την προεκλογική μας εκστρατεία βασιζόμενη και στις προτάσεις μας για τη συνταγματική αναθεώρηση υπογράμμιση. Συνέρχεται σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας με φόντο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι μεταξύ άλλων θα ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους του και για το θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε στο Ιόνιο και το οποίο, όπως είπε, είναι σαφώς ουκρανικό. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό, επισημένοντας ότι επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Στο Συμβούλιο θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Των νοσηλευτών και τη στήριξη του ΕΣΥ κορυφώνει την πολιτική αντιπαράθεση για την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Ο Πρωθυπουργός σε μήνυμα του χαρακτήρισε το νοσηλευτικό προσωπικό θεμελιώδη πυλώνα του συστήματος υγείας, δεσμευόμενος για παρεμβάσεις στο επόμενο διάστημα που θα αφορούν τη θεσμική αναγνώριση, τη μισθολογική ενίσχυση και τις δυνατότητες επαγγελματικής ανέλυξης των νοσηλευτών. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με βίντεο στο TikTok επανέφερε τις προτάσεις του κόμματος για ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγινά, προκήρυξη μόνιμων θέσεων, μισθολογική αναβάθμιση και δημιουργία αυτόνομου ενιαίου νοσηλευτικού κλάδου. Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα ευχαριστώ, σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. 7 άτομα μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παγιοργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση με ρόπελα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα αγνώστων κατά μελών φοιτητικής ομάδας στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν αρκετά άτομα, με τους 7 που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο να φέρουν κατά περίπτωση κατάγματα, μόλυπες και εκδορές. Η αστυνομία μέχρι τώρα έχει προχωρήσει την προσαγωγή 8 ατόμων. Αντίστροφη μέτρηση για το διαγωνισμό της Eurovision στις 10 το βράδυ. Ο πρώτος ημιτελικός, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλλας. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ο καιρός.
0: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα Γιώργος Πίκουλας, Τέλειος Βραδέλης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγήθηκε σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του και μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνί με την κλινική της εικόνα να παραμένει σταθερή. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
1: Καλό μεσημέρι. Το Ηράκλειο δείχνει σημάδια βελτίωσης. 28χρονη ευτυχώς, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορέσει να καταθέσει και άμεσα στις αστυνομικές αρχές. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό σήμερα ή αύριο. Πάντως ζήτησε και πήρε προθεσμία ο συνήγορος του 30χρονου για αύριο, να απολογηθεί στην ανακρίτρια, δηλαδή τελικά αύριο. Είχε πει όμως εξ αρχής ότι θέλει πρώτα να ακούσει την κατάθεση της γυναίκας. Γι' αυτό λέω ότι ίσως να καταθέσει σήμερα. Πάντως είναι καλύτερη η κατάσταση της υγείας του. Τώρα της υγείας της. Mm-hmm. Ο 30χρονος τώρα διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το περιστατικό έγινε, όπως ξέρουμε, το Σάββατο το βράδυ. Βρέθηκε η γυναίκα του χτυπημένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ένα κάταγμα στο δεύτερο σπόνδυλο στο οδόστρωμα, αιμόφυρτη. Και εκείνος οδηγούσε μια κλούβα στην οποία ήταν μέσα τα 3 από τα 4 παιδιά του ζευγαριού, όλα ανήλικα, στην περιοχή της Παντάνασης όπου είναι το σπίτι τους. Έφευγαν από εκεί για να πάνε στην επιχείρηση εστίασης που διατηρεί στο Ηράκλειο ο 30χρονος. Εκείνος βέβαια ισχυρίζεται ότι δεν την έσπρωξε από το αυτοκίνητο, ότι άνοιξε η πόρτα που δεν είχε κλείσει καλά και έτσι προκλήθηκαν τα τραύματα. Βέβαια, αίματα βρέθηκαν και μέσα στο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Οπότε καλείται τώρα η αστυνομία να βγάλει ένα σαφές συμπέρασμα. Σε κάθε περίπτωση, ο εισαγγελέας έχει ασκήσει, όπως είπαμε, δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό βίας έγινε προχθές στα Χανιά. Ένα ζευγάρι Φιλανδών που έκανε διακοπές στην Κρήτη λογομάχησαν, με συνέπεια ο άνδρας να χτυπήσει και να τραυματίσει στο πρόσωπο τη σύζυγό του. Μάλιστα, το συμβάν έγινε μπροστά στα 4 ανήλικα παιδιά τους, ενώ ο άνδρας οδηγείται στον εισαγγελέα. Για το περιστατικό θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που είχαμε την Κυριακή το βράδυ σε γνωστό ξενοδοχείο των Χανίων στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Εκεί, όπως πλέον κατήγγειλε μία 33χρονη γυναίκα από την Φιλανδία, ο 37χρονος άντρας της την χτύπησε βάναυσα στο πρόσωπο και την τραυμάτισε, αφαιρώντας μάλιστα και ένα δόντι κατά το χτύπημα αυτό. Και γενικά είχε πάρα πολύ βίαιη συμπεριφορά απέναντί της. Το περιστατικό αυτό έγινε ενώπιον των 4 ανήλικων παιδιών της οικογένειας, το οποίο είχε έρθει, η οικογένεια αυτή είχε έρθει για διακοπές στα Χανιά και, όπως καταλαβαίνει κανείς, πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Η γυναίκα κατήγγειλε το συμβάν αυτό στην αστυνομία τα ξημερώματα της Δευτέρας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, συνέλαβαν τον 37χρονο άνδρα, ο οποίος χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, πήρε προθεσμία να απολογηθεί και η απολογία του γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε στην εισαγγελία Χανίων. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, τόσο η γυναίκα όσο και τα 4 παιδιά της έχουν ήδη αναχωρήσει από την Ελλάδα για τη χώρα τους στην Φινλανδία. Οπότε οι αρχές διαχειρίζονται πλέον το συμβάν, έχοντας ενώπιόν τους τον 37χρονο άνδρα που φέρεται να είναι ο θήτης αυτού του σοβαρού περιστατικού στο ξενοδοχείο των Χανίων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα η επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό 2 νεαρών, οι οποίοι αναζητούνται στην περιοχή Γκόλνα, στο λιτόχωρο Πιερίας. Θα πάμε μέχρι το Βαγγέλη Μητρούσχη. Σημέρι καταρχήν, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 2 20χρονους. Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Μητρούσχιας μάλλον δεν μας ακούει. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα με τον Βαγγέλη. Να προχωρήσουμε όμως εμείς και να πάμε τώρα σε μια επιχείρηση διάσωσης που είχαμε ενός 70χρονου Αυστριακού αναβάτη μοτοσυκλέτας εντούρο στην περιοχή της Ελάτης Ζαγορίου. Ήταν μια επιχείρηση διάσωσης 70χρονου, η οποία ολοκληρώθηκε μάλιστα με επιτυχία χθες αργά το βράδυ, και ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο.
3: Ναι, Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ο άνδρας

0: συμμετείχε σε ομάδα περίπου 10 ναυάτες, όταν κατά από συνθήκες που διερευνούνται έχασε τον έλεγχο του οχήματος, της μοτοσυκλέτας εν προκειμένου, σε ένα δύσβατο μονοπάτι και είχε σαν αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα, σε γκρεμό συγκεκριμένα 10 μέτρων περίπου και να φέρει σοβαρά τραύματα. Στο σημείο επιχείρησε μεγάλη ισχυρή δύναμη από 5 σε ΜΑΚ, ΕΜΟΔΕ, πυροσβεστική, ενώ συνέδραμαν ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση εγκλωβισμού, οφείλουμε να αναφέρουμε, Βίκυ, πως εξελίχθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες, κυρίως λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, ενώ η χρήση του ελικοπτέρου που ζητήθηκε να αναφέρουμε δεν ήταν δυνατή να καταστεί αυτό εφικτό λόγω της ώρας. Οι διασώσεις του ΕΚΑΒ προσέγγισαν πεζή το σημείο, μεταφέροντας εξοπλισμό και οξυγόνο, προκειμένου να παρασχεθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός και διακομίστηκε στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ιωαννίνου για νοσηλεία. Τώρα όμως, εδώ, Βίκυ, θα πρέπει να αναφέρουμε δύο πράγματα. Να το συνδυάσουμε τροποτινά με, με τα ατυχήματα που έχουμε συχνά φαινόμενα στη Μονή Στομίου, στην Κόνιτσα, και όπου πάρα πολλοί περιπατητές σχεδόν, δεν θα πω καθημερινά, δεν θέλω να φανώ υπερβολικός, όμως τα Σαββατοκύριακα υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά με τραυματισμούς, όπου καλείται ισχυρή δύναμη να απασχοληθεί του ΕΚΑΒ και τη ΕΜΑΚ και των πυροσβεστών, προκειμένου να διακομίσει αυτά τα περιστατικά. Τώρα, υπάρχει μια αναφορά πληροφορίες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου εξετάζει τι πράγμα. Εξετάζει να όσους θέτουν σε κίνδυνο τους εαυτούς τους και κινητοποιούν τεράστιες δυνάμεις διάσωσης λόγω αλόγησης συμπεριφοράς, να επιβάλλει να πληρωθούν ο ανάλογος λογαριασμός. Διότι πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, δεν περισσεύουν ούτε τα οχήματα του ΕΚΑΒ, ούτε μπορεί η ΕΜΑ και οι πυροσβέστες να απασχολούνται για κάποιους συνανθρώπους μας οι οποίοι θέλουν να κάνουν το χόμπι τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο 70χρονος χθες, όπως αναφέραμε, στην Ελλάδα, όπου με μηχανή εντούρο ήθελε να κάνει το χόμπι του.
1: Μάλιστα.
0: Και να αναφέρουμε πως η συγκεκριμένη περιοχή συγκαταλέγεται στα προστατευόμενα μνημεία της UNESCO. Και ότι ήταν άλλο ζήτημα. Πώς μπορεί κάποιος με οποιοδήποτε τρόπο να μπαίνει μέσα σε αυτά τα μονοπάτια, Μπίκη.
1: Πολύ σωστά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να επιχειρήσουμε και εμείς και πάλι να μιλήσουμε με τον Βαγγέλη Μητρούσια για την επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό δύο νεαρών στο λιτόχωρο Πιερίας. Βαγγέλη, μας ακούς?
2: Βεβαίως, και έλεγα λίγο νωρίτερα ότι αυτή η περιπέτεια, αν θέλεις, των δύο νεαρών έχει αίσιο τέλος. Έχουν εντοπιστεί από την πλευρά των σωστικών δυνάμεων που έχουν σπεύσει στην περιοχή. Υπάρχει επικοινωνία με το κινητό τους τηλέφωνο και με την πυροσβεστική υπηρεσία και με την αστυνομία, και μάλιστα επιστρέφουν από ένα μονοπάτι εκεί όπου κατευθύνονται οι πυροσβέστες από το λιτόχωρο αλλά και από τη δεύτερη ΕΜΑΚ της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να τους εντοπίσουν και στη συνέχεια να τους οδηγήσουν δηλαδή πίσω στο λιτόχωρο. Θα πρέπει να πούμε ότι οι νεαροί χτες το απόγευμα στο σημείο που βρισκόταν δεν είχε σήμα, και αυτό είναι που θορύβησε τους δικούς τους ανθρώπους. Επικοινώνησαν με την περιοριστική υπηρεσία και με την αστυνομία, και έτσι ξεκίνησε αυτή η επιχείρηση. Όμως, τέλος καλό, όλα καλά θα έλεγα για αυτή την περιπέτεια, είναι καλά στην υγεία τους. Ένας 28χρονος από την Πιερία και ένας ακόμη δίκαιας ηλικίας Έλληνας, αλλά που ζει στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Νομικά φαίνεται θα κινηθούν οι κτηνοτρόφοι στην Λέσβο για το θέμα του αφθόδου σπηρετού, οι οποίοι μάλιστα συγκροτούν και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Να πάμε στη Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που θα αποτελείται από όλους όσους ασχολούνται με το θέμα της κτηνοτροφίας στη Λέσβο. Κτηνοτρόφοι, συνεταιρισμοί, ο κλάδος τυποποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων, ακόμη και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, που σκέφτεται πια να κινηθεί νομικά για τους χειρισμούς, όπως αναφέρονται, στο θέμα του αφθόδου σπηρετού, που και δεν βλέπουμε να υπάρχει εξέλιξη όσον αφορά το θέμα της ιχνηλάτησης, και όσον αφορά την εκρίζωση, πάμε πίσω και δεν προχωράει κάτι τέτοιο. Θα αφαιστερούν πάρα πολλοί αποζημιώσεις και τα εξαγγελθέντα και θα κινηθούν πλέον νομικά. Να πω ότι έχουμε εξελίξεις της τελευταίας στιγμής. Μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με αυτή την προσωρινή διοικούσα επιτροπή που θα συγκροτήσει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, και τη Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, την κυρία Μαρίνου, όπου τέθηκαν όλοι αυτοί οι προβληματισμοί και κυρίως το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενημέρωση ούτε από το Υπουργείο ούτε από την Περιφέρεια στον πρωτογενή τομέα για τις εξελίξεις γύρω από τον αφόδη πυρετό. Καταρχήν να πούμε ότι έχουν φτάσει τα 80 τα θετικά κρούσματα στην Λέσβο. Είμαστε αρκετά χαμηλά όσον αφορά το θέμα της ιχνηλάτησης. Να σας πω ότι έχει ξεκινήσει να λαμβάνονται δείγματα και από το υπόλοιπο μισό νησί, που μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκινήσει να λαμβάνονται. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα που έθιξαν οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα και κυρίως για το θέμα του εμβολιασμού, δεν είναι κάτι που το σκέφτεται αυτή τη στιγμή το Υπουργείο. Η κυρία Μαρίνου ενημέρωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχει επαφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δουν το ενδεχόμενο, γιατί εάν ξεκινήσουν να εμβολιάζονται τα ζώα εδώ, τότε θα κριθεί η εμπορική αξία των προϊόντων όλης της χώρας γενικά και όχι μόνο της Λέσβου. Θα χάσει δηλαδή το χαρακτήρα των εξαγώγημων προϊόντων σε χώρα ελεύθερη και που δεν είναι εμβολιασμένα τα ζώα. Οπότε αυτό θα εξεταστεί, κρίνοντας και την επιδημιολογική εικόνα που θα έχουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα γίνει αυτή η συνάντηση. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο τραπέζι, δεν υπάρχει στο πλάνο. Όσον αφορά το αίτημα του πρωτογενού τομέα να μην σφάζονται τα υγιή ζώα σε όλη τη μονάδα. Για παράδειγμα, έχουμε κοπάδια 1.800 πρόβατα που έχουμε ένα θετικό κρούσμα. Τα πρωτόκολλα λένε ότι ακόμη και ένα θετικό να υπάρχει μέσα στο κοπάδι αντιμετωπίζεται γενικά το κοπάδι και όχι κατά μονάδα. Οπότε ούτε αυτό το θέμα γίνεται δεκτό. Θα να πω ότι θα ξαναγίνει την Πέμπτη η τηλεδιάσκεψη, γιατί υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες που δεν υπήρχε χρόνος να συζητηθούν τώρα, και αυτό που μπορούμε να πούμε ότι κάπως έτσι θα έχουμε ενδεχομένως την Πέμπτη κάποιες εξετάσεις είναι οι εξελίξεις, είναι για το θέμα των αποζημιώσεων των ανθρώπων, και δεν μιλάμε μόνο για τους ανθρώπους που τους φάζονται τα κοπάδια. Όλος ο κτηνοτροφικός κόσμος αυτή τη στιγμή στενάζει, γιατί δεν έχει μπει ούτε ένα ευρώ μέσα στις τσέπες τους. Και για το θέμα των ζωοτροφών και για το θέμα του γάλακτος, ακόμη και για τις υποσχέσεις για φοροαπαλλαγές που ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται.
1: Πολλά τα θέματα.
3: Λοιπόν, η συνέχεια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μυρσίνη. Τώρα, τη δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου στη Ρόδο ανακοίνωσε χθες από τον νησί ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, για το οποίο θέμα θα μας ενημερώσει η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Ελευθερία.
4: Καλώς σας μεσημέρι. Πράγματι, χθες εδώ στην Ρόδο είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος συνοδεύονταν από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και συνεργάτες του, και προείδρευσε σε πολύ ωρή σύσκεψη με αντικείμενο ακριβώς τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε εδώ στο νησί σε ό,τι αφορά το δικαστικό μέγαρο. Ο Υπουργός έδωσε οριστική λύση σε αυτό το πολυετές, θα λέγαμε, κτηριακό πρόβλημα, ανακοινώνοντας την δημιουργία νέου σύγχρονου δικαστικού μεγάρου. Η Ρόδος θα αποκτήσει ένα σύγχρονο δικαστικό μέγαρο, το οποίο θα την εξυπηρετήσει για τις επόμενες δεκαετίες, και νομίζω ότι η Ρόδος το αξίζει αυτό, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στους δημοσιογράφους αμέσως μετά το πέρας της σύσκεψης ο κύριος Φλωρίδης. Ο ίδιος εξήγησε ότι σε ό,τι αφορά το υπάρχον κτίριο θα ξεκινήσει μία ανοιχτή εργολαβία, ούτως ώστε να συντηρηθεί και θα να συνεχίσει να συντηρείται όταν εμφανίζει τα όποια προβλήματα, και αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και ολοκληρωθεί και η δημιουργία του νέου δικαστικού μεγάρου, τότε οι τοπικές αρχές, η περιφέρεια και ο Δήμος της Ρόδου θα δουν στη συνέχεια πώς θα μπορέσουν να το αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Μάλιστα.
4: Ο κ. Θεωρίδης επισκέφθηκε και το κτίριο των δικαστηρίων, αλλά και το κτίριο του παλαιού κτηματολογίου, εκεί όπου μάλιστα στο κτίριο του παλαιού κτηματολογίου πρόκειται άμεσα να μεταφερθεί το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, αλλά και τα αρχεία του Εφετείου Δωδεκανήσου του Πρωτοδικείου Ρόδου, καθώς επίσης και μια υπηρεσία των δικαστηρίων, η Εκουσία Δικαιοδοσία.
1: Μάλιστα, ναι.
4: Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία, και να πάμε μέχρι την Καστοριά και τον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς έχουμε την προκήρυξη 7 νέων θέσεων ειδικευόμενων γιατρών για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Μάριε.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Μια πολύ σημαντική μέρα για το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, καθώς προκηρύχθηκαν 7 νέες θέσεις ειδικευόμενων ιατρών, που αποτελεί τη μεγαλύτερη προκήρυξη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για το νοσοκομείο. Η ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού θα οδηγήσει στη σοβαρή βελτίωση των παροχών υγείας προσφέροντος στους πολίτες της Καστοριάς. Συγκεκριμένα, Δίκη, προκηρύχθηκαν μια θέση διευθυντή αναισθησιολογίας, μια θέση επιμελητή χειρουργικής, εσωτερικής παθολογίας, καρδιολογίας, οφθαλμολογίας, ορθοπαιδικής και παιδιατρικής. Το έργο αυτό δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, θα έρθει όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είχε προηγηθεί μία προκήρυξη τριών θέσεων, η οποία ήταν άγωνη, όμως τα δεδομένα και τα μέχρι στιγμής στοιχεία κάνουν λόγο πως πρόκειται να καλυφθούν οι θέσεις για τα κενά που υπάρχουν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Έτσι, είναι πολύ ευχάριστο το κλίμα και η διαρκή στήριξη της υγειονομικής περιφέρειας αλλά και του Υπουργείου παρέχει δυνατότητα στο νοσοκομείο να παρέχει μετέπειτα στους πολίτες την καλύτερη εξυπηρέτηση και, και με στόχο βεβαίως την καλύτερη παροχή υγείας στους πολίτες της περιοχής. Δίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται το ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Βόλου, σύμφωνα με έγγραφο της εισαγγελέως επόπτριας. Η πληρότητα αγγίζει το 256%, ενώ η υποστελέχωση προκαλεί συνεχείς εντάσεις και συμπλοκές. Η διοίκηση μάλιστα δηλώνει αδυναμία υποδοχής νέων κρατουμένων παρά μόνο σε εξαιρετικά επίγουσες περιπτώσεις. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη.
6: Καλό σας μεσημέρι. Πραγματικά αυτό το έγγραφο είδε το φως δημοσιότητας μέσα από το site δικαστικά.gr και μιλώντας σήμερα με τον πρόεδρο των σοφρονιστικών υπαλλήλων στη συγκεκριμένη φυλακή, μας έλεγε, το επιβεβαίωσε, ότι υπάρχει τρομακτικά μεγάλο πρόβλημα, όπως και σε πολλές φυλακές ανά την Ελλάδα, τουλάχιστον εμείς στην Κασαβέτια, είναι γεμάτες, υπερπλήρεις, είναι ο ένας πάνω στον άλλον, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είμαστε ελάχιστοι οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι. Δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, δεν βγαίνουν οι βάρδιες, έχουμε συνεχόμενα προβλήματα και μάλιστα από το γεγονός αυτό ότι δεν μπορούμε δηλαδή να φέρουμε βόλτα τους κρατουμένους και γι' αυτό ξεσπούν και τόσο πολύ συχνά αυτές οι μεταξύ τους, πώς το λένε, γίνονται τα μεταξύ τους προβλήματα. Και γι' αυτό και το συγκεκριμένο θέμα φέρνει στη δημοσιότητα και μάλλον ενημερώνει και όλους τους αγγελείς ανά την Ελλάδα. Όχι η διοίκηση της φυλακής, αλλά όπως είπατε και εσείς, η εισαγγελέας επόπτρια του ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος που πήγε και είδε την κατάσταση από κοντά και λέει έλεος ως εδώ και μη παράκει. Δεν μπορούμε να πάρουμε, λέει, άλλον παρά μόνο τι. Ποια είναι η εξαιρετική περίπτωση? Δηλαδή όταν έχει 70 και έχει μέσα 140 τόσους, ας πούμε, κρατουμένους νεαρούς, πού θα τους βάλει?
1: Ναι.
6: Θέλω να πω ότι δεν έχει τη δυναμικότητα. Και όλο αυτό πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστεί από την πλευρά της πολιτείας. Δεν ξέρω αν θα είναι, ξέρω εγώ, καινούργιες φυλακές, δεν ξέρω αν θα είναι άλλη νομολογία. Δεν
1: είναι,
6: ξέρω,
1: κάτι το οποίο θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι, έτσι ακριβώς.
6: Γιατί υπάρχει παντού και έχουμε και τον κίνδυνο που λέμε με τα επεισόδια αυτά, αλλά και τον κίνδυνο ασθενειών. Θυμάστε τις, πώς το λένε, τις φυματιώσεις.
1: Μάλιστα.
6: Να που είχαμε στην Κασαβέτια πρόσφατα.
1: Είναι ιδιαίτερα σοβαρό το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Ολοκληρώθηκε ο φάκελος αίτησης και διεκδίκησης ένταξης της πόλης της Μεγαλόπολης στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας ενημερώσει σχετικά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, στις 16 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης ομόφωνα τότε ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την αναγνώριση της Μεγαλόπολης ως μαρτυρικής πόλης και της ένταξή της στο δίκτυο των πόλεων αυτών. Επικαιροποίησε δηλαδή τότε μια παλιότερη απόφαση του 2018. Η Μεγαλόπολη, Βίκη, υπήρξε πεδίο έντονων αντιστασιακών δράσεων την περίοδο 41-44 με βαρύ τίμημα για τον τοπικό πληθυσμό. Η εκτέλεση, θυμίζω, των 212 το Φεβρουάριο του 1944 στην θέση Βίγλες, αλλά και άλλες εκτελέσεις σε πολλά χωριά, Ίσο Μακαριών, Γέφυρα Μεγαλόπολης κλπ. Δίνουν λοιπόν στους αυτοδιοικητικούς το έναυσμα για αυτή την διεκδίκηση. Ο Δήμος διεκδικεί την ιστορική δικαίωση, τη διάδοση των μηνυμάτων ειρήνης και συμβαίνει. συμφιλίωσης και να τιμηθεί έτσι η τοπική κοινωνία και να θυμάται ο κόσμος αυτά τα θύματα. Συγχρόνως διαφυλάστηκε η ιστορική κληρονομιά της περιοχής. Ο Δήμος προωθεί το φάκελο Βίκη στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών για την τελική έγκριση και την αναγνώριση της πόλης ως μαρτυρικής, ενώ στον ίδιο φάκελο έχει και την πρόταση της αναγνώρισης της Μαλωτών, λίγο έξω από τη Μεγαλόπολη είναι το συγκεκριμένο χωριό, ως μαρτυρικού τόπου. Περιμένουμε τα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο.
8: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και δεν έχουμε καμία αλλαγή στο σχεδιασμό απολιγνητοποίησης, όπως διαμηνύει ο πρόεδρος της ΔΕΗ Γιώργος Αστάσης. Στη Δυτική Μακεδονία πραγματοποιήθηκαν περιφερειακό συμβούλιο καθώς και δημοτικό με θέμα τις ενεργειακές εξελίξεις. Ακολουθεί αύριο με το ίδιο θέμα σύσκεψης στο εργατικό κέντρο, ενώ το ΣΕΕΝ πραγματοποιεί κινητοποίηση και στάση εργασίας την Παρασκευή 15 Μαΐου. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αναστασία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως καταλαβαίνεις και εσύ, σε ένα βρασμό βρίσκεται η κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας, μιας που έχει προγραμματιστεί η οριστική διακοπή λειτουργίας του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου την Παρασκευή 15 Μαΐου. Να ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Στάση, ο οποίος τόνισε την πρόθεση της ΔΕΗ να προχωρήσει κανονικά στο σχεδιασμό της για την απόσυρση των λειτουργικών μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και Πτολεμαΐδα 5. Επανέλαβε ο πρόεδρος της επιχείρησης Γιώργος Στάση σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, βουλευτών και του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν αφήνει κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης. Να πούμε επίσης ότι την παράταση λειτουργίας των λειτουργικών μονάδων θα ζητάει με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, όπως αποφάσισε το σώμα στη χθεσινή του συνεδρίαση. Το τελικό κείμενο του ψηφίσματος, που θα περιλαμβάνει και τη στήριξη στους εργαζόμενους των λειτουργικών μονάδων, αναμένεται να εγκριθεί σε διαπεριφορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ψήφισμα σε κοινή γραμμή με το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, που με το ίδιο θέμα συνεδρίασε τις προηγούμενες ημέρες, αναμένεται να καταθέσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου θα βρεθεί την Πέμπτη ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης. Στο μεταξύ, σύσκεψη φορέων με θέμα απολιγνητοποίηση κλείσιμο μονάδων ΔΕΗ ενεργειακές εξελίξεις θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Νομού Κοζάνης. Η σύσκεψη πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των Εργατικών Κέντρων Κοζάνης και Ορδέας και έχουν κληθεί οι πάντες, όπως τα Εργατικά Κέντρα Φλόρινας, Καστοριάς, Γρεβενών, το ΕΒΕ Κοζάνης, τα παραρτήματα Δυτικής Μακεδονίας, του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονομικού Επιμελητηρίου και βέβαια τα σωματεία και οι σύλλογοι εργαζομένων της ΔΕΗ. Από ό,τι μαθαίνουμε πριν από λίγο, το σωματείο Σπάρτακος της ΔΕΗ ετοιμάζει κινητοποιήσεις για αύριο Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή 15 Μαΐου το ΣΕΕΝ πρόκειται να πραγματοποιήσει κινητοποίηση συγκεκριμένα στάση εργασίας από τις 7 έως τις 10 και καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση στην πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Ένα θέμα φυσικά που θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα, καθώς όπως είπες ότι την Παρασκευή ουσιαστικά κλείνει η μονάδα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου εκεί και είναι σε αναβρασμό όλη η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Να αφήσουμε όμως την Δυτική Μακεδονία και να πάμε μέχρι την Αστυπάλαια, καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Αστυπάλαιας, Νίκο Κομινέα. Κύριε Κομινέα, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από την Αστυπάλαια.
0: Μια Αστυπάλαια, ωραίο καιρό. Έχετε λιακάδα, πολύ ωραίο καιρό, πολλούς επισκέπτες και ιδιαίτερα το καλοκαίρι, αλλά όσο φαίνεται τελικά έχουμε θέμα με το νερό. Βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο.
2: Οι οικισμοί μας, η χώρα και το λιβάδι, δύο βασικοί οικισμοί, ιδρεύονται επί 32 χρόνια από ένα φράγμα το οποίο έχει κατασκευαστεί και από το οποίο παίρναμε νερό και το οποίο διαθέταμε στο δίκτυο ίδρυσης. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια έντονη ανομβρία στο νησί μας. Και όχι μόνο στο δικό μας νησί, και σε άλλα νησιά του Αιγαίου.
0: Κύριε Κομινέα, χίλια συγγνώμη, αν μπορούμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, καθώς είχαμε νωρίτερα και κάποια επεισόδια εδώ στο Απιθείο που είχαμε τον τραυματισμό 7 φοιτητών και έχουμε μαζί μας την Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας δώσει τα τελευταία νέα. Για ένα λεπτό διακοπή και επιστρέφουμε, επανερχόμαστε σε εσάς. Δέσποινα, μας ακούς?
3: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Δέσποινα. Πες μας τα νεότερα.
3: Τα νεότερα είναι οι 7 τραυματίες φοιτητές των ΕΑΚ που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τραύματα στο κεφάλι και στα άκρα και οι 46 προσαγωγές μέσα από το χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής, με την αστυνομία να μπαίνει στο Πολυτεχνείο μετά από τα επεισόδια, από την εισβολή ανθρώπων με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπων και κράνη που με σφυριά και γκλόμπ έσπαγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, επιτέθηκαν σε φοιτητές των ΕΑΚ με αποτέλεσμα αυτόν τον τραυματισμό των 7 και γύρω στις 10 η ώρα το πρωί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, οι διάδρομοι έξω από τα αμφιθέατρα της Πολυτεχνικής είχαν μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Mm-hmm. Είδαμε πυρσούς να ανάβουν μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου και να καταφέρονται σε βάρος των φοιτητών των ΕΑΤ. Μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές, η αστυνομία μπήκε με πολλές δυνάμεις, με δυνάμεις της ΟΠ και με δυνάμεις της ΙΑΤ μέσα στο χώρο των Πανεπιστημίων για να επαναφέρει την τάξη. Τα πνεύματα ηρέμησαν, έγιναν αυτές οι προσαγωγές. Είναι στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης οι 46 προσαχθέντες. Και αναμένεται να δούμε τώρα τι θα συμβεί, τι από αυτούς θα συλληφθούν, αν θα συλληφθεί κάποιος από αυτούς και με τι κατηγορία. Είχαμε αντιδράσεις από τους καθηγητές, γιατί εκείνη την ώρα ήταν σε πλήρη εξέλιξη τα μαθήματα και άκουγαν οι φοιτητές να ουρλιάζουν συμφοιτητές τους που δεχόταν χτυπήματα από γκλόμπ, από τους κρανοφόρους. Άκουγαν την ένταση στο ισόγειο της Πολυτεχνικής Σχολής και προσπαθούσαν να κάνουν τα μαθήματά τους, με αποτέλεσμα όλοι να βγουν έξω από τη νομική και από το οικονομικό. Μια πρωτοφανή εισβολή κρανοφόρων μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα.
3: Και τώρα μόλις ενημερωνόμαστε ότι από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου έχουμε 4 άνδρες και 3 γυναίκες ηλικίας από 19 έως 27 ετών, με τους 5 να έχουν κακώσεις των άκρων και εκχυμώσεις και ένας 27χρονος να φέρει κακώσεις στα άκρα, στο κεφάλι και στον θώρακα. Μάλιστα. Θα φύγουν μετά από τις πρώτες βοήθειες, ενώ ένας 20χρονος θα μείνει για νοσηλεία με κάταγμα στο κεφάλι.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για την ενημέρωση και να επιστρέψουμε εμείς και πάλι στον Δήμαρχο Αστυπάλαια, στον κύριο Νίκο Κομινέα που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κομινέα, σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας, αλλά όπως ξέρετε οι ειδήσεις τρέχουν, οι εξελίξεις τρέχουν. Και έτσι δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, κύριε Κομινέα, μας λέγατε για τα προβλήματα με το νερό που αντιμετωπίζετε. Έχετε...
2: Έλεγα λοιπόν το εξής, ότι οι δύο κύριοι οικισμοί μας, η Χώρα και το Λιβάδι, ιδρεύονταν και ιδρεύονται ακόμα από το φράγμα που έχει κατασκευαστεί στην κορυφή του οικισμού του Λιβαδιού, από το οποίο παίρνουμε το νερό για να το διαθέσουμε στην κατανάλωση. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια έντονη ανομβρία. Αυτή, όπως αντίστοιχα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχουμε κατακλυσμένες βροχές και κατακτώδεις βροχές, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι ένα γεγονός. Και όσοι δεν το παραδέχονται αυτό, μάλλον είναι ηλίθιοι ή, εν πάση περιπτώσει, έχουν σκοπιμότητες άλλες για το που δεν το παραδέχονται. Είναι περιοχές όπως είναι κάποια νησιά και αρκετά νησιά, στα οποία δεν πέφτουν βροχές καθόλου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κατεβεί αισθητά η στάθμη του ταμιευτήρα, από τον οποίο παίρνουμε νερό, και αυτό μας είχε οδηγήσει βεβαίως και από το 2024 να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε να βάλουμε μια φαλάτωση στο νησί. Και γι' αυτό ακριβώς χρηματοδοτηθήκαμε κιόλας. Και στην αρχή είχαμε πει για 300 κυβικά μέτρα, την κάναμε 600 κυβικά μέτρα την ημέρα. Και στο τέλος, εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία αυτή για να επιταχυνθεί, αποφασίσαμε να βάλουμε και μια μισθωμένη αφαλάτωση, η οποία τοποθετείται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με λιγότερες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις. Οπότε γι' αυτό ακριβώς ζητήσαμε να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση εξανάγκης, όχι να αντιμετωπίσουμε τόσο το πρόβλημα του καλοκαιριού που θα έχουμε επάρκεια νερού, αλλά κυρίως για να δούμε τι κάνουμε από το φθινόπωρο. Και βεβαίως, αν την επόμενη χρονιά δεν έχουμε βροχές, θα πρέπει ουσιαστικά το νησί να χρησιμοποιεί τις αφαλατώσεις για να ιδρεύονται οι δύο κύριοι οικισμοί. Άρα ουσιαστικά πρόκειται για μια διαδικασία η οποία θα μας βοηθήσει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την τοποθέτηση των αφαλατώσεων, τόσο της μόνιμης όσο και της μισθωμένης, σε σύντομο χρονικό διάστημα, για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι τουλάχιστον το φθινόπωρο, σε περίπτωση, ξαναλέω, που δεν έχουμε βροχές, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα και για τις μόνιμους κάτοικους. Άρα τώρα... το νερό υπάρχει στο νησί, θα είναι οι φίλοι μας που θα έρθουν, θα έχουν το νερό βεβαίως εδώ. Θα έχουμε και τη δυνατότητα χρήση σε περίπτωση που χρειαστεί οτιδήποτε να πάρουμε νερό και συμπληρωματικό από την αφαλάτωση, την μισθωμένη αφαλάτωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα αποθέματα ούτως ή άλλως διαρκούν για την περίοδο αυτή που έχουμε, τα αποθέματα του φράγματος.
0: Άρα ουσιαστικά το καλοκαίρι, όποιος επισκεφτεί την Αστυπάλεια, ουσιαστικό πρόβλημα με το νερό δεν θα έχει. Έχετε ήδη πάρει κάποια μέτρα γι' αυτό. Ωστόσο, όμως, αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κομινέα, Γκίνεα, το οποίο μου κάνει εντύπωση και δεν γνωρίζω κατά πόσο αυτό ισχύει. Όταν κάποιος καταθέτει να κηρυχθεί η περιοχή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία. Αργεί πολύ να βγει κάτι?
2: Θα σας πω αμέσως, γιατί για μένα ήταν εντυπωσιακό. Ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία από τις αρχές του Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή, ακόμα ενώ έχει υπογραφεί η απόφαση, καθυστέρησαν περίπου 2 μήνες στη ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, την ΡΑΕ, η οποία είναι ο εισηγητικός παράγοντας για το αν θα κηρυχθεί ένα νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 2 μήνες καθυστερούσαμε εκεί πέρα για να μας δώσουν την έγκριση. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, επέσαμε στα χαρτιά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, υπέγραψε ο Υπουργός και πρέπει να πάει μάλιστα να δημοσιευθεί και σε ΦΕΚ αυτή η απόφαση. Και ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Ενώ έχει υπογράψει ο Υπουργός, δεν έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Δηλαδή, μιλάμε για 3,5 μήνες για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Φανταστείτε τι απαιτείται για να κάνεις ένα έργο ολοκληρωμένο χωρίς να μπει στη διαδικασία της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Τι εγκρίσεις απαιτούνται και τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούν για να μπορέσεις να υλοποιήσεις ένα έργο. Μάλιστα. Πρόκειται περί ενός πολύ τραγελαφικού τρόπου που αντιμετωπίζονται τα δημόσια έργα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στους Δήμους. Γιατί εμείς, ιδιαίτερα που δεν έχουμε τεχνικές υπηρεσίες, δεν είμαστε το Δήμο Θεσσαλονίκη που έχει δικιά τεχνική υπηρεσία. Εμείς αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να κάνουμε συμπράξεις με αναπτυξιακούς οργανισμούς, με άλλους Δήμους κλπ. Κλπ. Για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα έργα μας. Άρα εδώ υπάρχει πραγματικά ένα τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται κυρίως από την μη στελέχωση των υπηρεσιών μας με υπαλλήλους.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν έχω μπορέσει να καταλάβω γιατί δεν δίνονται τα κίνητρα τα οποία πρέπει να δοθούν, τουλάχιστον στους υπαλλήλους που πρόκειται να έρθουν σε μικρότερα νησιά όπως είναι τα δικά μας, διότι το κόστος ζωής είναι αυξημένο και για τους μόνιμους κατοίκους, η έλλειψη κατοικίας είναι δεδομένη, και εάν δεν δοθούν κίνητρα σε αυτούς τους υπαλλήλους για να στελεχώσουν τις υπηρεσίες, θα είμαστε διαρκώς με ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα σε όλους τους τομείς και στους τεχνικούς. Εμείς δεν έχουμε κανένα μηχανικό, για παράδειγμα, στο Δήμο να υπηρετεί, όπως επίσης δεν έχουμε και διοικητικούς υπαλλήλους οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκπεραιώσουν υποθέσεις. Άρα λοιπόν, εδώ είναι ένα γενές θέμα. Εμείς βεβαίως έχουμε κάνει και σε αυτό το τομέα βήματα. Δηλαδή, έχουμε ζητήσει και έχουμε πάρει έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κατασκευή κατοικιών για τους υπαλλήλους του Δήμου. Ναι, ναι, σωστά. Όπως επίσης και ό,τι περισσεύει να μπορέσουμε να το δώσουμε σε αναπληρωτές καθηγητές. Πράγματι, ο κ. Λιβάνης ανταποκρίθηκε, μας χορήγησε πριν από 2 μήνες. Αν θυμάμαι καλά, το ποσό του 1.200.000 ευρώ, και έχουμε κάνει ήδη προγραμματική σύμβαση με έναν αναπτυξιακό οργανισμό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε τις κατοικίες αυτές, ούτως ώστε να δώσουμε ένα κίνητρο στους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να υπηρετήσουν στην Αστυπάλη, να πούμε, παιδιά, μπορούμε να σας διαθέσουμε αυτές τις κατοικίες.
0: Βεβαίως.
2: Και ναι, για να μπορέσετε να μείνετε. Παρ' όλα αυτά, επίσης και ο Δήμος μας, και αυτό πρέπει να σας το πω, έχει θεσπίσει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κίνητρο για τους μόνιμους υπαλλήλους που είναι στο Δήμο μας, από 200 έως 300 ευρώ, οι οποίοι δεν έχουν κατοικία. Και ήδη το χρησιμοποιούμε αυτό για όσους υπηρετούν στο Δήμο, για να μπορέσουμε να τους δώσουμε. Ναι, ακριβώς. Να μπορέσουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να πούνε, παιδιά, τουλάχιστον ο Δήμος αυτός φροντίζει τους υπαλλήλους του. Και αυτά, βέβαια, τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτσι. Δεν είναι χρήματα τα οποία παίρνουμε από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
0: Μάλιστα.
2: Άρα, λοιπόν, με τέτοιο τύπου μέτρα αντιμετωπίζουμε τα θέματα.
0: Κύριε Κομινέα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα έχουμε, βέβαια, την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κατά τη διάρκεια ενδεχομένως του καλοκαιριού. Καλή συνέχεια.
2: Σας περιμένουμε στην Αστυπάλαια και ξεκινάμε, βεβαίως, και με ένα υπέροχο φεστιβάλ πάλι, όπως και πέρυσι, το Τσούλα Φεστιβάλ που κάνουμε στην Αστυπάλαια, με την ονομασία αυτό παραδοσιακό. Ακόμα σφυλακτό που φοράνε τα κορίτσια μας στις στολές τους. 4 με 12 Ιουλίου θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε για από κοντά. Ένα πολύ σοβαρό γεγονός και πολύ πρωτοποριακό γεγονός που κάνουμε στην Αστυπάλεια αυτή την περίοδο.
0: Έτσι.
2: Σας περιμένουμε το καλοκαίρι τόσο στην Αστυπάλεια.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα. Στόχος Θρασίτα των Βανδάλων έγινε το 3ο γυμνάσιο Λάρισας. Εκπαιδευτικοί και μαθητές βρήκαν χθες το πρωί ξυλωμένους τοίχους, στίβα σκουπιδιών και κατεστραμμένα θρανία να φράζουν την είσοδο στο κτίριο του σχολικού συγκροτήματος. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα φράγμα μπροστά στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος βρήκαν χθες εκπαιδευτικοί βεβαίως μαθητές αλλά και γονείς του Τρίτου Γυμνασίου Λάρισας και δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ξύλωσαν μέχρι και τη θερμοπρόσωψη, η μόνωση που τοποθετείται βεβαίως στα σχολικά συγκροτήματα για να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι η δεύτερη φορά που γίνονται τέτοιες φθορές στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα και δεν είναι το μοναδικό. Στο τέταρτο γυμνάσιο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, για τρεις φορές συνεχόμενες έχουν ξυλώσει την θερμοπρόσωψη άγνωστη βάνδαλη, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση και με την κάλυψη των φθορών και είναι περιστατικά που προστίθονται, όπως αναφέρει και ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο οποίος κίνησε όλες τις νομικές διαδικασίες που βάζουν στις ποινήσεις κατά γνώστων. Τη μακρά ληθεία φαινομένων επικίνδυνης και αντικειμενικής συμπεριφοράς, στην οποία επιμένουν να επιδίδονται κάποιοι ανεγκέφαλοι.
0: Ναι.
1: Τα μέτρα βεβαίως έχουν ληφθεί όλα για να αποκατασταθούν οι ζημιές, είναι επαναλαμβανόμενες, θα το υπενθυμίσω. Έχουν υποκληθεί μηνύσεις και ολοκληρώνονται επίσης οι διαδικασίες από τον Δήμο Λαρισαίων για την κατάρτιση της κανονιστικής απόφασης που προβλέπει την εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης. Θα μπουν κάμερες δηλαδή στο τρίτο γυμνάσιο.
0: Ναι.
1: Όπως έχει ζητηθεί από τους γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου για να μπει φρένο σε αυτή την απαράδεκτη αντικειμενική συμπεριφορά. Το θέμα έχει συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο στο πρόσφατο παρελθόν. Έχει ληφθεί απόφαση και βεβαίως αναμένονται σχετικές διαδικασίες. Και να πούμε ότι υπάρχουν αιτήματα και από άλλες σχολικές μονάδες για την τοποθέτηση συστημάτων επιτήρησης. Τα οποία βεβαίως θα τίθενται σε εφαρμογή και στην δουλειά όταν το σχολείο θα είναι κλειστό και δεν θα έχει βεβαίως δραστηριότητες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να πάμε τώρα μέχρι την Καβάλα, όπου εκεί ξεκινά σήμερα το 4ο Μαθητικό Συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας. Τα Σούλα Κρητικού είναι μαζί μας. Τα Σούλα, καλώς μεσημέρι. Η Τα Σούλα μας ακούει.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το πρωί ξεκίνησε. Ναι, ναι, σας ακούω. Το πρωί ξεκίνησε το 4ο Μαθητικό Συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Τίτλος του για φέτος, η συμμετοχή ως αξία, διαμορφώνοντας τη συνείδηση του ενεργού πολίτη. Θα διαρκέσει μέχρι και την επόμενη Τρίτη 19 Μαΐου και υπολογίζεται ότι στις εργασίες του θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος περίπου 1.100 μαθητές και μαθήτριες της περιοχής, 115 εκπαιδευτικοί και 54 σχολικές μονάδες. Τώρα, βασική επιδίωξη αποτελεί η παρουσίαση των ομαδικών εργασιών των μαθητικών τμήματων κυρίως της 5ης και 6ης Δημοτικού που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς της φετινής στο πλαίσιο του νέου προγράμματος που δώνουμε τίτλο «Δράσεις ενεργού πολίτη». Το διοργανώνουν το συνέδριο η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες του Δημοκρίτιου. Φέτος για πρώτη φορά ο εκπαιδευτικός θεσμός θα διεξαχθεί διαζώσει σε δύο διαφορετικούς συνεδριακούς χώρους της Καβάλας. Έχει να κάνει με ένα κέντρο του επιμελητηρίου του Απόστολος Μαρδύρης, όπου θα είναι για τα σχολεία της Καβάλας Νέστου και Θάσου από Παρασκευή 15 Μαΐου έως και την Τρίτη 19 Μαΐου. Και στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ελευθερούπολης Φρίξος Παπαχρησίδης για τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Παγκαίου από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Το μοναδικό σχολείο στις Κυκλάδες που εντάχθηκε στη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου είναι το δεύτερο δημοτικό σχολείο Τίνου. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Τίνου συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των σχολικών μονάδων που θα ανακαινιστούν πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, με τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται στο ποσό των 500.000 ευρώ. Σημαντικότερη παρέμβαση από τις προβλεπόμενες αποτελεί η στατική ενίσχυση του σχολείου, που αποτελούσε και ένα χρόνιο αίτημα και η οποία θα υλοποιηθεί βασισμένη στη σχετική στατική μελέτη που είχε ήδη εκπονήσει ο Δήμος Τίνου με ίδιους σπόρους. Πιο αναλυτικά, οι εργασίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού περιλαμβάνουν τη στατική θωράκιση του κτηρίου βάσει της μελέτης που είχε κάνει ο Δήμος, εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς, την πλήρη ανακαίνιση των χώρων υγιεινής και τη δημιουργία ΒΣΕ για άτομα με αναπηρία, την κατασκευή ή επισκευή ραμπών πρόσβασης, βελτιώσεις στον αυλιοχώρο και τα γήπεδα, καθώς και μονώσεις ή επισκευές στεγών. Ο Δήμαρχος Τίνου δήλωσε σχετικά με την ένταξη του δεύτερου δημοτικού σχολείου στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου ότι αποτελεί μια έμπρακτη δικαίωση των προσπαθειών του Δήμου. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας είναι ο μοναδικός Κυκλάδες που λαμβάνει αυτή τη χρηματοδότηση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζουμε το ζήτημα της σχολικής στέγης. Ο Δήμαρχος Τίνου συνεχίζει λέγοντας ότι δεσμευόμαστε ότι με την ίδια επιμονή θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε πόρους και έργα για κάθε σχολική μονάδα της Τίνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις άμεσης εφαρμογής προτείνει προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας η Διασυλλογική Επιτροπή Οργανώσεων Πολιτών εν ώψη της νέας τουριστικής περίοδου αλλά και της αναμενόμενης φυσικά επιβάρυνσης στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Την ίδια ώρα μάλιστα εξώδικη δήλωση αναφορά κατατέθηκε για πρώτη φορά στην πυροσβεστική υπηρεσία με κοινοποίηση στην εισαγγελία και το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας από το Σύλλογο Μονίμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης σχετικά με την προσβασία των οχημάτων έκτακτης ανάγκης εκτός του ιστορικού κέντρου. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Να πούμε ότι οι 7 σύλλογοι που συμμετέχουν στο διασυλλογικό όργανο έστειλαν υπόμνημα, δημοσίευσαν ένα υπόμνημα, θέτοντας τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό και μάλιστα αναφερόμενοι σε μια περιοχή που καλύπτει την πάνω και την κάτω πλατεία, τα ανάκτορα και φτάνει μέσα το λιμάνι που συγκεντρώνει και το πιο ευαίσθητο τμήμα του ιστορικού κέντρου και ταυτόχρονα δέχεται και τη μεγαλύτερη πίεση από την κυκλοφορία, την παράνομη στάθμευση, τα βαρία τουριστικά οχήματα. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που έχει εκπονηθεί αναγνωρίζει ως βασικά προβλήματα την έλλειψη επαρκών και ασφαλών υποδομών και για τους πεζούς και για το ποδήλατο. Αναγνωρίζει τις λειτουργίες της στάθμευσης, την εξυπηρέτηση όλων των κινήσεων μέσα στον αστικό ιστό και για την πιο άμεση και εφαρμόσιμη γραμμή δράσης με βάση και την τρίτη αυτή φάση του ΣΒΑΚ και τα συνοδευτικά σχέδια. Οι κάτοικοι της παλιάς πόλης και οι περιβαλλοντικοί σύλλογοι κάνουν λόγο για ένα έργο το οποίο δεν είναι ακριβό, αλλά και για ένα πακέτο ρυθμίσεων και σημειακών παρεμβάσεων που έχει να κάνει με τον αποκλεισμό των μεγάλων λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων, το παραλιακό μέτωπο, τη σημαντική οργάνωση των χώρων στάθμευσης, την αναβάθμιση της πεζής και της ποδηλατικής κίνησης. Και προτείνει άμεσα τεχνικά, διοικητικά και νομικά βήματα που απαιτούνται. Τώρα, όσον αφορά το άλλο θέμα για τους κατοίκους της παλιάς πόλης, για πρώτη φορά καταθέτουν εξώδικη δήλωση αναφορά κατά της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ζητώντας να γνωμοδοτήσει η πυροσβεστική για το αν μπορεί ανεμπόδιστα να επιχειρήσει στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας σε περίπτωση αστικής πυρκαγιάς. Εδώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία για το αν μπορούν να μπουν τα οχήματα έκτακτης ανάγκης στο ιστορικό κέντρο της πόλης εξαιτίας των πεζοκαθισμάτων, των τεντών αλλά και των εμπορευμάτων των καταστημάτων που καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των πεζοδρομίων αλλά και των πεζοδρόμων. Σύμφωνα με την αναφορά, η πυροσβεστική καλείται να απαντήσει αν υπάρχουν στις συγκεκριμένες οδούς που θέτουν οι κάτοικοι τα απαιτούμενα από τον νόμο 4 μέτρα ελεύθερη ζώνη για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.
0: Μάλιστα. Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, στο επίκεντρο του μουσιακού ενδιαφέροντος θα βρεθεί η Αρχαία Ολυμπία το ερχόμενο Σάββατο, που είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
5: Πράγματι, Βίκη, σε λίγες μέρες η Αρχαία Ολυμπία θα βρεθεί στο επίκεντρο του μουσιακού ενδιαφέροντος, καθώς το ελληνικό τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων έχει επιλέξει ως τιμόμενους φορείς φέτος για τη Διεθνή ημέρα των μουσείων το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων. Έχει προγραμματιστεί λοιπόν μια μεγάλη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας. Την εκδήλωση αναμένεται σύμφωνα με το πρόγραμμα να χαιρετήσει και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη και η Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, η Πέννη Θεολόγη. Τις κεντρικές ομιλίες θα κάνουν η Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ολυμπία Δικάτου και η Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηλίας Εροφίλη Κόλια. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μουσική συναυλία από την χοροδία του Λυκείου Ελληνίδων Πύργου και περιήγηση βέβαια στα δύο τιμόμενα μουσεία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Την ένταξή της στο πρόγραμμα της 7ήμερης Visas Express ζητά η Ικαρία. Να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
6: Να πούμε ότι αυτό το αίτημα κατατέθηκε με επιστολή προς το Υπουργείο Εξωτερικών με τους συλλόγους, τον Υπουργού Συλλόγου του Αγίου Κυρίκου, της Βορείου Ικαρίας, αλλά και των Συλλόγων Ξενοδόχων του νησιού. Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι το μέτρο αυτό αναπότει εφαρμόζεται ήδη σε 12 νησιά του Αιγαίου και επιτρέπει σε Τούρκους πολίτες να επισκέπτονται συγκεκριμένα ελληνικά νησιά για 7 ημέρες, εκδίδοντας τη βίζα κατά την αύξηση στο λιμάνι και χωρίς προηγούμενη διαδικασία, δηλαδή για τη βίζα Σέγγεν. Σύμφωνα τώρα βέβαια με πληροφορίες, υπάρχει μια θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα να υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες από την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση και να ενταχθούμε και εμείς. Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια ενίσχυση της στελέχωσης του τελωνίου Αγίου Κυρίκου, το οποίο δίνει και τις δυνατότητες για να προχωρήσουμε και στο άλλο θέμα, το οποίο θα βοηθήσει πολύ στη δημιουργία πύλης εισόδου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην δεύτερη ζώνη κατατάσσεται ο Δήμος Αγίου Νικολάου στο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό στην Κρήτη που ανήρτησε χθες στο Υπουργείο Τουρισμού. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά από την Έρτη Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η προσπάθεια η οποία κάνει το Υπουργείο να βάλει μια σειρά σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο Άγιος Νικόλαος μπαίνει στην δεύτερη κατηγορία, στην πρώτη και στην πιο δύσκολη, στην κόκκινη, θα έλεγε κανείς ότι είναι η Χερσόνησο, στα Μάλια και αυτές τις περιοχές που θεωρούνται κολλεσμένα. Εδώ υπάρχει ακόμη περιθώριο, μπαίνει μια σειρά όσον αφορά τις αποστάσεις από τους γυαλούς, όσον αφορά τα γήπεδα, τα οποία χρειάζονται περίπου που είναι από 18-12 χιλιάδες μέτρα, 12 στρέμματα δηλαδή, για να χτίσει κανείς μια μικρή για μονάδα. Επίσης μπαίνει ένα όριο όσον αφορά τις μονάδες, όχι μεγάλες μονάδες, έως 350 κλίνες, και ουσιαστικά προβλέπει έναν τουρισμό, θα έλεγε κανείς, υψηλού βαλαντίου, δηλαδή ένα ξενοδοχεία από τρίτης κατηγορίας και άνω. Ουσιαστικά προωθεί τον καλό τουρισμό σε σχέση βέβαια με το μαζικό τουρισμό, το φθηνό τουρισμό. Είναι γενικές γραμμές ένα πολύ σημαντικό σχέδιο.
0: Ναι.
7: Θα έλεγε κανείς ότι περιμένουμε να δούμε και τις διαβουλές που θα γίνουν με τους Δήμους, με την περιφέρεια, μέχρι να υπογραφούν η ΚΙΑ και να γίνει νόμος του κράτους. Είναι πολύ σημαντικό. Για τον Νότο έχει σημασία. Να πω ότι η Ράπτρα και η Σιτία είναι στην τρίτη κατηγορία.
0: Μάλιστα.
7: Αναπτυσσόμενες περιοχές. Και βέβαια είναι πολλά τερατήματα σε σχέση με τη Νότια Κρήτη, που εκεί υπάρχουν μεγαλεπίβολα σχέδια από μεγάλες εταιρείες. Το θέμα είναι αν αυτά θα μπορούν να υλοποιηθούν και πώς.
0: Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. 53 χρόνια σημαντικής προσφοράς στην παιδεία και τον πολιτισμό συμπληρώνει φέτος το Πνευματικό Κέντρο Χανίων, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για το οποίο θα μας μιλήσει η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
8: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Συμπληρώνοντας μισό αιώνα αδιάλειπτης δημιουργίας από την ίδρυσή του στις 12 Μαΐου του 1976, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων γιορτάζει φέτος την προσφορά του στον πολιτισμό και την παιδεία με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα εξελιχθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τιμώντας το πρωτοπόρο όραμα των αδελφών Πολυχρονίδη και την έμπρακτη στήριξη της τοπικής κοινωνίας που το καθιέρωσαν ως κορυφαίο σημείο αναφοράς για την πόλη. Στους χώρους του κέντρου λειτουργούν ήδη τρεις πρωτότυπες εκθέσεις με ελεύθερη είσοδο, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν την ιστορική διαδρομή του Ιδρύματος μέσα από την ενότητα «Οι άνθρωποι και το έργο», με σπάνιο αρχαιακό υλικό, να θαυμάσουν μια μοναδική συλλογή από σπάνιες εκδόσεις και πολύτιμα βιβλιογραφικά τεκμήρια που παραχώρησαν η Δημοτική Βιβλιοθήκη και οι ιδιώτες συλλέκτες, αλλά και να περιηγηθούν στην έκθεση τα εξώφυλλα με εμβληματικά εικαστικά έργα του ζωγράφου Γιάννη Βαλαβανίδη. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Εμείς λίγο πριν να κλείσουμε, να περάσουμε και να πούμε δύο λόγια για τον καιρό. Στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, αρχικά προβλέπεται αίθριος καιρός, αλλά βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες, στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά υπηρωτικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 23 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς, στα ανατολικά υπηρωτικά τους 27 με 29 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
9: Η ώρα είναι 2. Ιωάννινα.

βγάζει από πούρθες σου λέω. Και εμείς εδώ είμαστε περαστικοί. Στον ουρανό να ανεβώ και να τα λέω. Πάω στοίχημα πως θα είσαι κι εκεί. Ρε δεν με νοιάζει ποιος έστειλε, τι θες. Ούτε κι αν είσαι από άλλο πλανήτη. Εδώ χρωστάμε λύπες και χαρές. Σ' ένα φύλακα, άγγελο, αλήτη.

χαράζεις σαν τον ανθό του λιβαδιού, ανθίζεις και μυρίζεις, μα στις καρδιές

0: Ιωάννινα.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των

0: γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 12 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Διασωληνώθηκε η μία ενώ γίνονται προσπάθειες ανάνυψης στη δεύτερη κοπέλα. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ. Διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Πάνω από 2 δις ευρώ σε 600.000 αγρότες φέτος. Ουκρανικό τον ντρόν στη Λευκάδα, εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Δέσμευση Μητσοτάκη για παρεμβάσεις στήριξης των νοσηλευτών εντός των επόμενων μηνών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα ευχαριστώ, σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στη Γαδά οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός και στάζονται και για άλλες ληστείες. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στον Ανατολικό Όλυμπο πάνω από το λιτόχωρο Πιερίας. Είναι καλά στην υγεία τους. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Και τέλος ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Φουντώνουν τα σενάρια, κυρίες και κύριοι, αναζωοπήρωσης του πολέμου, απειλές στη Μέση Ανατολή, απειλές του Ιράν για τεράστια ζώνη ελέγχου στο ορμούς και εμπλουτισμού ουρανίου. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως επίσης θα ακούσουμε τα νεότερα και κυρίως τι είπε για τον ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος χαρακτήρισε ως εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα αυτό. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την ασύλληπτη τραγωδία που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες στην Ηλιούπολη σήμερα το πρωί, όταν δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Πάμε στον αστυνομικό μας τάχτη, τον Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συνέβη στην Ηλιούπολη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Πρόκειται για μια τραγωδία. Γύρω στις 12 το μεσημέρι, δύο κορίτσια, φίλες 17 χρονών, ανέβηκαν σε ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην περιοχή της Ηλιούπολης και έκαναν άλμα στο κενό. Το ένα κορίτσι διέμενε στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Όταν ανέβηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα και για άγνωστους λόγους έως τώρα φαίνεται να προχώρησαν σε αυτό το απενονοημένο διάβημα και οι δύο. Δυστυχώς η μία κοπέλα κατέληξε, έγιναν προσπάθειες κάρπα στο ασκληπείο της Βούλας, αλλά δυστυχώς, όπως σας είπα, κατέληξε, ενώ η δεύτερη είναι τραυματισμένη πολύ σοβαρά και έχει διασωληνωθεί. Κανείς δεν ξέρει, ούτε η αστυνομία αυτή την ώρα, τι οδήγησε τα κορίτσια σε αυτή την απόφαση. Είναι μια είδηση που, όπως είπες, έχει προκαλέσει σοκ. Προσπαθούν και οι αστυνομικοί από το περιβάλλον των κοριτσιών να δουν τι συνέβη, να δουν αν είχαν αφήσει κάποιο σημείωμα. Όπως και να έχει, όμως, πρόκειται για ένα πολύ δυσάρεστο.
2: Βέβαια, δεν υπάρχουν λόγια. Είναι απίστευτη τραγωδία. Ναι. 17 χρονών, δύο πολύ νέα κορίτσια. Τώρα ξεκινάει η ζωή για αυτές ουσιαστικά και να φτάσουν να προχωρήσουν να έχουμε αυτή την κατάληξη σήμερα. Περιμένουμε λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, να δούμε τι θα προκύψει και από τις έρευνες. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα πολυκατοικίας και κάτω από συνθήκες μέχρι στιγμής παραμένουν διευκρίνησες, έπεσαν δυστυχώς στο κενό, με αποτέλεσμα η μία 17χρονη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπείο Βούλας. Και από την τραγωδία στην Ηλιούπολη να πάμε στις Βρυξέλλες, γιατί εντωμεταξύ σε εξέλιξη, να πάμε στις Βρυξέλλες όμως μέσω Λευκάδας, γιατί σε εξέλιξη είναι η έρευνα για το θαλάσσιο ντρόουν ουκρανικής κατασκευής με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα και μόλις ολοκληρωθεί η Ελλάδα θα προβεί σε ανάλογα διαβήματα, όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εντωμεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζεραπετρίδης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει η Μεσόγειος να καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Πάμε στην και στην ανταποκριτήρια μας την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί είχαμε νωρίτερα δηλώσεις από τον κύριο Νίκο Δένδια για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του, ενώ έκανε γνωστό ότι θα τους ενημερώσει για την ύπαρξη του θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφου στο Ιόνιο Πέλαγος, παρουσία μάλιστα και μέσω τηλεδιάσκεψης του Ουκρανού ομολόγου του. Όπως δήλωσε ο κ. Δένδιας, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Άρα λοιπόν το θέμα θα τεθεί και σήμερα στους Υπουργούς Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη χθεσινή ενημέρωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, στους ομολόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα στην υπόλοιπη ατζέντα των θεμάτων να σου πω ότι πρόκειται να συζητήσουν πτυχή αυτού του ζητήματος, δηλαδή τις υβριδικές απειλές, καθώς αναμένεται να επικυρωποιηθεί η ανάλυση των απειλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τι συνιστά απειλή για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υβριδικές απειλές, με ποια μορφή, οι κυβερνοεπιθέσεις, η προστασία κρίσιμων υπόδομων, αλλά και οι γεωπολιτικές εντάσεις. Φυσικά, στο επίκεντρο θα βρεθεί και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στην οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Δένδιας, η επιπτώση στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Να σου πω επίσης ότι θα τεθεί, όπως δήλωσε και η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Καϊκά Κάλλας, η πιθανή αλλαγή της εντολής της αποστολής Ασπίδες. Είναι η αποστολή η ναυτική, η οποία ουσιαστικά φυλάσσει τα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη, και αν θα αλλάξει η εντολή ή θα γίνει ενίσχυση από περισσότερα κράτη.
2: Μάλιστα. Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις αποφάσεις που θα ληφθούν στις Βρυξέλλες. Κρατάμε αυτό που μας είπε στην αρχή, Έλενα Αποστολίδου, ότι είναι ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές μέρες. Το οποίο με τον πλέον επίσημο τρόπο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων ομολόγων του στις Βρυξέλλες. Μάλιστα, μίλησε για ένα εξαιρετικά, ακούσαμε, σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε εδώ στο Ergenius Radio 105,8 ο Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι δεν έχει ο ελληνικός λαός μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση για το πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας. Αυτά βέβαια, η τοποθέτηση έγινε πριν από τη δήλωση του Νίκου Δένδια στις Βρυξέλλες. Αλλά ο Μιχάλης Κατρίνης ήταν παραστατικός για το περιστατικό αυτό. Για να τον ακούσουμε.
5: Δεν μπορεί σήμερα στην Ελλάδα, στις 12 Μαΐου του 2026, τέσσερις μέρες μετά την ανακάλυψη ενός θαλάσσιου ντρόν από ανυποψία στους Τσαράδες στη Λευκάδα, η ελληνική κυβέρνηση, και ένα θέμα το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας, ναι, στην πρώτη σελίδα επί τέσσερις ημέρες,
6: ναι, ναι, ναι,
5: ο ελληνικός λαός να μην έχει μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας, από πού προέρχεται, πόσα κιλά εκρηκτικά μετέφερε, γιατί κάποιοι λένε για παραπάνω από 100 κιλά εκρηκτικά, αν είχε καταγραφικά. Και τέλος πάντων, σε μια χώρα που ο κύριος Δένδιας και κυβερνητικοί παράγοντες διαβεβαιώνουν τους Έλληνες πολίτες ότι είναι ασφαλείς, θωρακισμένοι, με ασπίδες του Αχιλέα, με αντιπυραυλικά συστήματα, με αντιντρόν συστήματα, με θαλάσσια επιτήρηση, είναι δυνατόν να κυκλοφορεί ένα ντρόν μέσα τώρα στα Αγία Παρασκευή που κάνει την εκπομπή. Ξαφνικά, ανέβετε στην ταράτσα, να δείτε έτσι που έχει ωραία μέρα, Λιακάδα, και δείτε δίπλα ξαφνικά ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά. Και πάτε να το περιεργαστείτε όπως κάνουν οι ψαράδες στη Βασιλική. Και αυτό σκάσει. Είστε πολύ μαζεμένοι. Καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί.
6: Είσαι το ξύλο, κύριε Κατρίν, τι μας λέτε πρωί-πρωί.
2: Και αφού χτυπήσουμε το ξύλο για αυτό το σενάριο το υποθετικό, πάμε να φύγουμε, να αφήσουμε τον δρόμο το Ουκρανικό στη Λευκάδα και να πάμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, που έχουμε ένα σοβαρό επεισόδιο με ομάδα αντιξιαστών να κάνει επίθεση σε φοιτητές λίγο πριν τις 10 το πρωί σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά νεαροί φοιτητές που φέρουν κακώσεις σε άνω και κάτω άκρα, αλλά και χτυπήματα στο κεφάλι. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας από την ΕΡΤ3, τη Δέσποινα Κρητικού, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συνέβη το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Δέσποινα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν λίγο πριν τις 10 το πρωί, όταν μια ομάδα περίπου 10 κρανοφόρων μπήκανε μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου, από την είσοδο του Πολυτεχνείου μέσα στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κρατώντας στα χέρια τους μπλόκ και σφυριά, ξυλοκόπησαν άγρια φοιτητές, χτύπησαν 7 φοιτητές των ΕΑΚ, των ακροαριστερών κινημάτων, φοιτητικών κινημάτων, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έσπασαν με σφυριά τραπέζια, άναψαν πυρσούς σε μια πρωτοφανούς ένταση σε επεισόδια που κράτησαν περίπου 5 λεπτά. Ακολούθησε η διακομιδή των 7 φοιτητών 19 με 27 ετών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με τους 6 από αυτούς με ένα ελαφρύτερα τραυματισμένοι σε χέρια και κεφάλι, με τον έναν 20χρονο όμως να χρειάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο έχοντας πάταγμα στο κρανίο και στον θώρακα από το ξύλο. Οι προσαγωγές που ακολούθησαν ήταν 39 από το χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα δώσουν καταθέσεις και οι τραυματίες που είναι μέλη των ΕΑΚ. Δεν φέρεται να είχαν κάποιο όπλισμο στα χέρια τους, ωστόσο οι προσαχθέντες που σε λίγη ώρα θα αφαιθούν ελεύθεροι, κλείθηκαν από τις αρχές να δώσουν στοιχεία για αυτά τα 10 άτομα, χωρίς ωστόσο μέχρι τώρα να προσφέρουν σε τίποτα την έρευνα των αστυνομικών. Ήταν μια πρωτοφανούς ένταση επεισόδια που εκτελήθηκαν μέσα στο Αριστοτέλειο από μια κόντρα των ακροαριστερών με τους αντιεξουσιαστές που είναι σε εξέλιξη εδώ και έναν χρόνο, αλλά μέχρι στιγμή εκτός πανεπιστημίου.
2: Και είναι τουλάχιστον από την επέτειο του Πολυτεχνείου πέρυσι αυτή η κόντρα, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, Δέσποινα. Και ενώ αύριο έχουμε φοιτητικές εκλογές βεβαίως σε όλη τη χώρα. Και οι εικόνες αυτές είναι εντυπωσιακές από τις δημιουργίες των ΜΑΤ μέσα στον χώρο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Δεν είναι και καλύτερες δυνατές για αυτή τη διαδικασία.
6: Δεν γινόταν διαφορετικά. Κινδύνευσαν άνθρωποι, ήταν κλείσει από ό,τι δεν έχουν νόηση με την Βρυτανία. Mm-hmm. Έπρεπε να εισβάλλουν οι ιστορικές δυνάμεις για να επιβάλλουν την τάξη. Έχουμε και ανακοίνωση της Συνόδου των Βρυτάνεων. Τα ελληνικά δημόσια ιδρύματα οφείλουν να αντιτάξουν μια στεναρή επιμονή στα βασικά αξιώματα που χαρακτηρίζουν την πανεπιστημιακή κοινότητα, έκφραση ελεύθερης γνώμης και κριτικής, αντιπαράθεση και σύνθεση απόψεων, απόρριψη κάθε μορφής βίας που στρέφεται εναντίον των εκφραστών διαφορετικών απόψεων. Καταλήγει η ανακοίνωση της Συνόδου των Βρυτάνων μετά από αυτά τα επεισόδια που αμάγκρωσαν στην κυριολεξία την παραμονή των εκλογών μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου.
2: Δέσποινα Κρητικού, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε και πάλι στην Αθήνα. Μήνυμα στήριξης μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα τελευταία χρόνια. Έστειλε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, ο Μάικλ Μαγκράθ, κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και την επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης, Άγιο, από την πλευρά του Ευρωπαίους Αξιωματούχους, Ευρωπαίος Επίτροπος, απέναντι με εύσημα για την πρόοδο στο κράτος δικαίου. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, γιατί με ιδιαίτερη αναφορά για την εξέλιξη και την πρόοδο που σημείωσε η χώρα τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, επισημένοντας πως στόχος παραμένει η πλήρης προσήλωση στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους πολιτικούς μας θεσμούς. Μάλιστα, σημείωσε μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στον τρόπο επιλογής ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, όσο και στην αναθεώρηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, λέγοντας πως η διάβρωση της εμπιστοσύνης αποτελεί ένα γενικό πρόβλημα σε πολλές από τις δημοκρατίες μας. Πρέπει, είπε ο Πρωθυπουργός, να φροντίσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες και τις θεσμικές προκλήσεις που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όλο το επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος εξήγησε συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας, επισημένοντας την σημαντική βελτίωση που παρατηρείται στη διακυβέρνηση και στο νομικό πλαίσιο της χώρας, αναφέροντας πως το σφιχτό κράτος δικαίου αποτελεί και ένα βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της οικονομίας. Θα ήθελα, είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στον τομέα του κράτους δικαίου, καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχετε σημειώσει τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω, είπε ο κ. Μαγκράφ, πως χωρίς αμφιβολία οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και το περιβάλλον κράτους δικαίου εδώ στην Ελλάδα θα σας έχουν βοηθήσει να αναπτύξετε και να ενισχύσετε την οικονομία, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών, αλλά και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις επενδύουν, αναπτύσσονται και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.
2: Και είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη αυτή και οι επισημάνσεις αυτές σε μια περίοδο που μένεται η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Άγιε και για το, εσύ το ξέρεις πολύ καλά, παρακολουθείς χρόνια το ρεπορτάζ, μένεται η αντιπαράθεση και για την συνταγματική αναθεώρηση και για τα ζητήματα της δικαιοσύνης γενικότερα.
7: Ακριβώς, και για το κράτος δικαίου είναι ένα βασικό ζήτημα και γι' αυτό τοποθετήθηκε από πλευρά στο Ενωσοδοπουργός, κυρίως στη συνταγματική αναθεώρηση, επισημένοντας για μια ακόμα φορά πως αυτό θα είναι το βασικός, η βασική συζήτηση πηγαίνοντας προς τις επόμενες εκλογές.
2: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός δέχθηκε στο Μαξίμου την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, την Ανίτα Δημητρίου, και υπογράμμισαν οι δύο τους την στενή συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας απέναντι στις περιφερειακές προκλήσεις. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι η αντίδραση αυτή έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία κρατών μελών της. Οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου δεν ήταν ποτέ πιο ισχυροί, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η συνεργασία αφορά τόσο τις κυβερνήσεις όσο και τα θεσμικά όργανα και τους δύο λαούς. Εν τω μεταξύ, πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με στα απόνερα της υπόθεσης, με φόντο την μεγάλη υπόθεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και γενοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Δήμητρα Κυριαζή ήταν εκεί, παρακολούθησε την ένδειξη τύπου και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία, γιατί Δήμητρα, κρατήσαμε το σημείο που, όπως υπόθηκε, οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 26, για φέτος δηλαδή, ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και εκτινοτρόφους. Καλό μεσημέρι.
8: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μόνο για το πρώτο εξάμηνο του έτους οι πληρωμές θα ανέλθουν σε 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ανέφερε ο κύριος Πιτσιλής, ενώ στο τέλος Μαΐου θα ανοίξουν και ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την υποβολή τιμολογίων που αφορούν τις ενισχύσεις για την μυρική, το τριφύλι δηλαδή, και τα λοιπάσματα, ούτως ώστε να πάρουν ενισχύσεις αγρότες και κτηνοτρόφοι, κτηνοτρόφοι λόγω της ευλογιάς και αυτού του πυρετού, και οι αγρότες τα λοιπάσματα λόγω της κρίσης στον Περσικό κόλπο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Σχοινάς, αναφερόμενος στην πορεία των πληρωμών και στα δημοσιεύματα που υπάρχουν κατά καιρούς, ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, τις διαμαρτυρίες των αγροτών, υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, είπε ότι δεσμεύομαι και θα είμαι εγγυητής και αργός, ώστε οι πληρωμές θα γίνονται έγκαιρα και με διαφάνεια για αυτούς που μοχθούν και παράγουν. Το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, τόνισε χαρακτηριστικά. Ενώ αύριο, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω των στομαχικών βόλων. Είναι μια υποχρέωση που έχουμε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Οι λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστεί το νέο αυτό μέτρο καταμέτρησης των εγωπροβάτων θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα, όπως είπε ο κ. Μαργαρίτης. Να πούμε ότι σήμερα ανοίγει και το σύστημα monitoring, που είναι ένας δορυφορικός εντοπισμός των αγροτεμαχίων, απαραίτητη προϋπόθεση για να πληρωθούν οι αγρότες. Πολλοί είχαν εμπλοκή με αυτή την διαδικασία. Όσοι όμως έχουν ξεκαθαρίσει το θέμα μπορούν από σήμερα και για μια εβδομάδα να προχωρήσουν σε διορθώσεις, ούτως ώστε να πληρωθούν κανονικά τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Ενώ, και να κλείσουμε με αυτό, το σύστημα ΟΣΔΕ για τις καλλιέργειες του 2026 αναμένεται να ανοίξει έως τα μέσα Ιουνίου, όπως ανέφερε ο κ. Πιτσιλής, και στόχος είναι η διασύνδεση των Μητρών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΔΕ, με στόχο την διαφάνεια στις πληρωμές των κοινοτικών επιδοτήσεων.
2: Κρατάμε τη φράση που είπαν και οι δύο, και ο κ. Κινάς και ο κ. Πιτσιλής, ότι το πάρτι των επιτίδιων έχει τελειώσει στο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων.
8: Μετά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία έχει στα χέρια της ΑΔΕ, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει και θα τα ενισχύσει και για την περίπτωση των κοινοτικών επιδοτήσεων των αγροτών, η κατεύθυνση είναι αυτή και η τάση είναι αυτή. Θα το δούμε και στο μέλλον, ελπίζουμε.
2: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, από το airteco.gr. Να επιστρέψουμε στο αστυνομικό δελτίο. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση, καθώς η αστυνομία μέσα σε λίγες ώρες εξιγνίασε τη θερασίτατη ληστεία στην Τηθωρέα χθες το μεσημέρι, όπως αποκάλυψε στο Air News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συμμορία εδώ και καιρό. Μάλιστα, ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε ότι είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Για να τον ακούσουμε.
9: Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το βρούμε αυτό. Τώρα θα τα βρούνε τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία η οποία θα κάνει την έρευνα.
2: Πώς έδρασαν οι 8, ακούμε την εκπρόσωπο της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία επίσης μίλησε στην τηλεόραση του Air News.
10: Προφανώς και είχαν συλλέξει πληροφορίες, προφανώς και κατά κάποιο τρόπο είχαν παρακολουθήσει τις κινήσεις ίσως των εργαζομένων της τράπεζας και πώς ακριβώς γίνεται η χρηματαποστολή σε αυτό το κατάστημα.
2: Τώρα και οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στη Γαδά. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν πάνω τους βαρύς οπλισμός και η ηλία της τράπεζας 200.000 ευρώ. Αίσθηση την ίδια ώρα προκαλούν οι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες, όπως τις κατέθεσαν στην κάμερα του Air News.
11: Πήρα τα λεφτά, είχατε βάλει ένα κουβαδάκι τα λεφτά. Πήρατε εκεί με αυτά με τα σκουπίδια. Και τα πέρανε. Και συγκεκριμένα του έδωσε μια δοδήματα κάτω. Και του λέω, άσε το πάω εγώ, ρε φίλε αυτό. Και δεν είπε τίποτα, το πήρε και έφυγε.
12: Είχαν έννοια επικοινωνία και μιλάγανε. Και μόλις ήταν έτοιμοι αυτοί μέσα στην τράπεζα, μπήκε ο τρίτος μέσα, βγήκε με το καλάζινγκ στα χέρια, άνοιξε την πόρτα να βγουν και οι άλλοι δύο και φύγανε μετά τρέχοντας προς τα πάνω.
2: Λοιπόν, καταπληκτικές και συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες. Πάμε στη Σπυριδούρα Καγκλατζή, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στην Τηθωρέα και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι. Όπως είπαμε πολύ σωστά, 8 είναι τα άτομα που φαίνεται να εμπλέκονται εδώ στην υπόθεση στη ληστεία στην τράπεζα στην κάτω Τηθωρέα. Και πράγματι οι αρχές, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τους είχαν βάλει στο στόχαστρο από πέρσι την άνοιξη, όταν έγινε η ληστεία στο Μεσολόγγι, στην κατοχή Μεσολογγίου συγκεκριμένα. Τώρα, πολύ σημαντικό ρόλο στη σύλληψή τους έπαιξαν οι αστυνομικοί της Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα οι αστυνομικοί της Λαμίας, οι οποίοι είχαν εντοπίσει το μαύρο SUV αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν και είχαν εντολή να μην επέμβουν παρά να τους παρατηρούν. Γιατί έχουν οι ληστές μαζί τους πάρα πολλά όπλα. Και πράγματι, όπως και εντοπίστηκαν τα όπλα. Γι' αυτό λοιπόν οι αστυνομικοί τους παρατηρούσαν. Είδανε το όχημα να σταματάει σε μια έρημη σχετικά περιοχή, είχε χωράφια στο σημείο εκείνο. Και ένα δεύτερο ασημένιο αγιοταχή, το οποίο το οδηγούσε μια γυναίκα, μάλλον η σύντροφος ενός εκ των τεσσάρων ληστών, να έρχεται εκεί, να τους πλησιάζει και να μπαίνουν στο δεύτερο αγιοταχή για να διαφύγουν. Διέφυγαν μέχρι το Αλεποχώρι. Εκεί τους εντόπισαν οι αστυνομικοί και με γρήγορες κινήσεις τους σταμάτησαν. Τους συνέλαβαν, τους πέρασαν χειροπέδες, ενώ μέσα στο γιοταχή βρέθηκε και η Λία, οι 200.000 ευρώ περίπου που είχαν πάρει από την κάτω τη Θωρέα από το κατάστημα, αλλά και ο πλησμός, 4 χειροβομβίδες, 4 πιστόλια, ένα καλάσνικοφ και ένα όπλο τύπου Σκόρπιον.
2: Προκαλεί εντύπωση και η μαρτυρία του ηλικιωμένου κυρίου που ακούσαμε μόλις ήταν από λίγο, που μίλησε σε σένα και στην κάμερα του Air News, ο οποίος περιέγραψε τη συνάντηση που είχε με έναν από τους ληστές την ώρα που έφευγαν. Άτσαλα, όπως φαίνεται, και όταν τους είχαν πέσει τα χρήματα, μια δεσμίδα από χρήματα στο δρόμο.
13: Ο συγκεκριμένος ο κύριος μας περιέγραψε στην κάμερα του Earth News τι συνέβη. Δεν ήξερε ότι γινόταν ληστεία και μπήκε μέσα στο κατάστημα. Οπότε έζησε όλη τη ληστεία μέσα από το κατάστημα. Μας τους περιέγραψε, μας είπε ότι φοράγανε μάσκες, μουσια, και αυτός μίλησε και μεταξύ άλλων και στην ελληνική αστυνομία. Τους βοήθησαν πάρα πολύ αυτό από τις μάρτυρες και οι κάμερες ασφαλείας και τα κινητά που είχαν καταγράψει όλο το περιστατικό, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο εδώ. Σε δεύτερη φάση έγινε μία ακόμα επιχείρηση στην Αθήνα και στο Λουτράκι. Προσήχθησαν δύο άτομα από την Αθήνα και μία γυναίκα από το Λουτράκι. 8 λοιπόν στο σύνολο είναι αυτοί που φαίνονται να είναι υπεύθυνοι για τη ληστεία εδώ στην κάτω τη Θωρέα. Και όχι μόνο, φαίνεται να εμπλέκονται σε 7 ληστείες και σε μια ανατίναξη ATM. Ο στόχος τους, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν οικονομικός. Είχαν κάνει μια εγκληματική οργάνωση με στόχο να παίρνουν χρήματα για οικονομικούς λόγους. Στις 4 περιμένουμε και επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία.
2: Σημαντικό αυτό.
13: Ενώ οπότε, γύρω στις 5 το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθούν σε εισαγγελέα οι συλληφθέντες.
2: Μέχρι τότε πάντως παραμένουν στη Γαδά και οι 8. Και βεβαίως ερευνάται, όπως μας είπε, η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Σπυριδούλα Καγκλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Μέση Ανατολή, να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το ενδεχόμενο επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απορριπτική του απάντηση στις Ιρανικές προτάσεις, καθώς δηλώνει, σύμφωνα με πηγές, απογοητευμένος από τη στάση της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, με τα κίνητα εμφανίζεται το Ιράν, δηλώνοντας έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο. Πάμε στην ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα αναφορικά με τη στάση και τη σχέση ΗΠΑ και Ιράν στο Μεσανατολικό. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Η εκεχηρία βρίσκεται στο πιο αδύναμο τη σημείο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και μίλησε για μια κατάπαυση του πυρός σε μηχανική υποστήριξη, όπως χαρακτηριστικά είπε. Παρ' όλα αυτά, θεωρεί ότι η διπλωματία είναι ακόμα πιθανή, ενώ σε άλλη συνέντευξή του στο Fox News άφησαν αυτό το ενδεχόμενο να επαναληφθεί η επιχείρηση Ελευθερία για την διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, η οποία διακόπηκε μετά από 48 ώρες και μάλιστα να επεκταθεί, όπως χαρακτηριστικά είπε. Από την πλευρά της τώρα, η Τεχεράνη παραμένει, όπως φαίνεται στη ρητορική της τουλάχιστον, αμετακίνητη στις θέσεις της. Μάλιστα, εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι το Ιράν βρίσκεται με το δάχτυλο στη σκανδάλη και οι Ιρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα, ότι είναι πιθανό να αυξήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο 90% αν επαναληφθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις. Και ένας άλλος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε προς τον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρήσει ότι πάει νικητής στο Πεκίνο, γιατί στις 14 και 15 αυτή την εβδομάδα του μηνός ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει μια πολύ σημαντική επίσκεψη στο Πεκίνο, όπως γνωρίζουμε. Μάλιστα, αναλυτές στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με πηγές του CNN λένε ότι σκέφτεται σοβαρά μεν το ενδεχόμενο επανάληψης των επιχειρήσεων, ωστόσο δεν αναμένεται να πάρει καμία απόφαση μέχρι την επίσκεψή του στο Πεκίνο.
2: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να μείνει και μακάρι να μείνουν αυτές οι ανταπαραθέσεις σε λεκτικό επίπεδο και μόνο, γιατί δεν αντέχουμε κανείς από όλους μας, δηλαδή όλος ο κόσμος, κανείς δεν αντέχει ένα νέο πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, ανεβαίνουν και δεύτερη μέρα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί αυτό που ανησυχεί πλέον την αγορά, Κωνσταντίνα, είναι τα στοιχεία για τα αποθέματα και τις απώλειες στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.
15: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Συνεχίζει, όπως είπες και εσύ, την ανωδική του πορεία που διέγραψε από χθες το πρωί. Το Brent ξεπέρασε στιγμιαία πριν από λίγο και τα 108 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στα 107,3, σημειώντας άνοδο μεγαλύτερη του 3%. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι παραμένει χαμηλότερα κατά 3% περίπου σε εβδομαδιαία βάση. Αυτή λοιπόν η εβδομαδιαία αρνητική μεταβολή του μείον 3% αποτυπώνεται στα κάψιμα στην ελληνική αγορά. Η αμόλυβδη έχει υποχωρήσει στα 2,09 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε ότι στις αρχές της περασμένης εβδομάδας ξεπέρασε ακόμα και τα 2,10 ευρώ και σε πολλά πρατήρια το είδαμε αυτό. Ακόμα χαμηλότερα, στα 1,84 βρίσκεται η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης, πούμε ότι παραμένει σε ισχύ η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών, ενώ για το υγραέριο κίνησης έχει υποχωρήσει στα 1,22 ευρώ ανά λίτρο. Εκπρόσωποι των μεσηνοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent της προηγούμενης εβδομάδας θα συνεχίσει να αποτυπώνεται και τις επόμενες μέρες στην Αγγλία. Είναι φυσικό βέβαια ότι αν συνεχίσει την ανωδική του πορεία το Brent στις διεθνείς αγορές, θα ανακοπεί αυτή η καθοδική πορεία των τιμών και στην ελληνεχώρια αγορά. Τώρα, σε αυτό που όπως είπες και εσύ, στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον.
2: Τα αποθέματα.
15: Είναι κρίσιμο, ναι, αλλά και ανησυχητικό. Είναι τα δυσμενή στοιχεία τόσο για την προσφορά πετρελαίου, όσο και για τα αποθέματα. Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, η παραγωγή του ΟΠΕΚ υποχώρησε περαιτέρω τον Απρίλιο στα χαμηλότερα επίπεδα 20 ετών. Η παραγωγή πετρελαίου του ΟΠΕΚ τον Απρίλιο υποχώρησε κατά 830.000 βαρέλια την ημέρα στα 20,04 εκατομμύρια βαρέλια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις από το ξέσπασμα της κρίσης, Γρηγόρη, μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, πάνω από μισό δισεκατομμύρια βαρέλια αργού και παραγόγων δεν έχουν φτάσει στον προορισμό τους, δηλαδή στην παγκόσμια αγορά. Ενώ επιπλέον εκτιμούν ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου βρίσκεται πλέον σε τροχιά απώλειας τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίων βαρελιών, ακόμη και αν οι εχθροπραξίες, Γρηγόρη, σταματήσουν αύριο. Όλο ένα και περισσότεροι αναλυτές λοιπόν και διεθνείς κυκρούν, Γρηγόρη, τον κόδωνα του κινδύνου, ότι οι αγορές δύσκολα θα επιστρέψουν άμεσα τουλάχιστον στις προπολεμικές συνθήκες.
2: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Η μεγάλη στιγμή φτάνει λοιπόν. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ανοίγει απόψε στις 10 το βράδυ αυλία με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτο στη σειρά με το Φέρτο. Χθες Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα με την ελληνική συμμετοχή, όπως άλλωστε αναμενόταν, να αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις και τους συντελεστές ικανοποιημένους να προετοιμάζονται για τη μεγάλη βραδιά. Πάμε στην καλή συνάδελφη την Ιωάννα Βουτσί, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ιωάννα, καλό μεσημέρι. Ο Ακύλας φαίνεται ότι το έχει. Έτσι, και είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο ότι θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
17: Καλησπέρα σας. Ακριβώς αυτό. Πλέον είμαστε ανδιασυσβήτητο φαβορί. Ο Ακύλας απόψε θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Χθες λοιπόν πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα, όπου ο Ακύλας ξεδίπλωσε τη σκηνή στην ιστορία του Φέρτο με την ηχητική του Video Games. Τα visuals και τα ρεαλιστικά props, συνδυασμό με το πορτοκαλί και το μαύρο χρώμα, αποτύπωσαν την διαδρομή του ήρωα της τρίλεπτης αυτής της ιστορίας από την έλλειψη στην επιτυχία. Το απόσπασμα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα είδαμε τον Ακύλα να ρολάρει με το πατίνι του επάνω στη σκηνή της Eurovision, ξεσηκώνοντας πραγματικά όλο το στάδιο. Εδώ να σας πω ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός μας έχει ετοιμάσει μια πολύ όμορφη έκπληξη για απόψε που θα δούμε επί σκηνής. Όσοι που ακολουθήσαμε χθες την πρόβα, μας γύρισε μερικά χρόνια πίσω και μας γέμισε συγκίνηση και αναμνήσεις, και αυτό μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμή.
2: Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ακύλα. Ιωάννα Βουτσί, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε στις 10 το βράδυ σε μετάδοση από την Ερτένα. Και από τη Eurovision πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στην τελική ευθεία για τη μάχη του συνεδρίου Νέα Δημοκρατία. Σε τροχιά συνεδρίου λοιπόν η κυβέρνηση και το κυβερνοκόμμα και η Νέα Δημοκρατία, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή θα ξεκινήσει το 16ο συνέδριο του κόμματος, με φόντο βέβαια τις κάλπες. Πάμε στον Νότια Νιάδη, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες, γιατί δεν είναι λίγοι νότιοι αυτοί που εκτιμούν ότι ο χρόνος που μένει μέχρι τις εκλογές, ακόμα και αν στηθούν κάλπες το 27, είναι πλέον σύντομος και θεωρείται επιβεβλημένο να υπάρξει κινητοποίηση στο κυβερνοκόμμα. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό άλλωστε και εκεί απολύνεται η φράση του Πρωθυπουργού ότι βάζουμε μπρος τις μηχανές, η οποία ακούστηκε στο προσυνέδριο, τελευταίο από τα 6 προσυνέδρια της Νέας Δημοκρατίας που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Με φουλ λοιπόν τις μηχανές προεκλογικά, αλλά ως πρώτο βήμα το συνέδριο που ξεκινάει την Παρασκευή και ολοκληρώνει την Κυριακή με 2 ομιλίες στην αρχή και στο τέλος, δεν κάνω λάθος, του Πρωθυπουργού. Υπάρχει νομίζω και ένα τραπέζι στο οποίο θα μιλήσει. Τέλος πάντων, με έντονη παρουσία του Πρωθυπουργού, αλλά και την απουσία πρώην Πρωθυπουργών. Ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται εκτός Νέας Δημοκρατίας ούτως ή άλλως, άρα ο Κώστας Καραμαλής δεν θα πάει. Με αυτό ως γενικό πόντο, η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει είτε γίνουν οι εκλογές όπως πολλοί γράφουν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είτε γίνουν όπως υποστηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου την Άνοιξη. Οκτώβριος με Μάρτιο είναι 5 μήνες, Φεβρουάριος είναι 4, με διαφορά. Σιγά τη διαφορά και με τα ελληνικά δεδομένα, πολιτικά δεδομένα, εκλογικά δεδομένα, ούτως ή άλλως δεν θεωρείται, δεν θα θεωρούνται πρόεδρες οι εκλογές 6 μήνες πριν την λήξη της τετραετίας.
2: Ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα, σε καμία περίπτωση.
18: Ελληνικά δεδομένα, ακριβώς. Αλλά έχει αποδείξει ο κ. Μητσοτάκης ή έχει επιμείνει για τους επικριτές που υπάρχουν σε μια θεσμικότητα. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πάει στο συνέδριο της, έχοντας δυνατότητες, όπως καταγράφονται δημοσκοπικά, να έχει έως και double score που θα λέγαμε στο μπάσκετ από τον δεύτερο, έτσι όπως καταγράφεται λοιπόν, και με την πολυτέλεια να κοιτάει μια μάχη η οποία εξελίσσεται μεταξύ Πάσο και του κόμματος Τσίπρα, όποτε ανακοινωθεί για αυτή τη δεύτερη θέση. Είδαμε και μια δημοσκόπηση που τους φέρνει στο νήμα, με διαφορά στήθους, αλλά εντάξει, έχουμε να δούμε κι άλλα μέχρι τώρα.
2: Πολλά επεισόδια, βέβαια.
18: Ας ανακοινωθεί όταν επιλέξει ο επικεφαλής του το όνομα και το κόμμα, και μετά θα έχει ενδιαφέρον. Και βέβαια, να κλείσω λέγοντας, έχει την πολυτέλεια να παρακολουθεί μια τέτοια μάχη, η οποία μάλιστα παροξύνεται, διότι δεν πρέπει να περνάει έξω από το ραντάρ μας, μια φοβρότατη επίθεση του γραφείου τύπου Σχαρλάου του Κούπη σήμερα προς τον τύπης εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, έχει σημασία αυτό, τον κ. Ζαχαριάδη, ο οποίος είναι, θεωρείται, όλους από τους συνεργάτες, από τους πρώτους που θα ασπέσουν όταν κάνει το νόημα το νεύμα του ο κύριος Τσίπρας. Κάπως έτσι θύτετα για την ελληνική πολιτική σκηνή.
2: Καλησπέριζω. Να είσαι καλά, Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανεβαίνουν λοιπόν οι τόνοι της αντιπαράθεσης. Ο Μάκης Βορύδης, ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου και ρωτήθηκε για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων που είχε ανάψει φωτιές το προηγούμενο διάστημα. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο, να θυμίσουμε, παρέτεινε για 2 χρόνια τη θητεία του. Είναι αυτή η χρυσή τομή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
19: Ήθελα να σα ρωτήσω, κύριε Βορύδη, για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων εισαγγελέων, των τριών εισαγγελέων. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο παρέτεινε για 2 χρόνια τη θητεία τους. Η χρυσή τομή είναι αυτή?
18: Μεταξύ του να μην την παρατείνει, γιατί παρατείνει πέντε.
19: Γιατί αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που έχω ακούσει. Ότι ισορρόπησε το ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο.
2: Δικαστικό.
18: Κοιτάξτε, δεν είναι φοβή η εκτενώση το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου. Αλλά υποθέτω ότι εδώ υπάρχει εξής σκέψη, η οποία νομίζω ότι απηχεί σε μεγάλο βαθμό και τα όσα ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το νόημα της παρατάσεως της θητείας έχει να κάνει, δεν μπορεί να είναι μία, ας το πω, αέναος παράταση. Τι εννοώ δεν μπορεί να είναι μία αέναος παράταση? Δεν μπορεί να παρατείνεται εσωτερικά, μάλιστα, όπως το εγώ θέλει η κυρία Κουβέση, από ένα σώμα να παρατείνει το ίδιο το σώμα τη θητεία του συνεχώς.
2: Ναι.
18: Άρα λοιπόν αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου, δεν υπάρχει σε κανένα συλλογικό όργανο, δεν υπάρχει σε καμία διαδικασία.
2: Τώρα, στο πεδίο της συνταγματικής αναθεώρησης έρχεται και το ΠΑΣΟΚ μετά την αντίστοιχη κίνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε την κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, όπου αναλύθηκαν οι προτάσεις που κατατέθηκαν. Τη συνεδρίαση παρακολουθεί η Λίνα Μπεθάνη, πολιτική μας στάθρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μεταδώσαμε και απευθείας και την ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη. Λίνα, καλό μεσημέρι εδώ από το Air News Radio.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για μια συνταγματική αναθεώρηση, αναφερόμενο στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, μια συνταγματική αναθεώρηση δημοκρατικής εμβάθυνσης. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη των ανεξάρτητων αρχών της Διάβγειας και θα υπερασπιστεί τους 2 δημόσιους πυλώνες, την υγεία και την παιδεία. Εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, μίλησε για αναξιοπιστία, είπε ότι χρησιμοποιεί τη συνταγματική αναθεώρηση ως αντιπερισπασμό για να δραπετεύσει από τα πολιτικά και θεσμικά αδιέξοδα, μίλησε για κυβέρνηση σε αποδρομή, για παρακμή, για πελατειακές νοοτροπίες, αναξιοκρατία, διαφθορά. Ζήτησε δημοκρατική αφύπνιση και τόνισε ότι η τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας θα σημαίνει οπισθοδρόμηση. Όπως είπε, η πολιτική αλλαγή με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια νέα πορεία για την χώρα. Η συνεδρίαση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα τοποθετηθούν τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου. Οι κεντρικές προτάσεις είναι αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης αποσύνδεση της ποινικής δίωξης από την Βουλή, παράταση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας μέχρι να υπάρχουν 180, συνταγματική κατοχύρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και πολλές άλλες διατάξεις.
2: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις. Το επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει την Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική.
0: Το όνομα πες!
21: Μη βιάζεστε, ρε παιδιά. Όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους. Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο.
2: Τώρα, σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Πασόκ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εντωμεταξύ Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθεί σχετικά στα επισταβέλη του στον Αλέξη Τσίπρα με αιχμηρό σχόλιο.
22: Έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση ή κάτι το οποίο να έχει αρχή, μέση και τέλος πολιτικά. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κ. Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding. Νομίζω ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του κ. Τσίπρα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο από τον κύριο Τσίπρα, σε αυτό της αυτοκριτικής, της λογοδοσίας, του θετικού λόγου και του αποτελέσματος, το αν αυτό ικανοποιεί τους πολίτες, θα το κρίνουν οι ίδιοι. Το Πασόκ επέλεξε να μετακομίσει επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη στο γήπεδο το οποίο έπαιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Τσίπρας, αυτό του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της παροχολογίας.
2: Εν τω μεταξύ, με προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και ντέρμπι Τσίπρα Ανδρουλάκη και δεύτερη θέση δείχνουν τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει επιγραμματικά τα συμπεράσματα από τις έρευνες αυτές. Ευγενία.
23: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα προσπαθήσω, γιατί έχουμε τις τελευταίες ώρες τρεις διαφορετικές δημοσκοπήσεις από την Άλκο και την MRB χθες και νωρίτερα σήμερα από την Interview. Τα δημοσκοπικά ευρήματα ποικίλουν ως προς την πρόθεση όσο και ως προς την εκτίμηση ψήφου για τα πρώτα κόμματα. Ξεκινώ με την δημοσκόπηση της Interview, την τελευταία που δημοσιοποιήθηκε λίγες ώρες πριν. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα αυτά, η διαφορά, με μεγάλη διαφορά, προηγείται στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση, με μικρή διαφορά από το Πασόκ, βρίσκεται το υποδημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στην εκτίμηση ψήφου της ίδιας έρευνας προηγείται και πάλι η Νέα Δημοκρατία με 30,1%. Τώρα το κόμμα Τσίπρα στην πρόθεση παίρνει 13,7% και 13,2% το Πασόκ. Έντονο προβληματισμό τώρα για τη λειτουργία των θεσμών καταγράφει η δημοσκόπηση της Άλκο, καθώς αποτυπώνεται ότι ότι 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Την ίδια ώρα, εδώ στη συγκεκριμένη έρευνα, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί κατά 22,8% στην πρόθεση ψήφου, ενώ ακολουθεί το Πασόκ ως δεύτερο κόμμα με 12,2%. Mm. Χαμηλά ποσοστά φαίνεται να καταγράφουν τα υποδημιουργία κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Και θα κλείσω με την MRB που έγινε για λαγκοριασμό του Open. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών λέει όχι στην τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σχεδόν 7 στους 10 αξιολογούν μάλλον πολύ αρνητικά την κυβερνητική θητεία, ενώ και σε αυτή τη μέτρηση, Γρηγόρη, το ποσοστό στην πρόθεση ψήφου είναι κάτω του 23%. Το 51% να συμπληρώσω ότι ζητά προκήρυξη πρώων εκλογών σύμφωνα με την έρευνα της MRB.
2: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα μια είδηση που μας αφορά όλους, καθώς πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα με συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαθμόνα στις 10.30 το πρωί, αλλά και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές ή θα υπολειτουργούν. Η αυρινή απεργιακή κινητοποίηση δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία αναμένει να κινηθούν χωρίς αλλαγές στα δρομολόγια τους. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, εκτός της μονάδας συντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός βρίσκεται από χθες ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η πορεία της υγείας του κ. Μιλωνάκη κρίνεται σταθερά ανωδική, γεγονός που επέτρεψε την αποδέσμευσή του από την εντατική παρακολούθηση και τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Μιλωνάκης 15 Απριλίου υπέστη ρήξη ανευρίσματος και παρέμεινε διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και εντωμεταξύ, ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης, αφού διέψευσε χθες ότι μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και το δείχνει δήθεν σε προσωπική στιγμή με μια γυναίκα ενηδική του, σήμερα προχώρησε σε ανάρτηση εξωφύλου εφημερίδας με την εν λόγω φωτογραφία και σημειώνει ότι πήραν λοιπόν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μιας ελληνικής εφημερίδας, το παρασκήνιο, αλλοιωμένο και ψεύτικο, το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να ευρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Μην πιστεύετε απολύτως τίποτα. Εύκολα πλέον, από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο, πάντως το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Συνεχίζω να κάνω τη δουλειά μου, δεν λυγίζω, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος κάνει λόγο για μια ψεύτικη φωτογραφία. Τώρα στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, πέρασε το κατόφλι του ανακριτή ο 30χρονος, ο οποίος παρέστειλε τη σύζυγό του με το όχημά του στην Κρήτη και απολογείται με την κατηγορία της απόπειρας αυτοκτονίας από πρόθεση. Συγκλονιστικός ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε την άτυχη 28χρονη.
0: Στην αρχή δεν κατάλαβα τι έγινε, γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία τραβούσε τα μαλλιά της. Ερχόμενος εδώ λοιπόν μπροστά από το πρώτο αυτοκίνητο, βλέπω την κλούβα και ομόφυχτη τη γυναίκα. Το πρώτο πράγμα που διέκρινα ήταν ότι υπήρχαν μόλοπες στην αριστερή της πλευρά. Το πρώτο πράγμα που έκανα να ειδοποιήσω τις αρχές. Έχανε πάρα πολύ αίμα η γυναίκα. Φέραμε πάγο, πετσέτα, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του και να αποτρέψουμε και τον άνθρωπο αυτόν να πλησιάσει τη γυναίκα, γιατί ήθελε να την πάρει στο σπίτι.
2: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την υπόθεση. Ακούσαμε τον άνθρωπο ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Ερνιούς, με αλλοιωμένη βεβαίως τη φωνή του για ευνόητους λόγους. Για την κατάσταση του 28χρονης μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, Γιώργος Χαλκεδάκης.
1: Είναι περιτραυματική αμνησία. Δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη. Τουλάχιστον αυτό έχει δηλώσει του γιατρού. Η κατάσταση της υγείας της ασθενούς βελτιώνεται. Μπορεί σιγά σιγά να θυμηθεί λεπτομέρειες.
16: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον καιρό, ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με αραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι στα βόρεια τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμ...

εξωτικά της παράδοσης σας καλωσορίζω στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο και της ΕΡΤ Ιωνίνων, της ΕΡΤ Λάρισσας και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ στην επανάληψη. Και τώρα συνειδητοποιώ ότι το βράδυ δεν έχουμε επανάληψη, οπότε έτσι δεν είναι, δεν έχουμε Eurovision το βράδυ, κάνω λάθος? Ναι, νομίζω ότι έχουμε Eurovision. Οπότε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο δεν θα έχετε βραδινή μετάδοση των εξωτικών της παράδοσης. Όσοι είστε εδώ, καλή ακρόαση εύχομαι. Ξεκινήσαμε με ένα μωραϊτικό από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη με τον Ναπολέοντα Δάμο.

Δεν μπορώ να καταλάβω, Λίλια Σκόντι, στους χαιρετισμούς μας, αγαπάμε, ξέρω ότι μας ακούς. Λευτέρης Κωνσταντίνου, σε αυτήν την ηχογράφηση από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη, έχουμε ξαναπαίξει κι άλλα από αυτή την ηχογράφηση με τον Σταύρο Καψάλη, τον Μανώλη Μπάλα, τον Λάζο Ρευθυμίου και τον Χρήστο Μπαμπούρα. Από το τρίτο πρόγραμμα, τότε που η παραδοσιακή μουσική ήταν και στο τρίτο πρόγραμμα μαζί με την κλασική μουσική. Στα εξωτικά της παράδοσης πάντα συντονισμένη. Στο AirTeco μπορείτε να μας βρείτε, καθώς επίσης και τις εκπομπές On Demand στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας, στο ειδικό application της Φωνής της Ελλάδας, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε στα κινητά σας τηλέφωνα, και φυσικά στην ψηφιακή τηλεόραση Voice of Greece, η ένδειξη στις οθόνες σας. Έχουμε και τις αγαπημένες συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνου και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας στα FM και αποτελούν μια σύνδεση της επαρχίας και της περιφέρειας εδώ στην Ελλάδα με τους Έλληνες του εξωτερικού, που πολύ θα θέλαμε να γίνει ισχυρότερη αυτή η σύνδεση, και ευελπιστούμε κάποια στιγμή η Φωνή της Ελλάδας να ξαναεπιστρέψει στα FM όπου ήμασταν παλιότερα, μαζί με το Φιλία, το οποίο καταργήθηκε. Λοιπόν, ξεχάσαμε χθες να πούμε ότι 11/5 είχαμε ξαναεπιστρέψει εδώ στο Ράδιο Μέγαρο. Το 15. Βέβαια, τα εξωτικά της παράδοσης, όπως και το πρόγραμμα, ξεκίνησε την 11η Ιουνίου και τα εξωτικά της παράδοσης ξεκίνησαν 16 Ιουνίου. Οπότε έχουμε σε ένα μήνα από τώρα, έχουμε να γιορτάσουμε τα 11 μας χρόνια, ελπίδα, 11 χρόνια εξωτικά της παράδοσης.

Από τα τραγούδια για το θάνατο των αντριωμένων και του κύκλου του Διγενή, τα κριτικά αυτά τραγούδια με θέμα το θάνατο του Διγενή, που προέρχεται από το παλιότερο πλούσιο προφορικό αφηγηματικό υλικό που αναφερόταν στην προσωπικότητα, τη ζωή και τα κατορθώματα των λαοφιλών ακριτών ηρώων, έτσι όπως γράφει η Μιράντα Τερζοπούλου σε αυτό το δίσκο από όπου ακούσαμε και το τραγούδι. Το γεγονός ότι η πάλι με το χάρο απουσιάζει από τις παραλλαγές του έπους του Διγενή οδήγησε αρκετούς παλαιούς μελετητές στο συμπέρασμα ότι το θέμα ήταν άγνωστο στη μεσαιωνική λαϊκή σκέψη και επίσης στάθηκε ως επιχείρημα στους υποστηριχτές της άποψης ότι το γραπτό έπος είναι προγενέστερο των τραγουδιών. Εξαιρετικές πληροφορίες από αυτή τη συλλογή του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου. Των ακριτών και των αντριωμένων έχουμε κάνει και ειδική εκπομπή και για αυτό το CD, αλλά και για τα τραγούδια των ακριτών γενικότερα. Εδώ ο Κωνσταντής και ο Κωνσταντάς με τη φωνή της Δόμνα Σαμίου, έτσι όπως μας έρχεται από την Ήπειρο το συγκεκριμένο άκουσμα.

του Καραπατάκη ονομάζεται αυτός ο σκοπός, πιθανότατα επειδή ήταν το όνομα του μουσικού που καθιέρωσε αυτό το σκοπό. Το μέτρο του Επτάσιμο χορεύεται ως συγκαθιστό όσοι γνωρίζουν από χορό, και όσοι είναι φυσικά από τη Θεσσαλία γνωρίζουν πολύ καλά πώς χορεύεται ως συγκαθιστός. Έχει σχέση με το Αρβανίτικο Μπεράτη της Υπήρου και το Ζαγορίσιο Καραπατάκη, αλλά αυτά είναι σε πεντάσιμο μέτρο. Έπαιξε ο Νίκος Φιλιππίδης βέβαια, ο οποίος μπορεί να είναι από το Κεράσοβο, αλλά γνωρίζει πολύ καλά πανελλαδικά όλους τους σκοπούς και είναι εξαιρετικός δεξιοτέχνης. Εύχομαι να τον ξανά έχουμε σε αυτή εδώ την εκπομπή κάποια στιγμή. Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, και ήρθε η ώρα να κάνω και τον DJ. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο από τον εδώ Μαχαλά, Ελπίδα.

Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, να σας πω τι ακούσαμε. Καταρχάς ακούσαμε την Ευαγγελία Μέκρα σε ένα τραγούδι με τίτλο «Τραβάει αέρας και βοριάς», σε ρυθμό τσάμικο, συγγνώμη, ανακλέφτικο, με τον Κυριάκο Κοστούλα στο κλαρίνο, τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη στο λαούτο, την Ευαγγελία Μέκρα στο τραγούδι και τον Αθανάσιο Μπουρλιάσκο στο βιολί. Μια εξαιρετική ηχογράφηση που ψηφιοποίησαμε πρόσφατα. Δεν έχουμε ξανακούσει από αυτή την ηχογράφηση ξανά. Νομίζω ότι ίσως να παίξουμε και λίγο αργότερα κάτι ακόμα από αυτό. Μετά η ελπίδα μας πήγε σε ένα 45 για να μαθαίνει να βάζει δίσκους. Τι να κάνουν αυτά τα παιδιά όταν γεννηθήκανε, είχαν τελειώσει τα βινίλια. Λοιπόν, «Φέξε μου φεγγαράκι μου», ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Το ακούσαμε εδώ με τον Λάπρο Παθανασίου σε ρυθμό τσάμικο από την Ρούμελη και τον Βασίλη Σκαλιώτη στο κλαρίνο. Η Δόμνα Σαμίου έχει επιμεληθεί αυτά τα 45 45 ελπίδα, γιατί είναι 45 στροφών, εντάξει. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε στο αρχείο μας. «Χορέψτε δυο μου μάτια», με τον Βάιο Μαλιάρα και το Φώτη Μαλιάρα στο κλαρίνο και στο λαούτο αντίστοιχα. Τις καταγραφές έκανε ο Παντελής Καβακόπουλος και ο Σίμων Καράς σε αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι «Αϊκή από το Βόλο», χορευτικό και γύρισμα σε μπάλο.

Λοιπόν, και να σας αποχαιρετήσουμε με τη Λουλούδα. Λουλούδα, με τη φωνή της Βάγιας Ζιάκα, θα πάμε για ακόμη μια φορά σήμερα στη Θεσσαλία. Μ' αρέσει που παραπονιέστε εκεί, Θεσσαλή. Είστε εδώ πέρα, βέβαια, και καλά. Η αλήθεια είναι ότι η Θεσσαλία μας αναμεταδίδει στα FM. Δεν είναι ότι είμαστε από τη Θεσσαλία και βάζουμε περισσότερα τραγούδια από τη Θεσσαλία. Λοιπόν, και από την Ήπειρο. Ας μας αναμεταδώσουν και οι υπόλοιποι στα FM σε όλη την Ελλάδα, να είμαστε πιο πολύ και εκεί. Λοιπόν, αυτή η ηχογράφηση που σας είπα πριν είναι με την εξαιρετική Βάγια Ζιάκα σε αυτό το τραγούδι, και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε αυτοχειρία αποδίδεται σύμφωνα με την αστυνομία η τραγωδία που σημειώθηκε στις 12 το μεσημέρι στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Αποτέλεσμα ήταν η μία ανήλικη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μιας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα. Η πόρτα της ταράτσας βρέθηκε κλειδωμένη και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την κλείδωσαν οι δύο 17χρονες πριν πηδήξουν στο κενό. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ισχυρότερους από ποτέ δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και στάθηκε σε ελληνική στήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε περίοδο αμφισβήτησης της κυριαρχίας της, σημειώνοντας ότι αποτέλεσε την αφετηρία ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης. Από την πλευρά της, η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε την Ελλάδα αναβαθμισμένη δύναμη με ηγετικό ρόλο. Το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δέδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τις συνεδρίες του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την ναυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόουν είναι σαφώς και χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητούνται επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Αποστολής Ασπίδες. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που μίλησε σήμερα στην κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και εκτινοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και ο διοικητής της αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Ο κ. Σχοινάς τόνισε ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, ενώ ανακοίνωσε πως αύριο κατατίθεται στη Βουλή η τροπολογία για την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω στομαχικών βόλων στο πλαίσιο δεσμεύσεων προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και εκτινοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξη σε ATM και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την Ελλάς, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αποφασισμένος να παραμείνει στην ηγεσία των εργατικών, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, παρά τις αυξανόμενες πιέσεις στο εσωτερικό του κόμματός του μετά τις βαριές απώλειες στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Τρεις υφυπουργοί υπέβαλαν την παραίτησή τους, ζητώντας αλλαγή ηγεσίας, ενώ περίπου 80 βουλευτές των εργατικών φέρονται να ζητούν την αποχώρησή του και ένα χρονοδιάγραμμα διαδοχής. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη συγκεντρωθεί η απαιτούμενη στήριξη για την έναρξη εσωκομματικής διαδικασίας αμφισβήτησης. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Ακύλας θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ο καιρός.

0: όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Συνεχίζουμε την βουτιά στη δεκαετία του 60. Η 7η εκπομπή για το 64.

Εκείνα τα χρόνια του 60 στην Ευρώπη είχαμε τους Shadows και στην Αμερική τους Ventures. Αυτή ήταν η Ventures και μία διασκευή σε μία κλασική σύνθεση, συγκεκριμένα του Brahms. Αυτό που ακούσαμε υπήρχε σε ένα άλμπουμ που έβγαλαν το 1964 με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και θα ακούσουμε τώρα το βασικό τραγούδι από αυτό το άλμπουμ. Συνεχίζουμε με την 7η εκπομπή για το

64. Όλες υπάρχουν στο ΕΡΤΕΚΟ. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Όπως επίσης και στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Ventures, λοιπόν, είναι το ορχιστρικό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1958. Αυτό το κουαρτέτο βοήθησε στην διάδοση της ηλεκτρικής κιθάρας όχι μόνο στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο. Όταν η επιτυχία τους αποχαιρέτησε στις Ηνωμένες Πολιτείες προς το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60, εξακολούθησαν να έχουν τεράστια πήγηση στην δεύτερη ίσως δισκογραφική αγορά ή την τρίτη του κόσμου, που είναι η Ιαπωνία, με δεκάδες κυκλοφορίες εκεί. Το 16ο στούντιο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1964 τον Αύγουστο. Τι είχε? Είχε ένα τραγούδι που ήδη τους είχε γνωρίσει το κοινό, μία παλαιότερη σύνδεση του κιθαρίστα της jazz Johnny Smith του 1954. Εκείνοι το έκαναν παγκόσμιο γνωστό το 1960 και το ανέβασαν μέσα στα 10 πρώτα. Είναι από τα λίγα κομμάτια που το ίδιο συγκρότημα το διασκέβασε και το ξανανέβασε στα 10 πρώτα το 1964. Walk, Don't Run, 1964.

Avengers το 1964. Είναι η χρονιά που το συγκρότημα των Beach Boys, ενώ είχε ξεκινήσει πριν, γνωρίζει την πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία του, ένα νούμερο ένα με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Ένα τραγούδι γραμμένο από τους Brian Wilson και Mike Love. Αυτοβιογραφική στίχη. Περιγράφουν την αντίδραση του συγκροτήματος στην μόλις τότε επιτυχία και τη φήμη που είχαν αποκτήσει. I Get Around, λοιπόν. Θεωρείται ότι είναι το τραγούδι των Beach Boys που, ενώ είχε ξεκινήσει η Βρετανική εισβολή, έγινε νούμερο ένα από ένα αμερικάνικο συγκρότημα. Έτσι, ανεπίσημα, είναι και αυτή η αντιπαλότητα που υπήρξε στη δεκαετία του 60, κατά κάποιο τρόπο καλλιτεχνική αντιπαλότητα, όπως το Δράκης Χατζηδάκης, Rolling Stones, Beatles, μεταξύ των Beach Boys και των Beatles.

θα γυρίσουμε τον δίσκο των 45 στροφών, που δεν είναι δίσκος αυτό που ακούμε. Οι δίσκοι έχουν πάει εκεί που προετοιμάζονται. Είναι CD βέβαια. Αλλά στο αυθεντικό δίσκο των 45 στροφών, στη δεύτερη πλευρά, υπάρχει επίσης ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των Beach Boys που θα ακούσουμε τώρα. Λέγεται Don't Worry Baby. Είναι από τα καθοριστικά τραγούδια των Beach Boys και η ερμηνεία, τα φωνητικά του Γουλίσον θεωρούνται, αναφέρθηκαν μετά από χρόνια σαν μεταξύ των κορυφαίων στις ηχογραφήσεις που έκαναν οι Beach Boys. Είναι δεύτερη πλευρά λοιπόν του I Get Around. Αυτό το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από τον θαυμασμό του Brian Wilson για το τραγούδι των Ronettes του 63, Be My Baby. Έχει μια παρόμοια κάπως μουσική δομή, αλλά η στίχη είναι διαφορετική. Beach Boys, Don't Worry Baby.

Don't Worry Baby από Beach Boys. Ένα παρόμοιο συγκρότημα τώρα που έχουμε ακούσει και άλλες φορές. Πολύ καλό γκρουπ του surf rock. Jan and Dean. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες τους του 64, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 64, το προηγούμενο μαζί με το Get Around βγήκε τον Μάιο του 64, είναι το The Little Old Lady from Pasadena. Η Pasadena είναι μία πόλη στην Καλιφόρνια, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βρίσκεται μέσα στην κοιλάδα του San Gabriel και είναι στο βορειοανατολικό τμήμα της μητροπολιτικής περιοχής του Λος Άντζελες. Απέχει 15 χιλιόμετρα δηλαδή, στην Αλέμη και Φυσιά, κάτι παρόμοιο και λίγο πιο πέρα. Είναι μια πόλη που σε αυτή την περιοχή σήμερα, δεν ξέρω αν μας ακούει τη σημερινή εκπομπή, ζει ένα παιδί που άκουγε την εκπομπή πριν 30-40 χρόνια από τη Ρόδο, έχω πει την ιστορία του, και τώρα είναι συντάκτης στο Rolling Stone, ακούει μερικές φορές το πρόγραμμα και έχει ένα εξωφρενικά φοβερό, είχε, δεν ξέρω, δεν υπάρχει τώρα, ένα εξωφρενικά φοβερό δισκάδικο όπου έχω αγοράσει δεκάδες, εκατοντάδες δίσκους από εκεί. Pasadena λοιπόν, Jan and Dean και The Little Old Lady from Pasadena.

Όσοι έχουν βρεθεί στην περιοχή και άκουσαν τους στίχους, η Colorado Boulevard είναι ο κεντρικός μεγάλος δρόμος στην Πασεντίνα. Τον αναφέρει στο τραγούδι. Ερχόμαστε στην άλλη πλευρά. Από εδώ τώρα για να ακούσουμε επίσης ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Four Seasons που συνεχίζουν. Ήταν και πριν από τους Beatles και μετά από τους Beatles από τα Super Group, με τραγούδια που τους έφεραν να γίνουν κινηματογραφική ταινία από τον Clint Eastwood και κυρίως ένα από τα πιο πετυχημένα musical στις προηγούμενες δεκαετίες που βασίστηκε στη ζωή τους. Από το New Jersey ήταν αυτή. Ragdoll κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1964 και αυτό τον Bob Crewe και Bob Caudio. Είναι ένας από τους Four Seasons. Σύμφωνα με τον συνθέτη και τραγουδιστή Bob Caudio, η ηχογράφηση είναι εμπνευσμένη από ένα γεγονός που αφορούσε τα άστεγα παιδιά, τα οποία στα φανάρια της πόλης στη Νέα Υόρκη έτρεχαν στο δρόμο και καθάριζαν το Upper Bridge, όπως γίνεται και στην χώρα μας και παντού για κάποια ψηλά. Στη γειτονιά Hell's Kitchen του Manhattan, ένα νεαρό κορίτσι με βρώμικο πρόσωπο και κουρελιασμένα ρούχα, rag doll, πλησίασε το αυτοκίνητο που ήταν ο Bob Caudio και εκείνος τους έδωσε κάποια χρήματα. Όλη αυτή η ιστορία έγινε rag doll.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Δεν θα γίνει Μεσόγειος θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, ανέφερε από τις Βρυξέλλες και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Κατέληξε μια κοπέλα διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση ή άλλη. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη κοινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. 10 νεκροί σε έκρηξη αγορά στο βόρειο-δυτικό Πακιστάν. Θα σταματήσει τη λειτουργία του στις 31 Αυγούστου μετά από 25 και πλέον χρόνια το πολυκατάστημα Νότο στο ιστορικό κτίριο στη Συμβολή των Οδών Σταδίου και Όλου στην Αθήνα λόγω του υπέρογκου κόστους, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Η εταιρεία βρίσκεται σε επικοινωνία με το Σωματείο των Εργαζομένων με σκοπό τη διαμόρφωση του κατάλληλου προγράμματος για τη μείωση των συνεπειών αυτής της εξέλιξης. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζονται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Έθριος αύριο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Υπήρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Πολύ σωστά ο Δημήτρης έχει στείλει ένα μήνυμα όπου γράφει ότι η εισαγωγή του Ragdoll, αυτό που ακούσαμε, του θύμισε πολύ το Out of Time του Rolling Stones που ήρθε αργότερα. Ναι, ο ένας ακούγε και έπαιρνε κάποια στοιχεία από τον άλλον, ήταν τραγούδια που κυριαρχούσαν τότε. Αύριο θα συνεχίσουμε με πολλούς Βρετανούς, τους περισσότερους που θα ακούσουμε αύριο θα είναι από τη Βρετανία. Και θα ξεκινήσουμε με τους Rolling Stones, που είναι η τιμητική τους αφού έρχονται με καινούριο άλμπουμ. Πάμε τώρα στην άλλη μουσική που είναι παλαιότερη και που συνεχίζει να είναι δυνατή, με τον Nat King Cole. Είμαστε στο 1964. Εάν δεν είχε φύγει από τη ζωή το Φεβρουάριο του 65, 15 Φεβρουαρίου του 65 έφυγε από τη ζωή, ο Nat King Cole θα ήταν από αυτούς ακριβώς που συνέχισε με την ίδια, που θα συνέχιζε, και είμαι σίγουρος γι' αυτό, με την ίδια δυναμικότητα που είχε ο Σινάτρα. Γιατί ήξερε, πρώτα-πρώτα ήταν από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, άλλαξε τα πράγματα στον χώρο της ερμηνείας και ήξερε να είναι πάντα με την εποχή και να λέει ανάλογα τραγούδια. Έτσι το 64, παρόλο που είχε ξεκινήσει από τα τέλη του 30 με τον Nat King Cole Trio και είχε βγάλει τα μεγάλα του τραγούδια το 40 και το 50, συνέχισε τις επιτυχίες, πολλές επιτυχίες. Το Love είναι ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Burt Kampfert και ηχογραφήθηκε από τον Nat King Cole για άλμπουμ του του 65, βγήκε μετά, αλλά σαν single βγήκε το 64. Το σόλο τροπέτας ερμηνεύει ο Bobby Bryan. Είναι πολύ σπουδαίος μουσικός από το χώρο της jazz, όπως και ο Nat King Cole ήταν μεγάλος τραγουδιστής της jazz. Το τραγούδι αυτό στην ορχιστρική του μορφή υπάρχει σε ένα άλμπουμ του Burt Kampfert, Blue Midnight. Το έχει τραγουδήσει και σε διάφορες γλώσσες ο Nat King Cole, ιδιαίτερα τη λέξη love, που γράφεται διαφορετικά στην ετικέτα του δίσκου από ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Ψάξτε το να το δείτε, της Capitol, όταν είχε βγει σε μικρό δίσκο.

L-O-V-E. Έτσι γράφεται και στον δίσκο. Love, Nat King Cole. Το ακούσατε. Ένα διαμάντι από το 64 με την ερμηνεία του Nat King Cole. Και ακούμε εδώ την πλειονότητα των τραγουδιών που δεν ακούγονται πουθενά αλλού, όπως αυτό, γιατί κανείς δεν παίζει αυτά τα τραγούδια του Nat King Cole. Θα παίξουν 2-3 από τα καινούργια του. Και όχι μόνο αυτό, και τα περισσότερα που ακούτε. Ευτυχώς που υπάρχει το Art Deco. Τον Ιούνιο του 64, ο αγαπημένος μου τραγουδιστής Bobby Darin κυκλοφορεί ένα ακόμα άλμπουμ, το Winners. Εδώ λοιπόν είναι ένα άλμπουμ που και αυτό έχει κάνει στροφή ήδη και από άλλα τραγουδία. Ξεκίνησε από το rock and roll και πήγε και προς τη jazz με πολλές ερμηνείες και μετά και folk. Τεράστιο ταλέντο ο Bobby Darin. Σας θυμίζω ότι τον υποδίθηκε, που ήταν ίδαλμά του, ο Kevin Spacey. Για όσους δεν γνωρίζουν, μπορούν να δουν τη ζωή του Bobby Darin με τον Kevin Spacey να τον υποδίεται εδώ και αρκετά χρόνια. Ίδαλμα του Kevin Spacey ο Bobby Darin. Ακούμε πρώτα από το Winners ένα τραγούδι του George Moustaki. Ναι, του George Moustaki, που το έχει κάνει επιτυχία λίγο πριν, μερικά χρόνια πιο πριν, το 59, η Edith Piaf.

ποτέ δεν ξεχνούσε ο Bobby Darin ότι είχε κάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του με το Mack the Knife. Σε αυτό το στυλ είναι και αυτό που ακούσαμε. Μένουμε στο ίδιο άλμπουμ για να ακούσουμε μία σύνδεση ενός πολύ μεγάλου συνθέτη, κυρίως κινηματογραφικής μουσικής, που έχει πάρει και το βραβείο Όσκαρ για τη μουσική που είχε γράψει για την ταινία «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» το 1956. Δικό του είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε, ο Victor Young είναι αυτός. Είχε 22 υποψηφιότητες για τα Όσκαρ για το έργο του στον κινηματογράφο. Πάρα πολλές ταινίες έχουν τη μουσική του Victor Young. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται Golden Earring. Είναι ένα τραγούδι που είχε πει με μεγάλη επιτυχία η Peggy Lee. Εμείς το ακούμε από το άλμπουμ του Bobby Darin.

Golden Earrings από τον Bobby Darin. Το Kansas City είναι η μεγαλύτερη πόλη στην πολιτεία του Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούγεται το Kansas City σε πολλές επιτυχίες, όμως αυτή είναι μια επιτυχία που γράφτηκε για αυτή την πόλη, Kansas City. Wilbur Harrison το είχε κάνει επιτυχία πριν από χρόνια, από το 64. Το 64 το διασκέβασε ο Trini Lopez.

1964, ένα κλασικό τραγούδι, το Kansas City με τον Τρίνι Λόπες. Ο Πολ Μακκάρνεϊ είχε ανακαλύψει το τραγούδι αυτό το πρώτο εξάμεινο του 59 σε ένα δίσκο του Little Richard από το 55, δίσκο 45 στροφών, που είχε κυκλοφορήσει στη Βρετανία στα τέλη του 50. Ούτε εκεί έβγαιναν οι δίσκοι αμέσως. Ο Μακκάρνεϊ λοιπόν έγινε και ο παδός του Little Richard με το τραγούδι αυτό που οι Beatles το ηχογράφησαν για το άλμπουμ Beatles for Sale. Ένας ακόμα τραγουδιστής της pop που λέγεται Johnny Tillotson και το 1964 βγάζει την μεγάλη επιτυχία, είχε βγει τέλη του 63, συνάντησε τραγούδια των Beatles στο Hit Parade στις αρχές του 64, Johnny Tillotson, Talk Back, Trembling Lips.

φεύγουμε από τους pop τραγουδιστές και πάμε σε ένα γίγαντα της μουσικής gospel, blues, R&B, αυτός που το όνομά του είναι Bobby Blue Bland. Δεν είναι μόνο ότι έχει μείνει για τα άλμπουμ που είχε βγάλει τότε ή για τις εμφανίσεις του, είναι ότι έκανε και επιτυχίες, πολλές επιτυχίες, όπως αυτό που θα ακούσουμε και πάρα πολλά άλλα, ιδιαίτερα στη μέση του 60, στη μέση της δεκαετίας του 60. Αυτός λοιπόν είναι ένας από τους σπουδαίους αφηγητές της blues και soul μουσικής. Έχει δημιουργήσει θυελώδες άριες αγάπης, προδοσίας, παρέτησης, με μία υπόκρουση, θα λέγαμε ενορχίστρωση έτσι πολύ δραματική, και άφηνε τον ακροατή, όπως έχουν γράψει, εξαντλημένο αλλά και έκπληκτο. Η έμπνευσή του είναι, ή μάλλον ήταν, ένας ιεροκήρυκας του Ντιτρόιτ. Μερικές φορές τον αναφέρουν σαν το λιοντάρι των blues ή σαν ο Σινάτρας των blues. Η μουσική του είχε επηρεαστεί από τον Nat King Cole. Bobby Blue Bland, 1964.

Ain't nothing you can do. Bobby Blue Bland. Σήμερα ολοκληρώνουμε με ένα τραγούδι ακόμα του Curtis Mayfield. Είμαστε στην εποχή του συγκροτήματός του Impressions. Μετά έχουμε τη solo καριέρα του. Κυκλοφόρησε στα τέλη του 63, αρχές 64 και έχει τίτλο I'm So Proud. Τους ανέβασε στα 20 πρώτα και αυτό. Αύριο περισσότερα από την Αγγλία στην Αμερική, αλλά και τραγούδια που είχαν μεγάλη επιτυχία και στη Βρετανία. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρίστερο, Γιάννης Πετρίδης, Impressions, Curtis Mayfield, I'm So Proud.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στο ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο, έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την αυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόουν είναι σαφώς Ουκρανικό και χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητούνται επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης ευρωπαϊκής αποστολής ασπίδες. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξη ATM και κλοπές οχημάτων, κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στη Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την Ελλάς, η ομάδα βρίσκονταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που μίλησε σήμερα στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίες 19 έως 24 ετών. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος πέστη κάταγμα στο χέρι. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης διερεύνηση των γεγονότων και των εμπλεκομένων. Ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου έκανε λόγο για επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας, υπογραμμίζοντας ότι θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις το ισχύον πλαίσιο ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Από την πλευρά του, οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καταδίκασαν τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν ή ανέχονται τη βία και στη μεγάλη πλειονότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Πριτάνεων, που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κάνει λόγο για προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής και χαρακτηρίζει προβοκατόρικες ενέργειες που σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Αθώος έκρινε το δικαστήριο τους τρεις κατηγορούμενους για την επίθεση σε βάρος του πρώην Πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020, υιοθετώντας την απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέα της έδρας. Στις εξελίξεις σχετικά με τον Χανταϊό αναφέρθηκε η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας, η οποία δήλωσε ότι υπάρχουν ακόμη πράγματα που δεν γνωρίζουμε για τον ιό και ότι παραμένει ασαφές αν έχει υποστεί μετάλλαξη. Στο μεταξύ, το πρακτορείο ANSA αναφέρει ότι ένας 25χρονος από την Καλαβρία, που είχε ταξιδέψει με την ίδια πτήση με τη γυναίκα η οποία πέθανε από Χανταϊό, εμφάνισε συμπτώματα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Ρώμης για εξετάσεις. Ο νεαρός βρισκόταν ήδη σε καραντίνα. Νωρίτερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νέο κρούσμα σε Ισπανό επιβάτη του κουραζιερόπλοιου Χόντιους, ανεβάζοντας τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 11 συνολικά. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ, το δεύτερο πρόγραμμα, το διεθνές κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Έδριος ο καιρός με νεφώσεις αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Δυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105.5.
1: Σε ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105.8.

Καλό απόγευμα, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη και 12 του Μάη, θα ήταν 12 του Μάη που λέει και το τραγούδι, παραφρασμένο φυσικά, όπως μας αρέσει να το κάνουμε, γενικότερα μας αρέσει να μεθερμινεύουμε και παραφράζουμε την επικαιρότητα και τελικά την ίδια τη ζωή. Καλοκαιράκι με 33 από τη μία, ούτε ειρήνη ούτε πόλεμος από την άλλη, διότι και οι δύο πλευρές θέλουν να βγουν από τα διέξοδο αυτό, θέλουν να βγουν, μα δεν μπορούν να το κάνουν. Πολιτικές ζυμώσεις εδώ σε εμάς και προβληματισμοί για το ποιος θα κόψει το νήμα δεύτερος. Και εδώ που τα λέμε, το δεύτερο είναι σχετικό. Ποτέ δεν ξέρεις το τι ποσοστά, το τι ρεύμα θα έχει ένας πρωτοεμφανιζόμενος, είτε εντελώς πρωτοεμφανιζόμενος, είτε σε κατάσταση rebranding. Αφού μας έχει προκύψει και δανειζόμαστε κι εμείς και χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη ξενικούς όρους που έχουν γίνει διεθνείς, να το είπαμε κι εμείς, το rebranding είναι επαναλανσάρισμα, και πάλι το λανσάρισμα δεν είναι ελληνική λέξη. Λοιπόν, και περιστατικά που σοκάρουν και ανατριχιάζουν. Αναφέρομαι και στον τραυματισμό το σοβαρότατο του παίκτη στο τηλεπαιχνίδι, στο παιχνίδι το reality, συγγνώμη, αλλά και την πτώση στο κενό των δύο κοριτσιών. Αχ, αυτή η ηλικία της εφηβείας, αυτή η υπέροχη, απερίσκεπτη νιώτη. Και απόψε μια προστακτική που μοιάζει με εθνική έκκληση θα κυριαρχεί στις οθόνες, στα ραδιόφωνα και την καρδιά μας. Ακύλα, φέρ' το.

0: Αχ, μικρός που είσαι ουρανέ, μικρός που είσαι κόσμε, θα έλεγα εγώ. Μια έτσι μικρή και εμείς κουκίδα σε όλο τον ορίζοντα, σε όλο τον πλανήτη, στην ύπαρξή μας την ίδια. Με πολλές αναρωτήσεις, με πολλές έτσι συζητήσεις με τον εαυτό μας. Και μετά ξαναγυρνάμε και ξαναπιάνουμε τα καθημερινά, έτσι δεν είναι? Γιατί νομίζω, το έχω πει κι άλλη φορά, ότι ισχύει ευτυχώς δηλαδή στον ανθρώπινο οργανισμό και εγκέφαλο ο εξοραϊσμός της συνείδησης. Είναι φαινόμενο, το λένε και οι ψυχολόγοι και οι νευρολόγοι, ότι δηλαδή κάτι πολύ βαρύ, πολύ ασήκωτο, προσπαθεί μετά ο εγκέφαλος με δικούς του μηχανισμούς να το εξοραίσει, να το εξορθολογήσει, να νιώσει ότι μπορεί να το χωνέψει. Γιατί αλλιώς καταλαβαίνετε ότι όλοι θα ήμασταν δεν ξέρω πού. Αυτά που λέτε, αυτά με την επικαιρότητα, τη διατρέξαμε έτσι πάρα πολύ λίγο με τα σημαντικότερα γεγονότα, περισσότερο και σαν αίσθηση, σαν κλίμα, σαν ατμόσφαιρα με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Στεκόμαστε φυσικά στο γεγονός ότι αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή στο διεθνές κοινικό, ότι ούτε ο Τραμπ, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, συγγνώμη, ούτε το Ιράν μπορούν να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Μαθαίνουμε ότι και οι δύο πλευρές απέχουν πολύ από την επίτευξη συμφωνίας, αλλά την ίδια στιγμή δεν επιθυμούν να ξαναρχίσουν τις εχθροπραξίες. Γιατί σου λέει τώρα πού να το πάμε, πόσο πιο πολύ να τραβήξουμε το σκηνί, πού να μπλέκουμε άλλο τώρα. Μην μου πείτε, σοβαρή ανάλυση κάνω απογευματιάτικα, με ερωτήσεις και απαντήσεις, ρητορικές οπωσδήποτε. Απαντήσεις δεν ξέρω, αλλά πάντως είναι οι απορίες που έχουμε όλοι. Και αν το βάλουμε κάτω στο τραπέζι και το κάνουμε φραγκοδίφραγκα, που έλεγε και ένας παλιός διευθυντής μας, και είχαν πέσει όλα τα μαλλιά μου, τέλος πάντων, θα καταλάβουμε ότι κάπως έτσι έχει κατάσταση. Την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν ετοιμάζεται για το μεγάλο ταξίδι στο Πεκίνο, θα έχουμε εμείς αύριο αναλύσεις και συζήτηση γύρω από αυτό, διότι άλλο Αμερικανός, άλλο Κινέζος. Το τι είδε ο Αμερικανός στο Πεκίνο ή ο Κινέζος στη συνάντηση με τον Αμερικανό, θα τα συζητήσουμε λίγο με ειδικούς, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον γενικά η Κίνα σαν χώρα. Το λέγαμε και από την πλευρά της λογοτεχνίας, αν θυμάστε προ καιρού που το συζητούσαμε. Είναι μια μεγάλη άγνωστη χώρα, ο ασιατικός γίγαντας, που για τον ίδιο τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγάλος αντίπαλος. Δεν είναι πλέον ανερχόμενος, είναι απολύτως ισοϋψής, μη σας πω και λίγο ανώτερος, οικονομικά πάντα. Και οπότε αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μαθαίνω μάλιστα ότι επειδή έχει η Κίνα τον Σι Πινκ ως πρωθυπουργό, αλλά πρόεδρο, αλλά τα μπερδεύω ρε παιδιά πάντα αυτά, πρόεδρο, πρωθυπουργό, ανάλογα με το καθεστώς της χώρας, αλλά έχει και αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας λοιπόν ετοιμάζει, λέει, μία τελετή που δεν θα είναι υποδοχής, που δεν θα είναι του ίδιου διαμετρήματος που ήταν στην προηγούμενη τετραετία, και αυτό από μόνο του έχει το δικό του συμβολισμό. Αυτά μαθαίνω, αυτά σας μεταφέρω. Ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, δηλαδή και σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, μέσω των συχνοτήτων μας και φυσικά και μέσα από το Earth Echo, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth. Και επειδή νωρίτερα είπα για το του μεγάλου διαμετρήματος και τα λοιπά, θα πάω σε ένα νησί τεραστίου διαμετρήματος, ένα κομμάτι Ελλάδας που είναι τελικά αντιπροσωπευτικό όλου του διαμαντιού του τουρισμού μας, όλου αυτού του θησαυρού που μας έλαχε να έχουμε στα χέρια μας και να διαχειριζόμαστε ανάλογα, και αναφέρομαι φυσικά στη Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια κυριολεκτικά κατατρώγεται, ίσως δεν ξέρω αν ισχύει και δεν θα πω κάποια υπερβολή, από τον υπερτουρισμό. Κινδυνεύει το νησί να μετατραπεί σε Ισπανία ή Ιταλία, σε κάποιες συγκεκριμένες πόλεις στις οποίες είδαμε αυτό τον απίστευτο συνωστισμό. Και τώρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ο χωροταξικός σχεδιασμός για τον τουρισμό και το ειδικό πλαίσιο που ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση βρίσκει σύμφωνους ή βάζει πλαίσιο και όρια σε αυτό το πρόβλημα, και αν βρίσκει σύμφωνους ή αντίθετους τους τοπικούς άρχοντες των νησιών, κυρίως των νησιών και κυρίως της Σαντορίνης, εν προκειμένου της Σαντορίνης. Είναι μαζί μας λοιπόν ο Δήμαρχος του νησιού, κύριος Αναστάσιος Νικόλαος Ζόρζος. Καλησπέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα και σε εσάς, κύριε Ζόρζο. Πολλά είπαμε εμείς στον πρόλογό μας. Ασφαλώς είναι πληροφορίες, είναι και εκτιμήσεις αν θέλετε, που μπορεί να στερούνται αλήθειας ή λογικής βάσης, χωρίς φυσικά καμία πρόθεση. Γι' αυτό σας έχουμε σήμερα μαζί, γιατί η Σαντορίνη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, είναι από μόνη της ένα κομμάτι τουρισμού αυτόνομο, αυτόφωτο. Και δεν ξέρω αν το γεγονός αυτό με το ειδικό χωροταξικό σχέδιο και πλαίσιο αγγίζει θετικά την πρόοδο του νησιού, να το πω έτσι.
1: Χωρίς να έχω διαβάσει το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, το καλωσορίζουμε, διότι πρέπει να υπάρχει πλαίσιο και να υπάρχουν και οι όροι ανάπτυξης ενός τόπου, ενός τουριστικού προορισμού. Θέλω να σας πω όμως ότι εγώ από το 12, από το 2012...
0: Σας ακούμε με λίγη δυσκολία, είναι η αλήθεια, κύριε Δήμαρχε. Δεν ξέρω αν μπορεί...
1: Μ' ακούτε.
0: Σας ακούμε, αλλά λίγο έτσι από το βάθος και με τον κίνδυνο παρεμβολών. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα το έχουμε αν είναι κινητό το τηλέφωνο.
1: Κινητό είναι.
0: Αν μπορούσαμε να πάμε σε ένα σταθερό, θα ήταν ακόμα καλύτερα.
1: Δεν μπορώ να πάω σε σταθερό.
0: Δεν
1: βρίσκομαι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή.
0: Δεν πειράζει. Εντάξει.
1: Θέλω λοιπόν να σας πω ότι από το 12 έχω αναλάβει μια πρωτοβουλία να ζητώ τον περιορισμό της ανάπτυξης των τουριστικών κλινών, προκειμένου η Σαντορίνη να παραμένει βιώσιμη. Εμείς δεν θέλουμε να φτάσουμε τα προβλήματα που δημιουργεί ο υπερτουρισμός. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο, εγώ από το 12 λέω ότι η Σαντορίνη είναι κορεσμένη τουριστικά και τελευταία, δηλαδή στο τέλος του 2025, μαζί με τους φορείς της Σαντορίνης, έχουμε συνυπογράψει ότι δεν θέλουμε καμία νέα κλίνη. Το πράγμα κάναμε και για τους επισκέπτες που έρχονται με κρουαζιερόπλια. Έχει ρυθμιστεί ο αριθμός των επισκεπτών. Δεν υπάρχουν πλέον αναμονές. Με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθορίσαμε το μέγιστο αριθμό επισκεπτών που μπορεί να φιλοξενήσει με ευχέρεια η Σαντορίνη. Είναι ο αριθμός των 8.000 επισκεπτών. Αυτό έχει λειτουργήσει πολύ ευνοϊκά από πέρσι.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι είναι ευχαριστημένοι και η κλία της κρουαζιέρας και το νησί. Θεωρώ λοιπόν ότι οι περιορισμοί είναι απαραίτητοι. Εάν τούτο περιλαμβάνονται στο ειδικό χωροταξικό, εγώ δηλώνω ευτυχής. Χρειάζεται ρύθμιση το Airbnb να είναι ποσόστοση στον γενικότερο αριθμό των κλινών.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν χρειαζόμαστε κυρίως στρατηγικές επενδύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Άλλωστε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, εγώ το εισηγήθηκα το θέμα αυτό, έχει πάρει μια ομόφωνη απόφαση που λέει ότι δεν θέλουμε στους μικρούς νησιωτικούς τόπους, όπως είναι οι Κλάδες και το Δεκάνησα, στρατηγικές επενδύσεις.
0: Είναι πολύ σαφές. Σαφή όλα αυτά που μας λέτε, κύριε Ζόρζο, και πραγματικά χαίρομαι γιατί... Χαίρομαι. Όσο μου πέφτει ο λόγος δηλαδή, και φαντάζομαι και σε πάρα πολλούς πολίτες, ακροατές που αγαπούν τη Σαντορίνη και αγαπούν τα μέρη που κρατούν, παλεύουν να κρατήσουν την αυθεντικότητά τους. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Και για να το πούμε ένα τίτλο, ούτε καμία νέα κλίνη πλέον.
0: Μάλιστα. Άρα, καμία νέα κλίνη. Είπατε 8.000 σε ποια χρονικό...
1: Στην κρουαζιέρα, κοιτάξτε να δείτε.
0: Σε τι χρονικό πλαίσιο οι 8.000?
1: 8.000 την ημέρα.
0: Την ημέρα, μάλιστα.
1: Την ημέρα. Αυτό γίνεται, αυτό συμβαίνει. Δεν υπάρχουν ουρές ούτε στο Τελεφερίκ, ούτε πουθενά αλλού. Και επίσης, με την ευκαιρία που μου δίνετε εκεί με στην εκπομπή σας, να πω ούτε τις κλειστές δομές που επιχειρούν να δημιουργήσουν για να έχουν, όπως λένε, μια πιο συγκεκριμένη εμπειρία και μια πιο προστατευμένη εμπειρία η επισκέπτες της κρουαζιέρας, ούτε αυτές θέλουν τις δομές. Θέλουμε ο επισκέπτης να έχει την εμπειρία της καθημερινής ζωής του νησιού.
0: Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, απλά να σας μεταφέρω εγώ έτσι 2-3 σημεία, αναφέρεται και σε υφιστάμενες άδειες ή σε ήδη εγκεκριμένα σχέδια για περιβαλλοντική αδειοδότηση. Σε αυτά βέβαια, για αυτά δίδεται η άδεια. Άρα είναι σε δρομολόγηση, σε διαδικασία να πάρουν άδεια τέτοιου τύπου ακίνητα, ας πούμε, τέτοιες δομές στη Σαντορίνη.
1: Ναι, είναι, δυστυχώς είναι.
0: Το λέτε το δυστυχώς με πόνο ψυχής, καταλαβαίνω.
1: Ναι, γιατί είναι ένας αγώνας που έχει κινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Από το 12 κάνω τον διαρκή αυτό αγώνα. Βεβαίως δεν είχα τότε συμμάχους πολλούς. Σήμερα όμως το νησί λέει δεν θέλουμε άλλη κλίση. Τότε δεν είχα συμμάχους. Σήμερα αντιμετωπίζοντας και τα αυτά που δημιουργεί η πληθώρα των κλινών και των ξενοδοχειακών μονάδων και των Airbnb κτλ. Λέμε δεν θέλουμε καμία νέα κλίση. Γιατί μια καθολική στάση.
0: Μάλιστα. Για την βραχυχρόνια μίσθωση υπάρχει επίσης καθορισμός όρων και προϋποθέσεων και στο χωροταξικό σχέδιο. Κοιτάξτε, επειδή δεν το έχω παρακολουθήσει καλά, αλλά ξέρω ότι περίπου πριν από 2 χρόνια, μια και αναφέρεστε ότι δεν είχατε συμμάχους, πριν από 2 χρόνια υπήρχαν αντιθέτως κοινοτικοί άρχοντες του νησιού, φαντάζομαι από την πλευρά της αντιπολίτευσης, δεν το γνωρίζω, που συνιστούσαν στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους για να βοηθηθούν οι τουρίστες. Το θυμάστε αυτό.
1: Κοιτάξτε, αυτή την ανακοίνωση την έκανε ο πρόεδρος των Φυρών.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος ανήκει στην παράταξη την δική μου. Ο πρόεδρος των Φυρών. Δεν ήταν ακριβώς το νόημα αυτό. Ήταν μην πολύ μετακινήσετε για να διευκολύνουμε τους επισκέπτες. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Mm-hmm. Σήμερα όμως αυτό που 2 χρόνια πριν έβλεπε κανείς, δηλαδή ουρά έξω από το τελεφερί, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Καθώς έχουν δημιουργηθεί και χώροι φιλοξενίας των επισκεπτών, κλειστοί και κλιματιζόμενοι χώροι φιλοξενίας των επισκεπτών της Κρουαζιέρας. Και είναι κάτι που ξεκίνησε το 2014, αν θυμάμαι, από αυτήν την ίδια δημοτική αρχή, με τη μελέτη που έγινε από το Πανεπιστήμιο Υγειού προκειμένου να καταληφθεί ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών από την Κρουαζιέρα και την κατανομή των αφήξεων των κρουαζιεροπλοίων μέσα στην εβδομάδα. Έρχονται ο ίδιος αριθμός επισκεπτών, κατανεμημένοι κατά αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε να μην δημιουργείται προβλήματα συμφόρησης. Mm-hmm. Επίσης, ένας άλλος λόγος που πρέπει να σταματήσει η δόμηση στη Σαντορίνη είναι ότι έχει ένα ιδιαίτερο γεωπεριβάλλον που αυτό έλκει τους επισκέπτες για να το απολαύσουν και η ανοικοδόμηση καταστρέφει το τοπίο.
0: Βεβαίως. Και φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε πολύ καλύτερα από μένα, που εκτός ότι διοικείτε το νησί, εκπροσωπείτε τους δημότες, τους κατοίκους και μένετε και σε αυτό και το γνωρίζετε από μέσα, ούτε σε πολύ κοντινό χρόνο, κύριε Ζόρζο, κύριε Δήμαρχε, δηλαδή όχι αύριο αλλά πολύ σύντομα, ο υπερτουρισμός που ίσως κάποιοι νομίζουν ότι θα φέρει ακόμα περισσότερα κέρδη, θα φέρει το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα. Το βλέπετε και σε άλλες περιοχές που είναι αξιοθέατα και είναι μαγνήτης για τους τουρίστες ανά τον κόσμο, όπως είναι η Ιμπιζά ή ξέρω εγώ. Τους έχει ήδη συμβεί. Γι' αυτό
1: εμείς
0: το λέω. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι το έχετε στο νου σας αυτό και χαίρομαι που λέτε ότι έχετε ήδη προλάβει.
1: Τη λογική αποτροπής των προβλημάτων που δημιουργεί ο υπερτουρισμός. Δεν φτάσαμε το σημείο να λέμε έχουμε υπερτουρισμό, όπως το καθορίζει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού το τι είναι υπερτουρισμός. Mm-hmm. Εμείς δεν έχουμε φτάσει στο να το λέμε, θέλουμε όμως να μην φτάσουμε.
0: Να μην φτάσετε και έχετε λάβει μέτρα, μας λέτε, και με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και γενικότερα έχετε από μόνοι σας, ας πούμε, οχυρωθεί.
1: Σε ένα βαθμό. Από εδώ και πέρα τώρα πρέπει να λάβει ευθύνες η πολιτεία. Mm-hmm. Καθώς βρίσκει σύμμαχο την τοπική αυτοδιοίκηση, δύσκολο η τοπική αυτοδιοίκηση να πει θέλω φρένο. Εγώ το λέω από το 12, είναι δύσκολο. Και είναι τώρα ευκαιρία του κράτους να πει εφόσον υπάρχει και δεδηλωμένη η άποψη αυτή, τη στηρίζουμε σε απόλυτο βαθμό.
0: Μάλιστα. Χαίρομαι. Νομίζω δηλαδή, γιατί έχω ακούσει και άλλους συναδέλφους σας από το πρωί που φιλοξενούνται σε εκπομπές ραδιοτηλεοπτικές να λένε το αντίθετο και να λένε πως έτσι το νησί μας, ξέρετε τώρα και α και ου, αλλά σίγουρα μπορεί να γίνει μια συζήτηση, ίσως και μια διαβούλευση, αλλά εσείς βλέπω ότι έχετε το δικό σας, ας πούμε, τη δική σας γραμμή. Να ρωτήσω κάτι, μια και σας έχουμε στη γραμμή, σε ό,τι αφορά την φετινή απήχηση στον τουρισμό λόγω και των προβλημάτων που υπήρχαν με τους σεισμούς και την δραστηριότητα και πέρυσι και όλη την χρονιά σε μικρότερο βαθμό στο νησί, πώς πάμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, πέρυσι το σεισμικό φαινόμενο που δεν δημιούργησε προβλήματα το ίδιο το σεισμικό φαινόμενο, είχαμε το αποτέλεσμα της υπερπροβολής του σεισμικού φαινομένου που φαινόταν να είναι μια καταστροφικό ενώ δεν ήταν. Mm-hmm. Είχαμε χιλιάδες σεισμούς μικρής κλίμακας που δεν δημιούργησαν κανένα με κανένα πρόβλημα, είναι μόνο την αποτροπή εκείνων που ήθελαν να έρθουν στη Σαντορίνη να επισκεφθούν τη Σαντορίνη. Έχει μια κάμψη ο τουρισμός, δεν ξέρω αν είναι από τις γεωπολιτικές εξελίξεις ή αν είναι κάτι άλλο. Εκείνο όμως που πιστεύω είναι ότι η Σαντορίνη θα παραμένει ένας ελπιστικός προορισμός λόγω της ιδιαιτερότητας τοπίου της και του σημαντικού αριθμού μνημείων. Δεν υπάρχει άλλος τόπος που να έχει σε τόσο λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα τόση πυκνότητα μνημείων πολιτισμού. Ξεκινούν από την πρώιμη εποχή του Καρκού μέχρι τους νεότερους χρόνους.
0: Ωραία. Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Μια καλή σεζόν εύχομαι και καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, ο κύριος Αναστάσιος Νικόλαος Ζόρζος, δήμαρχος Σαντορίνης, για τον χωροταξικό σχεδιασμό του, επί του τουρισμού, επί του νέου τοπίου.

βλέπω. Θα τα πούμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων που έρχονται τώρα στις και μισή. Να πω τη μία Έλενα Καραγιάννη απέναντι μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλε Κλουσοπούλου, η Μαρία Σφυρόρα και η Δέσποινα Σαρκίρη. Δηλαδή όλη η απογευματινή ομάδα Σισόμι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναταραχή στις αγορές, άλμα στο πετρέλαιο, βουτιά στα χρηματιστήρια, καθώς παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 107,62 δολάρια το μπρετ στις διεθνείς χρηματαγορές, στα 101,31 το αργό. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Το θέμα της ενταξιακής διαδικασίας των Δυτικών Βαλκανίων, στο πλαίσιο των κριτηρίων τα οποία θέτει το ίδιο το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απασχολεί ιδιαίτερα τόσο την Ευρώπη όσο και την Ελλάδα, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίδης σε δήλωσή του στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Υπουργική Συνάντηση της Ομάδας Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων στην Πρατισλάβα. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν με βάση τα πορίσματα της έρευνας που ξεκίνησε άμεσα, δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος του Πριτάνιο, που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη, μεταφέρεται στο ΚΑΔ. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤΕΝΑ ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Έθριος αύριο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ημέρα στις 6, στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Εδώ είμαστε, στο μένουμε εδώ. Το λέω και έτσι, το λέω και αλλιώς, αντεστραμμένα. Εδώ είμαστε, στο μένουμε εδώ. Πού εδώ? Έρνιος Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί αυτή την ώρα με το Διεθνές Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, Voice of Greece, αλλά πάνω απ' όλα το πρώτο στην είδηση και την ενημέρωση, το πρώτο ραδιόφωνο της καρδιάς μας, το ΕΡΤ News. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πολύ ενημερωμένος ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μας λέει στην αρχή: η Κίνα δεν είναι ισοϊψής με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα. Είναι καλό να το ψάξουμε περισσότερο και μετά να βγάλουμε συμπεράσματα. Αν το λέτε για μένα, δεν χρειάζεται να ψάξω περισσότερο, γιατί δόξα τω Θεώ διαβάζω πάρα πολύ και με τα λόγου γνώσεως σας μεταφέρω τις εκτιμήσεις, τις γνώσεις και τις απόψεις μου. Τώρα, συνεχίζετε όμως και λέτε ότι η λέξη Κινέζος προέρχεται από το αρχαίο σίνος, το σίνος δηλαδή, νουδέτερο, που σημαίνει μοχθηρός, πονηρός, έτσι είναι και η Κινική θάλασσα. Μπράβο πάντως για τις γνώσεις και την ετυμολογία, γιατί η λέξη το σίνος, και κλείνεται κιόλας και δύσκολα, γιατί είναι ουδέτερο, ξέρετε, το σύνος του σύνους, εμφανίζεται σε διάφορους συγγραφείς αρχαίους με αυτή την σημασία που δώσατε. Λείπει η ετυμολογία, δεν ξέρω όμως αν έχει σχέση με το Κίνα, Κινέζος και Κινική θάλασσα. Τα άλλα μηνύματά σας, πρώτα απ' όλα δίνω προτεραιότητα λίγο στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί σήμερα και αύριο, χτες και σήμερα, είχαμε τη δυνατότητα και έχουμε τη δυνατότητα της Δέσποινας στο 210-60-09-604 και 605. Τώρα ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη και επίσης άλλος ακροατής από τη Θεσσαλονίκη επίσης, που είχε στείλει μήνυμα χτες, ο κύριος Αναστασόπουλος, και ρωτούσε τι είναι αυτό το περίεργο φορτίο που στόχευε το ντρόουν της Λευκάδας. Επειδή εγώ αναφέρθηκα σε φορτίο, πιθανότατα πάνω σε ρωσικό πλοίο, στο οποίο λένε κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί, εναντίον του οποίου, να στόχευε το ντρόουν, το οπλισμένο, το γεμάτο εκρηκτικά. Δεν μπορώ να γνωρίζω, αγαπητέ κύριε Αναστασόπουλε, αλλά δίνω πολύ μεγάλη σημασία στο μήνυμά σας, γιατί όλα αυτά, όλη αυτή η υπόθεση με τον ντρόουν είναι σε απόλυτη εξέλιξη και από άποψη άμυνας της χώρας και από άποψη εξωτερικής πολιτικής. Νομίζω ότι δεν έχουν ούτε όλα υποθεί. Το περίεργο είναι ότι δεν υπάρχει αντίδραση από την πλευρά της Ουκρανίας, που ενώ θα έπρεπε, αλλά δεν υπάρχει και κάποιος αντίκτυπος μεγαλύτερος, ενώ θα έπρεπε, ενώ θα οφειλόταν. Εκτός εάν υπάρχει και δεν το έχουμε ακόμα μάθει, γιατί αυτά είναι και λίγο, ξέρετε, λίγο πιο κρατικά μυστικά. Να στείλω την καλησπέρα μου στο Σπύρο, που είναι στα μηνύματα. Πολλά μπράβο, λέει, σε Ισπανία, Ιρλανδία, Σλοβενία, που δεν θα μεταδώσουν το γελίο ευρωπανηγύρι υποκουλτούρας εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα. Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Ξέρεις, Σπύρο, το έχω σκεφτεί και εγώ από πολλές απόψεις και πλευρές το συγκεκριμένο θέμα, όπως το αναφέρεις, αλλά νομίζω ότι είναι έτερον εκάτερον. Δεν νομίζω ότι η μη συμμετοχή ή η μη μετάδοση παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο, πραγματικά, πίστεψέ με, στο θέμα της γενικής εντύπωσης για το τι συμβαίνει με τη Γάζα και τη γενοκτονία. Δηλαδή είναι εντελώς, πώς να το πω, ετεροβαρή και ανισομερή τα μεγέθη. Δεν συγκρίνονται, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Όμως σχετικά με τη συμμετοχή μας, έχω κάτι πολύ ωραίο να σας διαβάσω. Θα το κάνω μετά, αφού συνδεθώ με τον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο κύριος Κώστας Χαϊδούτης. Ο κύριος Χαϊδούτης, κυρίες και κύριοι, είναι δικηγόρος, αντιπρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Σχετικά με αυτό το θέμα, κύριε Χαϊδούτη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα
0: σας. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ, και εγώ ευχαριστώ την πρόσκληση.
0: Για αυτό το θέμα λοιπόν που προέκυψε στη Θεσσαλονίκη, στην πολυκατοικία, με την αγωγή των ιδιοκτητών για τη μετατροπή του ημιυπογείου σε 8 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από την ιδιοκτήτρια του ημιυπογείου χώρου, και πραγματικά ίσως να συμβαίνει ή να πρόκειται να συμβεί και σε άλλες πολυκατοικίες στη χώρα. Υπάρχει λοιπόν σε εξέλιξη νομική διαδικασία. Αποτέλεσμα, από όσο διάβασα, θα έχουμε σε 3 μήνες απόφαση.
1: Για
0: πείτε μας πώς έχει αυτή η υπόθεση, να βρούμε έτσι λίγο μια άκρη και μια μέση.
1: Κοιτάξτε, αντιλαμβάνω ότι δεν γνωρίζω τις πτυχές της υπόθεσης, γιατί είδα ότι, όχι είδα, ενημερώθηκε ότι το χειρίζεται μια εξίσου εξαίρετη συνάδελφος που γνωρίζει τα θέματα πολύ καλά της ορφοκτησίας και η οποία σίγουρα, ας το πω, προσέγγισε το θέμα μέσα από τη διάσταση που χρειάζεται προκειμένου να δοθεί λύση, γιατί το ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις και φαντάζομαι αυτό το οποίο...
0: Ναι, που ζητούμε και εμείς είναι το γενικευμένο, όχι οι λεπτομέρειες της υπόθεσης, μάλιστα.
1: Καλά, εννοείται, γιατί οι λεπτομέρειες που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως το ζήτημα είναι κατά πόσο αυτό εδώ είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να συμβαίνει, μπορεί να γίνει σε κάποιες πολυκατοικίες και αν είναι, ας το πω, επιτρεπτή ή είναι υπερβολική η αντίδραση των λοιπόν συνιδιοκτητών σε τέτοιου είδους επιλογές των υπολείπων συνιδιοκτητών. Εντάξει, το λέμε ποια είναι ότι ο κάθε ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να μπορεί να χρησιμοποιεί την ιδιοκτησία του κατά το δοκούν, αρκεί να μην προσβάλλει τα δικαιώματα των υπολείπων.
0: Φυσικά.
1: Αυτό το οποίο είναι μείζον και κρίσιμο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι να μπορούμε να διακρίνουμε και να γνωρίζουμε αν υπάρχουν σε κάθε πολυκατοικία, αν υπάρχει κανονισμός και αν ο κανονισμός επιτρέπει τέτοιου είδους ας το πω, κατατμήσεις και αλλαγής χρήσεων. Ή αν δεν υπάρχει καθόλου κανονισμός, οπότε και τα πράγματα, ας το πω, την τρόπο είναι λίγο πιο εύκολα. Λοιπόν, προκειμένου, από ό,τι πληροφορήθηκε προφανώς αντιτίθεται αυτή εδώ, είναι αντίκειται μάλλον στις διατάξεις του κανονισμού, εντάξει. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε κάτι, είναι και μια επιλογή την οποία πολύ την, ας το πω, την... το αντιμετωπίζουν σαν λύση ιδιαίτερο σε τέτοιους χώρους, είναι υπόγεια ή πρώην βιοτεχνικούς χώρους κτλ. Τα οποία παραμένουν επί σειρά ετών αναξιοποιητά και συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο με την, ας το πω, την αλλαγή χρήσης και με τη μεταβολή του σε οικιστική χρήση πλέον να αντιμετωπίζεται αυτό το λεγόμενο στεγαστικό ζήτημα που όλοι συζητούμε καθημερινά. Έτσι δεν είναι? Άλλο, γιατί ξέρετε κάτι, και να μην δαιμονοποιούμε και το Airbnb, γιατί πάρα πολλοί, το Airbnb δεν απευθύνεται πάντοτε και σε τουρίστες.
0: Όχι,
1: είναι
0: βέβαια.
1: Πολλοί που το επιλέγουν και φοιτητές και εργένιδες.
0: Πολλοί
1: και...
0: κάνουν πάρα πολύ χρήση, όντως.
1: Άρα και την τρόπο συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στην αναζήτηση στέγης, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ έχω να πω σε πάρα πολλές περιπτώσεις, η αντίδραση πολλών, γι' αυτό λέω η δαιμονοποίηση του Airbnb, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η παρατήρηση το ότι θα έχουμε προσέλευση κοινού αγνώστου αριθμού και διαφόρων ατόμων τα οποία είναι άγνωστοι στις πολυκατοικίες. Ναι. Αυτό είναι μια, ας το πω, φυσιολογική αντίδραση η οποία απαντάται σε όλα τα κτίρια. Παρ' όλα αυτά, η προσωπική μου εκτίμηση είναι η εξής, ότι ποια η διαφορά αν το συγκεκριμένο ακίνητο ή ένα οποιοδήποτε διαμέρισμα το οποίο λειτουργεί μέσα από το σύστημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης αλλάζει κάθε μέρα μισθωτές, γιατί αυτή είναι η λειτουργία του, και ποια λέω η διαφορά αν μισθωνόταν το ίδιο διαμέρισμα από κάποιον ο οποίος κάθε μέρα δεχόταν διάφορες επισκέψεις, έκανε όχι πάρτι, συγκεντρώσεις με φίλους ή
0: νομίζω και σε αυτή την περίπτωση αν αντίκειται στον κανονισμό της πολυκατοικίας και συμβαίνει συστηματικά και όχι ας πούμε μια φορά στο τόσο που παίρνει την άδεια και λέει συνήθως ο ένικος, πάλι το ίδιο είναι, πάλι μπορούν οι ιδιοκτήτες να δημιουργήσουν.
1: Δεν έχει να κάνει με τις ώρες κοινής ησυχίας, εννοείται, δεν έχει να κάνει ούτε με βραχυχρόνια μίσθωση ούτε με μακροχρόνια. Αν κάποιος παραβιάζει κατά σύστημα ή υπάρχει οχλαγωγία, εννοείται ότι θα ληφθούν μέτρα σε βάρος του και θα γίνουν συστάσεις μόνο και μόνο για να αποφευθεί η αναστάτωση όλης της υπόλοιπης πολυκατοικίας. Ωραία.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι λόγος να αντιδρά ο κόσμος στο θέμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό εννοώ. Γιατί λάβετε υπόψη σας ότι ένα διαμέρισμα το οποίο λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο συμμετέχει στα έξοδα, δηλαδή δεν είναι ένα διαμέρισμα το οποίο είναι καταργημένο και δεν έχει καμία
0: χρήση. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ότι ας πούμε έστω και έμεσα, αλλά και άμεσα, συμβάλλει στην όλη ας πούμε χρήση της οικοδομής.
1: Η λειτουργία της οικοδομής, ακριβώς. Πόσο διαφορετικά θα ήταν για μια πολυκατοικία να έχεις 2-3 διαμερίσματα τα οποία είναι κενά για τους χύψη λόγους.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ τώρα έχεις διαμερίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται, υπάρχει με κίνηση. Εδώ, το, άλλο αν εδώ υπάρχουν κακοί χρήστες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο εξετάζεται.
0: Εντάξει, αυτό θα μπορούσε να γίνει και στην μακροχρόνια μίσθωση. Όχι, θα μπορούσε, γίνεται.
1: Αν εσείς ήμασταν.
0: Ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω, κύριε Χαϊδούτη, δηλαδή για να παίρνει τόση έκταση το ζήτημα, εκτός αν ξέρετε οι ιστοσελίδες και το ρεπορτάζ δεν έχει με τι να ασχοληθεί και το κάνει, το τραβάει από τα μαλλιά. Αλλά τώρα ένας ημιυπόγειος χώρος να αλλάξει τόσο πολύ χρήση όπως καταγγέλνουν οι ιδιοκτήτες, δηλαδή και στα θέματα του εξαερισμού, της χρήσης ρεύματος.
1: Ναι. Που εδώ δεν γνωρίζουμε τις στοιχείες της υπόθεσης και σίγουρα αν υπάρχουν παρανομίες, αν υπάρχουν αυθαιρεσίες κτλ. Αυτά ορθώς επισημάνθηκαν.
0: Ναι. Ότι και απευθύνθηκαν οι άνθρωποι στη δικαιοσύνη. Όμως εγώ θα ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Δηλαδή, στεκόμαστε εκεί, έτσι. Δηλαδή, αν υπάρχει κανονισμός της πολυκατοικίας και αν αυτός γίνεται, πώς το λένε, καταστρατηγείται.
1: Ακριβώς, ναι. Αν καταστρατηγείται, οπότε δικαίως και ευλόγως κάποιος θα προσφύγει στη δικαιοσύνη προκειμένου αυτό το πράγμα να το εμποδίσει. Απλά λέω ότι σε κάποιες περιπτώσεις, ενδεχομένως, αν υπάρχει καλή συνεννόηση και καλή διάθεση, τέτοιου είδους επιλογές δεν θα πρέπει να οδηγούν στα άκρα, μόνο και μόνο για να μπορούμε να συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα, κατάλαβα, το βλέπετε από αυτή την πλευρά. Ναι,
1: πάνω απ' όλα όμως, γιατί μιλώ σαν δικηγόρος, εξυπακούεται ότι όταν κάτι αντίκειται στις διατάξεις του κανονισμού, ο κανονισμός υπερισχύει πολλών άλλων, είναι το Σύνταγμα της Πολυκατοικίας, να το πω λίγο.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά.
1: Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε αυτά τα οποία έχουν, ας το πω, καταρτιστεί.
0: Ναι.
1: Αν κάποιοι διαφωνούν με αυτά με τα οποία ορίζει ο κανονισμός, εννοείται ότι υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού και να...
0: μετά από τη Γενική Συνέλευση κλπ.
1: Και λοιπά. Αποκλίνονται στις κοινωνικές συνθήκες.
0: Βέβαια, και φαντάζομαι υπάρχουν ότι πιο πολλοί από εμάς, ναι, υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις. Μπορούν να βγουν ένα σωρό υποθέσεις που στην καθημερινή λειτουργία μιας πολυκατοικίας. Δηλαδή, όλοι μας ξέρουμε και από τον περίγυρό μας ή στη δική μας την πολυκατοικία ή σε αυτή που μετακομίσαμε ενδεχομένως, ότι μπορεί να είναι και λίγοι ιδιοκτήτες, 3-4, και ωστόσο πάλι να μην τα βρίσκουν ή να μην τα βρίσκουμε για ένα απλό θέμα, το οποίο όμως ωστόσο.
1: Που να μην έχει διαφωνία.
0: Έτσι.
1: Μία, αν μου δείξετε, θα νομίζω θα κερδίσετε πιο εύκολα το τζόκερ παρά να μου δείξετε κάποια πολυκατοικία.
0: Γι' αυτό και πολύ ωραία είπατε ότι υπάρχει το Σύνταγμα ουσιαστικά τη κάθε πολυκατοικία.
1: Είναι. Ξέρετε γιατί. Οι οποίες έχουν κανονισμό λειτουργούν πολύ καλύτερα από αυτές οι οποίες δεν έχουν κανονισμό, πιστεύετε
0: μου. Ναι, το ξέρω, ναι, όχι, ναι, γιατί ναι, αναγκάζονται ναι, όλοι και υπακούν σε αυτόν τον κανονισμό, αλλιώς έχει άλλο.
1: Να εφαρμόζουν και να τηρούν τις διατάξεις του.
0: Μάλιστα, ωραία. Ωραία, κύριε Χαϊδούτη, σας ευχαριστώ. Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ να είστε καλά.
0: Και εσείς, γεια σας.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.

Καλησπέρα, λέει η κυρία Έλενα. Γεια σας, κυρία Έλενα, λέει Δήμητρα. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Σπύρο για το μήνυμά του σχετικά με την συμμετοχή ή όχι χωρών στην Eurovision όσο γίνεται η γενοκτονία στη Γάζα, λέει. Φαντάζομαι αυτό το μήνυμα, φυσικά εννοείται. Ο Μιχάλης νωρίτερα, καλησπέρα, κυρία Έλενα. Καλή εκπομπή και έρευνα. Μένω εδώ για σήμερα, λέει. Ενώ ο κύριος Μασρούρ, αν λέω σωστά το όνομά σας, λέει πως υπόγειος χώρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως κύριος χώρος. Σωστό και αυτό. Τώρα αυτό είναι ημιυπόγειο. Τι να πω, από 19 τα διαμερίσματα γίνανε 27, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πάρω περαιτέρω θέση, αλλά μου ακούγεται πάρα πολύ σοβαρό, που μπορεί δυστυχώς να συμβαίνει και σε πολλά άλλα οικήματα ανά τη χώρα. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 12 και το βράδυ θα έχουμε τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026. Χτες πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα με την ελληνική συμμετοχή. Καλές οι εντυπώσεις, ικανοποιημένοι συντελεστές, ο Ακύλας και όλη η ομάδα, η ιστορία με την αισθητική των video games κτλ. Ξεκινά λοιπόν στις 10, εμφανίζεται στην τέταρτη θέση.

ανεξαρτήτως με το τι πιστεύει ο καθένας σχετικά με τη συμμετοχή μας σε ένα διαγωνισμό που κρατάει τόσες δεκαετίες και μεταλλάσσεται και εξελίσσεται αισθητικά, πολιτισμικά, αν θέλετε και ιδεολογικά. Διάβαζα κάτι από τα πολλά που είχαν γραφτεί τότε που πήρε την πρόκριση για να πάει στη Βιέννη ο Ακύλας. Και διάβαζα που λέτε ένα καταπληκτικό κομμάτι, το κρατούσα έτσι μαζί μου και το επανατύπωσα, το οποίο υπογράφει ο μουσικός, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, στο Facebook τον βρήκα, Αργύρης Κόκορης από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ο Αργύρης Κόκορης, κάθε φορά που η Ελλάδα στέλνει κάτι στη Eurovision, ξεσπάει η ίδια κουβέντα. Πιάσαμε πάτο, δεν μας εκπροσωπεί, πού είναι η μουσική μας παράδοση. Φέτος με τον Ακύλα και το Φέρτο, ο διχασμός χτύπησε κόκκινο. Αλλά πίσω από τις αντιδράσεις κρύβεται ένα βαθύτερο ερώτημα, συνεχίζει ο κύριος Κόκορης. Τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε ελληνική μουσική και κυρίως σε ποια εποχή αναφερόμαστε? Το 1850 που οι Επτανήσοι εξευγέννησαν τα δημοτικά για να γίνουν αποδεκτά στα σαλόνια? Στο 1936 που η δικτατορία μεταξάλογο κρίνει και απαγορεύει τα ρεμπέτικα ως ξενόφερτα και τουρκοειδή? Στο 60 που ο Καζαντζίδης ήταν κλαψιάρης και αγρίκος για τους αστούς μορφωμένους? Ή στο 80 που τα σκυλάδικα ήταν ντροπή για τη μορφωμένη Ελλάδα? Είναι πως η ελληνική μουσική ιστορία δεν είναι μια ιστορία συνέχειας, είναι μια ιστορία μόνιμης σύγκρουσης για το τι μετράει ως αυθεντικό. Κάθε εποχή κατασκευάζει μια χρυσή εποχή, τοποθετημένη πάντα μια ή δυο γενιές πιο πίσω, πάντα αρκετά μακριά ώστε η μνήμη να έχει σβήσει τις κοινωνικές εντάσεις που τη συνόδευαν. Τα ρεμπέτικα ήταν δυσόδης μουσικός οχετός για τους κριτικούς του Μεσοπολέμου, πριν γίνουν άειλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO το 2017. Το τζιτζάνι το σνόμπαραν και τον πολεμούσαν, όπως ο ίδιος ομολόγησε, πριν γίνει εθνικός θησαυρός. Σήμερα η ίδια λογική αποκαλεί το Φέρτο πολιτιστική κατάπτωση, χωρίς να αναρωτιέται αν ίσως βλέπουμε απλώς τη ζωντανή δημιουργία ενός νέου στρώματος πολιτισμού, όπως συνέβαινε πάντα. Και συνεχίζω από τον κύριο Αργύρη Κόκορη. Ας μιλήσουμε τώρα για τους στίχους, λέει. Πολλοί τους διαβάζουν ως ναρκισιστικό φλέξ, ρολόγια, γιότ, σασίμι, επίδειξη πλούτου. Αλλά αυτή η ανάγνωση αγνοεί πώς λειτουργεί η αφήγηση υλικότητα στη δημοφιλή μουσική και μάλιστα αγνοεί κάτι πολύ ελληνικό. Ο ρεμπέ της μάγκας τι έκανε? Επιδεικνυόταν, χόρευε, καπνίζοντας ναργιλέ μέσα στη φτώχεια του. Ο Ακύλας κάνει ακριβώς αυτό αντεστραμμένα. Μεγάλωσε χωρίς χρήματα, με άρρωστο πατέρα και η μητέρα του δούλευε μετανάστρια. Και τραγουδάει «Θα φέρω, θα πάρω πίσω όλα αυτά που μας στέρισαν». Δεν είναι ύμνος στον υλισμό, είναι μια φαντασίωση αποκατάστασης, η ίδια εκδίκηση μέσα από υπερβολή που κάνει η ραπ κουλτούρα εδώ και 30 χρόνια ριζωμένη στην τάξη και τη στέρηση. Και επειδή είναι αρκετά μεγάλο το άρθρο και ήδη σας μετέφερα χωρίς να πάρω και την άδειά του, απλά το έχει μεταδώσει, το έχει δημοσιοποιήσει, καταλήγει ότι αυτό που τελικά συμβαίνει κάθε φορά είναι η μόνιμη ένταση μιας κοινωνίας ανάμεσα σε δύο εικόνες. Είμαστε κληρονόμοι αρχαίας ανώτερης παράδοσης ή είμαστε η σύγχρονη χώρα στον παγκόσμιο πολιτισμό. Και λέει ότι τελικά δεν χρειάζεται να διαλέξει η Ελλάδα, μπορεί να είναι ταυτόχρονα ο Θεοδωράκης και ο Ακύλας, ο Καλομήρης και ο Βαμβακάρης, ο Σαββόπουλος και τα Σκυλάδικα. Η μουσική πολιτιστική ταυτότητα δεν είναι μουσείο, είναι ζωντανός οργανισμός και κάθε φορά που προσπαθούμε να τη βάλουμε σε βιτρίνα, χάνουμε ακριβώς αυτό που την κάνει ζωντανή.

Οντολογής λοιπόν, σήμερα 3η και 12 Μαΐου, στον πρώτο ημιτελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Η Ιωακίλας θα εμφανιστεί στην 4η θέση, διεκδικώντας μια θέση στο μεγάλο τελικό με το εκρηκτικό Φέρτο, όπως διαβάζω από το δελτίο τύπου της ΕΡΤ, το επίσημο. Θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 στις 10 ακριβώς και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα και το νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος, όπως και από τη Φωνή της Ελλάδας. One, two, you know what to do.

Η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη για το προηγούμενο θέμα, το θέμα με τη βραχυχρόνια μίσθωση, μας λέει να μην τα αθωώνει ο κύριος από την Πομιδά, γιατί είναι πλέον πρόβλημα για τους μόνιμους κατοίκους. Ας δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τα ενίκια έχουν φτάσει στα ύψη, όπως και το να αγοράσεις διαμέρισμα. Αλήθεια είναι αυτό, Μαρία. Ευθυγραμμίζομαι.

αύριο Τετάρτη 13 του Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι φοιτητικές εκλογές. Με σκοπό την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών και φοιτητριών 7 με 7, 7 το πρωί με 7 το απόγευμα. Το λέω έτσι διότι εδώ και πολλά χρόνια οι φοιτητικές εκλογές δεν αποτελούν πια ούτε καν είδηση. Λυπάμαι πολύ που το λέω. Βέβαια για τους ίδιους τους φοιτητές και τις φοιτητικές κοινότητες έχουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουμε πάντως να διεξαχθούν με συμμετοχή. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, να μην υπάρχει αποχή. Και φυσικά με αποτελέσματα επιτέλους ενιαία, θα πούμε εμείς.

Νομίζω ότι εδώ μπορώ να σας αποχαιρετήσω έτσι με πολύ πολύ πόνο, αλλά θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5, όπως κάνουμε συνήθως, γιατί τώρα θα ακολουθήσει το τραγούδι μας, με το τραγούδι το καινούριο «Να φύγουμε καλύτερα», λέω. Που μόλις τοποθέτησε και χτύπησε με το μαγικό της χεράκι Μαρίλια Γεροντίδη. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε. Δελτίο ειδήσεων στις 6 και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου, απολύτως σχετικό. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τις συνεδρίες του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την αυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόουν είναι σαφώς ουκρανικό και χαρακτηρίζεται το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητήθηκαν επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Αποστολής Ασπίδας. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, που συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα χθες. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΑΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίας 19 έως 24 ετών. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης διερεύνηση των γεγονότων και των εμπλεκομένων. Ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου έκανε λόγο για επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας και υπογράμμισε ότι θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις το ισχύον πλαίσιο ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Από την πλευρά τους, οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου καταδίκασαν τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν ή ανέχονται τη βία και στη μεγάλη πλειονότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Πριτάνιων, που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Το ΚΚΕ κάνει λόγο για προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής και χαρακτηρίζει προβοκατόρικες τις ενέργειες που σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Αθώους έκρινε το δικαστήριο τους τρεις κατηγορούμενους για την επίθεση σε βάρος του πρώην πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 20, υιοθετώντας την απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέας της έδρας. Στις εξέλιξεις σχετικά με το Χανταϊό, αναφέρθηκε η Γάλλιδα Υπουργός Υγείας, η οποία δήλωσε ότι υπάρχουν ακόμα πράγματα που δεν γνωρίζουμε για τον ιό και ότι περιμένει ασαφές αν έχει υποστεί μετάλλαξη. Στο μεταξύ, το πρακτορείο ΑΝΣΑ αναφέρει ότι ένας 25χρονος από την Καλαβρία, που είχε ταξιδέψει με την ίδια πτήση της KLM με τη γυναίκα, η οποία πέθανε από Χανταϊό, εμφάνισε συμπτώματα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Ρώμης για εξετάσεις. Ο νεαρός βρισκόταν ήδη σε καραντίνα. Νωρίτερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νέο κρούσμα σε Ισπανό επιβάτη του κρουαζιερόπλου Χόντιους, ανεβάζοντας τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε συνολικά 11. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την Ερτένα το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός με νεφώσεις αύριο. Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Δυτική άνεμοι ως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλειστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
2: Απολύτως σχετικό.
1: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
2: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
1: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Δηλαδή,
1: άκουσε να δεις.
3: Ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά μικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Καλώ σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε στο Earth News Radio 105,8. Είναι το απολύτω σχετικό σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο Νίκος Γκάτσος λοιπόν, ένας ποιητής, στιχουργός, μεταφραστής, μια πραγματικά ξεχωριστή περίπτωση για τα ελληνικά γράμματα. Η ποιητική σύνθεσή του, να το πούμε έτσι, είναι μία στην ουσία, η Αμοργός. Δεν έχει εκδώσει κάτι άλλο ολοκληρωμένο και μάλιστα την έγραψε μεσούσης της κατοχής. Έφυγε σαν σήμερα από κοντά μας και είπαμε να θυμηθούμε ένα από τα πολύ ωραία μελοποιημένα ποίηματά του. Θα ξεφυλίσουμε μαζί την επικαιρότητα, την πολλαπλή θέαση των πραγμάτων και της ζωής. Για να γίνουν όμως όλα αυτά ραδιοφωνικώς, χρειαζόμαστε πριν από όλους, πριν από όλες, τη Μαρίλια Γεροντίδη. Γιατί αν δεν κουνήσει τα κουμπάκια στην τράπεζα ήχου, η τράπεζα θα μείνει κλειστή, δεν θα έχει καταθέσει, δεν θα έχει τίποτα. Μαρίλια Γεροντίδη λοιπόν. Η Δέσποινα Σαρκίρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο της επάλξης της επικοινωνίας. Αν τηλεφωνήσετε στο 210-60-09-604 ή και στο 210-60-09-605, θα απαντήσει, θα καταγράψει, θα φέρει στο ραδιοθάλαμο και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να το μοιραστώ με τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες. Αν οι αντίχειρές σας έχουν μια φαγουρίτσα και θέλετε να στείλετε μήνυμα με το Viber που είναι και δωρεάν, Earth News, μία λέξη. Πρέπει να αφήσετε ένα κενό, να μην είναι κολλημένες, να αναπνεύσουν, ξέρετε. Earth News, μία λέξη, κενό, radio. Εκεί στην πλατφόρμα είμαστε εμείς. Μετά, όταν μπείτε στην πλατφόρμα και βρείτε τη σελίδα μας, δεν χρειάζεται να το ξαναγράψετε το Earth News Radio κτλ. Γιατί το έχω δει μερικές φορές. Γράφετε κατευθείαν το μήνυμά σας, το βλέπω εγώ αυθορή και παραχρήμα στην οθόνη. Και άμα έχουμε πολλές δουλειές, το αγνώ και λέω συγγνώμη, δεν βρω. Όχι, όχι, δεν κάνουμε τέτοια εμείς. Και για να δούμε, αυτή η πλατφόρμα άνοιξε. Πολύ ωραία. Έχουμε και Facebook. Πάμε μια βόλτα. Έχει σελίδα η εκπομπή με τον πρωτότυπο τίτλο, πώς το σκεφτήκαμε, απορώ, απολύτως σχετικό. Είναι με ελληνικούς χαρακτήρες, μπαίνετε, χρησιμοποιείτε το Messenger, στέλνετε τα μηνύματά σας, βλέπω το Βαγγέλη, βλέπω την Πέπη, βλέπω πράγματα, βλέπω θάματα και επομένως τι κάνουμε έτσι, εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο. Γιατί όση δουλειά και να κάνουμε εμείς που κάνουμε, πιστέψτε με, κάνουμε πολύ περισσότερη δουλειά πριν από αυτή που πολλές φορές φαίνεται κατά τη διάρκεια μιας ώρας. Αλλά η δική σας συμμετοχή εμπλουτίζει το περιεχόμενο, το κάνει πιο ενδιαφέρον, δημιουργεί αντανακλάσεις, αντιδράσεις και τα λοιπά. Να και η Μαρίλια Γεροντίδη που είναι της σχοληψίας ξέρει ότι οι αντανακλάσεις καμιά φορά είναι σημαντικότερες και από την πηγή του ήχου, γιατί κάνουν το ντύσιμο, είναι αυτά που λέμε τα εφέ, τα reverb, πώς τα λέτε εσείς, βάλε και άλλο echo που λένε στα πανηγύρια για να έχει όγκο, να ακούς και τη χαράδρα μαζί με το τραγούδι και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο επίκαιρο και το διαχρονικό, για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ήταν 12 Μαΐου του 1821, παρακαλώ, και είχαμε τότε την πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης. Ήταν η μάχη στο Βαλτέτσι. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτων πυλών της Τρυπόλεως. Αρκετά χρόνια μετά, και αφού η αλήθεια είναι ότι μας βοήθησαν οι Αγγλογάλοι, οι Πορτογάλοι κτλ. Για να απελευθερωθούμε, έχουμε φτάσει στο 1854. Και σου λέει βοήθεια, δεν είναι ποτέ δωρεάν, αυτό να το ξέρετε. Είναι καλές συμμαχίες, αλλά ο ισχυρότερος πάντα θέλει να πάρει και ένα μικρό τόκο. Το 1854 λοιπόν, ο βασιλιάς Όθωνας που είχαμε εμείς, θέλει να αναλάβει εκστρατεία για να απελευθερώσει τη Θεσσαλία. Οι Αγγλογάλοι, που για δικούς τους λόγους τότε δεν το ήθελαν, προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας. Είναι Μάιος του 54 και μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του 57, θα το πω στην καθαρεύουσα, μας είχαν κατσικωθεί εδώ, δεν πήγαιναν πουθενά. Και περνάνε τα χρόνια, για να πάμε και στις μπάλες, και το 1993 τέτοια μέρα είχαμε τον τελικό κυπέλλου Ελλάδος στο ΆΚΑ. Αυτόν τον θυμούνται οι ποδοσφαιρόφιλοι ως τον τελικό των κουρεμένων κεφαλιών. Οι παίχτες του Ολυμπιακού έκαναν τάμα ότι θα κερδίσουν και θα πάρουν το κύπελο και ξύρισαν τα κεφάλια τους. Και πάει αυτός ο Βαζέχα του Παναθηναϊκού και τους βάζει ένα γκολ και τους παίρνει ο Παναθηναϊκός στο κύπελο και τους έμεινε το κούρεμα. Κατά τα άλλα, επειδή έχει γίνει και καλώς έχει γίνει λόγος για μια φωτογραφία του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο που τον δείχνει ό,τι τον δείχνει και βγήκε ο άνθρωπος και είπε είναι μαϊμού, είναι κατασκευασμένη. Θέλω να πω δύο πράγματα αν μου επιτρέπετε για αυτό το θέμα. Το χιδέον του πράγματος κατ' εμένα είναι αυτονόητο. Δηλαδή πραγματική να ήταν, τι νόημα έχει αυτό το πράγμα, αλλά είναι μαϊμού. Και εδώ έρχεται λοιπόν το δεύτερο μετά το χιδαίο, η απόλυτη βλακεία. Υπάρχει μια έκφραση στα λαϊκά στέκια, IQ ραδικιού. Αυτοί οι άνθρωποι που το έκαναν αυτό για να βλάψουν τον κύριο Γεωργιάδη είναι σαν να τον, πώς να το πω τώρα, σαν να τον βοήθησαν. Γιατί μπορείς για τις απόψεις του να έχεις 100 αντιδικίες μαζί του και να πεις όχι κύριε Υπουργέ και αυτό που λέτε πω από τι... Όταν όμως κάνεις μια τέτοια κίνηση για να τον βλάψεις, ακόμα και αυτοί που μπορεί να τον αντιπαθούν θα τον συμπαθήσουν, γιατί πέφτει θύμα μιας ηλιθιότητας. Αν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί είχαν σκοπό να βλάψουν τον κύριο Γεωργιάδη, να πάνε να κάνουν ένα γρήγορο τεστ IQ και να πάνε να κάνουν κάποια μαθήματα προσχολικής ηλικίας, γιατί μόνο ζημιά δεν του έκαναν. Η ηλιθιότητα όταν πηγαίνει και δίπλα-δίπλα με τη χιδαιότητα είναι επικίνδυνος συνδυασμός, αλλά αν ήθελαν κάτι να πετύχουν να το ξέρουν, πέτυχαν ακριβώς το αντίθετο. Όσοι συμπαθούν τον κύριο Γεωργιάδη συσπυρώνονται ακόμα πιο κοντά του, γιατί πέφτει θύμα μιας τέτοιας χιδαιότητας και ηλιθιότητας, αλλά και κάποιοι που μπορεί να μην τον συμπαθούν καθόλου, είπαν κοίτα ρε ο άνθρωπος στα καλά του καθουμένου τώρα. Άσε που αυτή η φωτογραφία εδώ που τα λέμε, δεν του πολύ έφερνε κιόλας. Δηλαδή ήθελε πολύ μεγάλη φαντασία για να πεις ότι αυτός μπορεί να είναι, και θα ήταν τόσο ανόητος ο κύριος Γεωργιάδης αν ήθελε να κάνει καμιά πιτσικουλιά, να πάει εκεί και να τραβήξετε μερέ και μια ωραία φωτογραφία, αν πάρετε το καλό προφίλ για το δουν τα παιδιά να το καταλάβουν, αν είναι δυνατόν δηλαδή.

0: Ήταν 2001, τέτοια μέρα, 12 Μαΐου, ο περίφημος Περικόμο αποκοιμήθηκε και αποκοιμήθηκε. Δεν ξύπνησε ξανά. Α, επειδή ρωτάτε, τα βλέπω τα μηνύματα, μην ανησυχείτε, αλλά έχω ζητήσει μια χάρη, ελπίζω να έρθει από το καλό συνάδελφο και φίλο μου το Δημήτρη Φαναριώτη, να μας δώσει και μια διάσταση επικαιρότητας, τι γίνεται εκεί με εκείνες, με Βρετανίες, με τούτα εκείνα τα άλλα. Πριν όμως, καθώς ακούμε τον Περικόμο, να σας πω ότι στη χθεσινή συνάντηση, που δεν ήταν σίγουρο αν θα μιλούσε ο κύριος Τσίπρας ή απλώς θα χαιρετούσε, ανακοίνωσε ότι το κόμμα θα εμφανιστεί δημόσια. Το ζήτημα είναι τώρα πότε, θα μου πείτε. Ή δίδυμος θα είναι ή καρκίνος. Μια τα βάζουμε και λίγο έτσι πιο κουιζάτα. Μην σας τα δίνουμε και... Άλλωστε δεν το είπε και αυτός με σαφήνεια. Για Ιούνιο μίλησε. Όσες και όσοι ασχολείστε με τα ζώδια και τα σχετικά, το καταλάβατε. Και όσοι έχουμε, είμαστε και ζώδιο, που είναι εκείνο το μήνα. Και πριν πάμε σε αυτά, γιατί είναι απολύτως σχετικό, ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είπε είναι ουκρανικό, παιδιά, το ντρόουν, και μάλιστα δεν το είπε μόνο σε μας, αλλά ενημέρωσε και τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης. Το ντρόουν, λέει, είναι ουκρανικό, του είπε ο Ουκρανός Υπουργός, θα το ερευνήσουμε εμείς και θα σας πούμε. Να πούμε στους φίλους μας τους Ουκρανούς, φίλοι, αλλά δεν θα μας στέλνετε και τα ντρόουν στα νερά μας, δηλαδή αν θέλετε να κάνετε με ρωσικά πλοία όλα αυτά που... γιατί μετά μπορεί να μην είμαστε φίλοι. Και αν δεν είμαστε φίλοι, εμείς δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχετε εσείς. Δεν μπορεί να βγαίνει τώρα, είναι Μάης, αρχίζουν κρουαζιέρες, διακοπές, νησιά, και να φωνάζει το παιδάκι στη μαμά από το κατάστρο. Μαμά, μαμά! Αντί να φωνάζει δελφίνια, που καθόμασταν πτσιρικάδες για να τα δούμε να κάνουν τα ωραία. Μαμά, ένα ντρόουν περνάει δίπλα από το βαπόρι. Δεν είναι πράγματα αυτά, έτσι, να είμαστε σοβαροί. Και για να γίνουμε σοβαροί, φωνάζουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Γεια σου, Δημήτρη. Καλώς ήρθες.
1: Καλό απόγευμα, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι. Πάντως να σου πω ότι στην Εύβοια έχω κολυμπήσει δίπλα σε δελφίνια.
0: Α, σε δελφίνια, νόμιζα σε ντρόουν και λέω μπράβο, καταδρομέ.
1: Για όνομα Θεού, αλλά ήταν πραγματικά μια μοναδική.
0: Δεν είναι μαγευτικό.
1: Είναι μαγευτικά αυτά τα ζώα, είναι πανέξυπνα. Είναι
0: και φυλαστικά, το είπε και σωστά, μπράβο, γι' αυτό είπε ζώα, ναι, το κατάλαβα.
1: Είναι θηλαστικά τα
0: ζώα. Είχε και εγκυκλοπαιδικό υπονοούμενο στη διαδικασία.
1: Τέλος πάντων, όχι, απλώς ήταν πραγματικά. Έχουν μια γλυκύτητα. Άσε στα ντοκιμοτέρα, άμα το δεις πραγματικά, δηλαδή.
0: Είναι το κάτι στο νερό. Άλλο. Το μέσα στο νερό στην αρχή μπορεί να σε φοβήσει μέχρι να σιγουρευτείς ότι αυτό είναι δελφίνι και δεν είναι κάτι άλλο. Γιατί το πτερύγιο τους πολλές φορές βγαίνει.
1: Ναι.
0: Θέλει ψυχραιμία. Όταν το βλέπεις από ψηλά, είσαι πιο άνετος. Είναι και μεγάλο πλασματάκι.
1: Μεγάλο πλασματάκι. Ναι. Απλώς τώρα, άμα κάνεις ψαροντούφεκο, ας πούμε.
0: Α, είσαστε. Ναι. Είδες τι έπαθω άλλο στο Survivor με το ψαροντούφεκο.
1: Και όχι τίποτα άλλο, ρε Ανδρέα, και αυτό πρέπει να το πούμε, δηλαδή. Από την εκπομπή
0: είχε
1: σου.
0: Βάλει σημαδούρα,
1: είχε
0: λέει ο
1: βάλει
0: άνθρωπος.
1: Αυτό. Είχε βάλει σημαδούρα και τον πάτησε.
0: Ο οδηγός του ταχυπλώου ήταν στον κόσμο.
1: Πόσα μου έγινε, έχω δεν θυμάσαι, πέρυσι, πρόπερσι ήταν.
0: Αλλά τώρα να πας σε τηλεπαιχνίδι, σε reality και να χάσεις. Τέλος πάντων.
1: Για πάμε να δούμε. Πάμε
0: θα
1: να
0: πάει
1: λοιπόν
0: στην Κίνα ο κύριος Τραμπ, με έχει φάει αγωνία.
1: Ο Τραμπ θα πάει στην Κίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος. Απλώς δεν θα πάει με τις συνθήκες τις οποίες θα ήθελε. Δηλαδή να έχει με κάποιο τρόπο τερματίσει τον πόλεμο. Ναι. Έχουμε μια σούπερ εύθραυστη εκεχηρία. Πηγαίνει στην
0: Κίνα. Είναι στην εντατική, λέει.
1: Είναι στην εντατική.
0: Το
1: παιχνίδι
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό.
1: Ακριβώς. Και το θέμα είναι βέβαια ότι η συνάντηση που έχει 14 και 15 με τον κύριο Σι είναι εξόχως.
0: Α, τώρα, σημαντική. Κοντά, δεν είναι.
1: Πέμπτη Παρασκευή. Να δούμε τι θα γίνει, γιατί θα ζητήσει ανταλλάγματα ο Τραμπ. Προφανώς θα ζητήσει, από ό,τι διαβάζω στις αναλύσεις, θα ζητήσει να υπάρχει μια έτσι πιο. Μια πιο ουδέτερη στάση της Κίνας απέναντι στην Ταϊβάν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά για να υπάρξει αυτό, μάλλον για να μην υπάρξει επιθετική στάση της Κίνας απέναντι στην Ταϊβάν, θα πρέπει να του διασφαλίσουν οι Κινέζοι ότι θα μπορέσει να κάνει τις business as usual στην Κίνα, το οποίο δεν είναι καθόλου δεδομένο,
0: ναι.
1: Και την έχει ανάγκη την Κίνα αυτή τη στιγμή ο Τραμπ, γιατί η Κίνα θα μπορούσε να επηρεάσει το Ιράν περισσότερο από ότι το επηρέασε το Κατάρ, η Τουρκία, ναι, δεν ξέρω
0: φυσικά,
1: τι άλλο, γιατί
0: φυσικά.
1: Είναι μια υπερδύναμη η Κίνα τώρα, τι να λέμε.
0: Μπορεί να είναι και η υπερδύναμη, αλλά θα το δούμε αυτό.
1: Θα το δούμε. Σε μετρητό, σε cash είναι, ναι, υπερδύναμη, έχει περισσότερα χρήματα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα να σου πω κάτι για το Eurovision, γιατί 10 απόψε έχουμε τον ημιτελικό. Λοιπόν, υπάρχει ένα άρθρο στη Λιμπερασιόν, αρκετά εκτενές, αναφέρει ότι η ελληνική υποψηφιότητα μαζί με σκανδιναβικές χώρες, τη Γαλλία, το Ισραήλ αλλά και την Αυστραλία, θα με ρωτήσει, ναι, γιατί η Αυστραλία, γιατί είναι μέλος της Κοινοπολιτείας.
0: Ναι, εδώ συμμετέχει το Ισραήλ.
1: Ακριβώς. Καλά, εκεί έχουμε και 5 χώρες που δεν πήγαν ακριβώς επειδή.
0: Και θα μεταδώσουν, λέει, θέματα για την Παλαιστίνη εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Τι λένε,
1: λοιπόν, είναι επικρατέστερη και η Ελλάδα, μάλιστα, μαζί με όλους αυτούς. Αυτό προκύπτει από τα διαδικτυακά στοιχήματα αλλά και τις εκτιμήσεις των φανς του διαγωνισμού που γίνεται στη Βιέννη. Τα διαδικτυακά στοιχήματα σε πάρα πολλές πολιτικές συγκρούσεις γενικότερα είναι πολύ ενημερωμένοι.
0: Καλός δείκτης.
1: Καλός δείκτης.
0: Μα όταν ο άλλος πληρώνει κιόλας, δεν λέει απλώς, γιατί μια άποψη είναι δωρεάν.
1: Ναι,
0: σου λέω εγώ την αποψάρα μου. Όταν είναι να πληρώσεις όμως, κάθεσαι να το ψάξεις λίγο παραπάνω.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα, θα πω μετά, παιδιά, πούμε και για δημοσκοπήσεις. Τώρα, γιατί μας έβαλε.
1: Έχουμε
0: ο...
1: και δημοσκοπήσεις.
0: Βέβαια. Πάντως, Δημήτρη στο κόλπο.
1: Με το τραγούδι του Φέρτο Ακύλας, γράφει η Λιμπερασιόν, συνδυάζει την ηλεκτρονική μουσική με παραδοσιακές ελληνικές μελωδίες.
0: Εντάξει.
1: Και σε αυτό εκφράζει τη δίψα για Φήμη και Πλούτο με φόντο ένα βιντεοπαιχνίδι. Είναι σχεδόν βέβαιο, όλα τα στοιχηματικά γραφεία λένε ότι θα περάσει οπωσδήποτε στο δεύτερο γύρο.
0: Ωραία.
1: Ότι θα είναι μέσα στην πεντάδα. Αυτό μένει να το δούμε το Σάββατο το βράδυ που θα έχουμε το τελικό της Eurovision.
0: Ο κύριος Ακύλας ήταν ο παιδίατρός μου, πρέπει να σου πω. Αυτό το όνομα το έχω συνδεδεμένο.
1: Ναι,
0: ο κύριος, και ο οποίος κάθε φορά που ερχόταν για να με δει και εμένα και τον αδερφό μου, έτρωγε ένα μήλο.
1: Πω, πω.
0: Και το έλεγε από τότε. Να δίνεται στα παιδιά κάθε μέρα ένα μήλο. Έτρωγε πρώτα το μήλο του ο κύριος Ακύλας και μετά. Για πες τα πολύ γρήγορα.
1: Ένα...
0: Γιατί πάμε
1: μπράβο,
0: για
1: λοιπόν, πολύ γρήγορα. Σοβαρή πολιτική κρίση στη Βρετανία.
0: Ναι.
1: Έχουμε τις παραιτήσεις τριών υπουργών και 81 βουλευτές των εργατικών, οι οποίοι ζητούν την παρέτηση Στάρμερ ή, εν πάση περιπτώσει, να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα ως προς την παρέτησή
0: γιατί?
1: Του. Γιατί έχει χειριστεί πάρα πολύ άσχημα. Βασικά είναι η ήττα στις τοπικές εκλογές την περασμένη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Να θυμίσω ότι οι εργατικοί είχαν τρομακτική επιτυχία στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, πήραν 411 έδρες από τις 650, η συντηρητική μόλις 121, αλλά έχουμε 81 βουλευτές του Στάρμερ αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Των εργατικών δηλαδή, οι οποίοι απειλούν με αποχώρηση.
0: Έχουμε
1: βγαίνουν
0: να
1: τα κουκιά ακόμα, όμως βγαίνουν τα κουκιά ακόμα για το Στάρμερ. Δεν μπορεί,
0: μάλιστα,
1: να πέσει έτσι εύκολα.
0: Για να δικαιωθεί η ρίση,
1: η κυβέρνησή
0: ότι
1: του.
0: Η νίκη έχει πολλούς πατεράδες. Αλλά ήταν
1: κανένα.
0: Είναι ορφάνη.
1: Σοφή,
0: σε ευχαριστούμε πολύ,
1: Δημήτρη.
2: Αμοργό στη ωραίο νησί, τρεις και μισή στα ντουζένια, εγώ κι εσύ είμαστε ένα.
0: Σας έλεγα νωρίτερα ότι το βασικό ποιητικό ολοκληρωμένο έργο του Νίκου Γκάτσου είναι η Αμοργός. Αυτή είναι μια άλλη Αμοργός. Είναι του Λεωνίδα Μπαλάφα, έτσι πιο εξωκαρδιά. Αλλά από ό,τι βλέπω στο μουσικό μου ημερολόγιο, ο Λεωνίδας Μπαλάφας έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια του καλά, πολλά, καλά ταξίδια, μουσικά και να πηγαίνει στην Αμοργό να το ευχαριστιέται κι αυτός.
2: Με ένα στομάχι κορδάτο.
0: Πολύ σύντομα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, οπότε θα έχουμε μια ολόφρεσκη συμπτυγμένη εκδοχή της επικαιρότητας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έχουμε σχέδιο για ενίσχυση των δυνάμεων αν χρειαστεί. Έχουμε σχέδιο για απόσυρση αν χρειαστεί. Έχουμε σχέδιο για αναδιάταξη των δυνάμεων, δήλωσε ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξελθ. Αναταραχή στις αγορές, άλμα στο πετρέλαιο, βουτιά στα χρηματιστήρια καθώς παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 107,62 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές, στα 101,31 το αργό. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη. Έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι προσακθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕΣ 600.000 αγρότες φέτος. Το Ισραήλ έστειλε συστοιχίες για το αντιεροπορικό σύστημά του σιδηρούς θόλος μαζί με προσωπικό για το χειρισμό του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤΕΝΑ ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Έθριος αύριο καιρός με νεφός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, 12 Μαΐου του 1942 στο Λονδίνο. Από τα παιδικά του χρόνια υπέφερε από πολιομιελίτιδα και μέχρι τα 28 του που αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μουσική δίδασκε ιστορία της τέχνης. Ο μοναδικός Ιαν Διούρη. Ίσως ο πιο πετυχημένος συγκερασμός του πανκ με το χιούμορ, ο Ιαν Διούρη. Και τώρα ο συγκερασμός των διαφορετικών προσεγγίσεων μέσω των μηνυμάτων σας. Α, επειδή έλεγα νωρίτερα με το Φαναριώτη για τις δημοσκοπήσεις, δεν έχουμε χρόνο να πούμε πολλά. Αυτό που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι σε μια ερώτηση σε μία από τις δημοσκοπήσεις, ποιο είναι το σημαντικότερο κριτήριο για σας βάσει του οποίου θα ψηφίσετε. Και ξέρετε, όλοι περιμένουμε ότι θα είναι η οικονομία. Στο σούπερ μάρκετ, στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση βέβαια, οι θεσμοί και η διαφάνεια πήραν 48%. Και δεύτερη η οικονομία. Αυτό είναι τώρα ποιοτικό στοιχείο που χρήζει πραγματικά μελέτης. Μια κοινωνία που βλέπει αυτό που λέμε το κράτος δικαίου, το πώς λειτουργεί η κοινωνία, το βάζει πάνω από τα οικονομικά του. Τι να σας πω, παιδιά. Αν δεν την έχουν μαγειρέψει τη δημοσκόπηση, είμαστε μια κοινωνία που είναι πολύ ψηλά. Τι Ευρωπαίοι τώρα, και εδώ βλέπω διάφορες, πώς να το πω, γκριμάτσες αμφισβήτησης απέναντί μου. Πολύ ωραίες, από υπέροχα πρόσωπα, αλλά υπάρχει ένας δισταγμός. Εντάξει, και εγώ είπα, σε μία από τις δημοσκοπήσεις, το ότι πήρε πάντως 48% ως κριτήριο επιλογής κόμματος οι θεσμοί και η διαφάνεια, έναντι 40% της οικονομίας, είναι αξιοσημείωτο. Αξιοσημείωτη και η Μαριάννα, η πολυξένη και ο Γιώργος, που ξέρουμε, λέει, το τραγούδι που ακούστηκε και ποιος το λέει. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Και μας αρέσει πάρα πολύ, δύο φορές συγχαρητήρια, για την υψηλή αισθητική σας. Θα το μεταφέρω στον αρμόδιο να καταχαρεί. Πάμε γρήγορα στην Πέπη. Μου στείλε, κυκλοφορεί αυτό πολύ στα social, μια ταμπελίτσα, ψαράδικο στην Αθήνα, λέει, δίνει δωρεάν γάβρο λόγω του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Ντροπή σας, τα αποδοκιμάζω αυτά, έτσι. Τα αποδοκιμάζω. Ο Βαγγέλης. Καλησπέρα, Αντρέα από Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Στην καταραμένη πόλη, μήνα Μάη βρέχει, λέει ο ποιητής. Εκεί που έκαιγε ο ήλιος, έκανε ξαφνική πόρα στο κέντρο της πόλης. Εσύ που μένεις στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις καλύτερα. Ο, μπήκε εκεί η Δέσποινα. Πολύ πράγμα, Δέσποινα. Οπότε θα τα διαβάσω αυτά. Λοιπόν, αλλά για τη Θεσσαλονίκη, όλα και όλα είναι κούκλα. Και υπέροχα πράγματα που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη θα τα μάθουμε, Βαγγέλη, μετά τα αθλητικά. Να ξέρεις να πας και εσύ, Ελίνα. Καλησπέρα, πρωταθλητή. Ποιος τραγουδούσε τον Κεμάλ στην αρχή της εκπομπής? Δεν τον αναγνώρισα. Ευχαριστώ. Ο Μαϊστράτος.

0: θα το πω, ότι δεν είναι αναγνωρίσιμος, να το ξέρει αυτό. Η Βίκη. Δεν φτάνει και το ένα, ναι, δεν τα διαβάζω αυτά. Ευχαριστώ, κοκκινίζω. Καλά. Έναν άνθρωπο καλό και αγαθό όπως. Καλά, Βίκη μου. Δεν έχω εδώ τα γλυκά τώρα να σου. Είναι γλυκύτατο το μήνυμά σου, είναι γενναιόδωρο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ο Πάνος, θα μπορούσατε σας παρακαλώ να πείτε ποιος ερμήνευσε θαυμάσια τον Κεμάλ στη σημερινή εκπομπή στην αναφορά σας στο μεγάλο Νίκο Γκάτσο? Ευχαριστώ, Πάνος από Θεσσαλονίκη. Ο Μαϊστράτος, ο οποίος τυχαίνει να έχει και το ίδιο όνομα με μένα, Ανδρέας δηλαδή, Ανδρέας Μαϊστράτος. Το είπα και πριν που το ξαναρώτησαν. Ναι, εντάξει, έφυγε ρε Κωνσταντίνε, έχεις δίκιο. Ένα σα έφυγε εκεί. Καμιά φορά ξέρεις και εμείς προσπαθώντας να προλάβουμε να τα πούμε, μπορεί καμιά γενική να μας ξεφύγει. Για να πάω στα γρήγορα. Εδώ τι έγινε, παιδιά, αυτό τι συνωμοσία είναι? Περίμενε, γιατί πρέπει να πάω και στη σωστή ώρα. Ο Γιάννης. Και για τον Steve Winwood που γεννήθηκε, και για τον Ian Dury μας έγραψε, και για τον Billy Duffy, τον Cult. Όλα τα έχεις βρει σήμερα. Όλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Γιάννη. Έχω την αίσθηση, λέει η Όλγα, ότι άκουσα τον υπέροχο Ανδρέα Μαϊστράτου. Να, ορίστε που λέτε ότι είναι και τελείως άγνωστος. Έχεις δίκιο, Όλγα μου. Ο Βαγγέλης έστειλε απλώς ένα μήνυμα έτσι στο Viber με το Earth News Radio. Ο άλλος Βαγγέλης, με φωτιά και με μαχαίρι αλλάζουν οι καιροί. Καλά λέει ο Σεβάχ. Δεν θα φέρω αντίρρηση. Να το δω όμως μια φορά. Όχι για το φωτιά και μαχαίρι, για την αλλαγή των καιρών. Αλλά μου αρέσει η προσέγγιση σου. Ο Σπύρος. Η απάντηση των social waste, των Σεβάχ, των Γκάτσου Χατζηδάκη. Ναι, το έχω ακούσει. Ίσως να μπορέσουμε να το βάλουμε αύριο. Αλλά ήθελα σήμερα να θυμηθούμε τον Γκάτσο. Μήπως το έκανε μόνος του, δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι. Αλλά θα ήταν και πολύ καραμπινάτο, γιατί θα βρεθεί ποιος έχει κάνει την ανάρτηση. Ο Χαράλαμπος. Εναλλακτική στη φράση IQ ραδικιού, το ασανσέρ δεν φτάνει στον τελευταίο όροφο. Ωραία, ωραία η αργό για την υψηλή νοημοσύνη. Ναι, αλλά όχι στον τελευταίο. Δεν φτάνει ούτε στον πρώτο, γι' αυτό λέμε ραδικιού. Αλλά είναι ωραία η προσέγγιση, η Ευδοξία. Απ' την όμορφη Καστοριά την καλησπέρα. Καλησπέρα, Ευδοξία. Ο Ιωάννης, τι έγινε, παιδιά? Πρώτα θα συγχαρώ την ομάδα σου για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δεν σε ακούω τακτικά, σε είχαν συνηθίσει το πρωί. Πέρασαν δεκαετίες από τότε. Να σε καλά, ο Γιάννης από Ριζούπολη. Η ομάδα της γειτονιάς μου πήρε το πρωτάθλημα και ανεβήκαμε στην τρίτη εθνική. Ναι, συγχαρητήρια, αγαπητέ Ιωάννη. Ανδρέας, 11 Ιουλίου του 1974. Ποιος? Α, λες για τον κύριο Τσίπρα. Εγώ λέω για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο αν θα είναι δίδυμος ή καρκίνος. Πάμε να παίξουμε και λίγο μπάλα και κάπου θα τα εντάξω τα μηνύματα όταν πάμε βόλτα Θεσσαλονίκη σε λίγο.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να έρχεται εκεί και ο Δημήτρης Καϊμάς να του κάνω δώρο ένα ωραίο κασκόλ που λέει επιμονή, υπομονή, πάθος και κάτι άλλο τώρα που δεν το θυμάμαι.
2: Έχουμε άλλες προτιμήσεις τα χρώματα.
0: Αυτές οι ανθρώπινες ποιότητες δεν έχουν να κάνουν με το.
2: Δηλαδή, τώρα, αν αυτό ήταν σε κόκκινο, θα το έλεγε.
0: Εγώ έχω στο σπίτι μου, σε πληροφορώ, κόκκινο-λευκό. Που γράφει Arsenal. Έχω όμως και ένα του Ολυμπιακού, γιατί το έχω από συγγενή που δεν τον έχω πια.
2: Αλλά αυτό είναι ειδικό.
0: Όχι, δεν είναι ειδικό. Αυτές είναι οι συναισθηματικές μας σχέσεις με τις ομάδες. Αλλά αφού είσαι έτσι άγριος και επιθετικός, γιατί με ρώτησαν οι ακροατές, ο Ζήνη λέει αυτός ο παιχταράς της ΑΕΚ, πώς είναι το μικρό του όνομα? Λέω, θα ρωτήσω τον Καϊμά να τον πιάσω αδιάβαστο.
2: Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
0: Αμβρόσιος λέγεται. Είναι ο Αμπροζίνη Αντώνιο Καμπάσα Σαλβαντόρ. Το Ζήνη τελικά είναι το χαϊδευτικό του Αμπροζίνη. Ούτε εγώ το ήξερα. Έκατσα και το ψάξα, γιατί με ρώτησαν δηλαδή, και εκτέθηκα.
2: Ωραίο τι είναι. Έλα. Ότι στη φανέλα γράφει Ζήνη. Άμα θα δούμε πολλές φορές τις εντεκάδες των ονομάτων όπου μας δίνουν τα επίσημα, θα λέμε ποιο είναι αυτό, δηλαδή.
0: Αυτό ο Σαλβαντόρ, τι δουλειά έχει και.
2: Καινούριο είναι αυτό.
0: Βάλε το Ζήνη μέσα να παίξει.
2: Δηλαδή, ειδικότερα αν δεν έχει σχέση με την ομάδα και βλέπει συνθέσεις.
0: Σωστό.
2: Το έχω πετύχει σε πιο μικρές κατηγορίες και ψάχνουμε να δω ποιο είναι αυτό.
0: Είναι ωραίο όμως, γιατί είναι πιο προσωπικό αυτό που

0: γράφουν στη φανέλα γενικά και έχει πλάκα. Σήμερα έχουμε
1: και όλα αυτά μαζί.
0: Πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Εδώ στην Τρίπολη έχουμε κλείσει όλα τα μαγαζιά, το ξέρεις. Δεν κινείται τίποτα.
1: Να πάνε και στο γήπεδο μας.
0: Ναι, γι' αυτό κλείσαν τα μαγαζιά.
1: Να το δω. Έχω έτσι απορία γιατί δεν γεμίζουν.
0: 7 η ώρα ξεκινάνε.
1: Όλα και τα 3-7 είναι.
0: Για πες.
1: Τρίπολης. Αστέρας Άκτορ, μάλλον το πούμε καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Παρτεραϊκός. Την ίδια ώρα και η φυσιά Ατρόμητος. Με διαφορά.
0: Η πιο σωσμένη, ας πούμε.
1: Όχι, πιο ισοσμένη. Ισοσμένη, τέλος, ναι. Έτσι. Και μετά Πανατολικός ΑΕΛ.
0: Ναι.
1: Ειδικότερα για την ΑΕΛ είναι.
0: Ναι.
1: Πρέπει ο παντού ψάχνει να βρει βαθμούς και είναι γενικότερα και με τη συνάρτηση. Δεν είναι, γιατί μπορεί να κερδίσει η Λάρισα.
0: Αλλά αν δεν έρθουν τα άλλα αποτελέσματα όπως θέλει, δεν της λέει
1: δηλαδή,
0: τίποτα.
1: Το χείρι δεν της αρχίζει.
0: Αλλά δηλαδή, αυτή πρέπει να κάνει το καθήκον της και θα δει.
1: Δύσκολα πράγματα, δύσκολα τα πράγματα για την ΑΕΛ. Έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον από ό,τι βλέπω. Αν μας εκπλήσει συνέχεια έτσι αυτός ο όμιλος.
0: Αυτό είναι το ωραίο. Έτσι έχει αυτή τη ζωντάνια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Οπότε...
1: Και αύριο θα πούμε έτσι για τα τέρμπι, έτσι το... Για τα αδιάφορα και αυτά, περισσότερο για τη δεύτερη θέση είναι το αύριο το διαφέρον.
0: Καίγονται, ναι, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ καίγονται για τη δεύτερη. Τέταρτη, πρώτη έχει κλειδώσει, οπότε είναι σοβαρά παιχνίδια.
1: Και μετά μπασκετάκι που ο Παναθηναϊκός...
0: Αύριο είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ταξίδεψε σήμερα. Τώρα
0: τελευταία του ευκαιρία, πες του, έτσι. Μην πάνε χαλαρά. Τελευταία ευκαιρία, είπε Νικά.
1: Ναι. Αύριο το βραδάκι να το δούμε αν είναι χαλαρή ή όχι.
0: Θα ξέρουμε, ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμάγιας.
1: Για χαρά.
0: Λοιπόν, πηγαίνοντας προς Θεσσαλονίκη, Φώτης από Χελιδόνη Πύργου Ηλίας ζητάει τραγούδια που εδώ δεν μας χωράνε αυτά. Βάιξα από Παγκράτη. Δεν είπα την ηλικία του Περικόμου, ναι, ήταν 89. Πολύ ωραία. Ούτε θα πω για τον Λεωνίδα Μπαλάφα πόσα κλείνει. Οι καλλιτέχνες δεν έχουν ηλικία, είναι παιδιά για πάντα.
2: Παρκάκι μου, ό,τι καιρό κι αν έχει, και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.
0: Θα σου μείνει απορία, Τάσο μου. Και δεν ήταν καλεσμένος, δεν ήταν φιλοξενούμενος. Τα έχεις μπερδέψει λίγο. Δεν προλαβαίνω, αγαπητή Βιάνκα, από Γιάννα, να επαναλάβω τα της φωτογραφίας του κυρίου Γεωργιάδη.

Θα γρήγορα ο Ανδρέας, εντάξει, μας είπε για τον Ιούλιο, η Δέσποινα. Αν ξέρω για τη συχνότητα του BBC που πήγε τώρα που πήγε το Earth Cosmos, να το ρωτήσω, δεν το ξέρω. Βαρθαλάκης. Προσπαθώ να συγκρίνω τα ασύγκριτα. Μη μου βάζεις με το που μου βάζεις τη Βίκη Λέανδρος. Ό,τι και να μου βάλεις δίπλα, Βίκη Λέανδρος θα ψηφίσω. Σε ευχαριστώ, Μάκη, από την Καρδίτσα, που η συντροφιά μας, σε ευχαριστώ που το λες δηλαδή, κάνει τη δουλειά σου πιο ελαφριά. Α, τα ίμια ήθελα να γράψω, εντάξει. Ο Κώστας, η Αντιούρη, λοιπόν, όταν φύγουμε εμείς, τι θα απομείνει να ακούνε, δεν ξέρω.

Μας έστειλε και ο φίλος ο Βαγγέλης πριν από τη Θεσσαλονίκη που είχε μια ξαφνική μπόρα, αλλά μια ωραία αποτιστική βροχούλα μνήμης, ιστορίας, τέχνης, θεάτρου, μουσικής. Νομίζω θα δροσίσει την πάντα πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα αυτή πόλη τις επόμενες ημέρες. Πώς μπορούν 60 χρόνια, 6 δεκαετίες να χωράσουν σε 6 παραστάσεις? Για να μην σας τα λέω εγώ και τρώω και χρόνο, θα πω αμέσως στο συνάδελφό μου, τον δημοσιογράφο, τον κύριο Γιώργο Τούλα, που είναι ο εμπνευστής της δράσης 60 τελευταία χρόνια και είναι αυτός που τρέχει ένα πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα, την παράλλαξη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη εφημερίδες στο...

0: στο δωρεάν τύπο, στο Free Press που λέμε στα ελληνικά. Όλα θα μας τα πει ο κύριος Τούλας. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαστε καλά, έχει ζέσει στη Θεσσαλονίκη και μια ωραία λιακάδα αυτή την ώρα, οπότε...
0: Α, έριξε την μπόρα ή
1: έριξε, ήταν πολύ σύντομο, ήταν σύντομο.
0: Λέω μήπως μου, επειδή δεν ξέρω, δεν βλέπω εκεί, μου βάζουν διάφορες εικόνες έτσι. Όχι, το επιβεβαιώνετε με το δικό σας ρεπορτάζ. Λοιπόν, τι είναι αυτό το 60 τελευταία χρόνια?
1: Είναι μια ιστορία, ένα στοίχημα που βάλαμε πριν από 1,5 χρόνο, όταν τα Δημήτρια, η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση ετήσια του Δήμου Θεσσαλονίκης, έκλεινε τα 60 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Είχα μια σκέψη λοιπόν τότε να κοιτάξουμε λίγο την πόλη στο βάθος αυτών των 6 δεκαετιών. Εντελώς συμπτωματικά είναι και 6 δεκαετίες που εγώ ζω.
0: Α, οπότε, μάλιστα. Γιατί ακούγεστε σαν να είσαστε, ξέρετε, 20 κάτι.
1: Όχι,
0: το ηχόχρωμα δεν λέω η ποιότητα του λόγου, έτσι μην παρεξηγηθώ.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Είμαι σαν τα Δημήτρια. Οπότε γενικά, επειδή με ενδιαφέρει πολύ λίγα και να δούμε την πόλη στο πέρασμα του χρόνου, αυτών των 6 δεκαετιών, το πρότεινα στο Δήμο Θεσσαλονίκη. Εμείς κάνουμε μια μεγάλη δράση με την παράλλαξη τα τελευταία 16 χρόνια που λέγεται Θεσσαλονίκη αλλιώς, όπου προσπαθούμε να φωτίσουμε διάφορα πράγματα της πόλης και ιστορικά γεγονότα, αλλά όχι μόνο.
0: Και να συνδέσετε τις στιγμές, τις αλλαγές της πόλης, τη φυσιογνωμία. Μ' αρέσει πολύ αυτή η προσπάθεια.
1: Να είστε καλά. Προσπαθούμε πολύ. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά να, όταν φτάνουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα όπως τώρα, είμαστε ευτυχισμένοι. Το δέχτηκε λοιπόν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και μπήκε στην ιστορία. Το δέχτηκε και το Κρατικό Θέατρο.
0: Μπράβο.
1: Παρήγγειλα λοιπόν μετά σε τρεις πολύ σπουδαίους συγγραφείς της Θεσσαλονίκης, τον Σάκη Σερέφα, τη Σοφία Νικολαίδου και τον Ανάκη Δήμου, να μοιραστούν από 2 δεκαετίες ο καθένας, σε τρεις σκηνοθέτες με τους οποίους δουλεύουμε πολλά χρόνια. Τον Γιάννη Παρασκευόπουλο, τη Χριστίνα Χατζηβασιλείου και τον Χάρη Πεχλιβανίδη, να σκηνοθετήσουν από 2 δεκαετίες. Μετά θεώρησα ότι όλο αυτό θα έπρεπε να γίνει σε φυσικούς χώρους. Να είναι ένα πολυθέαμα δρόμου δηλαδή,
0: ναι,
1: σε σημεία που έπαιξαν ρόλο στην ιστορία της πόλης. Έτσι η πρώτη δεκαετία που θα γίνει την Πέμπτη γίνεται στο Επταπύργιο, είναι μια δεκαετία βασισμένη στα πολιτικά γεγονότα, είναι βαριά δεκαετία.
0: Λαμπράκης, Χούντα, το ίδιο το Επταπύργιο.
1: Ναι. Είναι όλα, ναι, είναι πολιτική κρατούμενη. Στην,
0: μάθαμε την τηλεόραση.
1: Όλα αυτά περνάνε μέσα από αυτή την ιστορία. Η δεκαετία του 70 διαδραματίζεται...
0: Ολόκληρη... Εδώ έχει Παοκάρα νομίζω.
1: Εδώ είναι στο γήπεδο του Πάου, γιατί εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Τούμπα.
0: Τι ομάδα είστε, μου φαίνεται.
1: Θεωρητικά είναι Πάου. Καβλά, δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, όμως επειδή έχει γραφτεί στο DNA μου στην γειτονιά.
0: Να,
1: το σήμερα Πάου και εκείνη την εποχή.
0: Είναι το θρησκευτικό κοινωνικό υπόβαθρο το ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Το 80 πάμε στο Βαρδάρι που ήταν μια ένδοξη γειτονιά τη πόλη, εκεί που συναντιόνταν όλες οι φυλές τη πόλη. Και παίζουμε την παράσταση σε έναν ιστορικό δρόμο του Βαρδαρίου. Το 90 η πόλη απογειώνεται. Συμβαίνουν τα καλύτερα πράγματα. Έχει την εντύπωση ότι θα είναι για πάντα έτσι. Είναι
0: εδώ
1: το
0: μέχρι η Μετάλλικα παίξανε τρύπες. Όχι πολύ καλά. Ήθελαν λίγο πρόβα, αλλά πάντως ήταν μια αναγνώριση αυτό.
1: Ήταν πραγματικά σπουδαίο. Το 2000 είναι η εποχή της ματαιοδοξίας, του χρήματος, των πάρθη και τα λοιπά, οπότε πάμε στο Μακεδονία Παλάς σε μια αίθουσα δεξιώσεων και το 2010 είναι η συντριβή, εκεί που κλείνουν τα πάντα, κλείνουν οι βιοτεχνίες, κλείνει τα εργοστάσια και η Θεσσαλονίκη περνάει μια πολύ μαύρη εποχή. Πάμε στα Σφαγεία, στην αυλή των Σφαγείων που κλείνουν επίσης εκείνη την εποχή.
0: Α, είναι άγριος ο συνειρμός,
1: τον κάνετε συνειρμός
0: ακόμα και με τη λέξη.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Στις παραστάσεις εκτός όλων των άλλων εμφανίζονται μια σειρά αυτόπτες μάρτυρες της
0: κάθε
1: εποχής.
0: Τι είναι?
1: Ο Σπύρος ο Σακέτας που ήταν φυλακισμένος και είναι πια κοντά στα 90.
0: Α, συμμετέχει στην πρώτη παράσταση, στην πρώτη
1: ακριβώς
0: δεκαετία στο Επταπύργιο, ε.
1: Ο Γιώργος Κούδας στη δεύτερη.
0: Α, τι λέτε.
1: Βέβαια, ο Ηρακλής Δούκας που είχε τον Μπανάλ, το περίφημο, το πρώτο μπαρ, γκέι μπαρ που γινόταν τα περίφημα σόου στη δεκαετία του 80, στην τρίτη παράσταση. Ο Γιάννης Αγγελάκας στην τέταρτη. Η Δέσποινα Πορτοκάλι που ήταν μια ιέρια της κοσμικής ζωής και θα τρολάρει ουσιαστικά τον εαυτό της. Πέμπτη και συνέχεια ένας συνάδελφός μας, ο Γιωργίνης Μπαριόλας, που ήταν αυτό της μάρτυρας στις περισσότερες δεκαετίες ως δημοσιογράφος.
0: Μάλιστα.
1: Ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ φίλος μου ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, μας συνδέει μια πολύ στενή φιλία. Του ζήτησα λοιπόν, επειδή ήταν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, να γράψει τη μουσική και ένα τραγούδι για την παράσταση και έτσι μπήκε στη διαδικασία και το έκανε.
0: Με τη Φάλαινα, ε.
1: Με τη Φάλαινα, είναι, ναι, είναι πολύ Φάλαινα.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον. Θα μπορούσα, ξέρετε, προτίμησα να βάλω τον Παπάζογλου τα σύνεργα γιατί περιγράφει τη διαδρομή της. Αλλά είπα να το αφήσω να το ακούσει ο κόσμος σε όλες τις παραστάσεις. Θα ακουστεί.
1: Ξεκινάνε και οι έξι έτσι. Μάλιστα. Και μέσα υπάρχει και μουσική που έγραψε ο Θανάσης.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε κάπως έτσι.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχω καταλάβει ότι κάνετε ραδιόφωνο.
1: Γιατί ραδιόφωνο
0: το ξέρω.
1: Χρόνια,
0: ναι, το, γιατί κάνατε την οικονομία του χρόνου. Είστε ο μόνος που δεν έχω πει. Ξέρετε όμως, επειδή σε λίγο, δηλαδή ήσασταν πιο γρήγορος από ό,τι θα ήθελα. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε, αφού τον κερδίσατε αυτό το χρόνο. Πρώτα απ' όλα, σε αυτές τις παραστάσεις, κάποιοι χώροι από αυτούς είναι κλειστοί. Δεν μπορεί
1: ναι,
0: να έρθουν όλοι.
1: Κλειστοί. Ο Μήλος δεν λειτουργεί πια. Όλοι οι χώροι είναι κλειστοί. Ναι. Όλες οι παραστάσεις δυστυχώς είναι μόνο για 500 θέατρο.
0: Επειδή είπατε θέατρο δρόμου, δηλαδή αυτές θα μπορούσαν κάποια στιγμή να βγουν στην ίδια την πόλη. Δηλαδή να είναι εκεί κοντά, αλλά ξέρετε.
1: Απλά αυτό είναι μια τεράστια παραγωγή πια και ξεπερνάει τα δικά μας όρια. Εμείς το παραδίδουμε στην πόλη και η πόλη μπορεί να το διαχειριστεί και να το επαναλάβει με διάφορους τρόπους. Σίγουρα. Να.
0: Ο Δήμος, μου είπατε, και το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Είναι πολύ σημαντικό το να αποδέχονται τέτοιοι σημαντικοί θεσμοί. Καλά, ο ένας είναι η πολιτική διακυβέρνηση της πόλης και ο άλλος το θέατρο, να συμμετέχουν σε τέτοιες ιδέες. Και πώς μπορεί να έρθει τώρα κάποιος, γιατί μας ακούνε αρκετοί φίλοι από τη Θεσσαλονίκη.
1: Τα εισιτήρια έγιναν sold out σε 20 λεπτά σε κάθε παράσταση την ώρα που τα ανοίξαν. Ήταν έτσι κι αλλιώς με ελεύθερη είσοδο. Απλά ήταν δελτία εισόδου.
0: Απλώς πρέπει όμως να έχεις πάρει, ας πούμε, ένα χαρτάκι προτεραιότητας.
1: Ακριβώς. Έπρεπε να είχαν προεθερθεί αυτό το δελτίο εισόδου.
0: Μάλιστα. Πάντως καταγράφει μια κοινωνική διαδρομή στην ουσία. Εμείς ως εκπομπή δεν κάνουμε αυτό που λέμε σε εισαγωγικά πολιτιστικά, αν και όλα τα πολιτιστικά είναι και πολιτισμικά και άρα είναι πολιτικά. Αλλά τέλος πάντων, αλλά αυτό το εγχείρημα είναι ότι η ίδια η πόλη διαβάζει την ιστορία της, τη βλέπει στο θέατρο, έχει και κάποιο συμμετοχικό χαρακτήρα σε σχέση με τους θεατές.
1: Νομίζω ότι δεν έχει. Σε μία ή δύο περιπτώσεις συμβαίνουν ένα-δύο πράγματα στα οποία οι θεατές συμμετέχουν, αλλά όχι και στις έξι.
0: Ο αυτόπτης μάρτυρας είναι επιλεγμένος, έχει ένα σαφή ρόλο, έτσι δεν είναι, μέσα
1: στις... Έχει ένα σαφή ρόλο και περιγράφει τη δική του εμπλοκή σε κάθε δεκαετία.
0: Ωραία. Πριν σας ευχαριστήσω, να θυμίσουμε ξανά, είπαμε μεθαύριο ξεκινούν οι παραστάσεις.
1: Ναι, μεθαύριο είναι την Πέμπτη και την Παρασκευή, την Πέμπτη στο Επταπύριο και την Παρασκευή στο Γήπεδο του ΠΑΟΚ. Την Τρίτη στο Βαρδάρι, την Τετάρτη στο Μήλο, την Πέμπτη στο Μακεδονία Παλάς και την επόμενη Παρασκευή στα Σφαγεία.
0: Α, άρα και ο ΠΑΟΚ σας παραχώρησε το γήπεδο, ε?
1: Όλοι μας παραχώρησαν τους χώρους τους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Εντάξει, θα είναι και ο Κούδας εκεί. Αυτό να σας πω, παρότι Αθηναίος, παρότι ΑΕΚ, πολύ θα ήθελα να είμαι εκεί. Έχω έρθει Τούμπα, βέβαια, συνοδεύοντας την ομάδα μου. Αλλά το να είσαι εκεί και να είναι ο Κούδας και να δεις και αυτή τη διαδρομή με τις λαϊκές γειτονιές και τη χαρά της συνοικίας, γιατί ήταν άλλη μπάλα τότε.
1: Έτσι. Ναι, ήταν άλλο πράγμα.
0: Δεν το λέμε με την νοσταλγία των ηλικιωμένων, ήταν κοινωνιολογικά, πολιτικά, ήταν άλλη μπάλα. Οι ήρωες αυτοί, οι λαϊκοί ήρωες, όπως ο Κούδας, ξεπηδούσαν μέσα από τις γειτονιές, μέσα από συνοικίες που είχαν μια άλλη ταυτότητα και έναν άλλο παλμό. Τυχεροί και τυχερές όσοι και όσοι θα μπορέσουν να το δουν. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τούλα, κύριε συνάδελφε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλή επιτυχία. Εύχομαι σε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Όχι, δεν είναι μια ημερομηνία που αφορά τον Tom Jones, τον οποίο λατρεύω έτσι κι αλλιώς. Ήταν ο εφιάλτης των ηχοληπτών, Μαρίλια, να ξέρεις. Δεν ήξεραν πώς κομπρές ώρες να του βάλουν για να μαζέψουν τη φωνή του. Έλεγε με το που έμπαινα και με έβλεπαν, για πήγαινα στην ηχογράφηση, έβλεπες, λέει, μια σύσπαση, μια γκριμάτσα στο πρόσωπο, πώς θα μαζέψουμε τώρα τις συχνότητες που φεύγουν και τα λοιπά. Πάντως τα κατάφεραν. Σαν

σήμερα το 1929 ο Αμερικανός πιανίστας, συνθέτης και παραγωγός ο Μπαρτ Μπακαράκ γεννήθηκε στο Kansas City του Μιζούρι. Το τραγούδι που ακούμε, όπως και το Walk By του Isaac Hayes, το The Look of Love, Dusty Springfield, I Say a Little Prayer και άλλα, είναι δικά του τραγούδια και γι' αυτό διαλέξαμε του αγαπημένου μας Tom Jones. Delicious, and if my wishes can all come true. Για να δω, μπορεί και να προλάβω τα μηνύματα, παιδιά. Ο Κώστας, α ναι, το διαβάσαμε. Ο Βασίλης, καλησπέρα, έκανα ερώτηση χθες για το Earthflix που δεν βρίσκω το Earth News Radio. Δεν κατάφερα να ακούσω τη συνέχεια, να δω αν γνωρίζετε κάτι, κάνω κάτι λάθος στο ψηφιακό. Δεν το κοίταξα, να σου πω τώρα την αλήθεια, Βασίλη, να μην σου λέω ψέματα. Πρέπει να πάω να το κοιτάξω. Καλό απόγευμα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, ο Γιάννης. Εσύ, Γιάννη, μας ενημέρωσε χθες ότι σήμερα κλείνει στην Τρίπολη τα μαγαζιά για να στηρίξουν τον Αστέρα της Τρίπολης που λέγεται Αστέρας Άκτορ τώρα με τους χορηγούς, στη μεγάλη του προσπάθεια να μην χάσει την κατηγορία. Και σε ευχαριστούμε για το ενημερωτικό ρεπορτάζ. Νομίζω, παιδιά, ότι δεν άφησα κανένα. Όχι, έχουμε. Λέω κι εγώ, Μίτσος. Απίστευτα τρελό αέρα. Τι να πούμε για τις δημοσκοπήσεις, όταν ο συγχωρημένος Γιάννης Καλαμίτης τα είπε όλα. Δεν σχολιάζω δημοσκοπήσεις από τότε που με προσέγγισε γενικός διευθυντής εταιρείας δημοσκοπήσεων και μου είπε: πες πότε θες να σε βγάλω πρώτο σε ακροαματικότητα, πόσα θες να μας τρελάνεις για το Μαϊστράτο, λέει η Νατάσα. Δεν ξέρω, δεν θέλω να τρελάνω κανέναν. Ίσα ίσα που φεύγω, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας. Με γκάτσο θα κλείσουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
1: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
1: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
1: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
1: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα. Είναι Τρίτη 12 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην Αρχή Συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη Σύνταξη και τη Δημοσιογραφική Παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα Διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα, αναφέρει ο Νίκος Δένδιας. Μετέωρη κατάσταση. Ούτε ειρήνη ούτε πόλεμος για Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στη μέση, ποιος άλλος, ο πλανήτης. Η κρίσιμη συνάντηση στο Πεκίνο. Έχουμε σχέδια και για απόσυρση και για κλιμάκωση, δήλωσε ο Πίτα Χέξεθ. Δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νεκρή η μία, ενώ η δεύτερη δίνει μάχη για τη ζωή της. Είχαν κλειδώσει και την πόρτα της ταράτσας. Για 11 ληστείες και ανατινάξεις ATM εξετάζονται οι συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Πώς εξετύλιξε το ελληνικό FBI το κουβάρι της εγκληματικής δράσης της συμμορίας στο γαλάτσι το στρατηγείο της οργάνωσης. Άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο Αριστοτέλειο. Τραυματίες και προσαγωγές. Ο Ακύλας ετοιμάζεται να κατακτήσει την Ευρώπη. Σήμερα στις 10 η μάχη του πρώτου ημιτελικού. Ζωντανά από ΕΡΤ 1, ΕΡΤ Κόσμος, δεύτερο πρόγραμμα και Φωνή της Ελλάδας. Με αναμένες τις κομματικές μηχανές, η Νέα Δημοκρατία βαδίζει προς το 16ο συνέδριό της που αρχίζει την Παρασκευή. Στόχος η μέγιστη δυνατή συσπήρωση, η ενότητα αλλά και η ατζέντα με ορίζοντα το 2030. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση, υποστηρίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και τέλος, πολιτική κρίση στη Βρετανία. Ο Στάρμερ αγωνίζεται να παραμείνει πρωθυπουργός. Τρεις υπουργοί παραιτήθηκαν, 81 βουλευτές ζητούν να αποχωρήσει. Στην υπόθεση του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε έμφορτο με εκρηκτική ύλη στην Λευκάδα, θα πάμε τώρα. Οι ελληνικές αρχές ιχνηλατούν τη διαδρομή του με τον Νίκο Δένδια να μιλά για βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό, τονίζοντας ότι πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Ο Υπουργός Άμυνας ενημέρωσε και τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες. Ο αρμόδιος συντάκτης μας σε θέματα εθνικής άμυνας, Γιώργος Διονυσόπουλος, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Θα έλεγα ότι ήταν αναμενόμενη στιγμή η δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας όλες τις προηγούμενες ημέρες. Το λέγαμε και εμείς μέσα από την.
0: Και χθες το είπαμε από αυτήν εδώ τη συχνότητα.
1: Είχαν βρει επάνω με την Ουκρανία, ήταν έγραφαν επάνω τα. Κάποια από τα εξαρτήματα που βρίσκονταν πάνω στο μη επανδρομένο θαλάσσιο σκάφος επιφανίας, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, το λέμε θαλάσσιο ντρόουν για λόγους συντόμευσης. Να πω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε μια δήλωση που έρχεται σαν συνέχεια του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γιώργου Γεραπετρίτη, πάλι από τις Βρυξέλλες, λέγοντας ότι το συγκεκριμένο σκάφος ανήκει, είναι ουκρανικής κατασκευής και ανήκει στην Ουκρανία. Μάλιστα, στο πλαίσιο της συνεδρίασης των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε κλήση και προς τον, μέσω τηλεδιάσκεψης βεβαίως, και προς τον βιντεοκλήση προς τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας. Τον ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας, παρουσία όλων των Ευρωπαίων συναδέλφων του για το συγκεκριμένο ντρόν. Ο κ. Σαντέροφ, όπως είναι το όνομα του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας, είπε ότι θα διερευνήσει τη συγκεκριμένη υπόθεση και εν συνεχεία θα επανέλθει με εξηγήσεις. Mm-hmm. Ο κ. Νίκος Δένδιας, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε ως εξαιρετικά σοβαρή τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεδομένου ότι ο θαλάσσιο ντρόουν, όπως είπε, επηρεάζει την ελευθερία αλλά και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Την ίδια στιγμή, να σημειώσω ότι συνεχίζονται σε επίπεδο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σε επίπεδο ΓΕΦΑ, για να τυπολογώ, οι έρευνες γύρω από τα συστήματα που χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο ντρόουν, τα συστήματα που έφερε. Γίνονται επίσης έρευνες και προς την κατεύθυνση ποιος ακριβώς χειρίζονταν το συγκεκριμένο σκάφος. Μάλιστα, λένε οι πληροφορίες ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα, μέσα στα επόμενα 2-3 24 ώρα, θα έχει ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα και ο φάκελος θα παραδοθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας τόσο προς τον αρμόδιο υπουργό, βεβαίως τον κύριο Νίκο Δένδια, όσο και κυρίως προς το καθήλυν αρμόδιο υπουργείο, που δεν είναι άλλο από το Υπουργείο Πολιτικής Ασφαλείας Γιώργο, το λιμενικό σώμα.
0: Θα ξέρουμε και από πού ξεκίνησε το drone. Δηλαδή μπορούν τα δικά μας συστήματα να χαρτογραφήσουν την πορεία του σκάφους.
1: Είναι ακριβώς αυτή την κατεύθυνση.
0: Πορεία του σκάφους.
1: Είναι ακριβώς αυτή την κατεύθυνση, Θάνο. Εκεί στρέφονται πλέον οι έρευνες. Μιλούσαμε νωρίς.

0: προεκτάσεις, δεδομένου ότι όταν το φάκελος και το πόρισμα παραδοθεί στα χέρια του λιμενικού σώματος, εν συνεχεία θα μεταβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα κάνει τις ανάλογες νομικές, θα λέγαμε, ενέργειες. Καθώς, όπως είπαμε, υπάρχει και ποινική διάσταση στο θέμα.
1: Ναι. Και βεβαίως αυτό που λέγαμε και χθες, το σενάριο να έχει φύγει από κάποιο εμπορικό πλοίο αυτό το drone, έτσι.
0: Είναι το πιο πιθανό κάνω αυτό το οποίο εξετάζεται, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο drone έχει εμβέλεια 800 χιλιόμετρα, δεν φτάνει με στην Λιβύη.
1: Αυτό που το πρώτο εμβέλεια, σενάριο που λέγαμε ότι ξεκίνησε από τη βάση Μιστράτα, την ουκρανική βάση στην δυτική Λιβύη, αυτό δεν λες.
0: Αυτό ναι. Ότι
1: δεν ισχύει.
0: Είναι μεγάλη απόσταση. Είναι μεγάλη απόσταση και εξαιτίας και του φορτίου που έφερε, γιατί ανάλογα το βάρος που φέρει το συγκεκριμένο σκάφος αυξάνεται ή μειώνεται και η εμβέλειά του, υπολογίζεται, τουλάχιστον έτσι λένε οι ειδικοί, ότι δεν θα μπορούσε να φτάσει στη Λευκάδα και μάλιστα με τις πιθανές αναμένες και με ότι αυτό συνεπάγεται. Τα υπόλοιπα τα έχουμε.
1: Γιώργο, σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να τον ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γιώργο Διονυσόπουλο. Οι αρμόδιες αρχές, αφού έχουν αποτελέσματα από την ιχνηλάτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη όπως είπαμε, αναμένεται να προβούν και στα αναγκαία διαβήματα. Και έχουμε τον διπλωματικό μας συντάκτη, τον Πιέρο Τζανετάκο, για να δούμε τις επόμενες κινήσεις της Αθήνας. Πιέρο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο.
1: Το περιστατικό με τον drone αλλάζει, και αν πεις ναι, σε ποιο βαθμό τις σχέσεις της Αθήνας με το Κίεβο?
2: Δεν μπορώ να πούμε ότι τις ανατρέπει όπως και αν έχει, διότι η Αθήνα έχει στηρίξει ποικίλο τρόπο σε την Ουκρανία αυτά τα σχεδόν 5 χρόνια του πολέμου. Αυτό βεβαίως, Άνω, δεν σημαίνει ότι η ελληνική πρωτεύουσα είναι διατεθειμένη να αφήσει τέτοιου είδους περιστατικά να εξελίσσονται. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι για οποιοδήποτε σύγχρονο κράτος, πολλό δε μάλλον για την Ελλάδα, η οποία ούτως ή άλλως παίζει δυναμικά στην ατζέντα της ασφάλειας, ούτως ή άλλως έχει έναν θεωρητικό γείτονα και όλα αυτά που ξέρουμε, δεν είναι λοιπόν εικόνα αυτή να κυκλοφορεί ανεξέλεκτο ένα θαλάσσιο όχημα.
1: Το είπε και ο κύριος Γεραπετρίτης χθες, να μην μετατραπεί η Μεσόγειος σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Τι άλλο να πει, νομίζω.
2: Ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, θα σου έλεγα ότι κατανοούν και στην ελληνική πρωτεύουσα τον αγώνα υπερβομών και αιστιών, μπορώ να το χαρακτηρίσουμε, που δίνουν οι Ουκρανοί όλα αυτά τα χρόνια μετά την ρωσική εισβολή.

0: τουρισμό. Εδώ μιλάμε γενικώς για κίνδυνο, ο οποίος θα προέκυπτε πάρα πολύ εύκολα σε περίπτωση που γινόταν μια έκρηξη, για να το πούμε με πολύ απλά λόγια, στις ακτές της Λευκάδας. Και επίσης η όλη περιοχή που ξεκινάει ουσιαστικά από το Αιγαίο, περνά μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης και φτάνει στο Ιόνιο, όλο αυτό το τόξο, είναι μια περιοχή στην οποία η Ελλάδα θέλει να πρωταγωνιστήσει στο τομέα της ενέργειας. Ξέρουμε όλοι για τις ενεργειακές υποδομές, για τον κάστρο του διάδρομο, για τις έρευνες που πρόκειται να ξεκινήσει η ExxonMobil στο Ιόνιο, στο βόρειο Ιόνιο, τις έρευνες που θα ξεκινήσει η Σεύρον στα ανατολικά.
1: Δεν μπορεί ένα ντρόουν να τα κάνει όλα λαμπόγιαλο, έτσι.
0: Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μεν αποδεκτές προφανώς οι ανησυχίες της Ουκρανίας και οι πρακτικές της εν μέρη στον πόλεμο με τη Ρωσία. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε τα στραβά μάτια σε κάτι τέτοιο. Είναι ένα δομικό ζήτημα εθνικής ασφάλειας.
1: Γνωρίζουμε κάτι, το λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο, ότι αν είναι επικρατεί το σενάριο να έφυγε αυτό το ντρόουν από κάποιο εμπορικό πλοίο.
0: Ναι, είναι δύο τα σενάρια. Έτσι και εμείς τόσες μέρες που ασχολούμαστε με το θέμα, είναι δύο θα έλεγα. Το ένα είναι να ρίφθηκε πράγματι από κάποιο εμπορικό πλοίο, που νομίζω ότι είναι και το πιθανότερο. Το δεύτερο σενάριο λέει ότι ενδεχομένως να έχει φύγει το ντρόουν από μια βάση που φέρονται να διατηρούν οι Ουκρανοί στην Λιβύη, στη Μιζράτα, στην Ανατολική Λιβύη, και να έφτασε μέχρι εδώ. Μιλάμε για ντρόουν τα οποία έχουν αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή είναι περίπου 800 χιλιόμετρα το βεληνικές του χειρισμού τους. Βεβαίως από τη συγκεκριμένο, αν όντως επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι και πόσο δύσκολο στη διαχείριση είναι να συνορεύει η Ελλάδα με ένα ουσιαστικά αποτυχημένο κράτος όπως είναι η Λιβύη. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ξέρουμε ότι ξένες δυνάμεις πέρα από την Τουρκία και τη Ρωσία, τώρα μαθαίνουμε και την Ουκρανία, μπορούν να δρουν ανεξέλεγκτα στο έδαφος της Λιβύης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όπως και αν έχει, νομίζω ότι η προέλευση είναι το πιο εύκολο κομμάτι από αυτά που μένουν να αποδεχθούν, διότι όπως είδαμε υπήρχε έτσι, η πλακέτα, να το πούμε, του Starlink, του συστήματος, ώστε να έχει ίντερνετ το συγκεκριμένο σκάφος. Άρα λοιπόν μπορεί να καταγραφεί πολύ εύκολα στη συνεργασία προφανώς και με την εταιρεία, τα αρχεία της εταιρείας, το από πού ήρθε το ντρόν. Νομίζω ότι το επιχειρησιακό κομμάτι είναι, μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά είναι η εύκολη πτυχή της υπόθεσης. Ξαναλέω, η διπλωματική πτυχή και οι διπλωματικές και πολιτικές σχέσεις με την Ουκρανία είναι αυτές που...
1: Και το σήμα που εκπέμπει η χώρα, το σήμα της ασφάλειας, του πυλώνα της ασφάλειας και της σταθερότητας. Λοιπόν, Πιέρο, να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση σου και εμείς συνεχίζουμε. Ο Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, εξέφρασε την απορία του για την έλλειψη επίσημης ενημέρωσης για το πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας.
2: Δεν μπορεί σήμερα στην Ελλάδα, στις 12 Μαΐου του 2026, τέσσερις μέρες μετά την ανακάλυψη ενός θαλάσσιου ντρόν από ανυποψία στους Τσαράδες στη Λευκάδα, η ελληνική κυβέρνηση. Και ένα θέμα το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας, ναι, στην πρώτη σελίδα, επί τέσσερις ημέρες,
3: ναι, ναι, ναι,
2: ο ελληνικός λαός να μην έχει μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση. Πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας, από πού προέρχεται, πόσα κιλά εκρηκτικά μετέφερε, κάποιοι λένε για παραπάνω από 100 κιλά εκρηκτικά, αν είχε καταγραφικά, και τέλος πάντων σε μια χώρα που ο κύριος Δένδιας και οι κυβερνητικοί παράγοντες διαβεβαιώνουν τους Έλληνες πολίτες ότι είναι ασφαλείς, ορακισμένοι με ασπίδες του Αχιλέα, με αντιπυραυλικά συστήματα, με αντιντρόν συστήματα, με θαλάσσια επιτήρηση. Είναι δυνατόν να κυκλοφορεί ένα ντρόν? Είναι σαν τώρα στα Αγία Παρασκευή που κάνετε την εκπομπή. Ξαφνικά, ανέβείτε στην ταράτσα, να δείτε έτσι που έχει ωραία μέρα, λιακάδα, και δείτε δίπλα ξαφνικά ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά. Και πάτε να το περιεργαστείτε όπως κάνουν οι ψαράδες στη Βασιλική. Και αυτό σκάσει. Είστε πολύ μαζεμένοι. Καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί.
3: Είσαι με το ξύλο, κύριε Κατρίν, τι μας λέτε πρωί-πρωί.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα, σε μια τραγωδία θα πάμε τώρα. Την υπόθεση που έχει σοκάρει όλους, την τραγωδία που εκτελήθηκε στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονα κορίτσια, 17χρονες φίλες, ανέβηκαν σε ταράτσα πολυκατοικίας και έπεσαν μαζί στο κενό από τον έκτο όροφο. Η μία βρήκε τραγικό θάνατο και η άλλη χαροπαλεύει. Θα συνδεθούμε με

0: την Σοφία Ορφανού για το ρεπορτάζ. Σοφία, καλησπέρα. Ένα τραγικό περιστατικό, δύο νέα παιδιά. Δεν υπάρχουν λόγια και τι να πεις για αυτό το περιστατικό, για αυτό το συμβάν. Ένα πελώριο γιατί στα χείλη όλων.
1: Ακόμη και οι αστυνομικοί που έφτασαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο λίγησαν, όπως μεταφέρουν πληροφορίες. Όλα συνέβησαν στις 11.30 το πρωί σε εξαόρροφη πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπου τα δύο 17χρονα κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα πίσω τους και για άγνωστο ακόμη λόγο βρέθηκαν στο κενό. Αυτόπτες μάρτυρες αμέσως ειδοποίησαν και την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, όπου με ασθενοφόρο διακομίστηκαν αρχικά στο ασκληπείο της Βούλας. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον ακαριαίο θάνατο της 17χρονης, ενώ η φίλη της, το δεύτερο κορίτσι, χρειάστηκε να διακομιστεί στο κάτω, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές από την πρώτη στιγμή προσπάθησαν να συλλέξουν μαρτυρίες και βιντεολειπτικό υλικό, προκειμένου να δουν τα ακριβή αίτια κατά τα οποία τα δύο κορίτσια βρέθηκαν στο κενό, όπου και σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν κάποια ευρήματα τα οποία εξετάζονται. Όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά, με κάποιο, ακόμη και το σενάριο της αυτοχειρίας εξετάζεται πολύ προσεκτικά.
0: Mm-hmm. Ήθελα να σε ρωτήσω τι εξετάζει η αστυνομία, ποια είναι τα σενάρια ή αν υπάρχει κάποιο σημείωμα το οποίο ενδεχομένως έχουν αξιοποιήσει οι αρχές. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια επιπρόσθετη πληροφόρηση πάνω σε αυτό.
1: Και... αυτό που γνωρίζουμε, ναι.
0: Ναι, και το θέμα της υγείας του δεύτερου κοριτσιού, αν όντως η ζωή της είναι σε κίνδυνο, αν γνωρίζουμε κάτι σε σχέση με το ιατρικό ρεπορτάζ.
1: Η αστυνομική έρευνα αυτή τη στιγμή εξελίσσεται και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου προσπαθούν εκεί να δουν αν υπήρχε κάποια αφορμή που μπορεί να είχε επηρεάσει τα ανήλικα κορίτσια, ή ακόμη και μαρτυρίες συμμαθήτριών τους, όπου θα δουν αν οδήγησε κάτι σε αυτή την τραγωδία. Πάντως, η κατάσταση υγείας της δεύτερης κοπέλας είναι εξαιρετικά σοβαρή. Μάλιστα. Παραμένει διασωληνωμένη στη μονάδα της θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Είναι μια τραγική, ένα τραγικό περιστατικό. Δύο νέα παιδιά. Να ευχαριστήσουμε την Σοφία Ορφανού. Και στα χείλη όλων μας έρχεται αυτό το γιατί. Έχουν μπροστά τους ολόκληρη την ζωή τους. Να την χτίσουν, να την ξαναχτίσουν. Και λες, γιατί δύο νέα παιδιά να έχουν αυτή την τραγική εξέλιξη, τραγική κατάληξη. Αλλάζουμε θέμα. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στα αστυνομικά και την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται οι τέσσερις ληστές, καθώς και άλλα τέσσερα άτομα που θεωρούνται συνεργοί τους. Η συμμορία βρισκόταν υπό παρακολούθηση από το ελληνικό FBI εδώ και αρκετό καιρό και αμέσως μετά τη ληστεία ξεκίνησε η καταδίωξη. Οι ληστές που ήταν βαριά οπλισμένοι αναγκάστηκαν να παραδοθούν όταν είδαν ότι δεν είχαν τρόπο να ξεφύγουν. Οπλοστάσιο με χειροβομβίδες, καλάσνικοφ, φούζι και πυροκροτητές βρέθηκε στα κρυσφύγετά τους σε Αθήνα και Αλεποχώρη. Και οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στη Γαδά. Κατά την σύλληψή τους βρέθηκαν επάνω τους βαρύς οπλισμός και ηλία της τράπεζας 200.000 ευρώ. Αίσθηση προκαλούν οι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες, όπως τις κατέθεσαν στην κάμερα του Earth News.
2: Πήρα τα λεφτά, είχα βάλει σε ένα κουβατάκι τα λεφτά. Πήρατε και με αυτά με τα σκουπίδια. Και θα παίρνανε. Και συγκεκριμένα του έδωσε μια τα δίμηματα κάτω. Και του λέω, άσε το πάω εγώ, ρε φίλε αυτό. Και δεν είπε τίποτα, το πήρε και έφυγε.
3: Είχαν έννοια επικοινωνία και μιλάγανε. Και μόλις ήταν έτοιμοι αυτοί μέσα στην τράπεζα, μπήκε ο τρίτος μέσα, βγήκε με το καλάσνικοφ στα χέρια, άνοιξε την πόρτα να βγουν και οι άλλοι δύο και φύγανε μετά τρέχοντας προς τα πάνω.
0: Οι ληστές οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα. Πάμε στην Άννα Νικολάου να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Άννα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Βρίσκονται ήδη 2 ώρες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 8 συλληφθέντες. 5 και 10 περίπου οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Η μεταγωγή τους έγινε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Να σας πω ότι στην είσοδο των δικαστηρίων έχει συγκεντρωθεί ομάδα νεαρών, οι οποίοι μόλις είδαν τη συνοδεία άρχισαν να χειροκροτούν και να φωνάζουν συνθήματα υπέρ των κατηγορουμένων. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη στον χώρο των δικαστηρίων. Η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Αυτή την ώρα η εισαγγελέα μελετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των 8 από τους αστυνομικούς, η οποία περιλαμβάνει βίντεο, μαρτυρικές καταθέσεις, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία. Οι κατηγορίες που περιγράφονται στη δικογραφία είναι σε βαθμό κακουργήματος, οπότε τελικά η δίωξη το πιο πιθανό είναι κακουργηματική και τότε οι 8 συλληφθέντες θα παραπεμφθούν σε ανακριτή.
0: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε την Άννα Νικολάου για το ρεπορτάζ. Τώρα θα συνδεθούμε με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τον Γιώργο Γεραφέντη για να ακούσουμε τι μας μεταφέρει σε σχέση με την συνέντευξη των αστυνομικών αρχών.
5: Ο 30χρονος ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και οι 26χρονοι φίλοι του ήταν υπαρχηγός. Το στρατηγείο της οργάνωσης ήταν στο Αττικό Άλσο, στην περιοχή του Γαλατσίου. Μάλιστα, σε μία απόπειρα κλοπή σε ATM στην περιοχή της ωραίας Ελένης, περιοχή της Κορινθίας, η 26χρονη υπαρχηγός είχε επιχειρησιακό ρόλο, καθώς συμμετείχε σε αυτή την απόπειρα κλοπής και μάλιστα, όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που είχαν στην κατοχή τους οι αρχές, κρατούσε ένα μακρύκανο όμπλο. Αντίθετα, ο 30χρονος ήταν αυτός που οδήγησε τον διευθυντή της τράπεζας στην Τηθωρέα στο υπόγειο, τον υποχρέωσε να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, αφαίρεσε τις 217.000 ευρώ και στη συνέχεια βγήκε από την τράπεζα με τους συνεργούς του και διέφυγαν, αλλά δεν πήγαν και πολύ μακριά, καθώς συνελήφθηναν στην περιοχή του Σχήνου. Ο 30χρονος και οι 26χρονοι, κάθε φορά που πήγαιναν στο στρατηγείο της οργάνωσης, στο σπίτι του στην περιοχή του Γαλατσίου, λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης και στάθμευαν το αυτοκίνητό τους περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από την οικία τους, ενώ περπατούσαν αρκετά οικοδομικά τετράγωνα μέχρι να καταλήξουν στην οικία τους. Πρόσβαση βέβαια στο σπίτι αυτό, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, είχαν και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, καθώς εκεί σχεδίαζαν και οργάνωναν τις ληστείες τόσο στην Αττική όσο και στην επαρχία. Μετά τη ληστεία στην κατοχή Ετωλοκαρανίας, όπου είχαν αφαιρέσει 230.000 ευρώ, προέκυψαν περισσότερα στοιχεία και μάλιστα ένα μέλος της οργάνωσης κατάγεται από διπλανό χωριό, από το Νεοχώρι, και έτσι ήξερε τους δρόμους διαφυγής. Από εκεί άρχισαν να τους παρακολουθούν. Το περασμένο Σάββατο διαπίστωσαν ότι 4 μέλη της οργάνωσης με αυτοκίνητο έφτασαν από την Αθήνα στην περιοχή της Φθιώτιδας. Διαπίστωσαν που έμεναν οι αστυνομικοί, αλλά δεν ήξεραν ποιος ήταν ο στόχος τους. Μετά την ληστεία Δευτέρα το πρωί στην Τηθωρέα, εντόπισαν ένα από τα δύο αυτοκίνητα με τα οποία είχαν μετακινηθούν, ήταν το Citroën, τους ακολούθησαν και έτσι κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν στην περιοχή του Σχήνου, όπου εκεί είχαν βαρύ οπλισμό, προσπάθησαν να το χρησιμοποιήσουν, αλλά δεν πρόλαβαν.
0: Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου.
6: Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης λειτουργούσαν με συγκεκριμένη επιχειρησιακή μεθοδολογία, διακριτούς ρόλους και αυξημένα μέτρα προφύλαξης. Η οργάνωση παρουσίαζε χαρακτηριστικά επαγγελματικής εγκληματικής δομής, με διαρκή επιχειρησιακή δράση και δυνατότητα ταχείας προσαρμογής. Πριν από κάθε εγκληματική ενέργεια, προχωρούσαν σε πολυήμερη προετοιμασία και κατόπτευση στόχων, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και μοτοσυκλέτες, τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διοκτικές αρχές.
0: Η αστυνομία μέσα σε λίγες ώρες εξιχνίασε την θρασίτατη ληστεία στην Τηθωρέα. Όπως αποκάλυψε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, το ελληνικό FBI παρακολουθούσε την συμμορία εδώ και καιρό.
7: Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το βρούμε αυτό. Τώρα θα τα βρούνε τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία η οποία θα κάνει την έρευνα.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Γυρίζουμε σελίδα απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και ο διοικητής της αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Μήνας καταβολής ενισχύσεων ο Ιούνιος, καθώς δρομολογείται η πληρωμή επιδοτήσεων και της αποζημίωσης για τα λοιπάσματα, η οποία θα εξοφληθεί σε τρεις δόσεις. Τον ίδιο μήνα ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις χορήγησης της ενιαίας ενίσχυσης. Η αρμόδια συντάκτριά μας Δήμητρα Κυριαζή μας ενημερώνει. Καλησπέρα Δήμητρα.
9: Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι απρόσκοπτα θα είναι οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους την τρέχουσα χρονιά από την ΑΔΕ, στην οποία ως γνωστόν ενσωματώθηκε πλέον και ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό τουλάχιστον διαβεβαίωσαν την κοινή συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, και ο διοικητής της ΑΔΕ, ο κύριος Γιώργος Τσιτσιλής. Δεσμεύομαι, είπε ο κύριος Σκινάς, ότι θα είμαι εγγυητής και αρρωγός ώστε οι πληρωμές να γίνονται έγκαιρα και με διαφάνεια για αυτούς που μοχθούν και παράγουν. Το πάρτι της επιτίδιος τελείωσε, τόνισε χαρακτηριστικά.
0: Νομίζω ότι αυτό προκύπτει ως, πώς να το πω, ο τίτλος της ενημέρωσης. Ότι το πάρτι ακριβώς για τους επιτίδιους τελείωσε οριστικά.
9: Γιατί για πολλά χρόνια υπήρχαν αρκετά παραθυράκια, τα οποία και τα εκμεταλλεύονταν με αποτέλεσμα αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα ως μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και μας ενέπλεξε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγηθήκαμε τελικά στην ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ της μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην ΑΔΕ προκειμένου να πείσουμε τους Ευρωπαίους ότι στο εξής θα έχουμε ένα αδιάβλητο και διαφανές σύστημα κοινοτικών πληρωμών προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Υπάρχουν κάποιες γκρίνιες από τους αγρότες μας ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ωστόσο, αυτό δήλωσαν και οι δύο συναρμόδιοι, και ο κ. Πιτζηλής και ο κ. Σκινάς, ότι είναι λογικό, καθώς τα πάντα γίνονται μετά από εντελεχή έλεγχο και στη συνέχεια έρχονται πληρωμές. Είναι απέτηση και επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κανόνας πλέον, τον οποίο δεν μπορούμε να παραβούμε. Ωστόσο, οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές θα προχωρήσουν κανονικά. Μέσα στο 26, μέχρι το τέλος 26 μάλλον, προβλέπονται 2.231 εκατομμύρια ευρώ σε 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους. Στο πρώτο εξάμηνο, οι πληρωμές που έχουν ήδη ξεκινήσει θα ανέλθουν μέχρι τον Ιούνιο το 1,65 δις ευρώ. Mm-hmm. Άκουσα προηγουμένως ότι αναφέρθηκε και στις πλατφόρμες που θα ανοίξουν, τις ηλεκτρονικές τέλος Μαΐου για τη μυδική, το γνωστό τριφύλι, αλλά και για τα λιπάσματα. Αγρότες και κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα από τις ανατιμήσεις των δύο αυτών προϊόντων και έτσι θα έχουν μια άμεση ενίσχυση προκειμένου να μπορέσουν να τα απεξέλθουν στα έξοδά τους. Να πούμε ότι σήμερα εξάλλου άνοιξε και για μια εβδομάδα το σύστημα monitoring, το οποίο είναι δορυφορικός εντοπισμός αγροτεμαχίων, προκειμένου οι αγρότες να προχωρήσουν σε διορθώσεις εφόσον αυτό απαιτείται και φυσικά δεν έχουν πληρωθεί μέχρι τώρα. Αν κάνουν τις απαιτούμενες διορθώσεις και γίνουν δεκτές από το σύστημα, τότε θα μπουν κανονικά στη διαδικασία των πληρωμών. Και τέλος, να αναφερθούμε στο πολυπόθετο σύστημα ΟΣΔΕ, που είναι είναι οι πληρωμές για το 2026, για τις καλλιέργειες μάλλον του 2026. Το σύστημα συνήθως γύρω στο Μάιο άνοιγε. Τώρα, στα μέσα Ιουνίου, είπε ο κ. Πιτσιλής ότι θα ανοίξει με στόχο να υπάρχει διασύνδεση των μητρών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΔΕ, έτσι ώστε να έχουμε διαφάνεια στις πληρωμές. Πάντως, είναι μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία. Η ενσωμάτωση έχει γίνει τυπικά, αλλά ουσιαστικά θα το είπε και ο κ. Πιτσιλής, θα χρησιμοποιείται συνεχώς καινούρια ψηφιακά εργαλεία για το καλύτερο δυνατό στη διαφάνεια των κοινωνικών επιδοτήσεων. Οπότε θα εξελίξει.
0: Το θέμα είναι να μπορούν να ανταποκριθούν και οι αγρότες σε όλα αυτά και να μπορούν να ακολουθούν. Γιατί έτσι όπως τα ακούω, μοιάζει λίγο περίπλοκο. Ελπίζουμε στην πορεία να μην είναι.
9: Όπως είναι να είναι το, όσο και είναι φαίνεται σύνθετο, το όλο σύστημα να γίνει απλό ηλεκτρονικά και να μπορεί να γίνει και από τους ίδιους τους αγρότες. Ναι, θα το δούμε,
0: χρειάζεται
9: μια εκπαίδευση όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά όταν μπλέξει με τα γρανάδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τυπικό και το σωστό που έτσι είναι, δυστυχώς Θάνο μου, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τις συνέπειες που...
0: Δήμητρα. Θα μας τα πούν καλύτερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που τους αφορά άμεσα όλη αυτή η υπόθεση, η ιστορία. Σε ευχαριστούμε, Δήμητρα, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Μαργαρίτη Σινά και τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή.
10: Το μήνυμα της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφές, είναι απόλυτο. Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε.
11: Ποιο είναι το στοίχημά μας, το είπε και ο Υπουργός, το λέω και εγώ, εξελισσόμαστε πληρώνοντας δίκαια, έχοντας όμως ως στόχο και ως όραμα να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο οργανισμό πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Αντεφέρτο, λοιπόν, να μεταφερθούμε σε κλίμα Eurovision με τις καλύτερες εντυπώσεις από την τελική πρόβα στις αποσκευές της. Η ελληνική αποστολή και ο Αγγίλας είναι πανέτοιμοι για τη μεγάλη απόψινή βραδιά του ημιτελικού. Στις 10 το βράδυ και ο Αγγίλας διαγωνίζεται τέταρτο στη σειρά με το Φέρτο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της διοργάνωσης. Η μετάδοση θα γίνει απευθείας από την ΕΡΤ1, το διεθνές κανάλι Κόσμος, το ΕΡΤ Κόσμος, και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας. Ιωάννα Βουτσή θα μας μεταφέρει το κλίμα. Καλησπέρα, Ιωάννα.
1: Καλησπέρα σας. Ο Αγγίλας απόψε λοιπόν θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση, διεκδικώντας μια θέση για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Χθες πραγματοποιήθηκε και η τελική πρόβα, όπου ο Αγγίλας ξεδίπλωσε τη σκηνή στην ιστορία του Φέρτο με την αισθητική του video game. Το απόσπασμα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα είδαμε τον Αγγίλα να ρολάρει με το πατίνι του επάνω στη σκηνή και να ξεσηκώνει πραγματικά ολόκληρο το στάδιο, εντυπωσιάζοντας τις επιτροπές. Εδώ να σας πω ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός έχει θυμάσει μια πολύ όμορφη έκπληξη, καθώς θα δούμε την λίρα της Έλενας Παπαρίζου ξανά στη σκηνή, αυτή τη φορά με τον Αγγίλα, μετά από 21 ολόκληρα χρόνια. Επίσης, μαζί μας, να πούμε, είμαστε και εμείς φαβοροί, αλλά διαγωνίζεται και ένα ακόμα φαβορί,
0: Φιλανδία.
1: Η Φιλανδία, ακριβώς.
0: Εκεί τα προγνωστικά τι λένε για μας, τι λένε για τους Φινλανδούς, υπάρχουν προγνωστικά,
1: εμείς
0: είναι καταγεγραμμένα.
1: Εμείς πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Εμείς πάμε πάρα πολύ καλά, έχουμε μια ανωδική πορεία, βέβαια η Φιλανδία κρατά γερά. Τώρα όλα θα παιχτούν και στον ημιτελικό σήμερα, αλλά και στον μεγάλο τελικό, γιατί είναι δύο διαφορετικές εμφανίσεις και ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζεις το αποτέλεσμα.
0: Να πούμε ότι το Φέρτο είναι και εξυπνό, δεν καταγγέλει αποδομή και μιλάμε επίσης για έναν θεσμό 70 ετών. Είναι δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε για 70 χρόνια Eurovision.
1: Είναι και μια επαιτειακή διοργάνωση.
0: Έτσι, ένας θεσμός που αντέχει στο χρόνο. Και πολλοί είναι εκείνοι που συζητούν, που θέτουν το ζήτημα σε μια πιο πολιτική βάση, αν έχει εξελιχθεί και σε ένα πολιτικό γεγονός. Ωστόσο, νομίζω ότι ο θεσμός είναι ένας θεσμός που δίνει χαρά, δίνει μουσική, δίνει σύγχρονο πνεύμα, δείχνει τη διάθεση των νέων ανθρώπων, τα νέα ρεύματα. Και γι' αυτό και αντέχει αυτός ο θεσμός.
1: Εγώ νομίζω ότι πάνω απ' όλα στο τέλος κερδίζει η μουσική. Και οι Eurofans αυτό που θέλουν να δούνε είναι μια πολύ όμορφη διοργάνωση ασχέτως με το ποιο τραγούδι θα κερδίσει. Αν είναι η χώρα μας ή αν είναι κάποια άλλη χώρα. Εμείς αυτό που θέλουμε να δούμε είναι μια όμορφη διοργάνωση με ωραία τραγούδια.
0: Λοιπόν, απόψε στις 10 στην ΕΡΤ1, στο
1: Κόσμος.
0: Και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ιωάννα Βουτσή.
2: Κατάλαβα.

0: Λοιπόν, και εμείς να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία στην Ελλάδα, καλή επιτυχία στην ελληνική συμμετοχή. Ωστόσο, δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι πτυχές της ζωής, υπάρχουν και οι άσχημες, υπάρχει η γκρίζα πλευρά του φεγγαριού, η μαύρη πλευρά, η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Σκηνές έντασης εκτελήχθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε σε φοιτητές μέσα σε σχολές του Ιδρύματος. Οι αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο διακρίνονται άτομα με κράνη, ρόπαλα και πυρσούς. Από το επεισόδιο υπάρχουν τραυματίες, ένας πιο σοβαρά, και η Δέσποινα Κρητικού έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλησπέρα. Έγιναν πολλές προσαγωγές, αφέθηκαν ελεύθεροι σχεδόν όλοι. Ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά, τι συνέβη ακριβώς? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καταρχάς, είναι μια ιδιότυπη βεντέτα η οποία έχει αρχίσει από πέρυσι στις 17 Νοέμβρη στις πορείες για το Πολυτεχνείο από την Αθήνα, όταν φοιτητές των ΕΑΚ άρχισαν να διαπλητίζονται με τους κρανοφόρους, κουκουλοφόρους, αναρχικούς. Αυτή η ένταση λοιπόν, παραμονή των εκλογών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μπήκε μέσα στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στην Θεσσαλονίκη. Αυτές οι εντάσεις τις βλέπαμε έξω, τις βλέπαμε και στις πορείες για τα Τέμπη, αλλά δεν είχαν περάσει το κατόφλι του Αριστοτελείου. Λίγο πριν τις 10 λοιπόν σήμερα το πρωί, μια ομάδα κουκουλοφόρων, κρανοφόρων, οι οποίοι υπολογίζονται πάνω από 10, εισέβαλε μέσα στην Πολυτεχνική Σχολή, έγιναν ταυτόχρονοι προφυλακισμοί και επεισόδια σε οικονομικό και νομική, αλλά τα σημαντικότερα έγιναν στους διαδρόμους Πολυτεχνικής Σχολής, με τους κρανοφόρους να χτυπούν με ρόπαλα και σφυριά και να σπάνε τα τραπέζια των φοιτητών των ΕΑΚ με το προεκλογικό υλικό που αύριο θα συμμετέχουν στις φοιτητικές εκλογές, και να χτυπούν και φοιτητές. Ακούγεται στο βίντεο αυτό που έχει εξασφαλίσει η ΕΡΤ, μια φοιτήτρια να καλεί σε βοήθεια φωνάζοντας πολύ δυνατά, διότι εκείνη την ώρα χτυπούσαν έναν φοιτητή. Είναι αυτός ο οποίος θα παραμείνει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ένας 20χρονος φοιτητής που έχει κακώσει στο θώρακα, στο κεφάλι και στα άκρα. Και είναι και οι υπόλοιποι 6 φοιτητές που τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και έχουν να πάρει εξιτήριο ήδη μέχρι αυτήν την ώρα, σταδιακά, από την ώρα που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι 39 προσαχθέντες μέσα από το χώρο του Πανεπιστημίου δεν έδωσαν κάποιο στοιχείο στις αρχές. Φυσικά δεν πρόκειται κάτι σε βάρος τους. Δεν έδωσαν κάποιο στοιχείο που να φωτίσει τις έρευνες της Διεθνής Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης που πραγματοποιεί αυτεπάγγελτη προανάκριση. Θα συνεχιστούν οι καταθέσεις, θα δώσουν και οι τραυματίες φοιτητές καταθέσεις, θα κάνουν αναφορές, θα πάρουν καταθέσεις και από καθηγητές, διότι αυτά τα πρωτοφανούς ένδεσης επεισόδια γίνονταν την ώρα που στα αμφιθέατρα γίνονταν κανονικά μαθήματα. Οι φοιτητές των ΕΑΚ σε μια μακροσκελή ανακοίνωση μεταξύ άλλων μίλησαν για συμμορήτικη καταδρομική επίθεση. Οι Βρετανικές αρχές καταδίκασαν τα επεισόδια, είπαν ότι εμφανίστηκε πλέον μια βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν, υποστηρίζουν ή ανέχονται τη βία και τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που βρίσκονται σε πανεπιστήμιο για να επεκτείνουν τους ορίζοντες των γνώσεών τους. Και μένει να δούμε αύριο πώς θα εξελιχθούν οι φοιτητικές εκλογές, που ούτως ή άλλως έχουν προγραμματιστεί για να γίνουν κανονικά, μιας και αύριο θα γίνει διακοπή παράδοσης και εξέτασης.
0: Και γίνεται στη σκιά αυτών των τραγικών γεγονότων. Υπάρχει γιατί σε όλο αυτό, σε όλο αυτό το μαύρο, το γκρίζο που μας περιγράφεις? Υπάρχει γιατί, υπάρχει απάντηση στο γιατί?
1: Είναι μια σειρά πρόκλητων επιθέσεων που δέχονται οι φοιτητές των ΕΑΚ. Το έχουμε δει ξανά στο παρελθόν. Και αν δεν μιλήσουν οι φοιτητές των ΕΑΚ και να δώσουν τη δική τους εξήγηση για ποιο λόγο πέφτουν θύματα τέτοιων βάναυσων και βάρβαρων συμπλοκών, δεν θα μπορέσει η προανάκριση να δώσει αποτέλεσμα. Υπάρχουν εικασίες, υπάρχουν πληροφορίες, οι οποίες όμως δεν είναι διασταυρωμένες, δεν είναι επίσημες, δεν είναι καταγγελίες, δεν έχουν καταγγελθεί.
0: Δέσποινα, να σε αφήσουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Η Δέσποινα Κρητικού μας ανέφερε για αυτή την τραγική υπόθεση με τις σκηνές έντασης το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Επίθεση, της τελευταίας στιγμής είναι η είδηση, επίθεση με βαριοπούλες και μαχαίρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είχαμε 2 τραυματίες τουλάχιστον και 8 προσαγωγές, όπως με ενημερώνει πριν από λίγο ο Βαγγέλης Σαρής. Το ξαναλέω, επίθεση με βαριοπούλες και μαχαίρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 2 τραυματίες, 8 προσαγωγές. Να περάσουμε και σε μία ακόμη είδηση που μας έρχεται από τον πανεπιστημιακό χώρο. Αθώοι κρίθηκαν οι 3 κατηγορούμενοι για την άγρια επίθεση και διαπόμπευση του πρώην πρίτανη της ΑΣΟΕ, Δημήτρη Μπουραντώνη. Θυμίζουμε ότι το περιστατικό συνέβη το 2020, όταν ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο γραφείο του πρώην πρίτανη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και εμείς να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και την αντιπαράθεση που μένεται για σειρά ζητημάτων. Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία κινείται ήδη σε ρυθμού συνεδρίου, το οποίο κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Παρασκευή, με φόντο τις κάλπες και τον Πρωθυπουργό να αναμένεται με ηχηρά μηνύματα στην ομιλία του. Να υπενθυμίσουμε ότι από το τελευταίο προσυνέδριο στην Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι ανάβουμε τις μηχανές. Το συνέδριο λοιπόν αρχίζει την Παρασκευή που μας έρχεται, θα ολοκληρώσει την Κυριακή 2 ομιλίες και την Παρασκευή και το κλείσιμο του συνεδρίου θα τις κάνει αυτές οι ομιλίες ο Πρωθυπουργός και ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Νότη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Από το τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στα στελέχη του κόμματος του «βάζουμε μπρος τις μηχανές», δεν έχουν περάσει πολλές μέρες και ούτε πολλές έρχονται μέχρι την Παρασκευή που ξεκινάει το 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Πού σημαίνει αυτό ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο? Ναι, θα το έχουμε ξαναπεί. Στην Ελλάδα ζούμε, η ολοκλήρωση των 4 ετιών είναι η εξαίρεση, ούτως ώστε παρά το γεγονός ότι το ίδιο ο Πρωθυπουργός και η κυβερνητική στελέχη επιμένουν ότι θα εξελιχθεί η τετραετία, πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι. Ή εν πάση περιπτώσει, αν δεν είμαστε υποψιασμένοι, να πούμε ότι είμαστε στο τελευταίο βιράζ και το φθινόπωρο ξεκινάει η τελική ευθεία. Όλα αυτά σε ένα περιβάλλον κατά το οποίο η Νέα Δημοκρατία διατηρεί και δημοσκοπικά μια σημαντική διαφορά, ενώ ο αγώνας γίνεται για δεύτερη, τρίτη, ίσως και τέταρτη θέση μεταξύ του αναμενόμενου κόμματος Τσίπρα, φυσικά του ΠΑΣΟΚ που είχε σταθεροποιήσει ένα προβάδισμα ενάντια των άλλων και ένα αναμονή βεβαίως. Κάποιοι λένε ότι ίσως και αύριο, μεθαύριο, εμφανιστεί το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού. Κάπως έτσι έχει το πολιτικό σκηνικό.
0: Ναι, και να σημειώσουμε την φράση του κυρίου Τσίπρα εχθές ότι τώρα είναι η ώρα του θερισμού. Του έλεγαν όνομα.
3: Τον Ιούνιο δηλαδή. Τον Ιούνιο.
0: Ναι, μίλησε για τον θεριστή, έτσι.
3: Τον θεριστή είναι ο Ιούνιο.
0: Όνομα,
3: ναι.
0: Όνομα, πες, μη βιάζεστε ρε παιδιά. Το Μάρτιο πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο πολύ αργά. Τώρα είναι η
3: καλά,
0: ώρα.
3: Είναι παράφραση έρχεται παλιάς λευδιστικής φράσης είναι.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω.
3: Ήτανε νωρίς, αύριο θα είναι αργά σήμερα.
0: Γι' αυτό το λέω, Νότι. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού, είπε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Νότι. Τώρα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία, το Δικαστικό Συμβούλιο παρέτεινε για 2 χρόνια τελικά. Θυμίζουμε την θητεία τους.
4: Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Βορύδη, για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, των 3 εισαγγελέων. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο παρέτεινε για 2 χρόνια τη θητεία τους. Η χρυσή τομή είναι αυτή?
5: Μεταξύ του να μην την παρατείνει, αν την παρατείνει 5.
4: Γιατί αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που έχω ακούσει. Ότι ισορρόπησε το ανώτατο διοικητικό συμβούλιο.
0: Δικαστικό.
5: Κοιτάξτε, δεν είναι φοβία η εκτενώ το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου. Αλλά υποθέτω ότι εδώ υπάρχει εξής σκέψη, η οποία νομίζω ότι αποτυχεί σε μεγάλο βαθμό και τα όσα ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το νόημα της παρατάσεως της θητείας έχει να κάνει, δεν μπορεί να είναι μία, ας το πω, αέναος παράταση. Τι εννοώ δεν μπορεί να είναι μία αέναος παράταση? Δεν μπορεί να παρατείνεται εσωτερικά, μάλιστα, το πως το εγώ θέλει η κυρία Κουβέση, από ένα σώμα να παρατείνει το ίδιο το σώμα, τη θητεία του, συνεχώς.
6: Ναι.
5: Άρα λοιπόν αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου, δεν υπάρχει σε κανένα συλλογικό όργανο, δεν υπάρχει σε καμία διαδικασία.
0: Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος με αιχμή την συνταγματική αναθεώρηση. Σε υψηλούς τόνους άφησε αιχμές κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των υποκλοπών και χαρακτήρισε μονόδρομο την πολιτική αλλαγή. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα. Κρατάω από τον κύριο Ανδρουλάκη, την μετέδωσε ζωντανά το ραδιόφωνο μας, την ακούσαμε. Τρίτη θητεία Νέα Δημοκρατία θα σημαίνει οπισθοδρόμηση, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Καλησπέρα.
7: Και δεν είπε μόνο αυτό, Θάνο. Καλησπέρα. Ήταν λαύρος κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του κυρίου Μητσοτάκη σήμερα στην γερουσία της Βουλής ο κύριος Ανδρουλάκης. Καταρχάς, όπως είπες και εσύ, παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αλλαγές σε 21 άρθρα του Συντάγματος και την προσθήκη 4 νέων διατάξεων, τονίζοντας ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι μία απλή διαδικασία, αλλά αποτελεί την ουσία αυτογνωσίας της δημοκρατίας. Συμπλήρωσε μάλιστα πως δεν φταίει το Σύνταγμα, αλλά η κουλτούρα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας που το ασκεί. Και στο σημείο αυτό, Θάνο έστρεψε τα πυρά του κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει οδηγήσει τη χώρα σε ένα βαθύ θεσμικό και αξιακό τέλμα, σημειώνοντας πως ίσως ποτέ από τη μεταπολίτευση και μετά δεν βιώσαμε τόσο προκλητικό κινησμό από μια κυβέρνηση που αντιμετωπίζει τους θεσμούς και τα ατομικά δικαιώματα ως δευτερεύον θέμα. Βεβαίως, Θάνο, δεν παρέλειψε ο κύριος Ανδρουλάκης να αναφερθεί και στην υπόθεση των αποκλοπών, μιλώντας πάντα στην ίδια ένταση. Κατηγόρησε εκ νέου την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να υποβαθμίσει ως ανούσιο θέμα το όλο ζήτημα. Και αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κύριος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε επίσης σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει την συνταγματική αναθεώρηση για πολιτικούς λόγους και για να αποπροσανατολίσει την κοινωνία από τις υποκλοπές, τα ΤΕΠΗ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να σου πω επίσης ότι έστρεψε επίσης τα πυρά του ο κύριος Ανδρουλάκης προς τον κύριο Μητσοτάκη, κάτι που έκανε καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην κοινοβουλευτική ομάδα, συμπληρώνοντας ακόμη ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας πρωθυπουργός που καταστρατηγεί το Σύνταγμα, δεν έχει καμία αξιοπιστία. Χρησιμοποιεί το Σύνταγμα ως αντιπερισπασμό και σανίδα πολιτικής επιβίωσης, καθώς βρίσκεται σε αποδρομή.
0: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη από την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο Πολιτικό Συμβούλιο.
8: Εμείς λέμε κάτι εντελώς διαφορετικό, απλό και καθαρό. Πρέπει να υπάρξει πλήρης αποσύνδεση της Βουλής από τις διώξεις. Πρέπει να μιλήσουμε καθαρά απέναντι σε μια κοινωνία που δεν θέλει να έχει νέους γορίδες, νέους αυγενάκηδες και νέους καραμαλίδες. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή, μπορούμε να έχουμε καλύτερο σύνταγμα, μπορούμε να έχουμε και κοινοδική δικαιοσύνη και ποιοτική δημοκρατία.
0: Τώρα, η νέα πολιτική κίνηση, τα λέγαμε και νωρίτερα με τον Νότη, του Αλέξη Τσίπρα, που προσδιορίζεται για τον Ιούνιο, προκαλεί ισχυρές αναταράξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα του μιλώντας σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρε.
9: Το όνομα πες!
10: Μη βιάζεστε ρε παιδιά, όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους. Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο ήταν πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο.
0: Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να παίρνει κεφάλι από το ΠΑΣΟΚ.
6: Εμείς θα πάρουμε το κεφάλι της κυβέρνησης σε τέτοιες εκλογές.
9: Μάλιστα, έτσι λέτε.
4: Πολύ δυναμικό.
9: Όπου με φόρα, σας βλέπω με φόρα και σας.
6: Φόρα, λοιπόν. Εγώ δεν ξέρω αν είναι δόκιμο να καταγράφεται ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι...
9: Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα.
6: Επειδή βγαίνουμε πολύ τακτικά, μου κάνετε την τιμή και με φιλοξενείτε πολύ τακτικά στην εκπομπή σας. Άμα ανατρέξετε πόσες φορές και εσείς και ειδικά η κυρία Γεωργίου με έχει ρωτήσει για το κόμμα Τσίπρα και για το αν μας δημιουργεί άγχος ή μας πιέζει ή δεν ξέρω τι άλλο, θα πάει ο χρόνος 4-5-6 μήνες πριν. Δηλαδή εδώ και 6 μήνες κάνουμε συζήτηση τώρα, ενώ υπάρχουν τα προβλήματα της ακρίβειας, καθημερινότητας, της δημόσιας υγείας, όλα αυτά που γίνονται με το πεκεπέτα, σκάβρα κτλ. Και αναλώνεται με αλφαγιώτα ένα κομμάτι της δημόσιας συζήτησης για ένα κόμμα που είναι υποίδρυση, υποανακοίνωση, υποσχηματισμό ή δεν ξέρω τι άλλο, το οποίο σήμερα που μιλάμε, 12 Μαΐου ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί και μαθαίνω από εσάς, κύριε Αδαμόπουλε, ότι θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο πιθανόν.
9: Έτσι άφησε ανοιχτό ο κύριος Τσίπρας.
6: Αν ξαναμιλήσουμε στις αρχές Ιουνίου, πιθανόν υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς ως ΠΑΣΟΚ είμαστε υποχρεωμένοι σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και σε δημοσκοπική αποδρομή, κατά την άποψή μας, να δώσουμε τον αγώνα και τη μάχη, έτσι ώστε να αυξήσουμε τα ποσοστά μας και να πάμε στις εκλογές που εκτιμώ ότι θα γίνονται στα τέλη Σεπτέμβρη και να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να σχηματίσουμε την προοδευτική κυβέρνηση.
0: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ είναι στα χαρακόμματα με επίκεντρο την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Ακούμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο που μίλησε στον Αντένα και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο από το Open.
11: Αν ο κύριος Τσίπρας ή και κάποια ό,τι καταλαβαίνω από το ΣΥΡΙΖΑ, αν καταλαβαίνω καλά από χθες, έχουν στόχο να νικήσουν το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να βγουν να το πούν.
12: Η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος γίνεται έστω τεχνητά με τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση και δεν μπορεί να ξεκολλήσει τη βελόνα για 1,5-2 χρόνια, δεν ξέρω αν είναι ανικανότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι έλλειψη ικανότητας να ηγηθεί.
0: Ο Σοκράτης Φάμελος τόνισε την ανάγκη ενότητας και ανασύνθεσης στον προοδευτικό χώρο, μιλώντας στο Earth News.
13: Πρέπει να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμβάλλει στη συζήτηση και με βάση όλες τις εξελίξεις, τις οποίες πράγματι και εσείς παρατηρήσατε στην ερώτησή σας, επήγει να υπάρξει αυτή η ενωτική απάντηση για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.
0: Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης στον Αλφα Ρέντιο την αντιπαράθεση με αφορμή την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.
14: Έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση ή κάτι το οποίο να έχει αρχή, μέση και τέλος πολιτικά. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding. Νομίζω ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του κύριου Τσίπρα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο από τον κύριο Τσίπρα, σε αυτό της αυτοκριτικής, της λογοδοσίας, του θετικού λόγου και του αποτελέσματος, το αν αυτό ικανοποιεί τους πολίτες θα το κρίνουν οι ίδιοι. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να μετακομίσει επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη στο γήπεδο το οποίο έπαιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Τσίπρας, αυτό του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της παροφολογίας.
0: Στην πηξίδα του κόσμου, για τεράστια επιχειρησιακή περιοχή σε σχήμα ημισέλινου, κάνει λόγο το Ιράν, απειλώντας και πάλι ότι η ζώνη ελέγχου στα στενά του Ορμούς επεκτείνεται την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ διακήρυξε ότι η εκεχηρία είναι σε μηχανική υποστήριξη. Πάμε αμέσως στον Δημήτρη Φαναριώτη με όλες τις εξελίξεις για το Ιράν, αλλά και για την Βρετανία, που οδηγείται πλέον μαθηματικώς σε πολιτική κρίση. Δημήτρη.
15: Έτσι είναι, Θάνο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις εξελίξεις στο Ιράν. Ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, ο Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι το Πεντάγωνο διαθέτει σχέδιο για διάφορα σενάρια. Το αναρωτήθηκε κατά τη διάρκεια ακρόαση στο Κογκρέσο σχετικά με τις πιθανές εξελίξεις στον πόλεμο. Τα ιρανικά πρακτορία ΦΑΡΣ και τα ΣΝΗ μετέδωσαν ότι ο ιρανικός έλεγχος επεκτάθηκε σημαντικά για να σχηματίσει στρατηγική ζώνη που από το πλάτος των 30 μιλίων των στενών αυξήθηκε σε 200 με 300 μίλια. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν 53,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα λόγω αναταράξεων στις αγορές. Ο Χέγκσεθ δήλωσε ακόμη ότι δεν θα αποκαλύψει τα επόμενα βήματα δημοσίως, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της αποστολής που έχει αναλάβει ο πρόεδρος Τραμπ για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνική βόμβα. Από την πλευρά του Θάνο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Ισμαήλ Μπαγκαέι, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν υποβάλει παράλογες απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Τώρα, οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν από τις αρνητικές εξελίξεις τις πολεμικές σήμερα και τα διεθνή χρηματιστήρια υποχωρούν. Να πούμε ότι το Brent βρίσκεται στα 107,62 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 101. Αξίζει να αναφέρουμε τέλος, Θάνο, ότι ο κύριος Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Κούβα ζητά βοήθεια και θα συνομιλήσουμε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Κούβα ζητά βοήθεια και θα μιλήσουμε, είπε ο κύριος Τραμπ. Εν τω μεταξύ, φεύγω για την Κίνα. Να πάμε τώρα στην Βρετανία.
0: Παραιτήθηκε και άλλος υπουργός του Στάρμερ.
15: Ακριβώς. Είναι ο τέταρτος κατά σειρά. Παραιτήθηκε και ο υφυπουργός υγείας. Κατηγορεί το Στάρμερ για έλλειψη ηγεσίας που βασίζεται σε αξίες. Να θυμίσουμε ότι είχαμε τρεις παραιτήσεις υπουργών νωρίτερα. Του υφυπουργού δικαιοσύνης Άλεξ Ντέιβις Τζόουνς, της υφυπουργού της προστασίας και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών Τζες Φίλιπς και της υφυπουργού Μιάτα Φανμπουλέχ. Αυτό το...
0: Και πάνω από 80 βουλευτές ζητούν από τον κύριο Στάρμερ ακριβώς να αποχωρήσει. Θα το κάνει, θα παραιτηθεί.
15: Ορισμένοι ζητούν την αποχώρησή του και άλλοι ζητούν ένα χρονοδιάγραμμα αποχώρησης. Δεν νομίζω όμως ότι θα το κάνει, Θάνο. Με δεδομένο ότι είναι 650 ευρών το Βρετανικό Κοινοβούλιο, ο Στάρμερ και οι εργατικοί σημείωσαν τη μεγαλύτερη νίκη που μπορούσαν ποτέ στις προηγούμενες εκλογές με 411 από τις 650 έδρες. Οπότε τα κουκιά του βγαίνουν ακόμα. Συνεπώς, έχω την αίσθηση ότι δεν θα παραιτηθεί.
0: Είναι σίγουρα μια πολιτική κρίση, την παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Και εμείς επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μήνυμα στήριξης για το θετικό αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έστειλε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, Μάικλ Μακγκράθ, κατά την συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του εστίασε στην συνταγματική αναθεώρηση και την επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα. Εμένα πολύ θετικά λοιπόν ήταν τα λόγια που είχαμε από τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου μετά τη συναντησή του με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Ανέφερε μάλιστα με ιδιαίτερες αναφορές στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του έκανε αναφορές στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, επισημένοντας πως ο στόχος παραμένει η πλήρης προσήλωση στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους πολιτικούς θεσμούς. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στον τρόπο επιλογής των ανώτατων δικαστηρίων, όσο και συνολικά στην αναθεώρηση του άνθρωπου ευθύνης υπουργών, λέγοντας πως θα πρέπει να φροντίσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους, αντιμετωπίζοντας παράλληλα και τις θεσμικές προκλήσεις που υπάρχουν. Ο κ. Μαγκράθ εξήγησε τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας πως είναι σημαντική η βελτίωση που παρατηρείται στη διακυβέρνηση και το νομικό πλαίσιο της χώρας, παραλαμβάνοντας για μία ακόμα φορά, όπως κάνει σε κάθε επίσκεψή του, πως το σφιχτό πλαίσιο στο κράτος δικαίου αποτελεί βασικό παράγοντα στην ενίσχυση της οικονομίας και μάλιστα επανέλαβε πως ουσιαστικά αυτή η επένδυση στο κράτος δικαίου ενισχύει και την οικονομία και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
0: Να πούμε και για τη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Άγη.
16: Στο επίκεντρο λοιπόν αυτών των συνομιλιών βρέθηκαν οι ελληνοκυπριακές σχέσεις και η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, αλλά και η ευρωπαϊκή στάση απέναντι στις προκλήσεις κυριαρχίας κρατών μελών. Και όχι τυχαία, ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια Ευρώπη που θα έπρεπε μόνη της να υπερασπίζεται τα κράτη μέλη της, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη στήριξη που παρήχε η Ελλάδα στην Κυπριακή Δημοκρατία πρόσφατα και από την πλευρά της κυρία Δημητρίου, τον λόγο για μια απαράμιλη σημασία στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυρία Ανίτα Δημητρίου.
17: Θέλω να αποδώσω πολύ μεγάλη σημασία στην ελληνική πρωτοβουλία να σταθούμε δίπλα στην Κύπρο σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή όπου αφισβητήθηκε έμπρακτα η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, και να εκφράσω και την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η ελληνική πρωτοβουλία αποτέλεσε και τον προάγγελο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης, διότι με τον τρόπο αυτό αποδείξαμε ότι μπορούμε και ως Ευρώπη μόνοι μας να αντιμετωπίζουμε ζητήματα υπεράσπισης της κυριαρχίας των κρατών μελών με τρόπο πιο αποτελεσματικό από ό,τι στο παρελθόν.
18: Η στήριξη της Ελλάδας, η ανταπόκριση της, ειδικά σε αυτή τη δοκιμασία, ήταν απαράμιλης σημασίας και ουσιαστικής, αν θέλετε.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
6: Wow!
5: Ονειρεύεσαι?
6: Όχι!
5: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο. Ο 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Κόσμος 93,6.

Woman's Heart. Αυτή είναι η Olive Jones. Είπα να ξεκινήσουμε έτσι μελωδικά και ωραία. Έχει ζέστη έξω, έχει πάρα πολύ κίνηση. Και όπως ανέβαινα την Μεσογείον, άκουγα δεξιά και αριστερά τα αυτοκίνητα να ακούνε την Κλαούντια. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι καλό γιατί ακούτε, φίλες και φίλοι, τον κόσμο στους 93,6. Νομίζω ότι είναι καλύτερη παρέα τέτοια ώρα. Και αν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο, δώστε λίγο ένταση στο ραδιόφωνο σας. Ακούστε ωραίες μουσικές, ψυχραιμία. Γιατί είναι τέτοιες μέρες, ξέρετε, ξεκινάει η κίνηση από χαμηλά και φτάνει μέχρι το Θεό. Δεν πειράζει, όλα καλά, όλα καλά. 8 λεπτά λοιπόν μετά τις 8. Πάντα συντονισμένοι στον κόσμο, σε 93,6. Νίκος Κλαβενίτης πάντα στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισαν στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε. This town. This town.

Curtis Town. Λοιπόν, αυτή είναι η Brew Combi στην acoustic version που έβγαλε πριν από μερικές εβδομάδες στην Μεγάλη Βρετανία. Μια τραγουδίστρια που μας έρχεται από τη Σκωτία. Είναι αυτό που σας έχω πει, αρκετές οι τραγουδίστριες και οι τραγουδιστές που έχουν φτιάξει μια ολόκληρη γενιά νέων καλλιτεχνών που ακολουθούν τις μουσικές της R&B και δει τον ήχο της Motown. Και βέβαια η ίδια όταν εμφανίστηκε το 2022 στο Glastonbury, κάπως έτσι ξεκίνησε η μεγάλη καριέρα της. Αλλά και όταν δούλεψε με τον James Kelly, το frontman των Coral, και έβγαλε το πρώτο της άλμπουμ το 2025. Καινούριο άλμπουμ και από τον DZZ. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε παντού. DZZ από την Γαλλική Πολυνησία. Και φυσικά

0: So good. Αυτός είναι ο Ντεζιέζη. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like, φίλες και φίλοι, στα social media. Τρέχουν και διαγωνισμοί. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το Athens Street Food Festival. Οι προσκλήσεις ισχύουν για όλες τις μέρες του φεστιβάλ και πολύ περισσότερο κόσμος θα βρίσκεται εκεί το τρίμερο 15, 16 και 17 του μήνα. Ο διαγωνισμός λήγει την Πέμπτη στις 14 του μήνα το μεσημέρι. Όλοι εσείς που στέλνετε μηνύματα θα το βρείτε πάνω στα Reel. Εκεί κάνετε, γράφετε το σχόλιο σας. Αν κερδίσετε, έρχεται μήνυμα, προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας και Athens Street Food Festival. Εκπομπές ζωντανές από το περιβάλλοντα χώρα και πάρα πολύ ωραία, έτσι δηλαδή να πάτε και να μην έχετε φάει καταρχήν, γιατί και μόνο και να έχεις φάει και μόνο που θα πας που σου έρχεται μυρωδιά απ' έξω θες να φας τα πάντα, από γιαπωνέζικα μπέργκερ, από ράμεν, από γουρνοπούλες, από κορεάτικα κοτόπουλα, από ελληνικά, πολύ ωραία πράγματα, είναι εξαιρετικό πραγματικά, περάστε πάρα πολύ ωραία με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας, είναι νομίζω η ατμόσφαιρα ό,τι πρέπει για το Athens Street Food Festival. Είναι 3 τριήμερα του Μαΐου. Εμείς βρισκόμαστε κλασικά στο δεύτερο, 15, 16 και 17, με μουσικές, με DJ sets, ό,τι πρέπει για να περάσουμε και να μεταδώσουμε ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του κόσμου στον παλμό αυτής της πολύ όμορφης και ωραίας και γευστικής, θα έλεγα, εκδήλωσης. Φεστιβάλ.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
0: Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας. Την καλησπέρα σας. Φωτογραφίες, τα πάντα. Έτσι κι αλλιώς επικοινωνούμε τα social media. Και από το Viber τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή λοιπόν είναι η Κάρολ G. Η Κάρολ G που έγραψε ιστορία πριν από μερικές εβδομάδες στην Κοατσέλα και στο φεστιβάλ της Ερήμου. Αυτό το pop θα το θεωρήσουμε φαινόμενο από το Μεντεγίν, από την Κολομβία. Ήταν η πρώτη φορά που η Κάρολ G και γενικά τραγουδίστρια αναλαμβάνει το ρόλο της headliner, κατακτώντας μια ιστορική πρωτιά ως πρώτη Λατίνα καλλιτέχνης που κλείνει το Κοατσέλα. Γεγονός που δείχνει ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την προσωπική της επιτυχία, αλλά και ως πράξη εκπροσώπησης ενός ολόκληρου λαού. Και το λέμε αυτό γιατί το είδαμε πως αντιμετωπίζει ο κόσμος το φαινόμενο Bad Bunny. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με την Karol G. Η Karol G δεν έχει βγάλει ένα άλμπουμ, έχει βγάλει το πέμπτο της προσωπικό, και αυτό το τροπικοκέτα, όπως το λένε, που κυκλοφόρησε πέρυσι τον Ιούνιο, ανοίγει μια πολύ θεατράλη σκηνή και βάζει πολύ περισσότερο μέσα στην λογική όλων αυτή τη λατινοαμερικάνικη pop κουλτούρα, η οποία λειτουργεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και έχει αφήσει μια πολύ έντονη αίσθηση. Και φυσικά αυτό το ηχόχρωμα το οποίο ακολουθεί, και όχι μόνο ο Bad Bunny και η Karol G, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, είτε στην Ευρώπη είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλούς χαιρετισμούς όσους μας κάνετε ακρόαση. Καλησπέρα όσοι δουλεύετε τέτοια ώρα και μας ακούτε. Ωραία μηνύματα. Ζωγραφίζετε και ακούτε τον κόσμο. Νομίζω ότι ο κόσμος γίνεται και inspiration για πάρα πολλούς. Από όλους εμάς. Για όλους εσάς. Από τις δεύτερες, τρίτες, τέταρτες ηχογραφήσεις που έκανε ο Sting. Έκανε ένα reorchestrated στο Every Breath You Take πρόπερση. Πολύ ωραίο.

τα τραγούδια, πόσες φορές και να το πει ο Sting, πάντα βρίσκουμε κάτι το καινούριο σε αυτό το Every Breath You Take. Λίγο πριν τις 8.30 θα μας πάει ο Jack Savoretti, ο Jack Savoretti που συμμετείχε ως καλεσμένος και ομιλητής στο Athens Music Week, το οποίο πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Μίλησε και ο ίδιος για την ζωή του, για τα 20 χρόνια πορείας του στα μουσικά δισκογραφικά κοινά και με το τελευταίο του άλμπουμ, το We Will Always Be The Way We Were, ένα άλμπουμ που ούτως ή άλλως θα το παρουσιάσει στις 25 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Είχα τη χαρά, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια με τον Jack Savoretti και τα είπαμε και στη Athens Music Week, καθότι μίλησα και εγώ τις προηγούμενες μέρες σε ένα-δύο στρογγυλά τραπέζια, ούτως ή άλλως για θέματα που άπτονται της μουσικής και σε ένα-δύο workshops. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που μου είπε, το ότι περιμένω πάντα να δω όλο αυτό τον κόσμο στο Λυκαβητό, γενικά να δω την Αθήνα την οποία λατρεύω και πολύ περισσότερο να παρουσιάσω και το νέο άλμπουμ, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και όταν του είπα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή το The One, είναι ένα από τα τραγούδια που ακούγονται ιδιαίτερα, μου λέει να ξέρεις ότι θα είναι και το επόμενο single του άλμπουμ. Και με το The One λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε σε λίγο. Περιμένουμε τον Jack Savoretti 25 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό, σε ένα πολύ πολύ πολύ θερμό συναυλιακό καλοκαίρι που άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα.

0: Κόσμος 93,6. Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons, coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Ουτσέλη Ντελμάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλη Ντελμάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ο Marvin Gaye και το I Want You, το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο ίδιος στην Αθήνα για τα 50 χρόνια, για την 50η επέτειο του διαχρονικού έργου, ένα από τα πιο αισθησιακά και πρωτοποριακά άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής και δις τη soul μουσική, ένα άλμπουμ που δημιουργήθηκε από το Leon Ware για την Motown και αποτελεί ορόσημο, αν θέλετε, και για την jazz και για την R&B. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το άλμπουμ για πολλούς λόγους, όχι μόνο για τον ίδιο τον Χωσέ Τζέιμς που θα το παρουσιάσει στην Αθήνα, αλλά για μια ολόκληρη γενιά μουσικών που έχει επηρεάσει αυτός ο ήχος και δει αυτό το άλμπα, από τον Διάντζελο, τον Μακαρίτη και τη Μέρι Τζέι Μπλάιτζ μέχρι την Σαντέ και δει τον Κέντρικ Λαμάρ. Αν το δείτε, πατάνε όλοι πάνω στο I Want You, και είναι το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο Χωσέ Τζέιμς παρέα με την China Moses στην Αθήνα σε ένα live που δεν πρέπει να χάσουμε και δεν πρέπει να χάσετε, 6 Ιουλίου στο Λυκαβητό, ακριβώς σε 9 η ώρα το βράδυ. Ένα σκηνικό πολύ ιδιαίτερο και πολύ, θα έλεγα, διαδραστικό, καθότι ο ίδιος ο Χωσέ Τζέιμς θα στήσει τη σκηνή μέσα στο κύλο, κοινώς μέσα στον κόσμο, και θα ερμηνεύσει το I Want You παρέα με την China Moses. Εκεί θα, το project αυτό θα παρουσιαστεί ως μια πιο προσωπική παράσταση με αυτό το πενταμελές σχήμα που έχει βγάλει ούτως ή άλλως στο tour. Περιμένω και το δεύτερο μέρος της συναυλίας, τι θα κάνει. Εκεί προφανώς το έχει έκπληξη ο Χωσέ Τζέιμς, και το λέω αυτό διότι το I Want You είναι και ορχιστρικό ως άλμπουμ, instrumental, το διπλό του άλμπουμ, και έχει και κομμάτια, φαντάζομαι, στο δεύτερο μέρος ή θα τραγουδήσουν Marvin Gaye ή θα τραγουδήσουν δικές τους μελωδίες επιτυχίες. Πάντως, ό,τι και να είναι, ο Χωσέ Τζέιμς ούτως ή άλλως έρχεται μετά από 3 χρόνια στην Ελλάδα σε μία από τις ωραιότερες συναυλίες που έχουν δοθεί την τελευταία δεκαετία στο Ηρώδιο, και είναι άλλη μία μεγάλη ευκαιρία να τον δείτε, να τον γνωρίσετε από κοντά, να τον ακούσετε μέσα στον κόσμο, μέσα στο κύλο του θεάτρου. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ, στο δικό μας κόσμο, σε 93,6. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίζουμε φυσικά. Εμείς συνεχίζουμε εδώ με τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αφού λέμε για συναυλίες και για εκδηλώσεις, θα δούμε και τον Matt Berninger, τον National. 14 και 15 Ιουλίου στο T-Center. Εκεί θα βρεθεί και η Florence, θα βρεθούν και η Cure. Σε ένα πολύ δυνατό δήμερο, μέσα στον Ιούλιο, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.

Είπαμε πολλά και ωραία πράγματα γίνονται στην πόλη μας και πάρα πολλά live, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Στέλνετε και τα μηνύματά σας, να είστε όλοι καλά. Καλησπέρα και στο Viber, μου λέτε και για την Patti Smith. Είναι completely, είναι, αν δεν είναι σχεδόν, είναι completely sold out. Είναι almost sold out το live στον Λυκαβητό. Καλά, αυτό είναι όπως, αυτό ήταν έτσι κι αλλιώς σίγουρο. Και όχι μόνο για το ότι η ίδια η Patti Smith θα παρουσιάσει και βγαίνει σε περιοδία εξαιτίας του Horses για τα 51 χρόνια του Horses, όσο γιατί η Patti Smith είναι η Patti Smith. Η Patti Smith είναι μια ιστορία της μουσικής, κουβαλάει μια ολόκληρη γενιά και γενιές μουσικών και βέβαια κάθε φορά που τη βλέπει κανείς παρουσιάζει μια πραγματικά σπάνια ζωντανή εμπειρία, όπου εκεί η μουσική και ο λόγος πάντα συναντιούνται. Και φυσικά πέραν του Horses δεν πιστεύω να μην μπει και το Frederick. Στις 15 του μήνα, στο τέλος εβδομάδος, αυτή την Παρασκευή.

Μαγεία πραγματικά το Φρεντερίκ από το Wave από το 1979. Μα καλά, επί την ευκαιρία ρωτήστε την, έτσι τη ρωτήσουμε. Γιατί κλείνει πόσα χρόνια, 79, 89, 99, 9, 19, 45, 47 χρόνια. Έτσι, 17 Μαΐου, 15 έρχεται εκεί. Τότε είχε μπει μέσα στο Μπέρσβιλ, στο Woodstock, στη Νέα Υόρκη, στο στούντιο και έγραψε το Wave. Τότε η Πάτι Σμιθ με το γκρουπ της. Κλείνοντας λοιπόν μες δεκαετία του 70, ηχογράφησε τον Dancing Barefoot και το Frederick. Είχε βγάλει το Easter ένα χρόνο νωρίτερα με το Because the Night. Και καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει να γίνει και την Παρασκευή. Την Παρασκευή με την Patti Smith, με αυτή την ιέρια της μουσικής, την ποιήτρια, την ακτιβίστρια, τα πάντα. Θα τη δούμε για άλλη μια φορά. Βάλτε τώρα ότι έφτιαξε το art rock, την art punk, το pop rock. Και φανταστείτε το wave τότε, μιας και λέμε για το wave, το είχε κάνει παραγωγή ο rocker, ο Todd Rundgren.

Τι ωραίο σχήμα αυτό, το loaded honey, loaded honey. Που μας δίνουν έτσι το ρυθμό για το καλοκαίρι. Όπως και το Paris City Jazz, λίγο πριν τις 9. Κάπως έτσι θα πάμε.

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

του Φεστιβάλ Jazz της Αθήνας στην Τεχνόπολη στο Δήμο Αθηναίων. Εκεί θα βρισκόμαστε Δευτέρα και Παρασκευή, φέτος δύο μέρες, Δευτέρα 25 Μαΐου και Παρασκευή 29 Μαΐου, και αφενός μένει για την ημέρα έναρξης του φεστιβάλ με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες την Παρασκευή 29 του μήνα, σε μια από τις πιο δυνατές ημέρες με τους ξένους καλλιτέχνες, και ακριβώς την επόμενη μέρα, το Σάββατο 30 Μαΐου, στο Gazar The Roof Stage, ο κόσμος στο πάρτι του θα παρουσιάσει την Ροζάνα Μαϊλάν με 11μελή ορχήστρα επάνω. Ροζάνα Μαϊλάν, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό, με την σκηνική της παρουσία, ιδιαίτερα μελωδίες από την Κούβα και όχι μόνο, έτσι κι αλλιώς έχει καταβολές και καταγωγή από την Κούβα. Εκεί θα βρεθεί λοιπόν η Ροζάνα παρέα με την μπάλτα της επάνω στη σκηνή. Θα έχουμε DJ set από τους παραγωγούς του Κόσμος. Θα είναι μια βραδιά που όλοι θα έρθετε, γιατί παίρναμε πάρα πολύ ωραία. Έχει πολύ χορό, έχει ρυθμό, έχει χορευτική διάθεση, έχει Latin feeling, έχει ελεύθερη είσοδο, έχει όλους εμάς και όλους εσάς. Εδώ είμαστε λοιπόν κι εμείς στον κόσμο στου 93,6. Γελάει ο Παπιστούκαλος. Του λέω για χορούς και τη Ροζάνα Μαϊλάν και ό,τι πρέπει. Λοιπόν, εκεί θα είμαστε το Σάββατο στις 30 του μήνα. Κόσμος 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Lonely road, take me on.

Αυτό λοιπόν είναι το Lonely Road Machine Gun Kelly παρέα με τον Jerry Roll. Και ναι, φίλες και φίλοι, το κομμάτι είναι γνήσιο και δεν είναι κλεμμένο. Είναι φυσικά το γνωστό ρεφρέν από το κλασικό του John Denver, το Take Me Home Country Roads του 71. Έχει πάρει όλα τα δικαιώματα κανονικά, το λεγόμενο Interpolation, όπως λέμε, την επίσημη αδειοδότηση. Γιατί είναι μια. Interpolation είναι η παρεμβολή, όταν επαναλαμβάνει τη μελωδία και από το κλασικό Take Me Home Country Roads. Και εξάλλου και ο Jerry Roll, αλλά και ο ίδιος ο Machine Gun

Βαγγέλη, είπαν ότι είναι πραγματικά τιμή τους να μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτήν την νέα εκδοχή, όπως ακριβώς και οι κληρονόμοι του John Denver, οι οποίοι εμφανίστηκαν όταν το κομμάτι κυκλοφόρησε, γιατί θεωρείται ότι πρόκειται για ένα έντιμο μουσικό φόρο τιμής, ένα homage και όχι για κλοπή, με όλες τις νόμιμες διαδικασίες, γιατί πολλά ακούγονται τώρα τελευταία με το AI, με οτιδήποτε, ότι τα κομμάτια αυτά μπορεί να είναι τσιμπημένα, κλεμμένα, να έχουν πάρει ένα riff, μια μελωδία. Αυτό δεν έχει συμβεί. Το Take Me Home, Country Roads, είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στον χώρο της μουσικής. Το Lonely Road είναι ένα καινούριο κομμάτι που αποτείει έντιμο μουσικό φόρο τιμής στον μεγάλο John Denver. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε από παντού.

Ερτέκο είναι η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Εκεί ανεβαίνουν τα πάντα. Podcast, mixed, θεματικές λίστες, οι εκπομπές, live alive, on demand, τα πάντα. Ό,τι ώρα θέλετε ανεβαίνουν κανονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Μπορείτε να τα ακούσετε 24 ώρες το 24ωρο. Όπως ακριβώς και έχουμε social media, τρέχουν και διαγωνισμοί. Είπαμε, τρέχει διαγωνισμός μέχρι την Πέμπτη για το Athens Street Food Festival. Οπότε μπαίνετε μέσα στα Reels, κυρίως στο Facebook και στο Instagram. Αν τρέχει διαγωνισμός, κάνετε ένα like, γράφετε σχόλιο, αυτόματα μπαίνετε στην κλήρωση. Αν κερδίσετε, έρχεται γραπτό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέρα στο Viber σε όλους εσάς που μας στέλνετε ωραίες φωτογραφίες και μηνύματα. Κόσμος Radio 2 λέξεις, στέλνετε τα πάντα, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε σε όποιο σημείο του κόσμου μας στέλνετε έτσι κι αλλιώς τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Όπως και από το Messenger. Αυτή είναι η Σύναψον. Παρέα με την Ανακόβα.

Spell. Λοιπόν, αυτή είναι η Casey Musgraves από το τελευταίο της άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της από εκεί που ξεκίνησε. Δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο της άλμπουμ. Αλλά αυτό είναι το ωραίο, ξέρετε, με τους καλλιτέχνες. Όταν έχουν και εύρος μουσικό μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς το κάνει περίτρανα Casey Musgraves, ό,τι ακριβώς κάνει αυτός ο κορυφαίος παραγωγός, ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς στον κόσμο, ο Mark Ronson, όπως ακριβώς πειράζει, ρεμιξάρει το Ancora, Ancora, Ancora, τη μεγάλη επιτυχία της μήνα του 79. Κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις 9.30.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κόσμος Classic. Classic.

Αυτό είναι ο Βασέμ Γκάζα, αυτή είναι η τριμπαλίστα σου, η Μαρίσα Μόντσι, ο Καλίνιος Μπράουν και ο Ανάντο Αρτούνιες. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ένας άνθρωπος που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες του από το 1976 μέχρι και σήμερα και φυσικά είναι αναγνωρίσιμος σε όλο τον πλανήτη. Δεν είναι άλλος από τον μεγάλο Mark Knopfler. Once upon a time in the West. Ζωντανά. Από την περιοδία του 2020.

Αυτή λοιπόν είναι η Γκάμπη Μορένο και το Σονάρο Τραβές. Είναι μία από τις πολλές φωνές που έρχονται από την Λατινική Αμερική και τα χρόνια που έρχονται και τα χρόνια που περνάνε και τα χρόνια που θα έρθουν. Να ξέρετε ότι θα κάνουν μεγάλη καριέρα και σίγουρα είπαμε είναι μία μουσική σκηνή αυτή τη στιγμή που ως καλλιτέχνες έρχονται από την Γουατεμάλα, από την Χιλή, από το Μέξικο Σίτι. Όλοι οι περισσότεροι κατοικοεδρεύουν στο Λος Άντζελες και στη Καλιφόρνια και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στον ήχο που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια σε αυτή τη Spanish Latin μουσική σκηνή, η οποία έχει κάνει άλματα τεράστια και στους άντρες αλλά και στις γυναίκες. I'm in trouble. 10 παρατέρτο εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Αλεξία Κάρα, παρέα με την Ωρα Jones.

Αυτό είναι το The Sinner, αυτή είναι η Coral. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια την αγαπημένη σας συχνότητα.

Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Εδώ είναι η Ρουμπίνη Σταγκουράκη να σας πάει μέχρι τις 12 με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Εμείς θα τα πούμε, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Το Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τη Βιέννη.
1: Αυτός είναι ο Τόνι, ένα μοναχικό αγόρι σε ένα χωριό της Αυστρίας. Μια μέρα του 1956 άνοιξε για τον Τόνι ένα παράθυρο σε ένα μαγικό καινούριο κόσμο. Φιλόξενο, χαρούμενο. Έναν κόσμο που δεν τον απέκλειε ούτε τον πλήγωνε. Και έτσι η μοναξιά του γινόταν λιγότερο αβάσταχτη από ότι τις υπόλοιπες 364 μέρες του χρόνου.
0: Αυτό το παράθυρο ήταν μια τηλεόραση. Εκεί θα ακούσει τη Λυσάσια, την πρώτη νικήτρια της Eurovision. Εκεί θα δει για πρώτη φορά την Άννα Μούσχουρη, τη Βίκη Λέανδρος. Εκεί θα βρει το νόημα της ζωής του. Εκεί θα βρει για πρώτη φορά και ένα φίλο, ένα συνοδοιπόρο, κάποιον για να μοιραστεί και να εκφράσει την αγάπη του για αυτόν τον νέο δικό του κόσμο.

0: χρόνια περνούσαν. Ο Τόνι μεγάλωνε, η παρέα του μεγάλωνε, το ίδιο και η παρέα του διαγωνισμού, με νέες χώρες να προστίθενται. Μία από αυτές, τη δεκαετία του 70, και η Ελλάδα. Για τους Έλληνες, η 70η επαιτειακή διοργάνωση είναι η πρώτη που διεξάγεται χωρίς να είναι μαζί μας, η πρώτη εκπρόσωπός μας στο διαγωνισμό, η Μαρινέλα.
1: Οπότε, όλα όσα αναμένουμε να ζήσουμε αυτή την εβδομάδα, χαρά, αγωνία, καρδιοχτύπη, τα πάντα, ας είναι αφιερωμένα στη μνήμη της.

Οι διοργανωτές έφτιαξαν ένα πολύ συγκινητικό βίντεο, όχι τόσο για τα 70 χρόνια του διαγωνισμού, όσο για εσάς. Είτε είστε μόνοι, είτε σε παρέες, όλοι έχουμε να θυμόμαστε βραδιές Eurovision με φίλους, συγγενείς, έρωτες, υπέροχες αναμνήσεις.

0: Κάποτε γίνονται και οι άνθρωποι μια ανάμνηση.
1: Και ο Τόνι είναι και πάλι μόνος του, παρέα με μια ανάμνηση, αλλά και μια αγάπη που δεν έσβησε στο χρόνο.
0: Για 70 χρόνια αυτός ο διαγωνισμός δημιουργεί για όλους μας μια κοινή συναισθηματική εμπειρία. Η εποχή του on-demand περιεχομένου έχει καταργήσει τις συλλογικές εμπειρίες. Όχι όμως απόψε που όλοι είμαστε μία παρέα.

0: Δεν σας τη χαλάσαμε την έκπληξη, δεν χρειάζεται να την προλογίσουμε άλλωστε. Έτσι δεν είναι, είναι η Βίκυ Λέανδρος και είναι μια υπέροχη έκπληξη που έφτιαξαν οι διοργανωτές και για μας. Είναι μια ιστορική στιγμή του διαγωνισμού με άρωμα ελληνικό. Εδώ είχε τραγουδήσει το L'Amour est bleu στη Βιέννη το 1967 για λογαριασμό του Λουξεμβούργου τότε.
1: Είναι ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision και είμαστε πανέτοιμοι να καλωσορίσουμε τους δύο φετινούς παρουσιαστές μας, τη Βικτόρια Σβαρόφσκι της γνωστής απαστράπτουσας οικογενείας και τον
0: Μίχαελ Οστρόφσκι. Για να ακούσουμε την καλησπέρα τους, γιατί κρύβεται και εδώ έκπληξη. Έχουν μπει πολύ δυνατά. Υποτίθεται ότι θα μας καλησπέρασαν σε πολλές γλώσσες. Θα λέγανε και καλησπέρα.
1: Για κάτσε να δούμε.
0: Ναι, για να δούμε πώς θα, right. Πώς θα ξεκινήσουν.
2: Wow. Hello, good morning, good afternoon. Good to see you dressed for the occasion.
0: Good morning για την Αυστραλία προφανώς.
1: Καλησπέρα και willkommen και Σέρβους, επίσης μας είπαν στην αρχή. Σέρβους σας.
0: Όχι Σέρβους, έχει Σέρβους κάτω, αλλά εννοούν γεια σας.
1: Willkommen στα Αυστριακά, καλώς ορίσατε. Και good evening και η 70η έκδοση του διαγωνισμού τραγουδία της Eurovision έχει ξεκινήσει.
0: Ο Μιχάλη Οστρόφσκι είναι ηθοποιός, είναι σκηνοθέτης, είναι Μιχαήλ, σεναριογράφος και παρουσιαστής. Είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες τηλεοπτικές προσωπικότητες στην χώρα εδώ και 20 χρόνια.
1: Και φυσικά η Βικτόρια μας μιλά για την κυρία Βίκυ Λέανδρος που ήταν τεράστια τιμή που νιώθουν και αυτοί ως οικοδεσπότες για την παρουσία της εδώ στην Αυστρία.
0: Ο μεγάλος τελικός λοιπόν είναι το Σάββατο, ο μεγάλος ημιτελικός όμως, ειδικά για μας, είναι απόψε.
1: Κάτσε,
0: θα ξεκινήσει σε λεπτά.
1: Μισό, περίμενε. Μισό λεπτό να ακούσουμε τον Μίχαηλ να μας καλωσορίσει στα γαλλικά. Κάτσε να ακούσουμε λοιπόν. Τι ωραία που λέει.
0: Καλά, τα έχω ακούσει και καλύτερα φέτος.
1: Πού?
0: Στον λευκό μου όταν έκανα πρόβα. Να πούμε ότι ο Μίχαηλ Οστρόφσκι μιλάει άπτεστα γαλλικά
1: και άλλες 7 γλώσσες.
0: Μπράβο του, να τις εκατοστήσει.
1: Λοιπόν, 15 συμμετοχές, 10

0: ψήφο σας. Σημειώσεις να κρατήσετε. Και όσοι μας βλέπετε από το εξωτερικό, στο Ερτ Κόσμος, εκεί θα πρέπει να γυρίσετε στην τηλεόραση που μεταδίδει τον διαγωνισμό για να δείτε τους τηλεφωνικούς αριθμούς. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός ο αύξων της χώρας μας είναι το 04.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Από Ελλάδα δεν ψηφίζουμε Ελλάδα, αλλά όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού σας παρακαλούμε πάρα πολύ, βοηθήστε μας. Απευθυνόμαστε φυσικά σε αυτούς που ζουν στις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες χώρες, αλλά και στην Ιταλία και τη Γερμανία που επίσης ψηφίζουν απόψε. Να τη κάρτα
0: και να δώσουμε τους αριθμούς. Λοιπόν, στο 54-222 μπορείτε να στείλετε, όχι ακόμα, θα σας πούμε εμείς πότε, SMS με τον αύξοντα αριθμό της χώρας από το 01 ως το 15, από Ελλάδα δεν ψηφίζουμε 04, και φυσικά έχουμε και την τηλεφωνική κλίκρη
1: 901, κτίση κρίση, όλα 901-901-40 και προσθέτετε τα δύο ψηφία του τραγουδιού που θέλετε να ψηφίσετε. Το παράθυρο της ψηφοφορίας, θυμάστε, ανοίγει μετά από το τελευταίο τραγούδι. Το application το κατεβάζετε και αλλάζει η ζωή σας. Μια καινούργια καριέρα ανοίγεται για σας. Έρωτες, πλήθλοι, αυτοκίνητα, τα πάντα στο application.
0: Και φυσικά και online μπορείτε να ψηφίσετε στο ese.vote για να πλουστεύσετε λίγο τα πράγματα. Έχουμε μπει στο θέμα μας.
1: Έχουμε μπει στο θέμα μας. Είμαι ο Γιώργος Καπουτζίδης, είναι η Μαρία Κοζάκου. Είμαστε στην απευθείας μετάδοση του πρώτου ημιτελικού της Eurovision 2026 από τη Βιέννη.
2: Yeah, formidable. I see you on Thursday.
3: What? No.
0: Θα σε δω, λέει, την Πέμπτη.
1: Πολύ, πολύ κεφάτια έναρξη έκαναν. Ξεκινάμε κι εμείς.
0: Η αλήθεια είναι ότι η έναρξη είναι το έμεις του παντός. Οι διοργανωτές επέλεξαν για την έναρξη και των δύο ημιτελικών μια χώρα, χώρες που επιστρέφουν στο διαγωνισμό. Απόψε τη Μολδαβία, στο δεύτερο ημιτελικό τη Βουλγαρία. Η Μολδαβία, πολύχρωμη, φασαριόζικη, ντυμένη στα εθνικά της χρώματα και λουλούδια, επιστρέφει μετά από ένα χρόνο απουσίας με το τραγούδι Viva Moldova. Δηλαδή, ζήτω η Μολδαβία. Με δημιουργό και ερμηνευτή των κατακόσμων Vlad Zapajuts, ραπέρε των 27 με τρεις προσωπικούς δίσκους. Έχει το ιαπωνικό όνομα Σατόσι, που σημαίνει πνευματώδης, εύστροφος. Το Viva Moldova ακολουθεί τα χνάρια και προηγούμενων συμμετοχών της χώρας. Έχει δηλαδή έντονο εθνικό χρώμα. Ρουμάνικα, ιταλικά, λατινικά, ισπανικά, γαλλικά και αγγλικά είναι οι γλώσσες που θα ακούσουμε σε ένα τραγούδι που θυμίζει λίγο ποδοσφαιρικό ύμνο. Στα φωνητικά βοηθάει η Αλιώνα Μουν, εκπρόσωπος της χώρας το 2013. Θα θυμηθείτε και κάτι ακόμα.

0: Δεν νομίζω ότι οι διοργανωτές θα μπορούσαν να είχαν βάλει πιο φασαριόζικο, πολύχρωμο τραγούδι για την έναρξη. Είναι χαμός.
1: Είναι η ιδανική αρχή.
0: Ναι.
1: Την Αλιώνα την θυμηθήκατε σίγουρα. Το 2013 είχε επίσης το ίδιο υπερυψωμένο φόρεμα.
0: Σουηδία.
1: Το Melody Festival είναι διαχρονικά ο καλύτερος εθνικός τελικός της Ευρώπης. Σε επίπεδο παραγωγής, εικόνας, ήχου δεν επιδέχεται κριτικής. Σε επίπεδο τραγουδιών όμως, φέτος ειδικά άκουσε πολλά. Το γόητρό του το έσωσε η Φελίσια. Έγινε γνωστή αρχικά με το ψευδόνυμο Fröken Snusk. Μεταξύ μας και εγώ Φελίσια θα το έκανα. Και στη δεύτερη συμμετοχή της στο Melody Festival κατέκτησε την πρωτιά σε televoting και επιτροπές. Θα εμφανιστεί με μάσκα στη σκηνή, καθώς η αναγνωρισιμότητα της προκαλεί άγχος και πίεση, και για να μην έχει και το σκάβιτα headcore.
0: Τι είναι αυτό το σκάσκασο σου?
1: Να βγούμε μια φωτογραφία. My System, το σύστημά μου λέγεται το τραγούδι, και δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο ταιριαστός τίτλος για την υπερδύναμη Σουηδία και το σύστημά της που μετρά 20 στις 21 προκρίσεις σε τελικό. Κωδικός 02 Σουηδία.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Φελίσια. Κάποια στρασάκια από τα γυαλιά φύγανε. Πάντως και η Βαλεντίνα είχε φορέσει μάσκα και είχε γίνει χαμός τότε.
1: Ποια είναι η Βαλεντίνα?
0: Άστο Μαρία με αυτό. If you know, you know. Πήγαινε όμως στην Κροατία τώρα, γιατί μετά έρχεται και η Ελλάδα.
1: Αυτό που I know είναι ότι στο Eurovision Channel στο Earthflix έχουμε υψηλή προσβασιμότητα με ελληνική νοηματική και υπότιτλους σε κάθε τραγούδι. Ελληνικούς υπότιτλους σε κάθε τραγούδι για όσους τα χρειάζονται. Πάμε λοιπόν στην Κροατία. Και το τραγούδι Ανδρομέδα, η κόρη της Κασιόπης, αγαπημένη του Περσέα, έβλεπε άλλους να ορίζουν τη μοίρα της δίχως να τη ρωτούν. Ο ένας συμβολισμός του τραγουδιού είναι αυτός. Η Λελέκ, το συγκρότημα που βλέπετε, έχουν στα πρόσωπα και σε ερωατά σημεία του σώματός τους ζωγραφισμένα χριστιανικά μοτίβα. Και φυσικά το σταυρό σε διάφορα μεγέθη, κάνοντας αναφορά σε ένα πολύ παλιό έθιμο της Βαλκανικής που συναντάει.

0: αυτό. Love you, Dankeschön, ευχαριστώ.
1: Τέλειο. Αυτό ήταν το υπέροχο φέρτο του Ακύλα, του X3, του Παπατανάης, του Ορφέα Νόνι.
2: Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν Χρήστος Μαγκανάς, video artist, Γιάννης Μουρίκης, set designer, Γιώργος Τέλος, light designer, Φίλιππος Μίσας, ενδυματολογική επιμέλεια. Να μας συγχωρήσει λίγο η Πορτογαλία, ο Γιώργος ως Εγκρεδάκη, ενδυματολογική επιμέλεια για τους τέσσερις χαρακτήρες, vocal coach ο εξαίρετος Παναγιώτης Δήμας και imagemaker Mitch T, artist PA ο Νικήτας Ματιάρης. Θα σας πούμε και άλλα αργότερα.
1: Αμέ.
2: Λοιπόν, πάμε στην Πορτογαλία. Εδώ τώρα συνδυάζονται pop στοιχεία με το Cante Alentejano, ένα παραδοσιακό πολυφωνικό είδος τραγουδιού από την περιοχή Αλεντέζο. Δεν ξέρω αν με παρακολουθείς καθόλου.
1: Αχ, Αλεντεπέστα τώρα, Μαρία, δεν μπορώ.
2: Έχεις το νου σου αλλού. Το Cante Alentejano είναι άλλη πολιτιστική κληρονομιά της Πορτογαλίας. Η Πορτογαλία έρχεται με το συγκρότημα Bandidos do Cante και το τραγούδι Rosa, που σημαίνει τριαντάφυλλο. Είσαι το πιο όμορφο τριαντάφυλλο που άνθησε ποτέ στο Αλεντέζο, Πορτογαλία.

0: κύριοι στα φωνητικά για την πάντα έντεχνη Πορτογαλία και μια κυρία με ένα βιολί. Το ένα από τα συνολικά 9 βιολιά στις φετινές συμμετοχές. Γενικά πολύ βιολί φέτος.
1: Έτσι είναι η Eurovision, καθένας έχει το βιολί του στην Eurovision. Φεύγουν λοιπόν οι Πορτογάλοι και έρχεται ο Μίχαελ.
0: Ο κύριος Οστρόφσκι.
1: Μας ρωτάει πώς περνάμε. Καλούτσικα από ό,τι βλέπω.
0: Είχαμε τα πάντα μέχρι στιγμής. Έρωτες, τριαντάφυλλα, άγριους χορούς, πετάμε στον αέρα.
1: Αλλά αρκετά για το pre-party και για το
0: βεστιάριό μου.
1: Και είναι η έκτη χώρα που ακολουθεί, είναι η Γεωργία. Και ενώ όλοι ψάχνουν για τη νίκη, θα πάμε λοιπόν σε έναν κύριο και δύο κυρίες που την έχουν γευτεί ήδη. Η Γεωργία μπορεί να μην έχει κερδίσει ποτέ τη Eurovision, αλλά τη Junior Eurovision την έχει κερδίσει ήδη τρεις φορές. Και μία από αυτές τις νίκες την οφείλει στους Μπζικέπι. Το 2008, στο διαγωνισμό που είχε διεξαχθεί στη Λευκοσία, είχαν τραγουδήσει σε μία φανταστική δική τους γλώσσα το τραγούδι. Και σήμερα θα τραγουδήσουν στα αγγλικά το κεφάτο on replay, σε επανάληψη ελπίζοντας του τότε θριάμβου. Στη σκηνή για τη Γεωργία ο Γιώργη Σιολασβίλη, η Μάριαμ Τάτουασβίλη, ναι, και η Μάριαμ Κίκουασβίλη. Τα είπα σωστά. Ή αλλιώς Μπζικέμπι. On replay, κωδικός 06 για τη Γεωργία.

0: Αυτή ήταν η Γεωργία με κωδικό 06. Δεν μου λες, Γιώργο, στη Eurovision Junior της Λευκοσίας είχες πάει?
1: Όχι, γιατί δεν είχε γίνει και είχε γίνει στη Λεμεσό. Συγγνώμη. Έχω πει και σε ταξί βέβαια στην Κύπρο και έχω πει στο αεροδρόμιο της Λεμεσού και μου λένε δεν έχει. Μήπως θα σε πας της Λάρνακας.
0: Αυτά ήταν. Από εκεί ξεκινούν όλα τα προβλήματα. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Καλησπέρα σας από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή. Στα διαφημιστικά διαλύματα του μεγάλου αυτού μουσικού διαγωνισμού που μετράει 70 χρόνια ζωής, θα συντονιστείτε με τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος. Ο πρώτος ημιτελικός μεταδίδεται από την ΕΡΤΕΝΑ, ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και από το νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος. Παράλληλα διατίθεται με πλήρη υπηρεσία προσβασιμότητας και διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, ενώ προβάλλεται χωρίς διαφημιστικές διακοπές μέσα από το Eurovision Channel του Netflix. Το κοινό στην Ελλάδα έχει τη δυνατότητα μόλις ανοίξει επίσημα η ψηφοφορία, όπως θα μας ενημερώσει η Μαρία Κοσάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, να στηρίξει τα αγαπημένα τραγούδια μέσω τηλεφωνικής κλήσης, SMS ή ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα επίσης ECS. Vote. Στη φροντίδα του ηχού απόψε είναι η Χρυσούλα Αντωνιάδη, είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης. Και καθώς η φετινή Eurovision φιλοξενείται στη Βιέννη, αξίζει να θυμηθούμε τα μικρά και μακρά και την ιδιαίτερη πορεία της Αυστρίας στο διαγωνισμό. Η Αυστρία λοιπόν συμμετέχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision από το 1957 και μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 57 συμμετοχές. Με την νίκη του JJ το 2025 και το τραγούδι Wasted Love, η χώρα φιλοξενεί φέτος για τρίτη φορά στην ιστορία της το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Η πρώτη μεγάλη τώρα στιγμή για την Αυστρία ήρθε το 1966, όταν ο Ούντο Γιούργενς, ύστερα από δύο συνεχόμενες πολύ υψηλές θέσεις, έκτος το 1964 και τέταρτος το 1965, κατάφερε τελικά να κερδίσει με το Merci Serie. Για πολλές δεκαετίες αυτή λοιπόν παρέμεινε η μοναδική αυστριακή νίκη, αλλά και το μοναδικό πλασάρισμα της χώρας στην πρώτη τριάδα κατά τον 20ο αιώνα. Χρειάστηκε να περάσουν 48 χρόνια μέχρι ευστρατεία η Αυστρία να βρεθεί ξανά στην κορυφή. Το 2014 η Conchita Wurst συγκλώνησε την Ευρώπη με το Rise Like a Phoenix, χαρίζοντας στη χώρα τη δεύτερη της νίκη. Και 11 χρόνια αργότερα, το 2025, ο JJ επανέφερε την Αυστρία στην πρώτη θέση με το Wasted Love. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7, παρακολουθώντας μαζί τη μεγάλη γιορτή της μουσικής. Λίγο πριν συνδεθούμε ξανά με τη σκηνή της Βιέννης, ας ακούσουμε λίγο από το πρώτο νικητήριο τραγούδι, Ούντο Γιούργενς, Merci Serie.

0: Στην Αυστρία απευθείας ο πρώτος ημιτελικός διαγωνισμού τραγουδίου της Eurovision από την ΕΡΤ 1, το ΕΡΤ Κόσμο στο ΕΡΤΦΛΙΞ με διερμηνία στην ελληνική νοηματική και υπότιτλους στα τραγούδια και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 με αναμετάδοση από τη Φωνή της Ελλάδος. Τα διαφημιστικά διαλύματα καλύπτει στο ραδιόφωνο ο Δημήτρης Μεϊδάνης, παντοτινός.
1: Θα πάμε τώρα να ακούσουμε την Ιταλία, τη μία από τις δύο χώρες που δεν διαγωνίζονται απόψε, αλλά είναι παρούσες, ψηφίζουν και θα είναι φυσικά παρούσες στον τελικό. Buonasera λοιπόν στην Ιταλία. Και ο κύριος που βλέπετε αμέσως τώρα είναι ο Σαλ Νταβίντσι, ο μεγάλος νικητής του Σανρέμο, που θα βρεθεί απευθείας στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Για πάντα ναι, ο τίτλος του τραγουδιού. Ο Σαλ Νταβίντσι έχει υπάρξει παιδί θαύμα τη δεκαετία του 70. Ηχογράφησε το πρώτο του τραγούδι με τον πατέρα του όταν ήταν 7 χρονών. Έκανε το θεατρικό του ντεμπούτο στα 8, το κινηματογραφικό του στα 9 και φέτος που είναι πλέον παππούς και έχει 3 εγγόνια παρακαλώ, κάνει και το ντεμπούτο του στη Eurovision με ένα τραγούδι που έχει άπειρα stream στο Spotify. Είναι νοσταλγική η Ιταλία φέτος και θα φτιάξει επί σκηνής έναν γάμο, μία νύφη που κρύβει ένα μυστικό στο νηφικό της. Για να τη δούμε λοιπόν την Ιταλία, που νομίζω είναι ο αστάθμητος παράγοντας του τελικού. Δεν την πιάνουν τα προγνωστικά. Εκτός συναγωνισμού, per sempre sì.

0: Εσύ.
1: Αυτή είναι η φετινή ιταλική συμμετοχή. Κουσμί εκ των Big Four συμμετέχει απευθείας στον τελικό. Άρα απόψε δεν ψηφίζεται, αλλά ψηφίζει. Θυμίζω ότι από το 2024 βλέπουμε live τις συμμετοχές των Big Five στους ημιτελικούς. Θα ακολουθήσει σε λίγο και η Γερμανία. Τι δώρο μας έκαναν οι Ιταλοί σε εμάς τους
2: σχολιαστές? Αν μας έχουν φέρει εδώ πέρα ένα
1: φάκελο. Δεν
2: είναι,
1: είναι.
2: Όχι, τι είναι.
1: Μια βέρα.
2: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την κυρία Σβαρόφσκι στο Green Room, το οποίο έχει δανειστεί την αισθητική του από τα κλασικά βιενέζικα καφέ.
2: Είναι όντως της οικογένειας αυτής η Σβαρόφσκι.
1: Απαστράψεις.
2: Δηλαδή αυτά όλα εκεί είναι δικά. Είναι της οικογένειας. Ναι. Πώς έχουμε εμείς λεμόνια στον κήπο, φτιάχνουν αυτά. Έλα, λέγε, φιλάτε.
1: Ένα από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, με αδιάλειπτο προβάδισμα στα προγνωστικά από τη στιγμή που επελέγει, είναι το τραγούδι «Λίεκι την Χέιτιν», που σημαίνει «Φλογοβόλο». Στη σκηνή θα δούμε και θα ακούσουμε τον pop star Πέτε Πάρκονεν και τη Λίντα Λαμπένιους, γνωστή παλιότερα και ως Λίντα Μπράβα. Σουηδόφωνη Φινλανδή, η Λίντα ζήτησε από την EBU να παίξει ζωντανά το βιολί της και της έκαναν το χατήρι, κάνοντας έτσι τον ήχο του βιολού να ξεχωρίζει αισθητά και να μπαίνει σε ένα μουσικό διάλογο με την ανθρώπινη φωνή. Φέτος, στο διαγωνισμό είπαμε ότι έχουμε μια πραγματική εισβολή εγχόρδων σε 9 συνολικά συμμετοχές. Πολύ φωτιά, πολύ σιγουριά για την πρόκριση στο τελικό και βάλε, πολύ πόνος όμως από έναν έρωτα που καίει σαν φλόγο βόλο για τη Φινλανδία με κωδικό 07.

0: πολύ πολύ πολύ θερμή υποδοχή για την 7η απόψινή συμμετοχή και τη Φινλανδία. Χαρούμενη η Λίντα, χαρούμενος και ο κύριος Πάκκονεν.
1: Και πάμε στο Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο είναι η χώρα με τα χειρότερα στατιστικά στο διαγωνισμό. 2 στα 13 τρίποντα ή αλλιώς προκρίσεις. Μετράει στους ημιτελικούς. Τελευταία φορά σε τελικό ήταν το 2015. Όσοι πηγαίνετε Τετάρτη Δημοτικού δεν το ζήσετε καν. Επίσης, γιατί είστε ξύπνοι τέτοια ώρα. Την κακή παράδοση ελπίζει να ανατρέψει φέτος η Ταμάρα Ζίφκοβιτς με το Νόβα Ζώρα, Νέα Αυγή. Το άλλο εντυπωσιακό στατιστικό του Μαυροβουνίου είναι πως το τραγούδι του είναι το πρώτο που επελέγει φέτος, καθώς ο εθνικός τελικός διεξήχθη το Νοέμβριο. Όμορφες γυναίκες, δυνατές αβράχοι. Επιτέλους αναπνέω και βρίσκω την αγάπη μέσα μου. Θα τραγουδήσει η Ταμάρα, παιδί μουσικής οικογένειας. Ξεκίνησε από μικρή να σπουδάζει φλάουτο και συνεχίζει και σήμερα να εμπλουτίζει τις γνώσεις στη μουσική στην Ακαδημία Μουσικών Τεχνών στο Βελιγράδι. Νόβα Ζώρα για το Μαυροβούνιο με κωδικό 08.

0: Πολύ ρυθμική. Ρυθμικό το Μαυροβούνιο.
1: Η τελευταία φορά που το Μαυροβούνιο πέρασε, σας είπαμε σε τελικό, ήταν το 2015 και ήταν φυσικά που εδώ στη Βιέννη. Αυτό σκέφτονται και τα κορίτσια που πανηγυρίζουν. Για να δούμε.
0: Λες να σκέφτονται αυτό ακριβώς.
1: Με κοροϊδεύει, παιδιά. Έλα, πες.
0: Λοιπόν, πάμε στην Εσθονία. Ένατη από τις συνολικά 15 απόψινες συμμετοχές στον πρώτο ημιτελικό, η Εσθονία, η χώρα που διδάσκει ψηφιακό μετασχηματισμό, μετράει φέτος την 31η συμμετοχή της στο διαγωνισμό, τον οποίο και έχει κερδίσει μια φορά, το μακρινό 2001. Φέτος μια κοριτσοπαρέα, ένα καθαρό emo girl band με το όνομα Vanilla Ninja, θα ερμηνεύσει το τραγούδι Too Epic to be True, δηλαδή πολύ επικό για να είναι αληθινό. Και σύμφωνα με τα προγνωστικά, μάλλον έτσι φαντάζει και η πρόκριση στον τελικό για τις τρεις Εστονές. Ο Περέδι δείξε όμως απόψε. Οι Vanilla Ninja έχουν ξανασυμμετάσχει στη Eurovision με τα χρώματα της Ελβετίας το 2005.
1: Ποια είχε κερδίσει τότε?
0: Η μία και μοναδική Έλενα Παπαρίζου, ο Φωκάς εμείς. Εστονία με κωδικό 09 τώρα όμως.

0: Αυτές λοιπόν ήταν η Vanilla Ninja. 21 χρόνια μετά ξανανέβηκαν στη σκηνή της Eurovision, τότε για την Ελβετία και τώρα για την χώρα τους, την Εστονία.
1: Είναι γουρλούδες πάντως, ό,τι και να γίνει, διότι τότε κερδίσαμε και φέτος ζούμε πραγματικά μια πολύ πολύ όμορφη Eurovision με τον Ακύλα, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά. Λοιπόν,
1: Ισραήλ. Η παρουσία του Ισραήλ στο διαγωνισμό απασχόλησε και φέτος τα μέλη της CBU. Το Δεκέμβριο αποφασίστηκε τελικά πως θα είναι παρόν στο διαγωνισμό, αλλά η απόφαση αυτή οδήγησε σε αποχώρηση 5 χωρών. Ισπανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ολλανδία και Σλοβενία δεν είναι εδώ απόψε. Το Ισραήλ εκπροσωπεί φέτος ο Νοάμ Μπετάν, ερμηνεύοντας σε εβραϊκά, αγγλικά και κυρίως γαλλικά το Μισελ. Μία από τους δημιουργούς του τραγουδιού είναι η περσινή εκπρόσωπος της χώρας, Γιουβάλ Ραφαέλ. Κάποιοι στίχοι: δεν ξέρω πια τι να κάνω, ήσουν το φως μου. Θεέ μου, σε παρακαλώ να με ξυπνήσεις, βούτυξα στο σκοτάδι. Φέρτε μου πίσω την ελπίδα και το κορίτσι μου, Μισελ. Για το Ισραήλ, Νοάμ Μπετάν, κωδικός 10.

0: Σας αφήνουμε να ακούσετε και τις αντιδράσεις ακριβώς όσο έχουν φέτος. Ό,τι ήχος έρχεται από την αίθουσα είναι αυτός ακριβώς που ακούμε όλοι στην πραγματικότητα. Λοιπόν, πάλι ο Μίχαελ επί σκηνής. Και όποτε βλέπετε παρουσιαστή επί σκηνής, πάει να πει ότι διακόπτουμε για λίγο το διαγωνιστικό και πηγαίνουμε σε Big Five. Και πάμε λίγο, ναι, σε μια χώρα με την οποία, μοιράζεται την ίδια γλώσσα. Μιλάμε φυσικά για την Γερμανία. Απευθείας στο τελικό είναι η χώρα με τις περισσότερες συμμετοχές, 69 στο σύνολο. Έλειψε μόνο το 1996. Τότε, ξέρετε, γίνονταν κάποιοι κρυφοί ραδιοφωνικοί προκριματικοί, καθώς αυξάνονταν ο αριθμός των χωρών. Δεν είχαμε ημιτελικούς. Εκείνη τη χρονιά, λοιπόν, αποκλείστηκε η Γερμανία και τότε πρωτοσκέφτηκαν οι big χρηματοδότριες χώρες ένα τρόπο να περνούν απευθείας στο τελικό. Η Γερμανία εκπροσωπεί φέτος η Σάρα Έγγελς, η οποία βρίσκεται στο προσκήνιο της pop μουσικής εδώ και 15 χρόνια από τότε που πρωτοεμφανίστηκε στο talent show Deutschland sucht den Superstar.
1: Τι είπες τώρα?
0: Είπα ότι είναι ένα talent show, ein show mit Talenten, όπου η Deutschland sucht den Superstar. Λοιπόν, περισσότερα για τη Σάρα θα πούμε στο τελικό, θα τη δούμε το Σάββατο. Για την ώρα ας την απολαύσουμε να ερμηνεύει, χωρίς το άγχος της πρόκρισης, το τραγούδι Fire για την Γερμανία.

0: Ένα σχόλιο μόνο έχω να κάνω. Είναι άλλο το fire και άλλο το fuego.
1: Ναι. Τότε βέβαια πολλές φορές και το fuego και την Τζανέλη είδε πολλές φορές.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, ήταν η Γερμανία. Τι θα λέγατε τώρα? Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Καλησπέρα σας από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και πάλι εδώ στην Αγία Παρασκευή. Είμαστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Καλωσορίσατε εσείς που τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας. Στα διαφημιστικά λοιπόν διαλύματα είμαστε παρέα. Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision μεταδίδεται τηλεοπτικά, ιντερνετικά από το ΕΡΤΕΚΟ και ραδιοφωνικά όπως είπαμε από το δεύτερο πρόγραμμα και από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη φροντίδα του ήχου η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μεϊδάνης. Η Eurovision είναι ένας θεσμός που εδώ και δεκαετίες ενώνει χώρες, γλώσσες και μουσικές. Ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο με τραγούδια που έγιναν αναμνήσεις και φωνές που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ευρωπαϊκή μουσική ιστορία. Η Ελλάδα συμμετέχει επίσημα για πρώτη φορά το 1974 με τη Μαρινέλα, όμως πολλά χρόνια νωρίτερα ένας Έλληνας καλλιτέχνης είχε ήδη ανέβει στη σκηνή της Eurovision. Ήταν το 1961 στις Κάνες της Γαλλίας όταν ο Τζίμις Μακούλης εκπροσώπησε την Αυστρία με το τραγούδι «Sehnsucht», δηλαδή «Λαχτάρα». Η πορεία του δεν άρχισε να ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα. Από τη Γερμανία μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τζίμις Μακούλης γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Συνεργάστηκε με σπουδαίες μορφές της παγκόσμιας μουσικής όπως ο Louis Armstrong, ο Duke Ellington και έγινε ένας από τους πρώτους Έλληνες καλλιτέχνες με πραγματικά διεθνή παρουσία. Η συμμετοχή του στη Eurovision μπορεί να μην έφερε την νίκη,

λέω να ακούσουμε αυτό το πρώτο τραγούδι, το πρώτο Έλληνα που ανέβηκε ποτέ στη σκηνή της Eurovision, το Jim Macaulay, Αυστρία, 1961, Sehnsucht, Λαχτάρα.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το Βέλγιο, το οποίο προέρχεται από δύο σοκαριστικούς αποκλεισμούς. Τις προηγούμενες χρονιές ήταν φαβορή για πρόκριση και δεν πέρασε. Τώρα δεν είναι φαβορή. Λέτε να περάσει.
1: Μακάρι,
0: τώρα.
1: Γιατί όχι.
0: Φεύγουμε λοιπόν από το Βέλγιο και πηγαίνουμε στη Λιθουανία. Πέρυσι η Λιθουανία συμμετείχε, αν θυμάστε, με τους Κατάρσις και το Τάβο Άκης.
2: Τάβο.
0: Αυτό. Φέτος το πάει ένα βήμα παραπέρα. Φέτος το τραγούδι της είναι ακόμα πιο σκοτεινό και μυστηριώδης. Ο Λίον Σίκα είναι performer, μουσικός, πρωταγωνιστής σε musical, είναι κυρίαρχη μορφή στη drag κουλτούρα της χώρας. Πρωτοεμφανίστηκε στο X Factor, ενώ την πρώτη του συναυλία την έδωσε στην εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης στο Βίλνιους. Με τρομάζει, με στοιχιώνει, όπου και αν βρίσκομαι, ποιος τολμά να ρωτήσει για ποιο λόγο ζω. Με αυτά τα λόγια ξεκινά το τραγούδι της Λιθουανίας και κανείς δεν μπορεί να σας προετοιμάσει για το τι θα δείτε στη συνέχεια. Μην κάνετε ζάπινγκ τώρα, μην πάτε τουαλέτα, μην βιάσετε το τηλέφωνο, δείτε το solo quiero más, θέλω μόνο παραπάνω, για την Λιθουανία με κωδικό 12.

0: Ήταν.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Όσο πιο πολύ τη βλέπω τη Λιθουανία, τόσο πιο πολύ μου αρέσει.
0: Ναι, εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι ο εθνικό τελικό τη Λιθουανία δεν είναι πολύ χαρούμενο σόου. Δηλαδή δεν φαίνεται για να πάνε να το παρουσιάσουν την Πέτ και την Κατερίνα, θα μα διώχνανε.
1: Ναι, ναι.
0: Συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο αντίδοτο αυτού που είδαμε, στο Σαν Μαρίνο, 13η συμμετοχή. Το περίκλειστο κρατήδιο στα ανατολικά της κεντρικής Ιταλίας έχει ένα γενικό συλλεκτικό ενδιαφέρον, παρότι δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυπώνει ευρώ με φιγούρες της χώρας, νομίσματα που τρελαίνουν τους συλλέκτες. Το ίδιο κάνουν και τα γραμματώσιμα της χώρας, που είναι έγκυρα μόνο για αλληλογραφία εσωτερικού. Συλλεκτικές είναι και οι συμμετοχές της στη Eurovision, που χαρακτηρίζονται από κάτι περίεργο, την επανάληψη των ερμηνευτών. Τέσσερις φορές η Βαλεντίνα Μονέτα, αυτή τη Βαλεντίνα
0: Μονέτα.
1: Τι να
0: κάνει αυτή η ψυχή, ναι.
1: Τρεις συνεχόμενες μάλιστα έχει εκπροσωπήσει τον Άγιο Μαρίνο. Τρεις φορές η φετινή Σενίτ, που όμως φέρνει έναν superstar κοντά της, τον Boy George του Karma Chameleon, τον τραγουδιστή των Πάλε Ποτέ Culture Club, να δίνουν μαζί το παρόν στην Eurovision για τον Άγιο Μαρίνο.

0: Μεγάλη χάρη του. Δεν ξέρω τώρα ποιον είναι η χάρη. Ναι. Έκανε χάρη ο Boy George στη Σελίτ.
1: Νομίζω πως ναι, αλλά
0: μάλλον, ναι.
1: Ήταν έτσι λίγο σαν καμέο εμφάνιση ο Boy George. Όσοι είστε μικρούλιδες, γκουγκλάρετε να δείτε τι
0: ναι,
1: είστε
0: πραγματικά,
1: Boy George.
0: Ναι, πραγματικά, γιατί το ζήσαμε και αυτό. Μας ρώτησαν κάποιοι ποιος ήταν.
1: Εσένα, όχι εμένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Έρχεται η ώρα της Πολωνίας. Η εκπρόσωπός της, η Αλίσια, ανήκει στην καταραμένη γενιά του 2020. Μιλάω φυσικά για τους καλλιτέχνες που κέρδισαν τότε τους εθνικούς τελικούς τους, αλλά δεν μπόρεσαν να φτάσουν μέχρι τη σκηνή της Eurovision, καθώς ο διαγωνισμός ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας και κυκλοφορούσε μόλις τη Σουηδία για τη Φελίσια, τα θυμάστε. Το τραγούδι της Αλίσια τότε ήταν το Empires και συγκαταλέγονταν στα φαβορί για την νίκη. Οι φανς το είχαν λατρέψει. Το νέο της τραγούδι δεν έχει την ίδια ενθουσιώδη υποδοχή, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Αυτό που παραμένει όμως ίδιο είναι η εντυπωσιακή φωνή της, που είναι και το μεγάλο της όπλο στη μάχη για την πρόκριση. Pray, προσευχή για την Αλίσια, για την Πολωνία, για την πρόκριση. Κωδικός 14.

0: Wow.
1: Τσινκούγε.
2: Βλέπεις λοιπόν.
0: Τσινκούγε.
2: Η Πολωνία έστειλε ένα gospel τραγούδι με αυτή την καταπληκτική φωνή.
0: Μας ευχαρίστησε και εμείς την ευχαριστούμε. Όρθια για την υπέροχη ερμηνεία. Η Πολωνία έχει. Ξέρω εγώ τι λέω. Έχει παράδοση σε καλές τραγουδίστριες. Για πάμε για φινάλε.
2: Τελευταία συμμετοχή για απόψε, 15. Από τη Σερβία που έχει το ιδιότυπο ρεκόρ να κερδίζει στην πρώτη ever συμμετοχή της στο διαγωνισμό. Σερβία ασφαλώς το 2007. Άλλη μια χώρα το έχει κάνει αυτό. Κράγε μένε είναι ο τίτλος του τραγουδιού, δηλαδή δίπλα μου. Από μια progressive metal band με το όνομα Λαβίνα. Τα 6 αγόρια που θα δούμε και βλέπουμε ήδη είναι μαζί από το 2020 με ξεκίνημα στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, στη Νις. Στα νότια, γενέτρια και του μεγάλου Κωνσταντίνου, του ιδρυτή της Κωνσταντινούπολης.
0: Έχω πάει.
2: Το τραγούδι της Λιμερένιας, Λίμερενς, δηλαδή της ανεκπλήρωτης αγάπης, της αιμονικής, της καψούρας, του κολλήματος.
0: Λιμερένια λέγεται αυτό, ναι, συγγνώμη.
2: Ακόμα κρατάω μια θέση για σένα δίπλα μου. Ένα τραγούδι κραυγή για τη Σερβία. Τελευταίο τραγούδι, κωδικός 15.

0: Εντάξει.
1: Αυτή ήταν η Σερβία. Τελείωσε μη τελικός. Τώρα θα μου λείπει τώρα για Μίχαλα, μας πούνε πως θα ψηφίσετε.
0: Οι συνάδελφοι στο Μάστερ είναι όλες στη θέση τους, ο Ιχολίτης έχει φυγεί.
1: Τα πάρε μου.
0: Λοιπόν, θέλω να στείλω ευχές πολλές σε όλους όσοι μας ακούνε. Θα μιλήσει κανονικά ή από το άλλο τώρα?
2: Τώρα πρέπει να κάνω αποφόρτιση.
0: Πρέπει να αποφορτιστείς. Στη Θεσσαλονίκη, σε εκείνο το σπίτι που έχει μαζευτεί η μισή Θεσσαλονίκη και πίνουν νερά. Και στο άλλο σπίτι που κάνουν μπάρμπεκιου και πριν έκαναν Eurovision καραόκε. You know.
2: You know, μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα πρέπει να αποφασίσετε εσείς ποιους θα δείτε στον τελικό του Σαββάτου. Επαναλαμβάνω, τώρα είναι η στιγμή που οι Έλληνες του εξωτερικού θα πρέπει να γυρίσουν στην δημόσια τηλεόραση της χώρας που ζουν για να πάρουν από εκεί τους αριθμούς οι οποίους θα ψηφίσουν. Εμείς θα σας δώσουμε για τους Έλληνες που μας ακολουθούν, μας ακούνε. Έχω χάσει,
0: παιδιά. Σε αφήνω μόνος σου.
2: Και δεν κάνει τίποτα για να με βοηθήσει.
0: Σε κοιτάζω απλώς.
2: Και γελάει. Λοιπόν, αυτή είναι η κάρτα 15 χώρες.
0: Περίμενε λοιπόν, από το 01 στο 15 είναι η κωδική των χωρών που μπορείτε να ψηφίσετε. Όσοι είστε στην Ελλάδα, δεν μπορείτε να ψηφίσετε Ελλάδα. Δηλαδή το 04. Εντάξει, σοφόν το σαφές. Όσοι είστε στο εξωτερικό, τώρα γυρίζετε να δείτε τους αριθμούς του τηλεφώνου που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Στην Ελλάδα, στο 54-222 στέλνουμε SMS από το 01 ως το 15. Αλλιώς
2: καλούμε στο 901-901-40 και προσθέτουμε τον αντιψήφιο κωδικό της χώρας που θέλουμε να ψηφίσουμε. Φυσικά υπάρχει πάντοτε και το esc.vote.
0: Το οποίο esc.vote, να πούμε ότι ήταν ανοιχτό από χθες τα μεσάνυχτα.
2: Για τις 165 χώρες που δεν συμμετέχουν στο διαγωνισμό και θα ξανανοίξει. Δηλαδή οι Έλληνες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Νέας Ζηλανδίας, όλης της Αφρικής μπορούν να ψηφίσουν.
0: Δείτε τώρα έναν πολύ ωραίο τρόπο που επέλεξαν οι διοργανωτές να σημάνουν την έναρξη. Μια ομάδα φίλων από το Παρίσι ανοίγουν την ψηφοφορία. Ψηφίστε. Start voting now.
2: Και τώρα θα δούμε ένα recap βίντεο, ένα βίντεο ανακεφαλαίωσης με τα 15 τραγούδια. Δεν θα μιλάμε φυσικά παραδοσιακά. Θα λέμε μόνο την χώρα και τον κωδικό, ούτως ώστε να μπορέσετε να τα ξαναθυμηθείτε. Έτσι.
0: Ήρθε η ώρα να κρίνετε το 50% του αποτελέσματος, καθώς χθες οι επιτροπές έκριναν το υπόλοιπο 50, Μολδαβία 0-1.

0: Ψηφίστε, ψηφίστε στέλνοντας SMS στο 54222 ή 54222 από το 01 ως το 15 ή στο 901-901-40. Καλέστε το από το σταθερό σας τηλέφωνο.
1: Και φυσικά πάντοτε στο esc.vote, αλλά και με το application μπορείτε να ψηφίσετε. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε τα 15 διαγωνιζόμενα τραγούδια. Θα υπάρξει άλλο ένα βίντεο να σκόψεις λίγο αργότερα. Για την ώρα πάμε σε ένα βιενέζικο καφέ ή αλλιώς πάμε στο Green Room. Αυτή είναι η Έμιλι, είναι απόφυτος του Κέμπριτζ και της Ιστορικής Διπλωματικής Ακαδημίας της Βιέννης και αποφάσισε αντί να γίνει διπλωμάτης να κάνει ραδιόφωνο και να ακολουθήσει την υποκριτική. And the rest is history. Σερβίρει καφέδες στο Green Room για σήμερα, έτσι. Και είναι ο άνθρωπος που θα επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες.
0: Φέτος οι Αυστριακοί έφτιαξαν ένα green room που θυμίζει αυτό το βιενέζικο καφέ, το οποίο και αυτό ανήκει στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.
1: Η ελληνική ψεροταβέρνα δεν θα έπρεπε να ανήκει σε μια άλλη πολιτιστική κληρονομιά.
0: Άλλη δεν τη λες. Για σκέψου, το πρώτο άνοιξε το πρώτο βιενέζικο καφέ το 1683. Ξέρεις, υπάρχει ένας μύθος αστικός που λέει ότι τα καφέ εδώ γεννήθηκαν από τους Σάκους καφέ που είχαν αφήσει πίσω τους οι στρατιώτες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά την αποτυχημένη πολιορκία του 1683.
1: Αλήθεια θα είναι. Όπα, ωραία αλλαγή, γρήγορη.
0: Τι ρόλο. Και θα πρέπει οι άνθρωποι να αισθάνονται ότι το Green Room είναι ένας χώρος ηρεμίας.
1: Νομίζω ότι ο Μίχαελ ετοιμάζεται για συνεντεύξεις. Θα την κάνει τη βόλτα του στο Green Room για να δούμε πού θα πάει. Όχι ότι έχει σημασία αυτό, μη σας συγχώνει για κάποιο λόγο.
0: Στο δεξί του χέρι κρατάει μια φανταστική ξύλινη πίπα.
1: Ακριβώς.
0: Οι καλλιτέχνες έχουν κάνει ό,τι ήταν δυνατόν και δυνατόν για να δώσουν τον καλύτερο δυνατό εαυτό τους.
1: Και πρέπει να κάνετε κι εσείς τώρα κάτι πολύ απλό. Να στείλετε ένα μήνυμα ή να καλέσετε από το κινητό σας.
0: Θες μας ξανά
1: έχετε 10, ναι, θα τις πω. 54-222, στέλνετε μήνυμα και προσθέτετε το διψήφιο κωδικό της χώρας που θέλετε να ψηφίσετε ή καλείτε στο 901-901-40 προσθέτοντας το διψήφιο κωδικό της χώρας που θέλετε να ψηφίσετε. Οι κωδικοί θα περνάνε συνέχεια στην οθόνη σας.
0: Και επειδή λέει και εδώ ωραίες χώρες εξωτικές, αυτές οι χώρες, Τόνγκα, Μαδαγασκάρη, Ζιμπάμπουε, Μποτσουάνα, μπορούν να ψηφίσουν στο esc.vote.
1: Ακριβώς.
0: Είναι το rest of the world, το υπόλοιπο του κόσμου, όπως λέμε, υπόλοιπο Αττικής.
1: Που θα δώσει το δικό του δωδεκάρι και σήμερα και στον ημιτελικό της Πέμπτης και φυσικά στο μεγάλο τελικό.
0: Και αυτό το rest of the world, το υπόλοιπο του κόσμου, είναι σαν να προστίθεται μία άλλη χώρα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή η Γαντία Ρόδα που βλέπετε πίσω από την κυρία Σβαρόφσκι είναι ένα από τα πιο διάσημα ορόσημα της Βιέννης. Χτίστηκε τον 19ο αιώνα.
1: Καλό.
0: Και βρίσκεται στο πάρκο ψυχαγωγίας Πράτερ της Βιέννης, το οποίο επίσης είναι ένα από τα παλαιότερα στον κόσμο. Άνοιξε πριν από 260 χρόνια. Και έτσι ξαφνικά ο διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision ως θεσμός μοιάζει με ό,τι νεότερο εδώ μέσα μετά και τα βιενέζικα καφέ.
1: Του κολλάει το μουσί. Έχουμε μια αλλαγή πάντως σε σχέση με την πρόβα, έτσι. Στην πρόβα είχε κάνει τη βόλτα του στα τραπέζια, στους καναπέδες μάλλον.
0: Βεβαίως. Και αυτό το Ζουρ Καρόχ που μόλις ακούσατε είναι ένα συγκρότημα, μια αυστριακή χορευτική ακροβατική ομάδα η οποία θα μας ταξιδέψει στον κόσμο του Πράτερ, της μουσικής, του χορού, της κίνησης και των υπτάμενων παιδιών.
1: Απολαύστε το, είναι υπέροχο θέαμα.

0: Μια ακροβατική ομάδα υπό τη διεύθυνση ενός Βραζιλιάνου, η Ζούκαρο. Welcome to the Fun Fair.
1: Υπέροχο θέαμα ήταν. Να πούμε ότι αυτό το διάλειμμα, αυτό το act μάλλον, μεταφέρθηκε αρκετά λεπτά νωρίτερα για να τελειώσει πριν από τις 11 ώρα Αυστρίας, διότι δεν επιτρέπεται τα παιδιά να είναι μετά τις 11 στην τηλεόραση. Και όπως είπε ότι επιτρέπεται δηλαδή να τα πετάμε στον αέρα, να κάνουμε όλα αυτά, αλλά όχι να μην είναι μετά τις 11. Αυτό είναι πάρα πολύ αστείο.
0: Εδώ είναι 11 παρά 12 παρά 13 πρώτα λεπτά. Στην Ελλάδα 12 παρά 12. Θέλω να πω εδώ ότι μην ξεχνάμε ότι φέτος έχουμε και τα Eurovision Night πριν και μετά.
1: Ακριβώς. Συνδεθήκαμε πριν, θα συνδεθούμε και μετά με την Κατερίνα, με την Πέτη και με τον Μιχάλη. Αλλά για την ώρα θα ξαναθυμηθούμε τα 15 τραγούδια. Μολδαβία 01. Σουηδία 02. Κροατία 03. Ελλάδα.

Γεωργία 06. Φιλανδία 07. Μαυροβούνιο 08. Εσθονία 09. Ισραήλ 10. Βέλγιο 11. Λιθουανία 12. Αγίος Μαρίνος 13. Πολωνία 14. Σερβία 14.

0: Σε ένα λεπτό, σε λιγότερο από ένα λεπτό, κλείνουν οι γραμμές. Το τέλος της ψηφοφορίας θα μας το δώσει μια ομάδα φίλων από την Βουλγαρία. Και το ίδιο θα γίνει και στο δεύτερο ημιτελικό, αλλά και στο τελικό. Θα συνδεόμαστε με μια παρέα που παρακολουθεί τον διαγωνισμό.
1: Βέβαια, στο τελικό μάλιστα θα συνδεθούμε με την Ολλανδία.
0: Ακριβώς.
1: Η οποία δεν συμμετέχει φέτος για τους γνωστούς λόγους.
0: Αλλά παρόλα αυτά θα δώσει το ανέβασμα για την ψηφοφορία. 9, 8, 7, αυτό δεν θέλει μετάφραση, το βλέπετε μόνοι σας. 3, 2, 1 και ό,τι ψηφίσαμε, ψηφίσαμε. Νάτι.
1: Η παρέα από τη Βουλγαρία. Τι θα λέγατε τώρα? Να πάμε για ένα... αφού ακούσουμε τους χαιρετισμούς και τις ευχαριστίες της κυρίας Σβαρόφσκη στην ομάδα από την Βουλγαρία, τώρα θα συνδεθούν οι ψήφοι της Επιτροπής που ψήφισε χθες, του κοινού που μόλις ολοκλήρωσε τη διαδικασία της ψηφοφορίας, για να επιστρέψουμε αμέσως μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα με ξέρετε τι.
2: Επιστροφή στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, συντονισμένη και με τη φωνή της Ελλάδας. Είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης και στα διαλύματα είμαστε παρέα εδώ. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στον θεσμό αυτό των 70 χρόνων, που δεν είναι απλώς ένας μουσικός διαγωνισμός, είναι μια σκηνή όπου η μουσική συναντά άλλοτε διακριτικά και άλλοτε εκρηκτικά την ιστορία, την πολιτική, αλλά και τις μεγάλες εντάσεις της Ευρώπης. Η Eurovision, παρά το βασικό της κανόνα να παραμένει μακριά από την πολιτική, έχει αποδείξει πολλές φορές ότι η πολιτική δεν μένει ποτέ εκτός σκηνής. Μπορεί να μην γράφεται στους στίχους, αλλά εμφανίζεται στα βλέμματα, στη σιωπή, στις αντιδράσεις, ακόμα και στις ίδιες τις αποχωρήσεις. Και αν γυρίσουμε πίσω το χρόνο, θα δούμε στιγμές που άφησαν αποτύπωμα όχι μόνο στη μουσική αλλά και στην ίδια την ιστορία. Στην Πορτογαλία, ας πούμε, το 1974 ένα τραγούδι έγινε άθελά του σήμα επανάστασης. Δεν είχε πολιτικό στίγμα, όμως χρησιμοποιήθηκε ως κρυφό σύνθημα για την επανάσταση των Γαριφάλων. Ένα ραδιοφωνικό σήμα, μια χώρα που άλλαξε σε μια νύχτα. Δύο χρόνια μετά, το 1976, η Ελλάδα ανεβαίνει στη σκηνή με τη Μαρίζα Κοχ και το «Παναγιά μου, Παναγιά μου», σε μια περίοδο έντονων πληγών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, μια συμμετοχή που δεν ήταν απλώς μουσική παρουσία, αλλά μια σιωπηλή πολιτική δήλωση.

Και από το 1976 πηγαίνουμε στη Eurovision του 2006. Αθήνα, την ώρα της ψηφοφορίας της Κύπρου, ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Χριστοφόρου βγαίνει στη ζωντανή σύνθεση και λέει «Good evening, Athens. This is Nicosia calling. Unfortunately, the only divided capital left in Europe». Καλησπέρα Αθήνα, σας καλεί η Λευκωσία, δυστυχώς η μόνη εναπομείνασα διχοτομημένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη. Το ελληνικό κοινό ξεσπά σε χειροκροτήματα, ενώ οι παρουσιαστές Μαρία Μενούνος και Σάκης Ζουρβάς φαίνονται αμήχανοι. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω φράση έλειπε από το επίσημο DVD της χρονιάς, ενώ δημιουργήθηκε μεγάλος άλλος. Ο τραγουδιστής, μιλώντας στην ΕΡΤ το Μάιο του 2023, αναφέρθηκε στην επίμαχη φράση λέγοντας «Βρήκαμε τον μπελά μας, ήταν άδικο αυτό που έγινε». Παραπονέθηκε μάλιστα η Τουρκία και έκανε εκείνη την ένσταση. Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα. Τότε συμμετείχε η Τουρκία, ήταν πριν ακόμα σταματήσει τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό. Και βλέπεις μετά από λίγα χρόνια να κερδίζει τραγούδι της Ουκρανίας που μιλούσε για τη σφαγή των Τατάρων που κέρδισε κιόλας, και συμπλήρωσε αυτά ο τραγουδιστής αναφερόμενος στη συμμετοχή βέβαια της Τζαμάλα με το κομμάτι 1944 που κέρδισε το διαγωνισμό το 2000.

0: μας.
1: Αναφορές λοιπόν για την εκαθάριση των Τατάρων το 1944 που ακούμε από τον Στάλιν έφερε στο διαγωνισμό έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Η Ουκρανία συμμετείχε με το τραγούδι αυτό, το ερμήνευσε όπως είπαμε η Τζαμάλα, το οποίο ήταν εμπνευσμένο από την ιστορία της προγιαγιάς της και της οικογένειάς της που εκδιώχθηκαν από την Κρυμαία μαζί με εκατοντάδες χιλιάδων άλλων Τατάρων από τον Ιωσήφ Στάλιν. Αν και το τραγούδι δεν αναφερόταν ευθέως στα γεγονότα της προσάρτησης της Κρυμαίας το 2014 από τις ρωσικές δυνάμεις, τόσο η επιλογή όσο και οι δηλώσεις των δημιουργών του έδωσαν πολιτική χρειά στη συμμετοχή. Λίγα χρόνια μετά, το 2019, η νικήτρια Τζαμάλα, ως μέλος της Κριτικής Επιτροπής του Εθνικού Τελικού της Ουκρανίας, ρώτησε τη διαγωνιζόμενη ονόματι Μαρούβ αν η Κρυμαία ανήκει στην Ουκρανία, με τη δεύτερη να έρχεται σε αμήχανη θέση και να απαντάει «Μα ναι, φυσικά», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις εντός και εκτός των συνόρων. Η EBU το χαρακτηρίζει ιστορικό αφήγημα, όμως ο απόϊχος είναι καθαρά πολιτικός μέσα σε μια ήδη τεταμένη γεωπολιτική πραγματικότητα. Σήμερα και καθώς πλησιάζουμε στο μεγάλο τελικό της Eurovision του 2026 αυτό το Σάββατο, το σκηνικό να πούμε ότι δεν είναι και το πιο ήρεμο. Η αυστριακή πρωτεύουσα έχει γεμίσει με τα χρώματα και τα σύμβολα της Eurovision. Ωστόσο, 5 χώρες, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισλανδία ανακοίνωσαν μποϊκοτάζ διαμαρτυρόμενες για τη συμμετοχή του Ισραήλ στο διαγωνισμό. Παράλληλα έχουν προγραμματιστεί και φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις στη Βιέννη. Κι όμως, παρά τις συγκρούσεις, τις αποχωρήσεις, τις εντάσεις και τις πολιτικές σκιές, η Eurovision συνεχίζει να υπάρχει. Ίσως γιατί μέσα στην υπερβολή και στη λάμψη της εξακολουθεί να εκπροσωπεί κάτι βαθύτερο, την ανάγκη της Ευρώπης να μοιράζεται σκηνές ακόμα και όταν δεν μοιράζεται συμφωνίες. Μπορεί όμως η μουσική να μείνει έξω από την πολιτική.
2: Είναι η ώρα της μεγάλης αγωνίας, αλλά έχουμε λίγο ακόμα.
3: Δεν θα πάμε αμέσως στα αποτελέσματα. Σας δίνουμε λίγο χρόνο έτσι να ανασκουμποθείτε, να οργανωθείτε.
2: Να κάνετε και τα προγνωστικά σας.
3: Ακριβώς.
2: Τώρα πια μπορούμε να μιλάμε για προγνωστικά. Μας προαναγγέλει το μεγάλο τελικό.
3: Προσπαθήσαμε να μην σας ζαλίσουμε πολύ με τα προγνωστικά. Εντάξει, τα ξέρετε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, έρχεται και ο Μικαέλ.
2: Έπιασε την κουβέντα με τον κόσμο, λέει. Νομίζω ότι είδα ένα τύπο.
3: Ναι, ναι, ναι. Είδα έναν τύπο εκεί ανάμεσα στον κόσμο, τον οποίο τον έχουμε ξαναδεί. Για να τον δείτε κι εσείς.
2: Κάτι μου θυμίζει.
3: Είναι ο Γκότζο. Είναι ο Γκότζο που είχε εκπροσωπήσει πέρυσι την Αυστραλία με το milkshake. Δεν είχε περάσει στον τελικό. Οι Αυστρακοί όμως είπαν να τον ξαναδούμε. Νάτος.
2: Από πέρυσι είναι αυτό.
3: Βασικά έψαχναν μία αφορμή για να κάνουν εισαγωγή στο επόμενο act, πιστεύω.
2: Το οποίο θα μιλήσει για τις διαφορές μεταξύ Αυστραλίας και Αυστρίας. Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι δυνατόν να μπερδέψει την Αυστρία με την Αυστραλία, όπως ενδεχομένως και τη Σλοβακία με τη Σλοβενία.
3: Τη Σλοβακία με τη Σλοβενία σίγουρα την μπερδεύουμε.
2: Ναι, πάντως θέλω να πω εδώ κάπου ότι είναι αστικός μύθος ότι κάθε μήνα συναντιούνται Σλοβαίνοι και Σλοβάκοι διπλωμάτες για να ανταλλάξουν τα γράμματα που πήγαν στη λάθος χώρα.
3: Δεν ισχύει τελικά.
2: Όχι, δεν ισχύει. Λοιπόν, τεράστια η Αυστραλία, τόσο δούλα η Αυστρία.
3: Φλάτη μία, με βουνά η άλλη.
2: Ολόκληρες Άλπεις. Αράχνες φίδια και κροκόδιλοι η μία και ίδιος καυτός.
3: Βουνά, χιόνια και πολύ σκι στην Αυστρία. Για αυτά τα αντίθετα λοιπόν της Αυστρίας και της Αυστραλίας θα μας μιλήσει το act που θα ακολουθήσει και θα απολαύσετε και τους δύο host να είναι εξαιρετικοί σε αυτό το act. Δεν ήτανε?
2: Στην πρόβα ήτανε, τώρα θα τους δούμε και στο ζωντανό.
3: Και τώρα με τους ματιάξουμε.
2: Θα τους κρίνουμε εκ νέου.
3: Λοιπόν, για να τους αφήσουμε όμως να ετοιμαστούν για το τραγούδι τους.

0: stop. Yeah, stop, stop, stop, stop. I think everybody's got it by now. The main difference between Austria and Australia, in Austria there never have been any kangaroos, and there never will be any kangaroos because Austria is a kangaroo-less country. What?
1: Ο Μίχελ διακόπτει το act για να πει ότι η μόνη διαφορά είναι ότι δεν υπάρχει καγκουρό στην Αυστρία.
2: Είναι μια καγκαρούλε σε χώρα,
1: είπε. Ακριβώς. Αλλά δείτε,
3: now kangaroos in Austria.
2: Και δεν χρειάζεται να φύγει το καγκουρό να πάει πίσω στην Αυστραλία, μπορεί να μείνει εδώ σε εμάς.
0: No, and if he stays in Austria, people start to confuse Austria and Australia again.
2: Τότε θα μπερδευόμαστε ακόμα περισσότερο για το ποια είναι η Αυστραλία και η Αυστρία.
1: Δεν είναι αυτό το τέλος του τραγουδιού πάντως. Θα συνεχίσει.
3: Just be Australia.
1: Australia. Θα είμαστε.
4: I love that.

0: so much, Jenna! Give it up for Gojo and our dancers! And of course, the kangaroo! Are you okay, Mr. Kangaroo?
1: Thank you, Gojo!
0: Thank you!
2: Thank you.
1: Thank you, Roo!
0: Vienna, how do you like the show so far?
1: Are you ready to go for voting? Because in just a few seconds, I think we'll all be heading for the grand final. But only 10 artists will make it.
3: Exactly. But before that, let's have a look at the
0: acts.
3: Δούμε λοιπόν ένα βίντεο το οποίο είναι αρκετά αποκαλυπτικό για αυτά που πρόκειται να δούμε στον δεύτερο ημιτελικό την Πέμπτη. Για να τις δούμε λοιπόν. Είναι η Βουλγαρία με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα.
4: Είναι το Αζερβαϊτζάν.
3: Ακριβώς, με την Τζίβα. Η Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου για τη Ρουμανία.
4: Είναι το Λουξεμβούργο με την Εύα Μαρίγια.
3: Ντάνιελ Ζίσκα για την Τσεχία.
4: Η Γαλλία με τη Μονρό χωρίς να είναι στο διαγωνιστικό.
3: Ο Σιμών για την Αρμενία.
4: Η Ελβετία με την Βερόνικα Φουσάρο.
3: Αντιγόνη, Κύπρος, Τζάλα. Check my hips. Okay.
4: Κόσμο για την Αυστρία.
3: Η Ατβάρα για τη Λετωνία.
4: Και αυτό πες το εσύ.
5: Σόρεν Τόρμπεχαρλούντ
3: για τη Δανία. Κάπως έτσι πρέπει να το λένε.
4: Η Αυστραλία με την Δέλτα Γκούντρεν.
3: Η Λελέκα, εκπρόσωπος της Ουκρανίας.
4: Το Ηνωμένο Βασίλειο, Look Mom No Computer.
3: Άλλης για την Αλβανία.

0: Ώρα της κρίσης για τον πρώτο ημιτελικό που μας ενδιαφέρει και όλες και πολύ προσωπικά, όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Ακριβώς. 15 χώρες λοιπόν διαγωνίστηκαν, οι 10 θα περάσουν στον τελικό του Σαββάτου. Η ανακοίνωση θα γίνει όπως παλιά. Δεν θα έχουμε αυτό που είχαμε πέρυσι με τα 3 παράθυρα. Εντάξει.
0: Ναι, ευτυχώς.
1: Και εύχομαι επίσης να μην έχουμε και το άλλο που είχαμε πέρυσι, να πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον τελευταίο φάκελο. Φάκελο.
0: Αυτό, τον ηλεκτρονικό φάκελο.
1: Αυτό, τον ηλεκτρονικό φάκελο.
0: Ας χρησιμοποιούμε και όρους της πλειστόκαινου της τηλεόρασης.
1: Πλειστόκαινου, της πλειστόκαινου, να μην μας πούν τελευταίους, δεν θέλω, γιατί πλειστόκαινου.
0: Εδώ βλέπετε Σαν Μαρίνο, στο Green Room που έχει την αισθητική ενός βιενέζικου καφέ. Εδώ οι φίλοι μας από την Σουηδία.
1: Με τη μάσκα δεν θα ήπια κάτι στον καφέ, πιστεύω, το βιενέζικο.
0: Κροατία, με τα ωραία φωνητικά.
1: Το Βέλγιο εδώ.
0: Τώρα λένε αυτά τα κλασικά, αισθάνομαι έτσι.
1: Ότι έχουν αγωνία δίθεν που δεν έχουν καθόλου, γιατί ξέρουν τα αποτελέσματα. Εμείς έχουμε αγωνία που δεν τα ξέρουμε. Είπε τώρα και η Βικτόρια τον πόνο της ότι έχει αγωνία.
0: Δεν έχεις μια συμπάθεια στους παρουσιαστές για τη δουλειά που κάνουνε. Τα ίδια κάνεις κι εσύ.
1: Σωστά. Βέβαια το δικό μου στο Green Room δεν ήταν τόσο μεγάλο.
0: Όχι,
1: λίγο το χρόνο, λίγο αν μπορείτε, σας παρακαλώ.
0: Είμαστε στριμωγμένοι.
1: Χωράμε να περνάμε.
0: Για το Sing for Greece, λέει ο Γιώργος.
1: Shall we begin?
0: Να
1: ξεκινήσετε.
0: Να την έγινε.
1: We shall.
2: We are going to announce the 10 finalists in no particular order.
1: Το θυμίζουμε κάθε χρόνο, δεν είναι σειρά κατάταξης, έτσι, αυτή η Όχι. σειρά με την οποία θα ακούσετε τις 10
0: φορές. Είναι τυχαία σειρά.
1: Είναι τυχαία σειρά. Για να δούμε, να είμαστε κι εμείς, να είμαστε κι εμείς.
0: Πρώτος φάκελος.
3: The first country going through to the grand final is Greece.
0: Φύγαμε, εντάξει, κλείνει η μετάδοση. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Φόβο. Περάσαμε. Είναι μια πολύ ωραία στιγμή αυτή, πάντοτε. Περάσαμε, το αξίζαμε και είμαστε φυσικά στο τελικό. Πάμε στο δεύτερο φάκελο τώρα. Να δούμε με ποιους θα κάνουμε παρέα στο τελικό. Δεύτερη χώρα λοιπόν περνάει. Είναι η Φιλανδία.
0: Κοίτα να δεις τι κάνανε.
1: Ωραία.
0: Οι άτιμοι Αυστριακοί. Βάλανε τα δύο μεγάλα φαβορί, το ένα δίπλα στο άλλο.
1: Σου λέει δεν υπάρχει λόγος να τα αφήσω στο τέλος. Ξέρετε ότι θα περάσουν. Οπότε πάμε να δούμε ποιοι. Δεν μπορούν να δημιουργήσουν αγωνία. Λοιπόν, εγώ θέλω να, επειδή συνεχίζουμε να ευχαριστούμε ανθρώπους για όλο αυτό που έχουμε ζήσει εδώ παρέα, ας δούμε όμως ποιος ήταν ο τρίτος που θα περάσει πρώτα, γιατί θέλουμε να ευχαριστήσουμε και άλλους ανθρώπους για τη δουλειά
3: του.
1: Το Βέλγιο πέρασε. Αυτό είναι μια πολύ ωραία έκπληξη. Μπράβο στο Βέλγιο.
0: Μπράβο στο Βέλγιο που ήταν εκτός δεκάδα στα προγνωστικά.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Σας το είχαμε πει τις δύο χρονιές που ήταν φαβορί, δεν πέρασε. Μήπως τώρα που δεν είναι, μήπως περάσει.
0: Θα ευχαριστήσεις.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσω το κουστούμι του Ακύλα. Έχει σχεδιάσει η Κλέλια Ανδράλη. Τις μπότες του. Ο Χαράλαμπος Νικολάου. Την καρδιά η Δώρα Κουρτέσα. Και το χαρακτηριστικό σκουφί είναι χειροποίητο πλεκτό από τον Μπίλι του Φεξί. Τα χρωστούσα αυτά και ήθελα να τα πω. Τέταρτος φάκελος.

0: Σουηδία.
1: Σουηδία στο τελικό.
0: Πού ήταν για να περάσει, κατά κάποιον τρόπο. Έκπληξη. Θέλω να πω για τα προγνωστικά κάτι, ότι το Βέλγιο μέχρι πριν αρχίσει ο ημιτελικός ήταν προτελευταίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι ένατο, 14ο.
1: 14ο, φοβερό. Για να δούμε, ο Λιθουανός είναι εδώ. Οι Σέρβοι νομίζω θα περάσουν.
0: Οι Κροάτισσες επίσης, πιστεύω.
2: Μολδόβα!
1: Η Μολδαβία νομίζω ήταν σίγουρο ότι θα περάσει και είναι μια χώρα η οποία πραγματικά έχει κάνει αίσθηση εδώ.
0: Να σου πω, το λες

0: επειδή επηρεαζόμαστε πολύ από το κλίμα εδώ μέσα. Ένα ραδιοφωνικό, ένα γηπαιδικό σύνθημα.
1: Περνάει στον κόσμο, αρέσει.
0: Περνάει, εντάξει.
1: Εγώ δεν θα ξεμιαστώ καθόλου αν τη δούμε τη Μολδαβία στη δεκάδα του τελικού. Θα δούμε ψηλά.
0: Δεν αποκλείεται καθόλου.
1: Για να δούμε. Πέντε πέρασαν, άλλοι πέντε περιμένουν. Και άλλοι πέντε θα επιστρέψουν πίσω.
0: Η Μολδαβία ήταν στα φαβορί. Και το Ισραήλ.
1: Το Ισραήλ περνάει στον τελικό.
0: Και το Ισραήλ ήταν στα φαβορί για να περάσει. Τώρα τα πράγματα γίνονται.
1: Το Βέλγιο είναι η έκπληξη ως τώρα.
0: Και τα πράγματα γίνονται έτσι λίγο περίπλοκα, δύσκολα για χώρες όπως Κροατία, Σερβία, Πολωνία, Λιθουανία. Χώρες που ήταν λίγο σίγουρο ότι θα μπουν.
1: Ναι.
0: Και πλέον δεν χωράνε όλες αυτές, έτσι.
1: Ναι. Είπαμε όμως, τα πέντε ονόματα που ακούσαμε ήταν στα φαβορί, ήταν πάντοτε στα στοιχήματα μέσα. Το Βέλγιο έχει κάνει τη ζημιά σε κάποιον. Δεν ξέρουμε σε ποιον.
0: Το μάθω σε λίγο.
1: Χαλάλι του βέβαια, γιατί ταλαιπωρήθηκε τα δύο προηγούμενα χρόνια.
2: Σάμπια!
1: Η Σερβία περνάει στον τελικό. Θα το ξανατραγουδήσω. Λοιπόν.
0: Θα πω εγώ την καρποστά της Σερβίας, εντάξει.
1: Εντάξει.
3: The next country we'll see again on Saturday.
1: Αχ, οι Βανίλα Νίντζα είναι στεναχωρημένες. Όχι, έχουν αγωνία. Δεν χάνουν την.
0: Η Εστονία είναι αυτή που βλέπετε εδώ.
1: Μαυροβούνιο.
0: Η Εστονία ήταν καρφωμένη σε πολύ χαμηλές θέσεις των προγνωστικών. Όπως και ο Άγιος Μαρίνος με τον Άγιο Μποϊ Τζόρτζ που επίσης βλέπετε. Και εδώ είναι η Πολωνία με τη Φωνάρα. Πολωνία δεν ήταν.
1: Ναι.
3: Κροατία.
0: Κροατία.
1: Η Κροατία περνάει. Η Λέλεκ με το Ανδρομέδα.
0: Φέτος έχουμε τις Λέλεκ και τη Λελέκα. Έτσι, η Ουκρανέζα.
1: Αυτό σημαίνει ότι τα τέσσερα πρώτα τραγούδια, δηλαδή η Μολδαβία, η Σουηδία, η Κροατία και η Ελλάδα, πέρασαν και τα τέσσερα. Μιλάω για τη σειρά εμφάνισης φυσικά. Μείνανε δύο θέσεις. Βλέπετε ποιοι περιμένουν. Η Πορτογαλία, η Γεωργία, το Μαυροβούνιο, η Εστονία, η Λιθουανία, ο Άγιος Μαρίνος και η Πολωνία. Για να δούμε.
0: Ποια πιστεύεις ότι θα είναι?
1: Πιστεύω ότι η Πολωνία θα είναι μέσα.
2: Λιθουανία!
1: Και είναι η Λιθουανία μέσα. Δεν ήταν έκπληξη.
0: Καθόλου.
1: Έχει κάνει αίσθηση το τραγούδι της Λιθουανίας. Έχει κάνει αίσθηση το performance του Λίον. Και πρέπει να είναι πολύ χαρούμενος και είναι πολύ χαρούμενος. Πανηγυρίζει δίπλα ο σχολιαστής στη Λιθουανία. Είμαστε γείτονες. Το βλέπουμε, δεν τροντάζει κάπως.
0: Για να ξέρετε, δίπλα μας είναι ο Λιθουανός και ο Δανός.
1: Λοιπόν, μία θέση έχει μείνει.
0: Λοιπόν, οι πιθανότητες περισσότερες είναι για την Πολωνία, αλλά.
1: Για να δούμε.
3: Portugal.
1: Ας το καλό κι εσύ.
0: Α, τι έκανε.
3: Άφησε
0: να παριθμεί τις χώρες. Νόμιζα ότι είπε Πόρτσουγκαλ.
1: Το κάναν και πέρυσι σε εμάς. Είχα τότε
0: που είχε πάθει.
1: Είχα 28 παλμούς μόνο. Κάτι θυμάμαι στην Παραζάλη μου. Το έχουν κάνει και πέρυσι αυτό. Να είστε λοιπόν.
0: Ένα εξαπλό παράθυρο αυτή τη φορά με τις εναπομείνασες που περιμένουν όλο αγωνία. Όλοι έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Το έκτο εισιτήριο, το δέκατο εισιτήριο πηγαίνει. Ναι.
1: Στην Πολωνία. Η Αλίσια λοιπόν περνάει, η προσευχή της έπιασε τόπο, εισακούστηκε.
0: Εμείς θέλουμε να στείλουμε την αγάπη μας στην Πορτογαλία, τη Γεωργία, το Μαυροβούνιο, την Εστονία και το Σαν Μαρίνο που δεν τα κατάφεραν.
1: Ναι. Δυστυχώς κάπου εδώ σταμάτησε το όνειρο του διαγωνισμού για αυτές τις πέντε χώρες. Πάμε να δούμε εδώ οι νικητές, ποιοι πέρασαν.
0: Η Ελλάδα, η Φινλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τις πέντε χώρες στον οποίο το ταξίδι κάπου εδώ ολοκληρώθηκε.
1: Να ήταν έτσι και η βαθμολογία το Σάββατο.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι,

0: Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί το Eurovision Night με την Πέττη Μαγκύρα, την Κατερίνα Βρανά και τον Μιχάλη Μαρίνο, με όλα τα παραλυπόμενα και το ρεπορτάζ από την ομάδα μας που βρίσκεται εδώ στη Βιέννη, από τον Γιώργο Καπουτζίδη
1: και από την Μαρία Κοζάκου.
0: Θερμές ευχαριστίες προς όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν για τη ζωντανή μετάδοση του πρώτου ημιτελικού. Και για όσους μας παρακολουθήσατε ως τώρα, απλά να ξέρετε, ορίστε και η ομάδα μας εδώ, ότι το Βιενέζικο Βάλτς συνεχίζεται, μη φύγει κανείς.
1: Την Πέμπτη εμείς είμαστε ξανά εδώ για τη μετάδοση του δεύτερου ημιτελικού. Ο Ακύλας μας θα είναι το Σάββατο ξανά εδώ για τον τελικό.
0: Και όλοι μαζί τώρα θα παραμείνουμε στις θέσεις μας.
1: Ακριβώς.
0: Για τη συνέχεια του προγράμματος στην ΕΡΤ1 με το Eurovision Night.
2: Ο πρώτος ημιτελικός ολοκληρώθηκε και η μουσική έκανε πάλι αυτό που ξέρει καλύτερα, να ενώνει φωνές, γλώσσες, εικόνες και συναισθήματα. Μπράβο στην Ελλάδα, μπράβο και σε όλες τις χώρες που ανέβηκαν στη σκηνή και που μοιράστηκαν το τραγούδι τους με την Ευρώπη και όλους εμάς. Την Πέμπτη ακολουθεί ο δεύτερος ημιτελικός και μετά ο μεγάλος τελικός το Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ. Δύο ακόμα βραδιές θα είμαστε εδώ παρέα στο δεύτερο πρόγραμμα. Να ακούμε, να σχολιάζουμε, να ταξιδεύουμε μέσα από τη μουσική. Και όπως συμβαίνει πάντα με τα τραγούδια, όταν σβήνουν τα φώτα της σκηνής, μένει κάτι πιο σημαντικό. Η ανάγκη να συνεχίσουμε να τραγουδάμε ο ένας κοντά στον άλλον. Και σε πολύ λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Μαστής. Να ευχαριστήσω τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που φρόντισε τον ήχο μας και τον Νικόλα Μαυριδόπουλο. Μαζί σας ήταν ο Δημήτρης Μεϊδάνης. Να είστε όλοι καλά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

πάρε με και όπου βγει, λυκόφως μου και αυγή, σε μια διαδρομή διαφορετική απόψε, σε μια διαδρομή που βεβαίως θα ακολουθήσουμε παρέα και θα την ακολουθήσουμε συντροφιά, όπως κάνουμε κάθε βράδυ. Η μουσική του Μανώλη Ανδρουλιδάκη, τα λόγια από τον Αλκιαλκαίο Γιάννη Κότσιρας, «Μη φοβάσαι τις σκιές», από το άλμπουμ «Παράθυρο στο άπειρο». Είμαστε 30 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα. Μέχρι τις 2 θα πάμε.

Πολλές φορές συμβαίνει το έργο της ζωής να παίζεται σε επανάληψη και αυτές τις δύσκολες ώρες και τις δύσκολες στιγμές που αυτό επαναλαμβάνεται, τότε πιθανόν να ενεργοποιείται η αντίστροφη μέτρηση, άλλες φορές ηθελημένα, άλλες φορές χωρίς να θέλεις να συμβεί. Από την άλλη, μετράς λίγο τα πράγματα, τους χρόνους και τις καταστάσεις και η αντίστροφη μέτρηση ίσως αργεί ή από την άλλη δεν συμβαίνει ποτέ. Θάνος Μικρούτσικος, μουσική, τα λόγια η Χαρούλα Αλεξίου και η ερμηνεία φυσικά, αντίστροφη μέτρηση από το άλμπουμ «Κρατάει χρόνια», αυτή η κολόνια, ένα τραγούδι τώρα που περιγράφει την ομορφιά της κοραλίας, που η μητέρα της την προστατεύει από την γοητεία που ασκεί στους γύρω της, αλλά αυτή έχει μια ερωτική περιπέτεια με τον Νίκο. Και στο ρεφρέν καταλήγει το τραγούδι της κοραλίας να προσέχει την αγάπη. Είναι το κορμί της κοραλίας. Το ερμηνεύει η Ελεονόρα Ζουγανέλη, η μουσική είναι του Μίνου Μάτσα, η στίχη από την Ελένη Φωτάκη.

Από το άλμπουμ «Αγαπούσες κι άνθιζε» ήταν το κορμί της Κοραλίας από την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Λίγο στα της ημέρας να δούμε. Το 1982, σαν σήμερα, 13 Μαΐου, έφυγε από τη ζωή η κυρά της Ρο. Έμεινε στην ιστορία η Δέσποινα Χλαδιώτη, που γεννήθηκε το 1890 στο τουρκοκρατούμενο αλλά ανθυρό οικονομικά Καστελόριζο. Εγκαταστάθηκε το 1924 στη Βραχονισίδα Ρο, όπου μαζί με τον σύζυγό της τον Κωνσταντίνο ασχολήθηκε με την κτηνοτροφία. Την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πρόσφερε πολύ σημαντικές υπηρεσίες στις συμμαχικές δυνάμεις κατά την Ιταλογερμανική κατοχή της Δωδεκανήσου. Η κυρά της Ρο, η Δέσποινα Χλαδιώτη δηλαδή, από το 1943 ύψωνε κάθε πρωί την ελληνική σημαία, την οποία υπέστειλε με τη Δύση του Ηλίου. Έτσι συνέβαλε στην ανάδειξη των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην νησίδα αυτή, που είναι 3 ναυτικά μίλια δυτικά του Καστελόριζου και 3 ναυτικά μίλια από τα Μικρασιατικά παράλια. Για τον πατριωτισμό της, το θάρρος της και την αιμονή της στην ελληνική ιδέα τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών με βραβείο στην Πανηγυρική Συνεδρία του Σώματος στις 30 Δεκεμβρίου του 1975. Η κυρά της Ρο είναι μέσα από ένα τραγούδι που θα ακούσετε μόλις τώρα. Νομίζω ότι δίνει ακριβώς τη δύναμη αυτής της γυναίκας και την ψυχή της. Είναι το «Ερημοπούλι». Το ερμηνεύει η Βιολέτα Ίκαρη. Η μουσική είναι από την Φωτεινή Μπαξεβάνη. Η στίχη είναι του Γιάννη Σκαράγκα. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε για την παράσταση «Κυρά της Ρο» του Γιάννη Σκαράγκα σε σκηνοδοσία του Σταύρου Λίτινα και με τη Φωτεινή Μπαξεβάνη στον ομώνυμο ρόλο. Είναι λοιπόν το «Ερημοπούλι» από τη Βιολέτα Ίκαρη.

Εκεί είναι λοιπόν ο πιο ωραίος τόπος που όλοι θα θέλαμε, φαντάζομαι, να βρεθούμε, και όλοι τότε θα θέλαμε τα ίδια. Να ήμασταν πάλι παιδιά, να θυμόμαστε αυτά που ζήσαμε και να τα ξαναζήσουμε. Γιατί όχι, να τα ξαναφέρουμε μπροστά μας, να τα ξαναφέρουμε σαν παιχνίδια και να τα ζήσουμε σαν παιχνίδια. Να μην μας νοιάζει τι θα έρθει, να μην μας νοιάζει πώς θα αντιμετωπίσουμε την καινούργια μέρα. Όλα αυτά σε μορφή βεβαίως μιας φαντασίας και μιας πράξης που βεβαίως δεν μπορεί να γίνει, αλλά και μέσα στο μυαλό καλό είναι να υπάρχει. Η μουσική του Σωκράτη Μάλαμα, η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου, ήταν ο Σωκράτης Μάλαμα στην ερμηνεία με τον Δημήτρη Μπάκουλη, ένα παιδί, τίτλος τραγουδιού από το ολοκένουργιο άλμπουμ του Σωκράτη Μάλαμα που κυκλοφόρησε προς τα τέλη του 2025 με τίτλο Εφήμερα. Και θα μεταφερθούμε τώρα νοητά πάλι, ζωντανά όμως, στην Τεχνόπολη. Θοδωρής Κοτονιάς, Σαβέρια Μαριολά, είναι η στίχη και η μουσική του Θοδωρή, είναι το κουτί.

Βρεθήκαμε λοιπόν και στην Τεχνόπολη, ζωντανή ηχογράφηση όπως καταλαβαίνετε. Θοδωρής Κοτονιάς, Σαβέρια Μαριολά ήταν το κουτί. Να στείλουμε τις πρώτες μας καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς. Πρώτες μας, 12.30 ξεκινήσαμε, άρα εντάξει, μέσα στα πλαίσια είμαστε. Λοιπόν, καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μου στη Σαλαμίνα, στο Κολωνάκι, στα Πετράλωνα, στο Νέο Κόσμο, στο Παλαιό Φάληρο, στην Πτολεμαΐδα, πολλούς χαιρετισμούς στη Λάρισα, την καλημέρα μου στην Τρίπολη, στο Άργος και στην Καλυθέα. Ώρα να χορέψουμε λίγο ακόμα. Τι λέτε, Ορέστης Ντάντος, Ναντάς Αμποφίλιο.

Εγώ το χόρεψε πολλές φορές, το μεταφράζω και ως ζήσε. Ζήσε και μόνο σου προσπάθησε και κάνε ό,τι μπορείς καλύτερο να αντιμετωπίσεις το τέρας. Το τέρας πολλές φορές είναι αδυσόπιτο και έρχεται και σε αγγίζει και σε ακουμπά από όλες τις πλευρές. Είτε κοινωνικές, είτε οικογενειακές, είτε οτιδήποτε θέλετε. Αυτό λοιπόν το τέρας, με αυτό τα έχουμε βάλει, με αυτό τα έχω βάλει και με αυτό φαντάζομαι ότι θα τα καταφέρουμε να το κερδίσουμε. Ορέστης Ντάντος, Νατάσα Μποφίλιου, από το άλμπουμ «Τα κούνια για καρφιά». Είμαστε στη μία, δύο λεπτά πριν από τη μία. Πάμε λοιπόν, η δική μας σειρά, Σταύρος Σιώλας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ανακαινίζεις το σπίτι σου. Άλλαξε το παλιό, χάλκινο, εντυχισμένο καζανάκι Καρύμπα με ένα εντυχισμένο καζανάκι Καρύμπα τελευταίας τεχνολογίας με 50% έκπτωση. Απευθυνθείτε στα διαπιστευμένα καταστήματα του δικτύου Καρύμπα. Καρύμπα, το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Περίσσευμα αγάπης, περίσσευμα συντροφικότητας, περίσσευμα ζωής να μπορείς να δίνεις στον άλλον αυτά που στερείσαι εσύ ο ίδιος. Μάκη Αντωνίου, Ρίτα Αντωνοπούλου ήταν το σήμα, ολοκένουργιο τραγούδι, κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα περίπου. Ο Γρηγόρης Πολύζος έγραψε την μουσική, η Χρύση Κοτοβού έγραψε τα λόγια, ήταν το σήμα φυσικά από το άλμπουμ «Στα χνάρια του Ερημίτη». Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τη μία, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε. Καλημέρα σας συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε οι νέοι. Μαζί τη νύχτα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στον ήχο. Θα είμαστε και απόψε μαζί μέχρι τις 2. Έχουμε ήδη περάσει στην 13η ημέρα του Μαΐου. Μας ακούτε και στο ΕΡΤΕΚΟ και ζωντανά και on demand. Βεβαίως η επικοινωνία μας όπως κάθε βράδυ μέσω Viber πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο. Πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M και μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Ένα αίτημα απλό θα τεθεί τώρα στο τραπέζι.

Αυτό λοιπόν ήταν ένα αίτημα απλό, όπως σας είπα από την αρχή, να γνωριστούμε έτσι ακριβώς από την αρχή, από το ξεκίνημα, με το ίδιο πάθος που οι άνθρωποι συναντιόνται και που οι άνθρωποι χαράζουν την πορεία τους, χωρίς βεβαίως να γνωρίζουν την εξέλιξη, που θα κατευθυνθεί, που θα πάει και πώς θα οδηγήσει. Αυτό το πάθος όμως την οδηγεί εκεί ακριβώς που νομίζουν. Γιώργος Σαμπάνης, Ελεάνα Βραχάλη, Μπάμπη Στόκας ο ερμηνευτής, έχασα από το άλμπουμ Φυλακή Υψής της Ασφαλείας. Μέχρι τις 1:30, όπως το υπολογίζω, θα φτάσουμε με πολύ αγαπημένα, έτσι θα γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω και ξεκινάμε με Νίκο Παπάζογλου, άστρο του πρωινού, του Θανάση Παπακοσταντίνου.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Όταν χαράζει ο πρώτος στενό.

Κρατήσαμε λοιπόν τον Δημιουργό, κρατήσαμε τον Θανάση Παπακοσταντίνου, φέραμε καινούργιο ερμηνευτή όμως, φέραμε τον Γιάννη Αγγελάκα, όταν χαράζει από το άλμπουμ Βραχνός Προφήτης. Όταν χαράζει, λέει, ο πρώτος στεναγμός βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη. Ας τον αφήσουμε λοιπόν το στεναγμό να βγει, να κάνει τη διαδρομή του, να φύγει, να εξαφανιστεί. Στα 22 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Την προηγούμενη εβδομάδα κάποια στιγμή σας είπα ότι ένα τραγούδι του Δημήτρη Μεστακίδη, είχα διαλέξει τον ντόκτορ τότε και τον ακούσαμε, και σας είχα πει ότι ήμουνα μεταξύ δύο τραγουδιών, του Ντόκτορ και του Παραπονιάρη. Με πιέσατε, δεν ήθελα και πολύ βέβαια, και τώρα θα ακούσουμε τον Παραπονιάρη.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Παραπονιάρης. Το ενδιάμεσο βέβαια της όλης ιστορίας είναι ότι λέει και μεγάλες αλήθειες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν είχα κανένα λόγο να το αποφύγω την προηγούμενη εβδομάδα. Κιθάρα και φωνή φυσικά, Δημήτρης Μιστακίδης. Παραδοσιακή στίχη της Μικράς Ασίας, η διασκευή από τον Κώστα Δούσα. Ήταν ένα τραγούδι που μας οδήγησε σε διαφορετικούς δρόμους, σε διαφορετικό ύφος. Και να πεταχτούμε μέχρι την Κρήτη, τι λέτε, Λουδοβίκος των Ανογείων, ανάθεμα σε έρωτα.

ενσωματώσου. Ο ενσωματώσου στη φάση, γιατί κοίτα τι κάνουν, κοίτα τι κάνουν τα άλλα παιδιά. Συνεπής, ηθικός, ευπρεπής, συνετός, όλα αυτά. Τα έχεις, αν δεν τα έχεις, τότε πρέπει να τα αποκτήσεις. Αν δεν μπορείς να τα αποκτήσεις, τότε μάλλον είσαι χήμα στο κύμα. Όπως λέει ο Παντελής Κυραμαριός και δημιουργός και ερμηνευτής. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν αυτό το χήμα στο κύμα μπορεί να είναι και λίγο καλύτερο, να σου προσθέτει χρόνια, ας πούμε, πιθανόν. Είμαστε 35 λεπτά μετά τη μία, 25 λεπτά πριν από τις δύο, που θα σας αφήσω και για απόψε. Ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα, 103,7, 102,9. Μαζί τη νύχτα, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στον ήχο. Και να σας πω επίσης, γιατί με ρωτάτε για τη Eurovision, η Ελλάδα μας τα κατάφερε, ο Αγγίλας πέτυχε το στόχο, προκρίθηκε στον τελικό. Θα τον δούμε το Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ και θα το ακούσετε βέβαια και ζωντανά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Την Πέμπτη επίσης θα έχουμε ζωντανή μετάδοση του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα από τις 10 η ώρα το βράδυ, οπότε εμείς θα βρεθούμε λίγο πιθανόν λίγο μετά τις 12. Έτσι. Και τι έλεγε παλιά, το έλεγε πάρα πολύ ωραία, με το ραδιόφωνο σιγά, με σταπαλό σκοτάδι.

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, τελευταίος χορός, το γέλα πουλί μου, και είναι ώρα να στείλουμε καλημέρες, πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μου. Βεβαίως, στο Μίσιγκαν καταρχήν, στις ΗΠΑ, στο Μιχάλη που μας ακούει, στο Όσλο, τον Νίκο που είναι στην παρέα μας. Στην Πειραϊκή θα στείλω ιδιαίτερους χαιρετισμούς, γιατί μου έχει στείλει ένα εκπληκτικό ηλιοβασίλεμα και έτσι μας μεταφέρει σε όμορφες εικόνες. Την καλημέρα μου στο Βύρονα, στο Λουτράκι, στην Ηλιούπολη, και πολλούς χαιρετισμούς θα στείλω και στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, και έναν άγγελο, Χρήστο Στιβαίος.

Αυτό το τραγούδι μπορείτε να το χαρίσετε στους ανθρώπους εκείνους που μας ζητούν συνεχώς να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε αυτό που είμαστε, να αλλάξουμε αυτό που σκεφτόμαστε, να αλλάξουμε αυτό που πρεσβεύουμε και να τους το χαρίσετε με όλη μας την αγάπη, γιατί θεωρώ ότι ακούγοντάς το θα καταλάβουν ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Τάνια Τζανακλίδου, «Μη ζητάς να αλλάξω», Μιχάλης Δέλτα, ο δημιουργός, και μουσική και λόγια, από το άλμπουμ «Το χρώμα της ημέρας». Και ξέρετε, αυτοί που πολλές φορές μας ζητάνε να αλλάξουμε, να αλλάξουμε αυτό που είμαστε ουσιαστικά, για να είμαστε αυτό που θέλουν αυτοί, έχουν πόθους, αλλά αδιέξοδους.

Πολλές φορές όμως συμβαίνει και αυτό. Μας κρατάει ό,τι θυμόμαστε και μας κρατάνε οι μνήμες τόσο ζωντανές και τόσο δυνατές που τη ζωή προχωρά και αυτές τις έχει δίπλα της. Γιώτα Νέγκα, Δεν με κρατάει ό,τι θυμάμαι, του Θέμη Καραμουρατίδη και του Οδυσσέα Ιωάννου, από το άλμπουμ Τελευταίος Εαυτός. Τελευταίες καλημέρες να στείλω στα Εξάρχεια, στον Πειραιά, στην Καλλιθέα και στο Εγάλεο την καλημέρα μου. Θα σας αφήσουμε με Γιώργο Πλατή και Πολυξένη Καράκογλου, Το Σ' Αγαπώ Δεν Ήθελα. Ήρθε όμως και θα ακολουθήσει. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Μαυριδόπουλο που ήταν μαζί μου απόψε στην ρύθμιση του ήχου, να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινη συντροφιά, την απόψινη παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: καλύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.